τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

νησιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

τα φώτα της πόλης, τα σκοτεινά αρώματα, οι παλιές σκάλες των σπιτιών, οι αιώνιοι έρωτες, τα λαμπερά βλέμματα, οι ασπρόμαυρες ταινίες.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Επεσήμανε χθες στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Ενώ τόνισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης θα παρουσιάσει αναλυτικά στις 12 το μεσημέρι το Υπουργείο Οικονομικών. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Αντώνη Σαμαρά από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε τις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα, χάνοντας άλλη μια κρατηδιακή αναμέτρηση, αυτή τη φορά σε περιοχή που διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή, με τον καγκελάριο Μέρτς να βρίσκεται πλέον σε δεινή θέση. Κάκιστη είδηση το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία. Ανχάλτ, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Για τη νίκη του ακροδεξιού AfD πανηγυρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψεις στο Πανελλήνιο για το χαμό των 2 πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Φάντομ στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του ουρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Τεχεράν είναι ανοιχτή σε μια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανοιχτή. Ανοιχτές σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα $96 το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις, μεταξύ άλλων εναντίον σχολείου που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη λωρίδα της Γάζας. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός απόψε σε χωριό της Ναμπατίγια του νοτίου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολάχ με ντρόουν. Νέες εντολές δόθηκαν πριν λίγο για εκενώσεις περιοχών. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούστνερ για πρώτη φορά στο Κίεβο, έκανε λόγο χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτιμώντας πάντως ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες με Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Τουλάχιστον 300 νεκροί στις μάχες της κυβέρνησης της Ιεμένης με τους αντάρτες Χούθη, χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει πυκνό δάσο στην Κόνιτσα. Χθες βράδυ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Κύθυρα, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Στην Ινδονησία κλειστά παραμένουν 8 αεροδρόμια λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα, εγκλωβισμένοι περίπου 170.000 επιβάτες.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αν σου έρθει το τραγούδι να τελειώσει.
0: Έλα, Μαρδιώνη, δεν κάνω δεύτερα.
1: Έχει αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση ο Πρίντεζη, α πούμε. Πρίντεζη, στη ρύθμιση του ήχου, κυρίε και κύριοι. Γιάννη, ο Πρίντεζη.
0: Είναι τα πάντα, είναι ο μαέστρο. Είναι ο απόλυτο.
1: Ο ταξιθέτη, ο σκηνογράφο, ο Μπούμαν.
0: Ναι.
1: Το Μπούμαν. Μπούμαν θα τον λέω από εδώ και πέρα.
0: Μπούμαν, τι είναι.
1: Αυτό που κρατάει το μικρόφωνο. Μπούμαν, ωραίο.
0: Μπούμαν, το αρέσει τώρα.
1: Μ' αρέσει, τώρα τελείωσε. Γιάννη ο Μπούμαν.
0: Γιάννη Μπούμαν.
1: Λοιπόν, η Μαρία Κόντου, κάτι θα βρω και για την Κόντου να πω. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8, πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι ανεξάντλητος.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Ναι.
1: Σας τους έχουμε πει.
0: Πες
1: ποτέ. Χιλιάδες φορές.
0: Ποτέ.
1: Άλλη μία. Λοιπόν, μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα. Mm. Ενδιάμεσα, όχι στο Earth και το News. Ενδιάμεσα στο Earth News και στο Radio.
0: Ναι.
1: Ο άλλος τρόπος, πρωινή παρέα, απασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί. Γεια σου Κυριακή, καλημέρα.
0: Γεια
1: από
0: σου,
1: την Καλαμάτα.
0: Κυριακή.
1: 26 βαθμούς ήδη στην Καλαμάτα. Χρόνια πολλά στην Κασιανή, τον Κασιανό, τον Ονησιφόρο, την Ονησιφόρα και τον Σόζοντα.
0: Να ζήσουν.
1: Γιορτάζει ο Σόζον.
0: Και στο Σαλάμι.
1: Ο Σόζον. Τι είναι το Σαλάμι.
0: Αυτό σωθεί το. Είναι Εθνική Μέρα Σαλαμιού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: ουρανούς. Ήθε, μακάρι. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για τη Μυϊκή Δυστροφία τύπου Ντισέν και η Βραζιλία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία. Αλλά μιλάνε την ίδια γλώσσα. Αυτά τα Ολιζέοβ και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Εσύ σ' αρέσουν τα πορτογαλικά. Εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Καθόλου. Χάλια.
1: Πάρα
0: χάλια.
1: Πολύ.
0: Χάλια.
1: Και ειδικά όταν γίναμε ανεξάρτητοι εμείς οι Βραζιλιάνοι από τους Πορτογαλούς, απελευθερωθήκαμε και τα μιλάμε πιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ακόμα. Ναι.
0: Σαν σήμερα το 413 π.Χ. ακούτε να δείτε τι έγινε. Οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν, μ' αρέσει αυτή η λέξη, τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Ωραία είναι Σιρακούσες.
1: Ναι.
0: Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Πελοποννησιακός πόλεμος. Σας υπενθυμίζω ότι το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου το έγραψε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ως Δήμαρχος Αθηναίων. Έτσι, είχε υπογράψει κάτι και είπε τώρα βάζω τέρμα στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
1: Είναι μία από τις στιγμές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας που έχουν μείνει, που έχουν μείνει με χρυσά γράμματα.
0: Έχουμε κι άλλα.
1: Αυτό το είχε κάνει ο Αβραμόπουλος.
0: Ναι.
1: Ο Καμένος το είχε κάνει, είχε πάει εκεί που γίνει η ναυμαχία της Σαλαμίνας.
0: Με κόκκινο χαλί.
1: Και είχε ρίξει στεφάνι στη θάλασσα.
0: Ναι, ναι.
1: Θεέ μου, τι ζούμε. Ακόμα και είμαστε εντάξει. 1833. Ο Θόδωρος
0: είναι η Κατερίνα και είναι εντάξει.
1: Ναι. Ναι. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτα συλλαμβάνονται. Ντρεπόντουσαν τότε. Φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Παλαμίδι. Έχετε πάει να
0: δείτε. Πού χωρούσε στο Παλαμίδι.
1: Πού τον είχαν τον άνθρωπο ολόκληρο Θόδωρο Κολοκοτρώνη.
0: Ένα μικρό κελάκι ήταν, α πούμε.
1: Που δεν χωρίζει να πει.
0: Τρύπα. Ναι.
1: Εγώ μόνο, εγώ χώρα.
0: Α, σε που έχει πολλά σκαλιά να ανέβει. Αλλά το παραβλέπουμε.
1: Εγώ. Εντάξει.
0: Το 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδας.
1: 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΙΡΕ, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών για τη διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Ήταν ο πρόδρομος
0: της ΕΡΤ. Εδώ που είμαστε εμείς. Ναι. Το 1960 σαν σήμερα ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
1: Βέβαια ήξερα από ιστιοπλοεία, ήξερα. 1964.
0: Και τίποτα άλλο.
1: Ναι. Ξέρει από ιστιοπλοεία.
0: Ναι, ιστιοπλοεία ήξερα. Καλά, ναι.
1: Ολυμπιακή
0: ιστιοπλοεία και ναι, καβαλίκευμα αγαλόγου. Ναι, αυτά.
1: Και άλλο. Ναι.
0: Τέλος.
1: 1964. Ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών που επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο. Ακούστε τώρα με τίτλο Άξιον Εστί. Ποιήση Οδυσσέα Λύτη. Φυσικά. Χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Και δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Ευτυχώς υπήρχε και η ΔΕΘ.
0: Πολύ ωραία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ηλία Καζάν. Ηλίας Καζαντζόγλου λεγόταν. Ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Έχει κάνει το Λεωφορείο Νοπόθος, το Αμέρικα Αμέρικα, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, το Λιμάνι της Αγωνίας.
1: Αυτά, τώρα,
0: έτσι. Το 1930 γεννιόταν ο Σόνι Ρόλινς, Αμερικανός σαξοφωνίστας της τζαζ. Και το 1950
1: μου.
0: Η Κρίσι Χάιντ, την Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders.
1: Πολύ την αγαπώ.
0: Έχει κάνει και ένα πέρασμα από τα Φιλαράκια, τραγούδισε με τη Φίβη, εκεί το Σμέλικατ. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
1: Αλλά δεν το λέγε καλά, γιατί δεν είχε καλή φωνή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 1827 χάνουμε τον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη, τον ανιψιό του Ναπολέοντα.
0: Τον ποιον, Παύλο Μαρία.
1: Ναι, Παύλος Μαρία Βοναπάρτης.
0: Παύλος Μαρία, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι να πεις.
1: Λοιπόν, ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάσσα. Μια εντελώς τυχαία. Τυχαία ήταν, φανταστείτε. Δεν ήταν πάνω στον πόλεμο. Εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε. Γενική θλίψη. Όλη μεγάλη θλίψη για τον Παύλο Μαρία.
0: Ναι.
1: Το 2003 χάναμε τον Αρτέμι Μάτσα. Ο άνθρωπος αυτός είχε καθιερωθεί δοσύλλογος, κακός,
0: σφιούνος, ναι, όλα αυτά.
1: Και ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, λένε όσοι το γνώρισαν, έτσι, φυσικά. Και το 2015
0: και ο Δήμος Σταρένιος.
1: Βέβαια.
0: Και ο Καλογύρου ήταν επίσης σε τέτοιους τρόνους. Αλλά όλοι ήταν μια χαρά, λένε. Ναι, ναι. Λένε αυτοί που τους ξέρουν. Ναι, ναι. Δεν τους ήξερα ποτέ, δεν τους ξέρω τους
1: ανθρώπους. Το 2015 πέθανε η Βούλα Ζουμπουλάκη, και εκείνη η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός και του θεάτρου, και κυρίως του θεάτρου.
0: Πολύ
1: και του κινηματογράφου κτλ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον

0: Κύριο Σταύρο, πολύ καλή ερώτηση, κυρία Σερέτσιδεθ, να ξέρεις.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Χρήση για κάτι που αφορά ευρύτερα θέματα εσωτερικά και εξωτερικά της χώρας. Καλές εκπομπές σε όλους. Καλημέρα στην Άννα, τη φίλη μας από τη Σάμο. 28 βαθμούς έχει ήδη το Καρλόβαση, ρε. Κολυμπάμε μόνοι μας 8 το πρωί με φόντο το πλεούμενο που πάει για ψάρεμα.
1: Ωρε παιδιά, ρε παιδιά.
0: Και λέει, παρακαλώ, μη ζηλεύετε.
1: Φυσικά ζηλεύουμε.
0: Φυσικά και ζηλεύουμε.
1: Είσαι στη Λισάρα τώρα, έχεις 28 βαθμούς το πρωί για πάνω.
0: Κανένα γύρω-γύρω.
1: Oh.
0: Ναι. Oh. Πήγαινα και εγώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πήγαινα 7 η ώρα το πρωί, ψυχή ζώσα, λίμνη θάλασσα.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Ωραία, ρε. Είναι ωραία, τέτοια ώρα. Το καλοκαίρι δεν το έκανα. Αλλά τώρα το έκανα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Παύλο μας. Γερμανικός χειμώνας. Ελπίζουμε να μην χειμωνιάσει και στη Γαλλία. Είναι πλέον άδειλο το αύριο, μιας και δεν υπάρχουν μόνον αυγά, αλλά φίδια πολλά και κατάμαυρα. Ήρθε η ώρα οι δυνάμεις της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας να κινητοποιηθούν για να μην χαθεί η Ευρώπη που γνωρίζουμε. Δίπλα στο Σλάβα Ουκραίνη θα αναφωνούμε πια και δόξα στη δημοκρατική Ευρώπη.
1: Προσέξτε.
0: Καλά τα λέτε, κύριε Παύλο.
1: Προσέξτε, αλλά... κύριε Παύλο μου, να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα με αυτή την υπόθεση που είναι. Το βλέπαμε ότι ερχόταν. Δηλαδή, εννοούμε τι λέμε. Τι εννοούμε, εννοούμε την επικράτηση της άκρας δεξιάς της στη Γερμανία.
0: Της νεοναζιστικής ακροδεξιάς. Ναι, δεν είναι μια απλή ακροδεξιά.
1: Δεν είναι μια Λεπέν, ας πούμε.
0: Η Λεπέν τα ίδια. Είναι απλά το κρύβει. Απλά το κρύβει καλύτερα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτοί δεν το κρύβουν κιόλας.
1: Οι άνθρωποι, προσέξτε, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί που εξελέγησαν. Εντάξει, αυτό είναι δικά τους. Τους ψήφισαν.
0: Βέβαια.
1: Αυτό
0: και,
1: είναι.
0: Και το Χίτλερ τον είχαν ψηφίσει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, και το Χίτλερ τον είχαν ψηφίσει. Είχε βγει.
1: Ναι, αλλά τι γίνεται. Υπάρχει προηγούμενο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχει προηγούμενο. Και πιστεύουν, ας πούμε, σε ανθρώπους ο κόσμος. Δεν μπορώ να το. Αυτό δεν ξέρω τι ειδικότητα χρειάζεται. Πιστεύουν, ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ανακόλουθοι στη ζωή τους και σε αυτά και πιο υποκριτές και ψεύτες από ό,τι έχει γράψει ιστορία.
0: Καταπέλτησες, ρε.
1: Ρε εσύ, Διονύση, δηλαδή, συγγνώμη, εγώ έβλεπα αυτή η τύπησα, έχουμε κάνει τόσα αφιερώματα, ας πούμε. Πώς τη λένε αυτή του ΑΕΦΤΕ.
0: Τα Μπάιντερ, ξέρω εγώ κάπως. Βάιγκελ.
1: Αυτή λοιπόν, προσέξτε, δείτε τι γίνεται. Συγχαίρεται τους ομοφυλόφιλους.
0: Και είναι ομοφυλόφιλοι.
1: Είναι ομοφυλόφιλοι. Είναι παντρεμένοι. Με γυναίκα. Λοιπόν,
0: είναι κατά της υιοθεσίας. Είναι κατά της υιοθεσίας τέκνων.
1: Από ομοφυλόφιλους. Έχει δύο.
0: Έχει
1: παιδιά.
0: Δύο. Ναι. Έχει υιοθετήσει δύο.
1: Ναι. Πώς το λένε, είναι υπέρ της μετανάστες και έχει παντρευτεί Ασιάτισσα.
0: Είναι υπέρ της Γερμανίας, Uber Alles και τρέχα γύρευε.
1: Και στην Ελβετία.
0: Και στην Ελβετία, δηλαδή. Okay.
1: Αν πας και ψηφίζεις αυτή να είναι την τύπησα, έχεις πρόβλημα. Μεγάλο. Καταρχήν, γιατί είναι ανακόλουθη, πρώτον. Και γιατί έχεις αυτά τα πιστεύω.
0: Νομίζω ότι σκληρή κριτική. Αλλά to the point κριτική την έχει κάνει ο Ντόναλντ Τούσκ. Ο οποίος είπε... για να χαίρεσαι για αυτό που έγινε στη Γερμανία, πρέπει να είσαι ή ηλίθιος ή προδότης.
1: Εντάξει.
0: Δύο λέξεις, αυτά είπε. Ή ηλίθιοι ή προδότες χαίρονται με αυτό που έγινε στη Γερμανία, σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας. Για να μην νομίζουμε ότι σήμερα θα αλλάξει ή από αύριο θα αλλάξει η πολιτική της Γερμανίας. Σε ένα κρατήδιο δεν ασκεί ομοσπονδιακή πολιτική. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων, άμυνας και διάφορα τέτοια, εν πάση περιπτώσει, είναι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Είναι αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αυτά που έχει το τοπικό κρατήδιο είναι θέματα στην εκπαίδευση, θέματα στην αστυνόμευση, θέματα τέτοια πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και εκεί προφανώς θα αφήσει το στίγμα της. Το θέμα είναι αν είναι προάγγελος των όσων πρόκειται να γίνουν στις εκλογές που θα έχουν τις γενικές σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτό είναι το μείζον, εν πάση
1: περιπτώσει. Είναι μεγάλο πράγμα τώρα.
0: Μεγάλο.
1: Κάνουμε μία παύση εδώ, σε αυτά που σας λέμε, και στέλνουμε 4 καλημέρες, μεγάλες όμως.
0: 4.
1: Στη Νικολέτα, στην Αφροδίτη, στον Νίκο και στο Γιώργο. Που μας ακούν ενώ κάνουν τη βόλτα τους στη Χειροσήμα.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Που είναι Earth News Radio αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: 105,8.
1: Ναι.
0: Όχι άλλο.
1: Παιδιά, μην αλλάξετε συγγνώμη. Μας ακούνε από το Ερτέκο, Διονύση.
0: Καλημέρα. Πολύ καλά κάνουν. Δεν έχουμε πει ότι μας ακούτε και από το Ερτέκο.
1: Εντάξει,
0: το έχουμε πει.
1: Γι' αυτό. Τα παιδιά το ξέρανε. Είναι στη Χειροσήμα. Πες μια καλημέρα.
0: Καλημέρα στη Χειροσήμα. Καλημέρα και στα παιδιά.
1: Στα Ιαπωνικά, πες.
0: Το ίδιο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα. Που είναι. Είχε 3 μέρες αναρωτική.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ. Καλή εβδομάδα, 18 βαθμούς στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη.
1: Δεν σε ακούγόμαστε παντού έτσι. Παντού, φτάνουμε μέχρι τη Χειροσήμα.
2: Μα βέβαια το έρτε έκο παντού.
1: Θα ήθελα και εγώ να πάω στη Χειροσήμα.
0: Στη Χειροσήμα, ειδικά στη Χειροσήμα.
1: Θα ήθελα να πάω. Είναι τόπος, πώς το λένε, που έχει γραφτεί μία από τις πιο μελανές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία, ας πούμε.
0: Σωστό. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Εμείς τώρα, ενώ γίνονται αυτά τα κοσμοϊστορικά πράγματα, ας πούμε. Κοσμοϊστορικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα δείξει. Μπας περιπτώσει, αλλά μπας περιπτώσει είναι σοβαρά αυτό.
1: Είναι σοβαρά πράγματα, ας πούμε.
0: Ασχολούμαστε με το αν, ξέρω εγώ, ένας πολιτικός αντί να είναι εκεί που ήταν ένας άλλος πολιτικός και μιλούσε, παρουσίαζε βιβλίο για τον Αντωνιάδη.
1: Όχι, εντάξει. Εντάξει, κοίταξε. Όχι.
0: Τι όχι, όχι.
1: Καλύτερα να ασχολούμαστε με τέτοια. Παρά να έχουμε αυτά, σαν αυτά που έχουν
0: γίνει. Καλύτερα. Κάνει. Αυτό ξαναπέστω. Ναι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πουσιώδη και αδιάφορα.
1: Επίσης.
0: Αδιάφορα εντελώς παντελώς.
1: Έχει μπει πια στο DNA μας.
0: Ναι.
1: Το εξής πράγμα. Να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
0: Δηλαδή, ναι, ωραία.
1: Γιατί βγαίνει ο ήλιος από την Ανατολή.
0: Ναι.
1: Ας πούμε. Είμαστε ικανοί να γκρινιάξουμε και γι' αυτό. Μήπως κάτι σημαίνει, μήπως γυρνάει την πλάτη του στη Δύση, μήπως δεν είναι συμπεριληπτικός.
0: Ή μήπως οι Ανουνάκοι έβαλαν το δάχτυλό τους.
1: Μήπως δεν είναι συμπεριληπτικός. Ρε εσείς, αφήστε το ρέμο στην ησυχία του, ας πούμε.
0: Όχι, να μην αφήσετε το ρέμο στην ησυχία του. Γιατί... Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ντεκόρ τον Μεγαλέξανδρο. Τι είναι ο Μεγαλέξανδρο για να το χρησιμοποιεί ντεκόρ.
1: Τι είναι.
0: Τέτοια διάβαζα.
1: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά όμως.
0: Όχι, αλλά δεν πρέπει όμως. Γιατί να το χρησιμοποιούν και ποιος έδωσε την άδεια γι' αυτό.
1: Μα σοβαρά τώρα.
0: Μα κανείς δεν
1: έδωσε. Ότι τι είναι δηλαδή το άγαμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Είναι σημείο κατά τη θέση της πόλης. Άμα είναι έτσι, να πήγαινε και να πάρει το Λευκό Οίκο και το Λευκό Οίκο, λέω. Τον Λευκό Πύργο και να τραγουδούσε πάνω τον Λευκό Πύργο. Γιατί δεν πάει.
1: Παιδιά, δηλαδή έχουμε ξεβεί, θέλουμε να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
0: Για κάποια πρέπει να γκρινιάζουμε. Γιατί τα κάνουν όλα ίσιωμα.
1: Καλή, ήταν πολύ χαρούμενοι Θεσσαλονίκοι που θα περιμένουν να κάνει συναυλία.
0: Έχω άλλα άκουσα από το, και από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο και τα λοιπά.
1: Όχι,
0: από τον
1: Δήμαρχο
0: δεν τον άκουσα, δεν μιλάω. Ο Δήμαρχος είναι μακρόθεν. Τώρα είναι τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Λέει, εμείς δεν έχουμε δώσει άδεια, ούτε ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και πρέπει να δούμε.
1: Και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει άδεια.
0: Πού ξέρω εγώ.
1: Μόνο το αποφάσισε ο Ρέμος και πήγε σε μια σκηνή να κάνει μια συναυλία.
0: Ο Ρέμος προσωπικά το κάνει αυτό.
1: Ο Ρέμος, παιδί μου, το κάνει για 30 χρόνια στο τραγούδι.
0: Όχι, όχι. Άλλο λέω. Ο Ρέμος προσωπικά είπε εκεί θα μπει η
1: σκαλωσιά. Α, δεν ξέρω.
0: Η σκαλωσιά, εκεί θα μπει.
1: Φαίνεται εκεί. Ωραία,
0: το
1: ωραία. Και
0: το
1: εγώ
0: πάλκο. Ναι. Ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Να γκρινιάζουμε και για μια συναυλία.
0: Καλύτερα να γκρινιάζουμε για τέτοια παρά να γκρινιάζουμε για άλλα που γκρινιάζουμε ούτω ή άλλω. Αυτό δεν γίνεται, ρε Κατερίνα. Άμα είναι να πάτε στην Νορβηγία ή στην Δανία που δεν γκρινιάζουν. Που και αυτοί γκρινιάζουν. Καλημέρα στη Μέρη, τη φίλη μα από το Ανόβερο. Μαύρη μέρα ξημέρωσε και προβλέπεται να χειροτερέψει. Άλλα 4 κρατήδια περιμένουμε να εκλέξουν του ίδιου φασίστε, μα λέει η Μέρη που ζει στο Ανόβερο.
1: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, τότε. Υπάρχει πρόβλημα στη Γερμανία. Μεγάλο.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς υπάρχει μεγάλο
1: γιατί, πρόβλημα. Γιατί το επαναλαμβάνω. Υπάρχει προηγούμενο.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή. 17 βαθμούς στην Ξάνθη. Άρχισε να πέφτει. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Άρχισε να πέφτει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λέει η μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης είναι όντως χάλια, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να την διορθώσει η ακροδεξιά. Αυτά είναι τα επίχειρα μιας άλλης ανατολικογερμανίδας, ας πούμε, της Μέρκελ. Δικά της επίχειρα είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε και ξύνουμε τέτοιες πληγές. Πρωί-πρωί.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, γιατί. Ναι, όχι, να ξύνουμε. Όχι, Διονύση, να ξύνουμε. Δεν κατάλαβα. Ακούσα, παιδιά, το αμίμητο δηλαδή το πράγμα. Τι έχει περάσει στον κόσμο,
0: ναι,
1: και τι πιστεύει ο κόσμος, το οποίο. Λες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνομιλούσα με έναν κύριο, οδηγό ταξί,
0: ναι,
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και...
0: Μας το πες
1: και
0: στην εκπομπή.
1: Ναι, και μου έλεγε, ναι, που μου έλεγε ότι έχει προβλήματα,
0: ναι,
1: ο άνθρωπος με τα τέτοια. Όμως,
0: ναι,
1: μου είπε το εξής πράγμα. Ότι αν δεν είχαμε σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας,
0: ναι,
1: και τα είχαμε καλά με τον Πούτιν,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: θα μπορούσαμε να έχουμε μία συμφωνία μόνοι μας με τον Πούτιν,
0: ναι,
1: και να παίρνουμε φτηνά φυσικό αέριο.
0: Από τον Πούτιν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, okay.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Όχι, άμα το πιστεύει
1: όχι,
0: ο κύριος, τι θα το αλλάξει μια λάθος.
1: Όχι, όχι, όχι. Το εξήγησα, τον άκουσε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω. Και του λέω, ακούστε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης μόνος του ή ο κάθε Μητσοτάκης, κάθε πρωθυπουργός της Ελλάδας, να κάνει μόνος του μια συμφωνία με μια χώρα στην οποία έχει σταθεί.
0: Πώς θα μπορεί. Δεν μπορεί, δεν ήταν, μας περιμέναν. Εγώ θυμάμαι και δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας μεγάλης, μεγάλο εκδότη, που έλεγε ότι 5 εκατομμύρια ρούβλια μας περιμένουν στο, καλά, εντάξει, εδώ στα, στα σύνορα.
1: Τώρα περίμενε μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί.
0: Ήταν ή δεν ήταν
1: όχι,
0: πρωτοσέλιδο.
1: Όχι, όχι. Ας το πρωτοσέλιδο. Mm. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Του το εξήγησα γιατί δεν μπορεί. Γιατί είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για πάρα πολλούς άλλους λόγους και για ιδεολογικούς ακόμα.
0: Τέλος πάντων, καλημέρα, κάτι κάνει λάθος η Ευρώπη και οι μεγάλες χώρες, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, που έρχεται σιγά σιγά η ακροδεξιά. Μας λέει ο Απόστολος, 16 βαθμούς στην Οριστιάδα, παρεμπιπτόντος. Μπορεί να κάνει, μπορεί και να μην κάνει. Δεν ξέρω αν κάνουν αυτοί οι λάθη ή είναι
1: δεν
0: θέματα.
1: Έρχεται μόνη της.
0: Ή είναι θέματα κολλήματα, σαν αυτό που περιέγραφε για παράδειγμα η Κατερίνα Μόλις, τα οποία στερούνται, όχι στερούνται λογικής, αλλά και γνώσης πραγματικών δεδομένων.
1: Ναι. Είναι.
0: Άμα τα στερείς από αυτά και μετά κάνεις μια θεωρία που σε βολεύει, αρέσει, εσύ νιώθεις εντάξει, ωραία με τον εαυτό σου, αλλά δεν στέκει. Παλιά αυτό τους λέγανε θεροβάμονες. Έχω διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά τι να κάνεις. Καλημέρα στον Γιώργο. Το Γιώργο, εγώ θα γκρινιάζω μέχρι να πας σε ρέτη στο λιβάδι.
1: Άλλο κοσκινάκι αυτό. Αυτό είναι ένας λόγος να γκρινιάζεις.
0: 29 βαθμούς ήδη στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα και στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι.
1: Πάμε για λίγο.
0: Δεν το βλέπω. Αλλά μακάρι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Παράλληλα, εξήγηλε σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χαρκ, στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός σε χωριό της Ναμπατίγια του Νότιου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολάχ. Νέες εντολές για εκενώσεις περιοχών. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Και σε λίγο θα συνδεθούμε με το Παπαχλιμίτζο που του τα έχω μαζεμένα.
1: Και τη Στέλλα.
0: Η Στέλλα δεν τη τα έχω μαζεμένα. Θέλω να την αγαπώ.
1: Καλημέρα στον Μπίλι. Τον Γκράντε τον Μπίλι, το φίλο μας στην Καλαμάτα.
0: Πού είσαι, Μπίλι?
1: Στα αστικά Καλαμάτα. 18 βαθμούς ψυχρούλα. Καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που φροντίζει να μας στέλνει ωραίες φωτογραφίες από τη Νέα Πολυλακωνία και έτσι μας φτιάχνει λίγο το κέφι. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα.
0: Ναι.
1: Τη αρέσει πολύ όταν κάνω τον Ιαπωνέζο. Δεν κάνω τον Ιαπωνέζο. Κρύβω έναν μέσα μου.
0: Έχει ρίζες.
1: Κρύβω ένα μέσα μου. Ναι. Η Φωτεινή μας λέει, πώς λέγαμε πριν, ας πούμε, ότι κάποιοι ψηφίζουν ενώ είναι υποκρίτρια επί της ουσίας η ηγέτιδα της ΑΕΦΔ. Λέει, επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους εκεί πέρα που εργάζονται στην Γερμανία, στα εργοστάσια, και υπάρχουν και μετανάστες, οι οποίοι, η σημαία της του ΑΕΦΔ είναι η αντιμεταναστευτική πολιτική. Υπάρχουν και μετανάστες που την ψηφίζουν. Δηλαδή, αυτή με ποια λογική, ότι ήρθαμε εμείς να μην έρθουν κι άλλοι και μας πάρουν τη δουλειά?
0: Θα σας πω, παιδιά.
1: Ποια λογική οι μετανάστες ψηφίζουν ένα αντιμεταναστευτικό κόμμα, δεν καταλαβαίνω.
0: Θα σου πω.
1: Ναι, για πες, για εξήγησε λίγο.
0: Αν είναι μετανάστες δεύτερης ή τρίτης γενιάς,
1: ναι,
0: δεν θεωρούν ότι είναι μετανάστες.
1: Τι θεωρούν ότι είναι?
0: Εντάξει, άμα είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, είναι 800 χρόνια εκεί οι άνθρωποι εκεί. Όχι. Και τι γίνεται, οι άνθρωποι, αυτά τα κόμματα είναι κατεξοχήν λαϊκιστικά κόμματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, πόντως υπάρχει πρόβλημα οικονομικό και πάει χάλια οικονομία, πατάνε εκεί, τους στάζουν καλύτερες μέρες, τους στάζουν θα τους δώσουν λαγούς με πετραχίλια και το πιστεύουν και γι' αυτό τους ψηφίζουν. Άμα δεν θεωρείς τον εαυτό σου μετανάστη,
1: ναι,
0: γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίσανε τον Τραμπ? Πιστεύεις Λατίνοι?
1: Ο Τραμπ, τι χαρά για το αποτέλεσμα της Γερμανίας, τι χαρά ο Τραμπ όμως. Ο Τραμπ και ο
0: Βάνς.
1: Και ο Βάνς, καλά, δεν το συζητώ. Και ο Πούτιν. Μεγάλη χαρά για αυτή. Δηλαδή του Τραμπ την ανάρτηση με το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ρινανία Βεσφαλία, ξέρω εγώ πώς τη λένε.
0: Ρινανία Βεσφαλία.
1: Αυτό.
0: Σαξονία Ανχάλτ.
1: Λοιπόν, την αναπαρήγαγε του Τραμπ και ο μεσολαβητής, αυτός που μιλάει εκ μέρους του Πούτιν, ας πούμε, με τους άλλους μεσολαβητές που στέλνει ο Τραμπ.
0: Γιατί να μην το δείτε, ναι, αυτό, αφού είναι φίλοι όλοι αυτοί.
1: Αφού είναι όλοι φίλοι.
0: Όλοι
1: φίλοι είμαστε. Τι καλά. Ο Δημήτρης μας λέει το εξής. Επί δεκαετίες οι χριστιανοδημοκράτες ακολουθούσαν τη ρίση του Στράους που είχε πει «Δεξιότερα από εμάς δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα». Τα τελευταία χρόνια το ξέχασαν, άφησαν τη δεξιά πτέρυγα ακάλυπτη και έφαγαν από εκεί τον γκολ. Και μιας και λέμε γκολ, συγχαρητήρια στην Πανάθα μας που έπαιξε επιτέλους μπάλα.
0: Έλα ρε Πανάθα, ναι ρε παιδιά.
1: Ακούστε να δείτε τώρα, για την Πανάθα σας έχω είδηση.
0: Τι?
1: Λοιπόν. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν ο κύριος Τσίπρας.
0: Με
1: δίπλα του ήταν η κυρία Μάρδα. Η οποία
0: Πέλκα,
1: είναι με έναν κύριο Πέλκα.
0: Πέλκα.
1: Κύριος Πέλκα. Γιατί δεν είναι κύριος ο Πέλκας?
0: Πολύ γνωστός παίκτης του ΠΑΟ.
1: Ωραία, και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κύριος. Λοιπόν, ο οποίος κύριος όμως έγινε αλλαγή. Που σημαίνει ότι βγαίνει το συμπέρασμα πως ο Σαββίδης ήθελε να στείλει μήνυμα στον Τσίπρα μέσω της κυρίας Μάρδα που έβγαλε τον Πέλκα.
0: Ας το καλό, ρε.
1: Καλό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Καλό.
0: Αυτό είναι πολύ διαστραμμένο.
1: Μόνο εγώ αυτό.
0: Είναι διαστραμμένο, ναι, αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα στο Βόλο, στο φίλο μας τον Δημήτρη. Μας στέλνει ένα γρίφο. Θα το διαβάσουμε μετά και θα σας πούμε.
0: Επίσης δεν πουλάει ο Σαββίδης.
1: Τι ήταν?
0: Τον ΠΑΟΚ.
1: Α, μην τον πουλήσει.
0: Το είπε ο άνθρωπος.
1: Ας μην τον πουλήσει.
0: Μέχρι την τελευταία του. Όχι, γιατί λένε ρε παιδί, θα το δώσει τον ΠΑΟΚ. Θα το δώσει τον ΠΑΟΚ. Δεν τον πουλάω. Τον αγαπάω. Είναι θρησκεία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Επίσης, ναι, ήθελα να πω ότι δεν έπιασε τον Ντεκαπάζ στον Ντόναλντ. Και δεν μπορώ να τον λέω πια το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί.
1: Τώρα τι χρώμα έχει?
0: Ένα χάλια.
1: Κανονικά θα πρέπει να βγάλουμε
0: ένα κομμωδινό, ανοιχτό κομμωδινή.
1: Κανονικά θα πρέπει να βγάλουμε σήμερα την κυρία Μυραράκη να μας πει τι χρώμα είναι το μάλι του.
0: Όχι, δεν είναι πορτοροδοκόκκινο.
1: Δεν είναι πορτοροδοκόκκινο.
0: Όχι, δεν είναι πορτοροδοκόκκινο. Είναι ένα κομμωδινό, ανοιχτό όμως κομμωδινή.
1: Ναι.
0: Το οποίο δείχνει ότι αυτός που του έκανε τη βαφή,
1: ναι,
0: δεν ογάει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, όχι ότι πριν ήταν τέλεια τα μαλλιά του, αλλά εντάξει, εκείνο το ξανθό που είχε νέος δεν θα το ξαναποκτήσει.
1: Κρίμα. Πολύ στεναχωριά μου γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Το ένα λάθος είναι το μεταναστευτικό και έχω ακούσει ότι μεγάλοι πλειοκτήτες φέρνουν πετρέλαιο από Ρωσία. Μας λέει ο κύριος Απόστολος. Σε ένα βαθμό και αυτό ισχύει. Σε ένα βαθμό. παρά τα μπλόκα τα ευρωπαϊκά κτλ. Υπάρχουν διάφορα τέτοια, βάζει η χώρα και αστερίσκους και τέτοιες ιστορίες. Η Φωτεινή μας λέει ότι θεωρούν τον εαυτό τους Γερμανούς μέσα στη Γερμανία, αυτό που έλεγες, ναι, για τους μετανάστες. Ναι. Καταλαβες. Ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς, λέει κάτι. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς εκεί στον Περσικό κόλπο. Τι να κάνουμε. Είχαμε, τώρα λέει, βομβαρδίσανε κάτι πλοία. Τους ρίξανε ρουκέτες οι Αμερικανοί. Και υπάρχει, εξαιτίας αυτών των βομβαρδισμών, λέει, υπάρχει νέα αύξηση της τιμής των καυσίμων. Πού θα πάνε.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Τα καύσιμα, ας πούμε.
0: Δεν γίνεται.
1: Για να ξέρουμε, δηλαδή.
0: Δεν πάει.
1: Να πάρουμε τον αποθαρό μας. Ναι. Να ξέρουμε και εμείς θα γίνει.
0: Δεν πάει.
1: Δεν παίρνουν.
0: Δεν πάει αυτό. Όχι, δεν πάει αυτό το πράγμα.
1: Δεν πάει.
0: Πώς θα το κάνω.
1: Είναι πάνω από τα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία του Ιράν. Ενισχύθηκε κατά 0,2. Μην νομίζετε.
0: Είχαμε στην τηλεόραση. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Τι είπα, παιδιά, τι λάθος είπα.
3: Νόμιζα
2: ότι κάτι μου είπε ο πάνω ο αρχισυντάκτης.
3: Να σου πω κάτι, ο αρχισυντάκτης μας. Είναι χορτοφάγος τώρα, από αυτό καταλαβαίνεις. Μην ασχολείσαι περαιτέρω. Τι σου λέει το. Τι, ναι, δεν το ξέρεις. Το κρύβει.
1: Τι γίνεται, παιδιά, τι λέτε. Τι λέτε ακριβώς.
0: Αν δεν ήταν το κορίτσι που γνωριζόμαστε λίγο καιρό, θα είχα βγει πλάτη σήμερα. Εγώ, να ξέρεις. Θα σου γύρναγα την πλάτη.
2: Γιατί?
0: Γιατί πήγε και έφαγε με τη Χριστάρα και δεν μου είπαν τίποτα.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι πως.
0: Για πέμπτη συνεχιδέθ, ας πούμε.
1: Ήρθε στις 6 παρα 10. Από τις 6 παρα 10 μέχρι τις 6:42 αυτό το πράγμα λέει. Γκρινιάζει διαρκώς για τον Παπακλιμίτσο που της γύρισε πλάτη και την παράτησε και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Αλλά σε ποιον γκρινιάζεις, σε μένα.
3: Ναι.
1: Σήμερα εσύ σε ποιον γκρινιάζεις, σε μένα.
3: Ναι. Άρα πάει μια άλλη.
1: Τα δικά σου. Εγώ γιατί τα λέω.
0: Άστα, Στέλλα μου, άστα, τέτοια, στην απέξω.
3: Λοιπόν.
2: Δεν μου λες, Κατερίνα, να πω εγώ, η ερώτησή της η χθεσινή, αμέσως τη σκέφτηκα όταν είδα ότι το απόγευμα, το βράδυ, βγήκαν τα αποτελέσματα από τη Γερμανία, από τη Σαξονία και το AfD έκανε θρίαμβο, περίπατο. Και σκέφτηκα την ερώτηση της Κατερίνας γιατί είχε να κάνει με τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και τέλος πάντων πόσο αυτό μπορεί όλο να επηρεάσει και εμάς και τα λοιπά. Σαν να ήσουν προφητική στην ερώτηση, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αφού ήταν. Πώς το λένε, το περιμέναμε. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό αυτό το περιμέναμε να συμβεί. Μόνο οι Γερμανοί.
1: Μόνο οι Γερμανοί εξεπλάγησαν. Ναι.
0: Εξεπλάγησαν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξεπλάγησαν οι Γερμανοί. Αλλά δεν ξέρω.
1: Βασικά οι Δυτικογερμανοί, γιατί οι Ανατολικογερμανοί τα ξέρουν.
0: Γιατί αυτό που λέγαμε και με τον Διονύση πριν είναι ότι δεν είναι ότι δεν έχει αυτή η χώρα προηγούμενο. Αυτό δηλαδή είναι μια θέμα. Χώρα με προηγούμενο.
2: Ότι έχει προηγούμενο, αυτό είναι το θέμα.
0: Να πεις ότι δεν ξέραν, ας πούμε, πως είναι αυτό το πράγμα.
2: Και
0: ότι...
2: μεγάλη συμμετοχή, λέει, παιδιά, έτσι. Δηλαδή
1: 76%
2: πήγε και τους ψήφισε.
1: 76% έφτασε η συμμετοχή του, η οποία θεωρείται πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ ψηλή. Ναι. Εντάξει, εγώ έχω κρατήσει την κριτική που διάβασα με τον Τούσκ. Εντυπωσιάστηκα για το πολύ άμεσο, λιτό και απέριτο. Όσοι χαίρονται με τη νίκη του AfD είναι ή οι ηλίθιοι ή οι προδότες. Είπε ο Ντόναλντ Τούσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας.
0: Εντάξει.
1: Απλά αυτό το βάζω στο τραπέζι.
3: Τούσκ και από τους παλιούς ηγέτες γειτονικής χώρας Πολωνίας με βαθιά ιστορική γνώση.
1: Όχι μόνο με γνώση και με άποψη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έτσι, για την Ευρώπη. Γιατί εκτός από τη Γερμανία αυτή καθ' αυτή, η όλη ιστορία εμάς γιατί μας πειράζει, μας επηρεάζει. Είναι το θέμα της ευρωπαϊκής ομοσπονδοποίησης. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέμα το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Αυτό.
3: Εγώ έχω αίσθηση εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα που δεν περιορίζεται ούτε στη Σαξονία ούτε στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη γερνάει πληθυσμιακά, άρα έχει ένα κοινωνικό κράτος που είναι το καλύτερο στον κόσμο, το οποίο σε λίγα χρόνια δεν θα μπορεί να το υποστηρίξει με τον τρόπο ήδη δεν μπορεί να το υποστηρίξει με τον τρόπο που στηρίζει τώρα. Σε καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, μπλα μπλα μπλα, χάνει από την Κίνα, από τη ΣΥΠΑ, χάνει από παντού. Άρα αυτό το μοντέλο που ξέραμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Αρχίζει και ευθύνει. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, ούτε τον νοιάζει να καταλάβει γιατί ευθύνει, για τις αιτίες κλπ. Όσο δεν κάνει κάτι, δεν μπορεί να γίνει κάτι αυτή τη στιγμή τόσο δραστικό, αποτελεσματικό. Και έρχονται κάποιοι και υπόσχονται μαγικές λύσεις ή μαγικούς ενόχους. Λένε φταίνει μετανάστες, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος κλπ. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο AfD. Τα λένε συντομία τώρα, προφανώς δεν είναι μόνο αυτή η αιτία.
2: Προφανώς και πώς αλλά... τα παραδοσιακά κόμματα φαίνεται ότι δεν μπορούν να προσελκύσουν ειδικά τους νέους.
1: Μας έλεγε μία φίλη ακροάτρια και εξηγούσε και η Κατερίνα. ότι υπάρχουν μετανάστες, οι οποίοι όμως επειδή είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς και νιώθουν Γερμανοί, ψηφίζουν αντιμεταναστευτικό κόμμα. Γιατί σου λέει, εμείς πλέον είμαστε Γερμανοί.
2: Ψηφίζουν
1: μην έρθουν και άλλοι, ας πούμε, και μας πάρουν τις δουλειές ή μας αλλάξουν τον τρόπο ζωής, γιατί εμείς πλέον είμαστε Γερμανοί. Και είναι αντιμεταναστευτική πολιτική, υποστηρίζουν ακόμα και μετανάστες. Δηλαδή υπάρχουν πολλά οξύμορα σε αυτή την ιστορία.
0: Για το ίδιο, το επαναλαμβάνω, το ίδιο είχε συμβεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που εξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων και είναι ο κατεξοχήν υπέρμαχος, ας πούμε, του αντιμεταναστευτικού. Mm. Έχει επαναφέρει αυτή την αισχρή υπηρεσία, ας πούμε, την ICE. Τον ψήφισαν και
1: Λατινογενείς.
0: Άνθρωποι που έχουν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις γύρω χώρες, ας πούμε. Και τους διώχνει τώρα.
2: Αυτούς που κυνηγάει.
0: Τους διώχνει, τους συλλαμβάνει και τους διώχνει.
3: Αλλά την ίδια ώρα. Βλέπουν στην κοινωνία.
1: Άρα δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Είναι και το μεταναστευτικό, αλλά κυρίως είναι οι απλουστεύσεις, οι υπεραπλουστεύσεις, δηλαδή αυτό που έλεγαν παλιά, ο λαϊκισμός. Αυτό είναι το βασικό. Οι υπεραπλουστεύσεις για λύσεις που δεν είναι εύκολες και δεν υπάρχουν. Αυτό που έλεγε ο Κώστας πριν από λίγο.
3: Λοιπόν,
1: αυτό είναι το μείζον πρόβλημα.
3: Να λύσουμε αυτά.
1: Εμείς θα τα λύσουμε. Ναι.
3: Θέλω να πω να σας πούμε μια καλημέρα, γιατί τώρα θα πάμε στον Δημήτρη Χριστούλια να αποκωδικοποιήσουμε
0: τα μέτρα. Να πάτε. Με την καλημέρα
1: καλό.
0: Μας.
1: Με το καλό.
0: Στον κύριο Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχρημίδη.
1: Τι ήταν πάνω που έλεγα για το πετρέλαιο. 0,2 πήρε πάνω. 96,45 δολάρια το βαρέλι. Το WTI, επειδή με ρωτάς, θα με ρωτούσε.
0: Πάρε έτοιμη ήμουνα.
1: 0,4. 91,85.
0: Αλήθεια.
1: Διάβαζα ότι έχει φτάσει το γαλόνι πάνω από 5,5 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θεωρείται, ξέρω εγώ, στην πετρελαϊκή κρίση του 70 είχαμε τέτοιες τιμές, ας πούμε. Σε αναλογία δεν είχαμε τέτοιες τιμές. Λέω κατά αναλογία. Έτσι. Δεν έχει ξαναζήσει η Αμερική τέτοιου ύψους τιμές. Δηλαδή, ούτε Biden δεν μπορεί να πει τίποτα πλέον περί του Biden και τέτοια ο κύριος Τραμπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι τον πιστεύουν ακόμα. Τουλάχιστον ένα 30%, το 1 τρίτο. Καλημέρα στην Ορεστιάδα. 16 βαθμού. Ακούω αυτές τις θερμοκρασίες και αγαλιάζω. 16 βαθμού στη Δημήτρη.
0: Παιδιά,
1: καλημέρα, Δημήτρη.
0: Είχε μία ζέστη στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχε.
0: Η Θεσσαλονίκη χτυπάγαν το κεφάλι του στον τοίχο, δηλαδή. Γιατί
1: πήγατε εσείς και τους φέρατε ζέστη.
0: Πολύ καλά όλο το καλοκαίρι, μου λέγανε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ανεκτό ήταν. Αλλά είχε συνδυασμό αυτές τις μέρες, ζέστη και υγρασία. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, ενώ είναι μια πόλη που την περπατάς ευχάριστα, γιατί είναι ωραία να την περπατάς στη Θεσσαλονίκη, δεν άντεχες. Δεν άντεχες, παιδί μου, δεν άντεχες. Έψαχνες να βρεις κάπου να χωθείς ένα air condition, να πιεις κάτι, να μπει δροσιστικό, κάτι με λίγο το τι νερό ή πια όσο τρεχοποιώ τον χρόνο το πιέντε στις δύο μέρες. Τι να κάνω. Πολύ ωραίοι οι Ιάπωνες που είναι τιμόμενη χώρα. Πολύ ωραίο περίπτερο.
1: Σ' αρέσανε.
0: Βεδιονύση.
1: Ναι.
0: Είχε μοντέλα καινούρια.
1: Τι μοντέλα.
0: Από αυτοκίνητα, από τις μεγάλες
1: αυτοκινητοβιομηχανίες.
0: Ναι. Ο Ιάπωνας πρέσβης ξεκίνησε με την ομιλία του στα ελληνικά.
1: Αφού ξέρει.
0: Ναι.
1: Ξέρει.
0: Τέτοια
1: πολύ
0: πράγματα.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ ωραία. Είδες και αυτό που κάνει το Τάικο.
1: Τον είδα. Το Τύμπανο.
0: Το τύμπανο. Ναι. Ήταν εντυπωσιακό αυτό.
1: Το έχω δει σε παλιές ταινίες. Στα Σογκούν και στα τέτοια.
0: Έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Τον είδες πως ήταν αυτό.
1: Γραμμωμένο.
0: Βέβαια. Πολύ. Γιατί το χτυπάει πολύ ωραίο το τύμπανο, παιδάκι μου.
1: Αυτό.
0: Ναι, και τραγούδαγε κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εντάξει, αυτό στα Ιαπωνικά είναι σαν να σε μαλώνουν. Λίγο. Είναι.
1: Εδώ σ' αγαπώ, λένε και
0: ναι,
1: σαν
0: ναι.
1: Να σου λένε σαν να σε μαλώνουν.
0: Να σου λέει δηλαδή, φύγει από εδώ μπροστά.
1: Ναι, αυτό,
0: από,
1: ναι.
0: Που να...
1: Ωραία χώρα.
0: Πολύ ωραία, ναι. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Που, θέλω να ξαναμιλήσω, γιατί τα πάμε το Σάββατο με το Διονύση. Εμείς το έχω πει 15 φορές βέβαια. Αλλά δεν σας είπα, μπήκα στο μετρό, είναι υπέροχο, είναι πανέμορφο. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος σαν και εμένα, να μπει στο μετρό που έχει μία γραμμή και να χαθεί ενώ την κατεύθυνση. Αυτό εντάξει, είναι, αυτό μόνο εγώ μπορώ να το κάνω, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, γιατί ήθελα να πάω προς τη ΔΕΘ, προς το συντριβάν, δηλαδή στο σταθμό εκεί, και πήγα από την άλλη. Στην αρχή πήγαινα σωστά, βγαίνω στον επόμενο σταθμό και λέω μάλλον έχω πάει λάθος και παίρνω τη λάθος κατεύθυνση και πήγαινα, αλλά θέλω να πω, μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι, μπράβο σας, έχετε ένα πολύ ωραίο μετρό. Με άξιζε, που λέει ο λόγος, η αναμονή τόσα χρόνια. Είναι πανέμορφο, είναι καθαρό, διατηρήστε το έτσι. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα μουσείο.
1: Παιδιά μου,
0: και στο σταθμό της Αγίας Σοφίας.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Μου περιέγραφε το σταθμό Βενιζέλου, ας πούμε, που κατέβηκε στο τρίτο επίπεδο εκεί και περιηγήθηκε κτλ. Και είχε. Μου στείλες βίντεο από την ώρα που κατέβαινε στις κυλιόμενες σκάλες.
0: Όχι, και από το σταθμό από σου στείλα.
1: Μου στείλες.
0: Μέσα.
1: Δεν μου ήρθε.
0: Σου στείλα.
1: Μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Δεν μου ήρθε.
0: Και έξω ο σταθμός Αγίας Σοφίας.
1: Αλλά τον εκθίαζε ως σταθμό και επιβεβαίωνε. Με την εικόνα που έχει η Κατερίνα, γιατί είναι και, έχει γυρίσει γύρω-γύρω, ας πούμε, πολλές πόλεις και τα λοιπά. Και λέει είναι ένας από τους καλύτερους σταθμούς μετρό που έχει δει.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Αλήθεια μου το από αυτό, δεν το λέω έτσι.
0: Κάθε
1: υπερβολή.
0: Είναι παιδιά, είναι το πιο όμορφο μετρό της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι το πιο σύγχρονο, το πιο καινούριο, το πιο αυτό.
1: Από όσα έχει δει, δεν ξέρει τώρα τα υπόλοιπα.
0: Δεν έχουν
1: ξέρει όλα τα μετρό, α πούμε.
0: Πρόσεξε. Είναι και το χωρίς οδηγό.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι, εγώ είχα ξαναμπεί στη Λιόν που είχα πάει πριν χρόνια.
1: Στη Λιόν έχει αυτό το τρένο το γρήγορο, δεν είναι μετρό.
0: Όχι, στο μετρό.
1: Α, στο μετρό τη Λιόν. Έχει αυτό το τρένο που πάει.
0: Αυτά τα τρένα τα έχουν στη Γαλλία γενικά. Ναι. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, τυπωσιάζεσαι, ρε παιδί, γιατί είναι και καινούριο. Εκεί φοβόμουν λίγο στη Λιόν.
1: Και γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη και γουστάρουμε.
0: Ναι,
1: αυτό. Τι να λέμε
0: εγώ,
1: τώρα.
0: Εγώ, άμα ήμουν
1: ωραίος,
0: θα
1: είχα
0: συναυλία στο μετρό. Μέσα.
1: Στο σταθμό Βενιζέλου. Πόπου εκεί να δεις πικετοφορίες που θα γινότανε, θα βγαίνανε κάτι και κύριοι και κυρίες με πικε. Πώς τα λένε αυτά τα χαρτόνια, εν πάση περιπτώσει, που τα γράφαν διάφορα σε κάτι λόφους.
0: Ναι,
1: το είχαν κάνει και στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Άλλα θέματα.
0: Τι
1: έγινε, τι ειδήσεις έβγαλε. Εσύ ποιες ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη ξεχώρισες. Από αυτό το διήμερο, εν πάση περιπτώσει.
0: Από τα οικονομικά, θες να σου πω.
1: Από οπουδήποτε.
0: Όχι, από τα οικονομικά.
1: Τρία πράγματα που ξεχώρισες, ρε παιδί μου, από τις δηλώσεις, από την ομιλία και από τη συνέντευξη.
0: Θα σου πω από τη συνέντευξη. Τι ξεχώρισες. Εγώ αυτό που κατάλαβα πλέον είναι ότι. Εντάξει, πέρα από το Τσίπρα και το Ναδρουλάκι και τα λοιπά, δεν πρόκειται από εδώ και πέρα να χαριστεί στο Σαμαρά. Αυτό κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Αυτό το εισέπραξα στον απόλυτο βαθμό αυτό το πράγμα.
1: Γιατί είναι χαριστή στο Σαμαρά.
0: Ρε παιδί μου, μέχρι τώρα κρατούσε μία.
1: Αφού ο Σαμαρά θέλει να διαλύσει την Δημοκρατία, γιατί δεν το χαριστεί.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι από εδώ και πέρα, αν κρατούσε. Μία με λίγο πιο αυτή στάση, πλέον αυτό τελείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Τελείωσε. Μαχαίρι, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Αυτό το κατάλαβα απόλυτα.
1: Εγώ το είχα καταλάβει, δεν θέλω να σε.
0: Πες μου.
1: Από την προηγούμενη, δηλαδή την παραμονή της ΔΕΘ, ξεκίνησε μια μίνι βαβούρα, σιγά τη βαβούρα τώρα, τρικυμία εμποτηρίου, ας πούμε, για το θέμα των βιβλίων. Ένα βιβλίο που έχει ένα ζευγάρι και δεν έχει ένα ζευγάρι κτλ. Και είχαν αρχίσει, ας πούμε, και τα δημοσιεύματα και.
0: Τσαντίλα
1: για τη Ζαχαράκη και το αυτό και εκείνο και το άλλο και ζητάνε το κεφάλι της Επιπίνακη και όλες αυτές τις ιστορίες. Και είχε ακουστεί ένα. Ένα τέτοιο είχε ακουστεί. Ως αίσθηση, δεν το λέω αυτολεξί. Έτσι.
0: Όχι, παιδί μου, στο.
1: Είχε αδειάσει ήδη.
0: Στο ποτό που γίνεται κάθε χρόνο, στη Μάζοξη που κάνει στους δημοσιογράφους ο Μαρινάκης και περνάει και ο Πρωθυπουργός από εκεί.
1: Ναι.
0: Τον ρωτήσανε.
1: Το ξέρω, τον ρωτήσανε, παιδί μου.
0: Τον ρωτήσανε, και δηλαδή γράφτηκε κιόλας. Τον ρωτήσανε για τη Ζαχαράκη. Και είπε, θα ήμασταν μαζί το πρωί. Δηλαδή, δεν είδατε δίπλα μου τη γυναίκα. Δηλαδή, και για όνομα του Θεού.
1: Εντάξει, πέραν από αυτό, εγώ σου λέω ότι ακούστηκε από το παρασκήνιο. Το παρασκήνιο ακούστηκε ένα.
0: Έλα τώρα.
1: Έλα σε παρακαλώ, ας πούμε. Τώρα που θα καθόμαστε να. Κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Απόστολο που λέει: πείτε κάτι για την Αλεξανδρούπολη και πάνω πόσο χάλια είναι. Γιατί είναι χάλια.
0: Όχι, ρε παιδιά, η Αλεξανδρούπολη δεν είναι χάλια.
1: Γιατί είναι χάλια πάνω από την Αλεξανδρούπολη.
0: Με συγχωρεί.
1: Όχι, μπορεί να εννοεί από την Αλεξανδρούπολη και μέχρι την Αλεξανδρούπολη είναι ωραία. Από την Αλεξανδρούπολη και πάνω είναι χάλια.
0: Γιατί η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ ωραία.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Γιατί είναι χάλια, πείτε μας. Εξηγήστε μας, να το πούμε και στους φίλους Σωκρατές. Εγώ δεν έχω κάνει τέτοιο θέμα. Γιατί είναι χάλια.
0: Πείτε μας,
1: δεν έχω έρθει και έτσι δεν έχω ίδια άποψη. Οπότε δεν μπορώ να πω πράγματα που δεν γνωρίζω. Καταλαβαίνετε.
0: Είδες, έχουν κάνει και άλλο το παράδειγμα σου.
1: Ποιο παράδειγμα?
0: Βλέπω τώρα. Από έλεγες ότι πήγαινε σε 7 το πρωί για μπάνιο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Πάνε στον Άλυμο οι άνθρωποι από τώρα.
1: Καλά κάνουν.
0: Είναι 7 παρά.
1: Καλά κάνουνε. Ωραία είναι.
0: Άμα κάνει ζέστα.
1: Τέτοια ώρα είναι ωραία για μπάνιο.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ακόμα, δεν έχει σηκωθεί και αεράκι, είναι η θάλασσα.
0: Είναι σαν λίμνη. Το βλέπω αυτό, τώρα. Αυτό. Τι είναι, ρε παιδί μου, λάδι που λένε.
1: Αυτό το πράγμα όμως που πηγαίνουν για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Και κάθονται μόνο μέχρι εκεί που πατώνουν.
0: Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Ναι, μπορεί να μην ξέρουν μπάνιο και να μην να φοβούνται να ανοιχτούν, ρε παιδί μου, αλλά. Εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Το κάνανε παλιά.
1: Τόσο όσο.
0: Οι θιές και οι
1: παλιά το κάνανε και με. Είχαν σαμπρέλες και πήγαιναν.
0: Και πήγαιναν πάνω κάτω με στο νερό.
1: Ο μπαμπάς μου, με σαμπρέλα έμπαινε. Ναι, ωραία. Και τι έγινε. Δεν ξέραν πάλι. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω ανθρώπους στο λιβάδι, ας πούμε. Ναι. Δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα.
0: Τώρα που κλείνει.
1: Δεν έχουν πάρει.
0: Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
1: Γιαγιάδες και παππούδες και τέτοια. Δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα. Γιατί.
0: Εντάξει.
1: Του έβαλε ένα screen saver. Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχουμε δει.
1: Θα βγούμε τώρα γιατί πάμε για δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πυρακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ΑΦΔΕ, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα, ενώ οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, που εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Σταγκαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα, μήνυμα 112, εστέλει στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
1: Και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: κι όμως έφτασε αισίως η Δευτέρα, 7 του μηνός. Παιδιά, καλημέρα σας.
1: Πω, 7 του Σεπτέμβρη. Είμαστε στην τελική ευθεία για να ανοίξουν τα σχολεία.
0: Έχεις δίκιο. Πότε, 11.
1: Την Παρασκευή.
0: Τώρα την Παρασκευή θα ανοίξουν τα σχολεία.
1: Παρασκευή 11 του μήνα.
0: Οκ, θα πάνε την Παρασκευή μια βολτίτσα τα παιδιά, να δουν τους καθηγητές, να πάρουν κανένα
1: βιβλίο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει κενά. Θα πάνε όλοι, θα είναι όλοι οι καθηγητές στις θέσεις τους.
0: Σε το πιστεύεις αυτό? Μακάρι, αλλά...
1: Κοίταξε, θέλω να ελπίζω.
0: Μωρίς, εσύ μπορεί να θες.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται στην πραγματικότητα. Μακάρι, αυτό είναι το καλύτερο, το ευχής έργο, να πούμε.
1: Φέτος πώς θα το να είναι η χρονιά που θα ξεκινήσει, που θα ξεκινήσουν όλα τα σχολεία,
0: ναι,
1: χωρίς κενά. Μακάρι, ναι,
0: ναι,
1: λέμε
0: ναι, ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια ελπίδα είναι αυτή.
0: Okay,
1: μια ευχή δούμε είναι αυτή, δώσ' την. Και ας πέσει χάμω, σαν την καλή μέρα.
0: Τι, συγγνώμη.
1: Σαν την καλή μέρα.
0: Τι.
1: Πες την και ας πέσει χάμω.
0: Ναι.
1: Ωραία, μια ευχή είναι. Δώσ' την και ας πέσει.
0: Ναι.
1: Πάει,
0: θερμοκρασιακά είμαστε καλά, νομίζω. Έτσι. Δε, μπορεί να δείχνει, ας πούμε, 15-16 πόσο είναι τώρα το θερμόμετρο, αλλά είναι καλά. Δεν έχει δηλαδή.
1: Δροσούλα έχει.
0: Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα έχει περισσότερο. Κρύωνα δηλαδή. Σήμερα όχι.
1: Κοίταξε. Από εκεί που ερχόμουν 14 είχε.
0: Από εδώ που μόλις
1: ήρθες. Από εδώ που ήρθα δεν είδα πόσο έχει, αλλά πόσο να έχει.
0: 15. Αλλά εντάξει, κοίταξε. 14 με 14 θα έχει διαφορά. Πού πας καλέ. Σηκώθηκε η κυρία, πηγαίνει. Λοιπόν, το μεσημέρι από εδώ και πέρα θα είναι πολύ ωραία, γύρω στους 30-31 βαθμούς, ό,τι πρέπει. Μπορεί να δούμε και λίγο παραπάνω τις επόμενες μέρες, αλλά τέλος πάντων εκεί. Και φαίνεται ότι πάμε να το σταντάρουμε αυτό, συν πλην 30, μπορεί και λιγότερο από εβδομάδα λέει, αλλά ναι, και λιγότερο να έχουμε όταν φύγει πια ο μισός Σεπτέμβρης, λογικό και αυτό. Θα το δούμε. Πάντως, σύμφωνα με την πρόβλεψη, λίγα συννεφάκια και αυτά τίποτα το ιδιαίτερο. Σήμερα καθαρός ο καιρός, σε κάποια τμήματα ίσως να αναπτυχθούν προς την Τετάρτη και
1: από
0: μετά
1: Τετάρτη
0: βλέπουμε.
1: Και βλέπουμε.
0: Βλέπουμε, ναι, ναι. Κοίτα τώρα, 20 βαθμούς, 21 έχει Αλεξανδρούπολη, 25 έχει Θάσος, 20 έχουν οι Σέρες, η Καβάλα. Στα ορεινά τώρα έχει 10 βαθμούς, εντάξει, λογικά. Και στα ορεινά της περιφέρειας, έτσι.
1: Αλήμα.
0: Στο Παρανέστη έχει 11. Στην Ξάνθη έχει 23. Στην, εδώ τι είναι, Μεταξάδες Εύρου έχει σχεδόν 20. Εμείς, εδώ που είμαστε κοντά στο ποτάμι,
1: 14.
0: Να, αυτή είναι η διαφοροποίηση. Βλέπεις. Όπως και το σουφλί έχει στο Δημότυπο.
1: Και τα δίκαια πάνω δεν είναι.
0: Τι?
1: Και στα δίκαια.
0: Σήμερα δεν ακούω καλά.
1: Τέρμα επάνω.
0: Και στα δίκαια και, και 14
1: δίκαια,
0: έχει.
1: Ναι.
0: Το σουφλί έχει 20, το Δημότυπο 14. Είναι η διαφοροποίηση που σταματάει στο. Σας έχουμε ξαναπεί.
1: Το σουφλί είναι η γραμμή.
0: Είναι η γραμμή.
1: Ναι.
0: Που κατεβαίνει το,
1: ναι, ναι,
0: η οροσειρά της Ροδόπης κάπου εκεί και από εκεί και πάνω αλλάζει τελείως το κλίμα. Λοιπόν, να πούμε ποιοι γιορτάζουν. Πρώτα απ' όλα, σώζον. Το Αιχείο Σώζοντος,
1: ναι,
0: σήμερα. Εντάξει.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στον Σώζον, που πιθανά υπάρχουν σώζοντες. Θα υπάρχουν, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω κάποιον που να γιορτάζει.
0: Δεν ρωτάω εσένα. Σιγά μην έχεις σε όλα αυτά τα ονόματα
1: που γιορτάζουν.
0: Όχι,
1: καθώς
0: δεν είναι σώζον, δεν είχαμε.
1: Πώς σας συνέβη αυτό.
0: Ναι, δεν. Ούτε και ο Νησιφόρο έχουμε, ο Νησιφόρο που γιορτάζει
1: σήμερα. Αυτό πιο δύσκολο.
0: Ο Νησιφόρος, ωραίο όμως. Αυτός λέει που ωφελεί, που ευεργετεί κάποιον. Αυτό σημαίνει ο Νησιφόρος.
1: Καλό αυτό.
0: Ωραίο. Και να σαν όνομα μου αρέσει.
1: Να έχεις κάποιον ο Νησιφόρο όνομα,
0: ναι,
1: και πράγμα.
0: Ναι.

0: Παναγιωτιώτης, όχι δεν μ' αρέσει καθόλου. Και πάμε να δούμε τώρα ποιες διεθνείς ημέρες ή παγκόσμια γιορτάζουμε σήμερα.
1: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 του μήνα με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να τιμήσει την ίδρυση της Ιντερπολ και να αναδείξει τον ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο στη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.
0: Τι λες?
1: Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορες χώρες οργανώνονταν σε μεγάλο βαθμό κατά περίπτωση. Η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία για διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου ήταν η Αστυνομική Ένωση των Γερμανικών Κρατών, που ιδρύθηκε το 1851 και είχε ως μέλη της τις μυστικές αστυνομίες των διαφόρων γερμανόφωνων χωρών.
0: Θέλω να δω τώρα με το AFD τι θα γίνει εκεί. Και με την συνεργασία των γερμανικών κρατών. Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
1: Πάντως, η σημασία της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας κατέστη επιτακτική στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς η διεθνοποίηση των ταξιδιών και του εμπορίου διευκόλυνε την ανάπτυξη της εγκληματικότητας. Τίποτα δεν έρχεται μόνο. Το Διεθνές Συνέδριο Εγκληματολογικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό το 1914, παρακαλώ, καθόρισε 12 αρχές διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, οι οποίες και συνέβαλαν στη θεμελίωση της Ιντερπολ. Έτσι, το 1923, ο αρχηγός της αστυνομίας της Βιέννης συγκάλεσε άλλο ένα διεθνές συνέδριο εγκληματολογικής αστυνομίας. 22 αντιπρόσωποι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και από τη χώρα μας, το 1923, την Αίγυπτο, την Ιαπωνία, συμφώνησαν να ιδρύσουν στις 7 του Σεπτέμβρη τη Διεθνή Επιτροπή Εγκληματολογικής Αστυνομίας, την Ιντερπολ, την προκάτοχο στην ουσία της Ιντερπολ. Η έδρα της, που αρχικά βρισκόταν στη Βιέννη, μεταφέρθηκε στο Βερολίνο κατά την προσάρτηση της Αυστρίας από την ναζιστική Γερμανία.
0: Και άλλα θα μας
1: πεις. Όχι, δεν θα σας τα πω όλα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, πάντως τώρα που έλεγες για το 1923, το μυαλό μου πήγαινε στο πώς ταξίδευες εκείνη την εποχή και πόσο χρόνο χρειαζόσουν να φύγεις, ας πούμε, από την Αθήνα και να πας στην Βιέννη.
1: Πόσο χρόνο, όσο χρόνο και να χρειαζόσουν. Χρειαζόσουν πολύ χρόνο. Η αλήθεια είναι. Σκέψω ότι. Παρόλα αυτά.
0: Τώρα θες 15 ώρες, ξέρω εγώ με το αυτοκίνητο.
1: Ακόμα και τότε, εκτός από το εμπόριο και τις μετακινήσεις, σου λέει ότι έχουμε και αύξηση της εγκληματικότητας με τη μετακίνηση.
0: Ναι,
1: σκέψου τώρα τι
0: τώρα,
1: γίνεται.
0: Ναι, θέλουμε 15-16 ώρες, πόσο είναι, ξέρω εγώ, με το αυτοκίνητο, ή θέλεις 2 ώρες με το αεροπλάνο.
1: Τέλεια. Τόσο απλά.
0: Τέλεια, ναι. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Του παραγγείλουμε δηλαδή.
1: Γαλάζιους ουρανούς τους έχουμε. Ελπίζω να έχουμε και τον καθαρό αέρα.
0: Πάλι εδώ ο ΙΕ μπήκε στο παιχνίδι. Γιατί όμως? Η ατμοσφαιρική ρήπανση λέει είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική για την υγεία, αλλά μπορεί και να προληφθεί. Εντάξει. Έχουμε λύσεις και τεχνολογία. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ως τις κυβερνήσεις. Η ατμοσφαιρική ρήπανση δεν χρειάζεται να είναι μέρος του συλλογικού μας μέλλοντος. Ο καθαρότατος, καθαρότερος αέρας θα μας κάνει πιο υγιείς να προστατεύσουμε τη φύση και να συμβάλλουμε στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για την κλιματική αλλαγή. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα λέει ο ΙΕ για το θέμα αυτό. Εντάξει.
1: Ο ΙΕΣ.
0: Ναι, λέει ο ΙΕΣ. Οπότε αποφάσισε κάθε χρόνο τέτοια μέρα να γιορτάζουν, λέει, την Διεθνή ημέρα για τον καθαρό αέρα.
1: Πάντως είναι σχετικά πρόσφατη ημέρα αυτή.
0: Το
1: 19. Το 19 αποφασίστηκε, από το 20 άρχισε να γιορτάζει.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα. Τέλος πάντων, αυτά.
1: Να μην γιορτάσουμε τους καθαρούς ουρανούς και τον καθαρό αέρα.
0: Ας τους γιορτάσουμε, τι θα γίνει. Θα μαλώσουμε. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Μα για γιορτή πηγαίνουμε, γιατί να μαλώσουμε. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό γιορτάζεται, θα δούμε τι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο στις 7 του Σεπτέμβρη, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΟΗΕ, προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για την ιατρική κοινότητα για αυτή τη σπάνια και μη άσημη μέχρι σήμερα μορφή μυϊκής δυστροφίας. Η 7η του Σεπτέμβρη επελέγει επειδή ταιριάζει με τα 79 εξώνια 7-9 που συνθέτουν το γονίδιο Ντισέν.
0: Τι λες?
1: Τώρα, τι είναι η μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν? Είναι μία από τις πιο σπάνιες γενετικές θανατηφόρες ασθένειες που επηρεάζουν κατά μέσο όρο 1 στα 5.

0: 2.000 νεογέννητα αγόρια σε όλο τον κόσμο.
1: Αγόρια, μόνο.
0: Ναι, περίεργο. Για αγόρια αναφέρεται. Προκαλείται από σφάλματα στο γονίδιο της διστροφίνης, το μακρύτερο γονίδιο στο ανθρώπινο σώμα. Τα αγόρια με DMD χάνουν σταδιακά την κινητικότητά τους, ενώ στην εφηβεία η ασθένεια επηρεάζει τους μυς της καρδιάς και του αναπνευστικού συστήματος. Το προδόκιμο ζωής σπάνια ξεπερνά τα 30 έτη και του αναπνευστικού, τα 30 έτη. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει προχωρήσει πολύ, δίνοντας ελπίδες στα αγόρια και στις οικογένειές τους. Ωστόσο, δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη η ολιστική θεραπεία.
1: Παιδιά, δεν την ήξερα εγώ αυτή την ασθένεια. Πρώτη φορά την ακούω, και ότι προσβάλλει μόνο τα αγορά και τα μικρά τα μωρά.
0: Πήρε το όνομά της, να πούμε, από το Γάλλο νευρολόγο.
1: Εντάξει, από κάπου θα τον πήρε, αλλά...
0: Τον Γιόμ Ντισέντε Μπουλόν, ο οποίος και την ανακάλυψε και πρώτος ήταν αυτός που την περιέγραψε.
1: Κοίτα, υπάρχουν και τόσες σπάνιες ασθένειες που πραγματικά δεν ξέρεις τι και πώς, έτσι. Τώρα, αν πάμε στη Βραζιλία, αυτή γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία. Σημειώθηκε σαν σήμερα το 1822.
0: Και από τη Βραζιλία, όχι, ναι, από τη Βραζιλία... Δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε όποια θες, έχουν εκεί γιορτάζουν σήμερα.
1: Τι
0: Εθνική ημέρα σαλαμιού.
1: Ναι, οποιοδήποτε σαλάμι.
0: Δεν μας το ξεχωρίζει. Ό,τι αγαπάει καθένας.
1: Μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει τα αέρας, ας πούμε.
0: Και εμένα μου αρέσει τα αέρας. Ωραία, ναι. Σήμερα Στέλια. Το γιορτάζουμε. Ναι. Να έχεις μια ποικιλία από ωραιότατα σαλαμάκια αέρος.
1: Ναι. Και... Δεν μου αρέσει το παριζάκι σου.
0: Αέρος είπαμε. Ναι. Το παριζάκι δεν είναι αέρος.
1: Ναι, λέω, δεν μου αρέσει το παριζάκι.
0: Δεν θα το φάμε κι εσύ, δεν θα το βάλουμε καν στο πιάτο. Αέρος θα βάλουμε.
1: Ναι. Τι άλλο μου αρέσει, ας πούμε, και από σαλάμια.
0: Επίσης...
1: Τώρα τα γαλοπούλες και αυτά δεν είναι σαλάμια. Μιλάμε για σαλάμι.
0: Σαλάμι λέμε.
1: Σαλάμι και γαλοπούλα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει γαλοπούλα σε σαλάμι.
1: Βρέτη και από τη στήτη, λέω, το σε φέτο να την παίρνει. Δεν είναι σαλάμι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει τύπου σαλαμάκι. Εκεί στις ΗΠΑ μπορεί και να υπάρχει. Δεν ξέρω. Εδώ είναι
1: ποια
0: αλλαντικό.
1: Είναι η διαφοροποίηση. Αλλαντικό είναι.
0: Ναι.
1: Ανταλλακτικό που το λέει.
0: Ανταλλακτικό. Δεν ξέρω. Για να δούμε ποια είναι η διαφοροποίηση το ένα.
1: Του σαλαμιού από το ανταλλακτικό.
0: Ανταλλακτικό είναι και εκείνο του σαλάμι, αλλά.
1: Ναι. Λοιπόν, είμαστε 19 λεπτά μετά από τις 7. Σήμερα δεν θα πάμε στην Κομωτινή. Ούτε και αύριο. Από Δευτέρα. Από Τετάρτη. Από Δευτέρα, εντάξει. Από Τετάρτη θα πηγαίνουμε. Θα πάμε στην Καβάλα. Σήμερα δεν έρχεται η τασούλα μας. Ή κάνω λάθος.
0: Νομίζω αύριο, αλλά.
1: Αύριο. Γιατί η Ρένα δεν μας είπε ότι. Ναι, θα δούμε.
0: Κάποιον θα ξυπνήσουμε.
1: Κάποιον θα ξυπνήσουμε, ναι.
0: Μπορεί και σήμερα να έρχεται.
1: Θα πάμε στις Αίρες να βρούμε τη Δέσποινα εκεί να μάθουμε τα νέα. Λίγο λιγοστή θα είμαστε τέλος πάντων. Από αύριο νομίζω ότι.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι,
0: δεν θα το αφήσουμε το σαλάμι έτσι στη μέση.
1: Α, όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Ναι, πρωί-πρωί λιμπισιά.
0: Το σαλάμι είναι αλλαντικό και ο όρος χρησιμοποιείται για μια ποικιλία αποζυμωμένα και ξεραμένα στον αέρα λουκάνικα που παρασκευάζονται από διάφορα κρέατα. Παραδοσιακά το σαλάμι.
1: Αλλάζει.
0: Κοίταξε, είναι το αέρος. Στάνταρ.
1: Ναι, είναι και το λουκάνικο το δικό μας που το αφήνουμε και ξεραίνεται και γίνεται τέλειο και μετά
0: ναι,
1: το τρως.
0: Ναι, αν το αφήνεις να ξεραθεί.
1: Ναι, και μετά το τρως, τέλειο είναι.
0: Γιατί μπορείς να το αφήνεις να ξεραθεί πολύ και να γίνει τύπου σαλάμι. Παραδοσιακά ήταν δημοφιλές στους νοτιοευρωπαίους αγρότες γιατί μπορεί να διατηρηθεί για αρκετές μέρες σε θερμοκρασία δωματίου και γιατί ήταν φθηνό και εύκολα διαθέσιμο. Σε όλη την Ευρώπη παρασκευάζονται πολυάριθμες ποικιλίες.
1: Ναι.
0: Το όνομα του σαλαμιού προέρχεται από την ιταλική λέξη σάλε που σημαίνει αλάτι και αναφέρεται στο αλάτισμα, το πάστομα στην ουσία, ως μέσο διατήρησης του κρέατος.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Α, οπότε ναι, αέρος, μπύρας, όλα αυτά, τέλος πάντων.
0: Όχι, που... τι μπύρας.
1: Αφού γράφει σαλάμι μπύρας γράφει.
0: Πού το είδες το σαλάμι μπύρας τώρα?
1: Καλό έχει.
0: Α, ναι.
1: Στο σούπερ μάρκετ άμα πας.
0: Σαλάμι λέει και το παριζάκι, αλλά δεν. Ναι.
1: Σαλάμι λέει το παριζάκι. Αποκλείεται. Το παριζάκι γράφει παριζάκι.
0: Α, κάτι. Το ψάχνουμε κι άλλα.
1: Βάλε κι άλλα γυαλιά, δεν βλέπεις καλά από αυτά.
0: Όντως δεν βλέπω καλά από αυτά.
1: Λοιπόν, Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδης, Άγγελος Παπαδόπουλος, αυτή την πρωινή εκπομπή του δικτύου των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από την Ορεστιάδα μέχρι και τις Αίρες. Εκεί στις Αίρες θα σταματήσουμε, είπα νωρίτερα, για να βρούμε αργότερα την Δέσποινα Γιαννακίδου. Τώρα η τασούλα μας, αν είναι μαζί μας, θα το δούμε. Τι, αν μην τα αφήσουμε αναπάντητο. Όχι, για πες.
0: Είπαμε για το σαλάμι.
1: Τι είναι?
0: Τα αλλαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι παρασκευάσματα συντηρημένου κρέατος.
1: Ναι.
0: όπως το σαλάμι ή το λουκάνικο. Άρα όλα είναι αλλαντικά.
1: Α, όλα είναι αλλαντικά.
0: Το συντηρημένο κρέας που παρασκευάζεται από κομμάτια κρέατος, τα οποία καθίστανται διατηρητέα κατόπιν επεξεργασίας με μία από τις επιτρεπόμενες μεθόδους συντήρησης, όπως η αλιπάστοση και το κάπνισμα. Αλλαντικά είναι το ζαμπόνι, η μορταδέλα, το λουκάνικο, το σαλάμι, το προσούτο, η πανσέτα,
1: ναι,
0: το μπέικον.
1: Αλλαντικά είναι
0: το
1: όλα, το ξέρουμε. Ναι. Αν ας πούμε η γαλοπούλα θεωρείται αυτή.
0: Είναι αλλαντικό.
1: Είναι αλλαντικό. Δεν είναι σαλάμι.
0: Α, είναι σαλάμι. Τα αλλαντικά διακρίνονται ως προς την προέλευση του κρέατος. Γαλοπούλα, χοιρινό, βοδινό, μοσχαρίσιο, αρνίσιο, πρόβιο και κοτόπουλο. Η παρασκευή γίνεται.
1: Θέλω να μου βρεις τύπους σαλαμιών. Εκεί θα ξεχωρίσουμε.
0: Ορίστε. Σου λέει.
1: Τι μου λέει.
0: Τύπους σαλαμιών. Όλα αυτά είναι σαλάμια. Τέλος.
1: Ό,τι δηλαδή πολτοποιείται στην ουσία.
0: Όχι ότι
1: καπνίζεται.
0: Καπνίζεται
1: ή αλιπαστώνεται.
0: Βασικά είναι όλα όσα είναι παρασκευάσματα κρέατος,
1: ναι,
0: που συντηρούνται με διάφορους.
1: Ναι, τώρα η γαλοπούλου πέρασε στο σούπερ μάρκετ, λες, κόψε με 15 φέτες ας πούμε.
0: Γιάννη,
1: αυτή
0: έχει
1: πολτοποιημένη.
0: Όχι, δεν είναι πολτοποιημένη, εξαρτάται τι θα πάρεις. Υπάρχει
1: θα πάρεις
0: η γαλοπούλα η οποία έχει 18 ευρώ το κιλό.
1: Δεν θα την πάρεις. Μπορείς να την πάρεις.
0: Η οποία δεν είναι πολτοποιημένη.
1: Ναι, εγώ λέω για τις κοινές γαλοπούλες.
0: Πολτοποιημένο είναι και το σαλάμι μπίρας που λες εσύ.
1: Ναι.
0: Πολτοποιημένο είναι.
1: Τι
0: διαφορά
1: και
0: έχει.
1: Και το αέρος είναι.
0: Ναι, τι διαφορά έχει από τη γαλοπούλα που τη γαλοπούλα την έχεις
1: βάλει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν το λέω. Βρες μου είδη σαλαμιών και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε.
0: Όλα αυτά είναι είδη σαλαμιών.
1: Καλά. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Σαν σήμερα. Κάτσε τώρα να δεις. Μια που σ' αρέσει πολύ. Έφυγε από τη ζωή στα 73 της χρόνια η Μπέμπα Μπλάνς.
0: Μ' αρέσει πολύ όμως.
1: Ξέρω, ναι, γιατί είναι της εποχής σου.
0: Γιατί έχει ωραία φωνή.
1: Ναι. Πέρασε στο πάνθεον του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύοντας σπουδαία τραγούδια, μεταξύ άλλων και το καράβι του Γιώργου Ζαμπέτα.
0: Τι ωραίο τραγούδι.

0: Σελένη, αν το ξανά έβαζα άλλη μια φορά από την αρχή, της άρεσε τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Και δεύτερη και τρίτη, ξέρω.
1: Και τρίτη, ναι, το άκουγα. Ναι. Λοιπόν, και δεν θα παραπανωθώ.
0: Λοιπόν, ολική επαναφορά, την ταινία την έχεις δει?
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις?
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Μπα, τι λες.
1: Κάποιες, ναι, παραδόξους. Ναι.
0: Βλέπεις. Να, ολική επαναφορά της Στασούλας μας, η οποία μετά από 2-3 μήνες, πόσο μας έλειψε, έτσι μου φάνηκε εμένα τουλάχιστον.
1: Είδες πόσο πολύ επέστρεψε. Μας φάνηκε.
0: Στασούλα Κρητικού, καλημέρα στην Καβάλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έγινε?
2: Καλά, καλά, όλα.
0: Μπράβο,
2: καλά.
0: Μπράβο.
2: Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε.
0: Θα έχουμε.
2: Δροσερό.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε. Τα πάντα έχουμε.
0: Ο καλύτερος μήνας του καλοκαιριού είναι. Άσε με τώρα που είναι φθινόπωρο.
2: Τώρα είναι οι καλύτερες βουτιές. Τώρα, έτσι, που θα αρχίσουν, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και αραιώνουν. Δεν έχει φανεί ακόμα,
0: ναι,
2: αλλά θα αραιώσουν. Πού θα πάει το επόμενο Σαββατοκύριακο, ναι, άντε αντίο σιγά σιγά. Για να απολαμβάνουμε τις θάλασσες και τις ακτές μας μόνοι μας. Πριν αρχίσει για καλά το φθινόπωρο και μπούμε πλέον σε ρυθμούς, γιατί μέχρι που να μπούμε σε ρυθμούς θα φτάσουν τα Χριστούγεννα. Εντάξει, τα μάθαμε αυτά, έτσι.
0: Μετά από τα Χριστούγεννα θα περιμένουμε το Πάσχα, να το καλοκαίρι ήρθε.
2: Ναι. Και πάλι γκρίζες και τα αυτά. Ήταν ωραία. Είναι ακόμα γεμάτο από κόσμο Καβάλα και το νησί της Θάσου. Σήμερα χρειάζεται προσοχή, γιατί για την Θάσο έχει δοθεί πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, οπότε απαγορεύεται και η είσοδος σε δασικές εκτάσεις της περιοχής. Είναι και ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς την περιφερειακή ενότητα Καβάλας. Πάντως πάρα πολλοί κόσμος και έξω κυκλοφορεί τη νύχτα, αρκετοί ξένοι επισκέπτες, αρκετοί Έλληνες στο νησί της Θάσου, και ήδη αρχίσαν και κάποια μηνύματα, τα λένε βέβαια για τις προηγούμενες χρονιές τα λέγανε, αλλά για να προστατευτεί η ακεραιότητα του νησιού, οι ομορφιές του, να μην υπάρχει αυτός ο υπερτουρισμός. Γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός, οπότε θα πρέπει να το δούνε σιγά σιγά και με τις ακτές και με το περιβάλλον εκεί, για το πώς θα μπορέσουμε να το συντηρήσουμε και τα επόμενα χρόνια που έχουμε μπροστά μας. Μην κοιτάμε μόνο την πάρτη μας και τη δικιά μας τη γενιά, να δούμε λιγάκι και τους επόμενους. Το γεγονός βέβαια των ημερών είναι το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, που ξεκίνησε χθες το βράδυ, έγινε η τελετή έναρξης. 157 ταινίες από όλο τον κόσμο θα προβληθούν μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Και είναι σημαντική η φετινή χρονιά, γιατί για πρώτη φορά στη Δράμα και για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα φιλοξενήσει η Δράμα τη συνεδρίαση των μελών του Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Οπότε περιμένουν στην πόλη της Δράμας πάρα πολύ κόσμο. Από αυτές τις 157 ταινίες που θα προβληθούν, οι 45 κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα και αυτές είναι από διάφορες έτσι, θεματικές, διαφορετικές, προβάλλονται γενικότερα όλα τα στυλ κινηματογράφησης, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και υπάρχει πάντα κάτι με το οποίο θα ταυτιστεί εύκολα ο θεατής. Αυτά γίνονται στην Δράμα. Στην Καβάλα θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά αυτή της Τετάρτης, γιατί με την ευκαιρία της έκθεσης της ζωγράφου Καρίτα Σμιτ στο ισόγειο χώρο της Μεγάλης Λέσχης θα γίνει ένα artist talk. Θα έχουν την ευκαιρία ο κόσμος να έρθουν σε επαφή με την καλλιτέχνη στις 8 το βράδυ της Τετάρτης. Θα μιλήσει ζωγράφος σε περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων για τα έργα της, τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τις δημιουργίες της, θεματολογία και την τεχνική της. Και οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν θα ξεπεράσουν τα 40 άτομα, θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν ανοιχτά με την καλλιτέχνη και να λύσουν ίσως κάποιες απορίες που έχουν.
0: Ωραίο ακούγεται.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι, γιατί εντάξει, φαντάζομαι και τις μέρες που είναι επισκέψιμη η έκθεση έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις με την κυρία Σμιτ, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα τη δεις την ώρα που θα πας εσύ στην έκθεση, ότι θα είναι εκεί και θα μπορέσει να σου κάνει όλη αυτή την ξενάγηση και αναλυτικά να σου δώσει έτσι κάποια στοιχεία. Επειδή προβλέπεται ότι θα υπάρξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν μπορούν και να μαζευτούν 500 άτομα. Είπαμε 40 θα είναι τυχεροί που θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν εγκαίρως τη συμμετοχή.
0: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Θα υπάρχει αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Οπότε, να, σήμερα, αύριο, ας κινηθεί ο κόσμος που θα θελήσει να το κάνει αυτό. Α, και κάτι ακόμα, να είναι λίγο υποψιασμένος ο κόσμος της Καβάλας σε περιοχές έτσι, στις οδούς Παλαιολόγου, Υδραγωγίου, Νιρεβέργης και Πιπίνου, θα έχει διακοπή ρεύματος σήμερα κάποιες ώρες το πρωί. Δηλαδή είναι να ξεκινήσουν τώρα στις 8 σε κάποια σημεία και το αργότερο θα πάνε μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι. Οπότε μην νομίζουν ότι αφήσουν τίποτα απλήρωτο τον λογαριασμό. Θα είναι μία ολιγόρη διακοπή ρεύματος, είναι προγραμματισμένη από τον ΔΔΕ και το πολύ βασικό να θεωρούμε ότι πάντοτε οι εγκαταστάσεις βρίσκονται υποτάσσει. Έτσι, αυτό για λόγους ασφαλείας, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι, είμαστε υποψιασμένοι. Τι κάνατε, πώς περάσατε, πείτε μου κανένα νέο και εσείς όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Ήσυχα, δεν άλλαξε και τίποτα από τότε που αφήγησα να σου πούμε την αλήθεια.
2: Ναι. Εντάξει, δεν
0: καλά
2: πέρασαν
0: όμως,
2: και χρόνια.
0: Ναι. Καλά. Όχι, δεν πέρασαν χρόνια.
2: Ναι. Ναι, αλλά έχεις και την αίσθηση ότι πέρασαν και χρόνια.
0: Ναι, κοίταξε, ναι. Για σένα, ας πούμε, που είχες μια ωραιότατη, αρκετά μεγάλη σε διάρκεια άδεια, ναι, μια χαρά. Οι υπόλοιποι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Να καθημερινότητα.
2: Να δεις
0: αυτό.
2: Οι μαθητές μας τι θα πάθουν τη Δευτέρα.
0: Αυτό, ναι. Αυτό, ναι, τα παιδιά τα καημένα που ξανά μανά πάμε μέσα, τα κεφάλια και όλα τα σχετικά. Εντάξει,
2: ναι,
0: όμως,
2: ναι.
0: Ωραίο είναι.
2: Ωραίο,
0: θα ξαναβρεθούν
2: είναι.
0: Και με κάποιους φίλους που δεν βρεθήκαν.
2: Ναι,
1: πάντα
2: γιατί το καλοκαίρι
1: μέρες.
2: Όλοι σκορπάνε,
0: ναι.
2: Οπότε όταν βρίσκονται ήδη στο κέντρο της Καβάλας, επειδή άρχισε να κυκλοφορεί ο κόσμος, να μαζεύεται λιγάκι από τις θάλασσες και να συντονίσει έτσι κάποιες δουλειές πριν να αρχίσουν τα σχολεία σιγά σιγά, άρχισαν να βρίσκονται μικροί μεγάλοι, οπότε υπάρχει μια προετοιμασία για το γεγονός της Δευτέρας. Βέβαια ο αγιασμός την Παρασκευή,
0: ναι.
2: Τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
2: Μία πρώτη επαφή. Τούτα, παιδιά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, λοιπόν. Καλή προσαρμογή τώρα ή θα ξαναφύγεις.
1: Τώρα δεν
2: τίποτα.
1: Νομίζω.
2: Πού να πάμε τώρα.
0: Τώρα ναι.
1: Όχι, τα κεφάλια μέσα.
0: Τώρα καλά Χριστού.
2: Σιγά και. Θα τα πούμε. Θα τα δούμε.
0: Έγινε,
2: θα τα πούμε και θα τα δούμε.
0: Άντε, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: χθες μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που υπήρχαν μετά από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κτλ. Μπήκε στο πλαίσιο και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με βάση τα σημερινά δεδομένα. Και ακούω, λένε κάποια στιγμή,
1: θα έχει
0: 1,95 με 1,97. Με δεδομένη τη σημερινή την...
1: Αυτό είναι ντροπή και να τα αναφέρεις.
0: Δηλαδή
1: δεν τη λες αυτή την τιμή.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν το είπε στον Πρωθυπουργό.
1: Όπως και να το είπε.
0: Μιλάμε στις αναλύσεις που γινόταν μετά μεταξύ δημοσιογράφων.
1: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο?
0: Κανείς δεν μπορεί να βάλει. Τώρα τι θα βάλει, δηλαδή θα βάλει ένα τόνο.
1: Άντε και να σου δώσει επιδότηση.
0: Πόσο σου δώσει, 20 λεπτά.
1: Πόσο θα κατέβει?
0: Εντάξει, πάλι
1: πόσο
0: δεν είναι, είναι δηλαδή, δεν ξέρω. Θα το δούμε σε ένα μήνα περίπου, 15 Οκτωβρίου δεν ανοίγει.
1: 18 νομίζω.
0: 18, να όποτε είναι εκεί πέρα, κάτσε
1: δεν
0: να
1: δούμε. Δεν είναι μακριά.
0: 18 είναι Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, 19. Πες, κάπου εκεί συμπλήν τέλος πάντων.
1: Κάπου πάνω κάτω, ναι, με τις ημερομηνίες που μπορούμε να δούμε.
0: Αλλά θα δούμε. Πάντως είναι πρόβλημα μεγάλο και νομίζω ότι από τώρα πρέπει να δει η κυβέρνηση τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Γιατί δεν γίνεται... Και μιλάμε για περιοχές τώρα όπως είναι ο Βόρειος Εύρος, όπως είναι τα ορεινά τμήματα της χώρας.
1: Ακριβώς.
0: Όλη της χώρας, έτσι, όχι μόνο της βορείου χώρας και όλης της χώρας.
1: Κοίταξε, όλης της χώρας τα ορεινά. Ναι,
0: και στην Πελοπόννησο ακόμα.
1: Σε κάποιες περιοχές δεν ξέρουν τι θα πει θέρμανση.
0: Ναι, σε κάποιες άλλες ξέρουν πάρα πολύ καλά από το Σεπτέμβριο.
1: Όμως, ήδη από τώρα έχουν αρχίσει όταν εδώ έχεις 14 και ίσως.
0: Στη Φλόρινα έχει το πρωί 7, ας πούμε τώρα.
1: Δεν θα ανάψεις.
0: Πώς δεν θα ανάψεις. Λίγο, θες λίγο να σπάσει.
1: Ακριβώς
0: δεν γίνεται.
1: Αυτό.
0: Μα κάτι θα ανάψεις. Μα κλιματισμό θα είναι αυτό. Θα μου πεις, τι να το. Δεν έχουν κλιματισμό αυτοί. Ναι, συγγνώμη. Δεν έχουν κλιματισμό αυτοί οι άνθρωποι. Να τον κάνουν τι, αφού το καλοκαίρι δεν ξέρει, περνάει έτσι 30.
1: Και το κλιματιστικό, ακόμα και για ζέστη να το χρησιμοποιήσεις, πάβει να υπάρχει θερμότητα με το που θα σβήσει.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε
0: ναι,
1: για αυτούς είναι άχρηστο το κλιματιστικό.
0: Έτσι. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και το φεστιβάλ θεάτρου, βέβαια. Πολύ πετυχημένο, μετά από την παρουσία και τόσο σημαντικών ανθρώπων εδώ στην Νέα Ορεστιάδα για μία ολόκληρη εβδομάδα. Το πρώτο βραβείο καλύτερης παράστασης ομόφωνα πήρε η θεατρική ομάδα Φίρδιν Μίγδιν της καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού για το έργο «Γιαννούλης Χαλεπάση και Μωμένη μου» του Γιώργου Χριστοδούλου, σκηνοθεσία Γιώτας Αλεξοπούλου. Δεύτερο βραβείο.
1: Δεύτερο βραβείο δόθηκε ομόφωνα στους Players of Ethos, το ελληνόφωνο Workshop and Production Group από το Λονδίνο, για το έργο «Η επίσκεψη των Ρινόκερων» της Δήμητρας Μπακαλγιάννη και του Δημήτρη Κιζάνη.
0: Και τρίτο βραβείο ομόφωνα στην Θεατροφρένεια Καλαμαριάς, δηλαδή Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική της στην ουσία, για το έργο «Όσα δεν τολμήσαμε» του Δημήτρη Γιαννουλάκη σε σκηνοθεσία της Άννας Δήμου. Και εντάξει, τώρα άμα δούμε και τα επιμέρους είναι πάρα πολλά, οπότε δεν θα τα δούμε. Μπράβο πάντως, να δούμε και τα βραβεία Επιτροπής Κοινού, έτσι. Αυτά ήταν της Κριτικής Επιτροπής,
1: έτσι, που σας είπαμε. Τα βραβεία Επιτροπής Κοινού ήταν, το πρώτο βραβείο δόθηκε για την καλύτερη παράσταση στη θεατρική ομάδα.
0: Στην ίδια δηλαδή.
1: Ακριβώς, Φίρδιν Μίγδιν της καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού, το έργο το είπαμε, με μέσο όρο βαθμολογίας 9,2.
0: Μπράβο.
1: 129 βαθμούς.
0: Μπράβο. Βραβείο καλύτερης παράστασης πάντα από το κοινό, όπως είπαμε, στα παιδιά από το Λονδίνο που ήρθανε.
1: Και τρίτο βραβείο κοινού καλύτερης παράστασης στη Θεατροφρένεια Καλαμαριάς.
0: Οπότε
1: δηλαδή,
0: κοινό και κριτική επιτροπή συμφώνησαν στην ουσία στα βραβεία
1: απόλυτα,
0: που δόθηκαν.
1: Όμως.
0: Απόλυτα. Μπράβο, ωραία, πάει και αυτό το φεστιβάλ. Πάμε για το επόμενο, για το χρόνο, γεροί να είμαστε μέχρι τότε. Τώρα εμείς τα κάνουμε με ένα τραγούδι, θα πάμε να συναντήσουμε τις Σέρες και τη Δέσποινα.
1: Χρειαζόμαστε ένα τραγούδι έτσι να πάρουμε μια ανάσα για να φτάσουμε μέχρι τις Σέρες. Είπαμε είναι κοντά.
0: Ναι,
1: πολύ
0: κοντά.
1: Αλλά να, μια ανάσα δρόμος είναι.

0: Τώρα εκδρομή σιγά σιγά θα ετοιμάζουν τα παιδιά.
1: Έλα,
0: να
1: φωνάζουν.
0: Εκδρομή θέλουμε, μάθημα δεν θέλουμε. Έτσι λέγαμε. Έτσι δεν ξέρω, φωνάζουν ακόμη.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Τώρα έτσι κι αλλιώς μία εκδρομή το μήνα δεν έχουν συνήθως.
1: Ναι.
0: Οπότε τι να φωνάξεις, ξέρουν ότι συμπλήν θα πάμε. Λοιπόν, καλημέρα στις Σέρες. Καλημέρα στη Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, τι γίνεται, πώς είστε. Καλή Δευτέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, Δέσποινα.
2: Από ό,τι ξέρω, δεν φωνάζουν.
0: Τώρα τι να φωνάξουν, ναι, αφού ξέρουν.
2: Είναι στο μυαλό του ότι θέλουν να πάμε εκδρομή.
0: Ναι, έτσι. Εμείς πάντως το ζούσαμε τότε.
2: Εμείς όμως φωνάζαμε πολύ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και μου τρώναμε και όταν δεν μας πήγαινα.
0: Εννοείται, ναι. Κανονικά. Δεν θα κάνω μάθημα σήμερα. Δεν θα πω μάθημα. Μα γιατί να μην πεις, δεν θα πω γιατί δεν μας πήγατε εκδρομή. Έτσι, ναι, ναι. Ωραίες εποχές και εκείνες.
2: Ωραίες. Σήμερα έχω μια όμορφη ηλιόλουστη ημέρα. Σε καλή θερμοκρασία. Ακόμη κρατάει το καλοκαίρι, αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, οι Σέρες είχαν σχεδόν άδεια στις κοντινές παραλίες για τα τελευταία μπανάκια. Σήμερα Δευτέρα κανονικά η πόλη, η κίνηση είναι αυξημένη στο κέντρο της πόλης και ο καθένας στη δουλειά του.
0: Σιγά σιγά ναι.
2: Τώρα, πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα επισκέπτονται συγκεκριμένα αύριο και την Τετάρτη ο Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής επικρατείας και υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα εργασία εξωτερικών και η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και πρώην υπουργός, στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιοδίας του κόμματος στις Σέρες, με αφορμή την 52η επέτειο της ιδιωτικής διακήρυξης του κινήματος, αλλά και της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουν μια σειρά από επαφές, συναντήσεις. Αναλυτικά θα δούμε αύριο το πρόγραμμα που θα έρθει ο κύριος Μάντζος. Σε αστυνομικές ειδήσεις τώρα, χειροπέδεσε έναν 29χρονο άνδρα σε περιοχή των Σερών από αστυνομικούς του τμήματος Ηράκλειας, σε συνεργασία με αστυνομικούς ομάδες πρόληψης διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών. Προέκυψε από την έρευνα το μεσημέρι του Χαλκού από ανενεργή κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής Ηράκλειας και στη συνέχεια τα έβαλε φωτιά προκειμένου να αφαιρέσει το χαλκό. Επίσης προέκυψε το προηγούμενο διάστημα αφαίρεσε από αποθήκη της ίδιας ανενεργής επιχείρησης διάφορα εργαλεία αξίας 15.000 ευρώ. Η συνολική τώρα ζημιά από τις φθορές ανέρχεται στις 80.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση του παθόντα. Και μία ακόμη είδηση έχουμε από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε τη σύλληψη δύο γυναικών, 20 και 26 ετών, για εξαπάτηση μιας 70χρονης από το Λευκό Νασερών, με τη μέθοδο του λογιστή, όπως λέγεται. Αυτό έγινε το απόγευμα της Παρασκευής. Από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Σερών έγινε σύλληψη. Συνεργός τώρα των δύο γυναικών τηλεφώνησε στην 70χρονη, προσποιούμενος στο λογιστή και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να προχωρήσει σε καταγραφή των χρημάτων και των κοσμημάτων που έχει σπίτι της, την έπεισε να τα συγκεντρώσει και να τοποθετήσει μια σακούλα. Τα χρήματα ήταν 11.000 ευρώ περίπου και τα κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Στη συνέχεια ακολούθησε τις οδηγίες που της έδωσε τηλεφωνικά ο δήθεν λογιστής, τοποθέτησε τη σακούλα σε συγκεκριμένο σημείο που της υπέδειξαν και λίγη ώρα αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε μία από τις δύο γυναίκες η οποία φέρεται να παρέλαβε τη σακούλα. Η ασυνήθιστη όμως κινητικότητα στην περιοχή και είναι στις υποψίες των γειτόνων οι οποίοι και ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία, οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν και κατάφεραν να εντοπίσουν αμέσως τη μία από τις δύο γυναίκες και κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή τους, στην κατοχή της Ακροπημαία και συνέχεια αποδόθηκαν στην Παθούσα. Και σε κοντινή περιοχή εντοπίστηκε και η δεύτερη γυναίκα. Όπως βλέπετε, αυτή είναι μία μάστιγα της απάτης και της απαταιωνής, κυρίως ηλικιωμένος, που δεν έχει τελειωμό, δηλαδή λερναία ύδρα. Έχουμε συνεχώς συλλήψεις και συνεχώς έχουμε τέτοια φαινόμενα και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ. Σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, στον ομό Σερών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα. Ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3, σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Σερών και βεβαίως εφιστά την προσοχή όλων μας. Δύο μάχες και συνεργασία από το επίγον μέχρι την αποκατάσταση είναι ο τίτλος του πρώτου πολυθεματικού συνεδρίου του Γενικού Νοσοκομείου που διοργανώνεται σήμερα 7 και αύριο 3 8 στο αφιθέατρο του νοσοκομείου. Η επιστημονική εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και έχει πολυθεματικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα. Έχουμε μία ακόμη δράση κοινωνικής αλληλεγγύης από το Περιφερειακό Τμήμα Σερών του Ελληνικού Ιθρού Σταυρού, που συγκεντρώνει σχολικά είδη για την ενίσχυση παιδιών που έχουν ανάγκη και διαμένουν στην πόλη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Σερών. Τώρα λοιπόν που ανοίγουν τα σχολεία, κασετίνες, τετράδια, μπλοκ, ζωγραφικής, όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται τα παιδιά και σχολικές τσάντες, εννοείται είτε καινούρια είτε μεταχειρισμένα, αλλά σε πολύ καλή κατάσταση. Η συγκέντρωση γίνεται έως τις 31 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος.
0: Πολύ καλή κίνηση, μπράβο.
2: Ναι, και το κάνουν συχνά και δεν είναι ο μόνος φορέας. Και εδώ απλά να πούμε ότι όποιος πάει κάτι για να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια, εννοείται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή ότι θα παίρνουν...
0: Εννοείται, αλλά...
2: Για το δικό μας το παιδί, γιατί κάθε παιδί αξίζει να έχει κάτι πολύ καλό ξεκινώντας το σχολείο, είτε την τσάντα ή οτιδήποτε άλλο. Και τέλος πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι σήμερα σημειώνονται ήδη διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορες περιοχές από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Καλών Δένδρων και σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Σκοτούσας. Σκοτούσα που έχει ξεκινήσει, να σας πω, το πανηγύρι που σας έλεγα, με πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και ιδιαίτερη κίνηση και στο εμπορικό τμήμα αλλά και στο τμήμα των εκδηλώσεων. Mm-hmm. Από τις 9 σήμερα το πρωί έως τις 11 θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην τοπική κοινότητα Λευκώνα για κλαδέματα από συνεργεία του Δήμου Σερών.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά από τις έρευνες ή όλους στην πόλη των Σερών έως αυτή την ώρα.
0: Και έτσι να είναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φιλιά σε όλους τις Σέρες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τις Σέρες, τα νέα όσα μάθαμε. Να δούμε και κάποια γεγονότα της πιο παλιά.
3: Πίσω στο χρόνο και πολύ πίσω μάλιστα, στο 413 π.Χ., οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Πρόκειται για τον Πελοποννησιακό πόλεμο.
0: Γύλιππος, με ύψιλον, λάμδα και δύο π. Μάλιστα, 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
3: Το 1912 οι Σάμιοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος.
0: Πάμε στο 1936, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΙΡΕ, η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών. Δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Πρόδρομος βέβαια της ΕΡΤΑ, έτσι, όπως και να το κάνουμε ήταν.
3: Έτσι ακριβώς. Το 1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου, Κωνσταντίνος, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
0: Πάμε στο 1964. Ο Μίκης Θεοδωράκης κάνει μια καταγγελία για τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο του Άξιον Εστί σε ποιήση Ελίτη, χαρακτηρίζοντας τον αφθάδη και προβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει όμως ότι το έργο θα παρουσιαστεί εκείνη τη χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Ήταν το 1909, σαν σήμερα, που γεννήθηκε ο Ηλίας Καζάν, Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τι να θυμηθούμε τα έργα.
0: Σπουδαία. Ο Σόνι Ρόλινγκς, ο σαξοφωνίστας της τζαζ από την Αμερική, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 30.
3: Ενώ το 1950 γεννήθηκε η Κρίση Χάιντι, η Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος των Pretenders.
0: Το 1827 πεθαίνει ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανεψιός του Ναπολέοντα. Ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάς από μια εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν.
3: Το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο.
0: Και η Βούλα Ζουμπουλά και άλλη μια σπουδαία ηθοποιός το 2015 που έκλεισε τα μάτια της. Αυτά έτσι κάποια γεγονότα βέβαια που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα στο πέρασμα του χρόνου. Τώρα.
3: Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Σιγά σιγά. Ναι, θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για το πρωινό της Τρίτης, λίγο μετά τις 7. Εσείς και όλοι μας παραμένουμε συντονισμένοι γιατί στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Ναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Τα λέμε αύριο το πρωί λίγο μετά.
0: Ωραία. Και θα κλείσουμε έτσι με την όμορφη πόλη, αυτή την ωραία διασκευή που έγινε από τα παιδιά τα δικά μας και τη Σοφία Ελευθερίου. Σήμερα θα τους φιλοξενήσω το απόγευμα στην εκπομπή και κάποιος ζωντανά από εδώ και κάποιος από την Κύπρο και κάποιος από Αθήνα. Θα γίνουν μια πολύ ωραία παρέα.
3: Μια πολύ μεγάλη παρέα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά όλοι σας. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Σαξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άντρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. «Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν», δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. Πέντε μοναδικές συναυλίες.
7: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
9: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από την Καστανούσα μέχρι τα Κερδίλια και από την Αλιστράτη μέχρι την Αγριανή, από το πανέμορφο Ακριτοχώρι μέχρι την Αναγέννηση, ένα ωραίο ποντιακό χωριό, και από τη Βυρώνια μέχρι τον Ελαιώνα. Καλημέρα στο Καλόκαστρο και στο Κάτω Μητρούση, στην Δάφνη και στο Καριδοχώρι, στο Λιμνοχώρι και στο Μανδράκι. Καλημέρα στο Άνω και Κάτω Μητρούση και στη Νέα Μεσουλακιά, στον Ξηρότοπο, στην Παλαιοκόμη, στο Παραλίμνιο και στην Πρώτη. Καλημέρα στη Σκοπιά και στη Σκοτούσα. Έχουμε το πανηγύρι της Σκοτούσας, ιστορικό πανηγύρι, μέχρι την Τούμπα, το Φλάμπορο και το Χιονοχώρι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με καλές θερμοκρασίες. Βέβαια, έτσι για όσους ξέρετε, αυτή την περίοδο συνήθως πιάνει κάποιος μια μελαγχολία, γιατί τελειώνει το καλοκαίρι, τελειώνουν οι διακοπές, τελειώνει έτσι θα λέγαμε μια περίοδος που η θερμοκρασία είναι πολύ καλή και έρχονται και τα κρύα. Να σας πω ότι θέλουμε 108 μέρες και 16 ώρες για να υποδεχθούμε τα φετινά Χριστούγεννα που πέφτουν Παρασκευή. Βέβαια, ένα Σαββατοκύριακο που ναι, μεν η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έτσι ήταν στο επίκεντρο, αλλά δυστυχώς είχαμε τις δυσάρεστες ειδήσεις, τους δύο υπτάμενους της πολεμικής μας αεροπορίας, δύο νέα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Και βέβαια αυτή τη φωτιά στην Γκόνιτσα, η οποία συνεχίζεται για 7η συνεχή μέρα. Τώρα διαβάζω ότι είναι κάπως βελτιωμένα τα πράγματα. Είναι μια έτσι, φωτιά που κατακαίει μια πολύ όμορφη περιοχή, με πολύ ωραία δέντρα, με πολλά δένδρα. Είναι μια δύσκολη φωτιά, γιατί είναι έτσι σε ένα δύσβατο ανάγλυφο περιοχής με χαράδρες, βέβαια είναι ένα πυκνό δάσος. Έχει σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους, καλώντας να βρίσκονται σε τιμότητα χωρίς να απαιτηθεί εκένωση μέχρι στιγμής. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ χθες, και να πούμε ότι και οι δικοί μας πυροσβέστες βρίσκονται εκεί, έτσι με τρία οχήματα. Πυροσβέστες των Σερών είναι εκεί στην Γκόνιτσα, συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς, όπως ένα όχημα με πυροσβέστες δικοί μας εδώ από τις Σέρες βρίσκονται και στη Θεσσαλία, όπου και εκεί έχουν αντιμετωπίσει μια φωτιά. Μάλιστα, να πούμε ότι η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομουσερών έχει ενημερώσει τους πολίτες ότι σήμερα Δευτέρα αναμένεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είμαστε στο δίκτυο επικινδυνότητας 3, στην περιοχή εδώ ευθύνης των Σερών. Οι προβλέψεις για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και ταχύ εξάπλωση δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Σχετικά καλά τα πήγαμε το καλοκαίρι, δηλαδή δεν είχαμε τις πολύ μεγάλες φωτιές που είχαμε πρόπερ

έτσι καθημερινές από την πυροσβεστική υπηρεσία, δηλαδή δεν πρέπει να πραγματοποιείται καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή πολυμάτων καθαρισμού σε αγρούς, αγροτικές εκτάσεις ή οικοπαιδικούς χώρους. Επίσης, να πούμε ότι χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, όπως τροχή κοπής, δισκοπρίωνα, συσκευές ηλεκτροσυγκόλησης κλπ. Θερμά εργαλεία σε υπαίθριους χώρους. Σίγουρα δεν επιτρέπεται άναμα υπαίθριο ψυσταριών ή άλλων εστίων φωτιάς κοντά σε ξερά χόρτα, δασικές ή αγροτικές περιοχές. Αυτό το κάπνισμα των μελισσών, χρήση καπνού δηλαδή σε μελισσοκομικές εργασίες σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση κοντά σε δάση, ρήψη αναμένων τσιγάρων, πολύ μεγάλη προσοχή, εσείς που καπνίζετε και οδηγείτε, μην πετάξετε το τσιγάρο, καθώς η απόρριψη οποιοδήποτε άλλο αναμενόμενο αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη, οποιοδήποτε άλλη ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει πυρκαγιά, χρήση πυροτεχνημάτων, γίνονται και γάμοι αυτήν την περίοδο σε επικίνδυνες περιοχές, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα σήμερα και βέβαια ξέρετε ότι είναι αυστηρές κυρώσεις για εμπρησμό από αμέλεια ή πέφτει βαρύς ο πέλεκης θα λέγαμε σε όσους αμελούν και προκαλούν πυρκαγιά. Να πούμε ότι σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Κασιανής της Μοναχίας, της γνωστής Υμνογράφου και του Αγίου Σόζοντος του Μάρτυρα. Γιορτάζει δηλαδή η Κασιανή, χρόνια σου πολλά Κασιανή, η Κάση, ο Κασιανός, ο Κάσιος, ο Σόζον, Σόζη, χρόνια σας πολλά και χρόνια πολλά βέβαια σε όλους όσοι έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Έχουμε και εκδηλώσεις σήμερα να πούμε. Θρησκευτικές εκδηλώσεις όσον αφορά π.χ. να πούμε στην Ευαγγελίστρια. Το απόγευμα θα έχουμε τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό Μεταρδοκλασίας του Θείου Κηρύγματος. Είναι η Ιερά Πανήγυρη της Κυρίας των Αγγέλων στην Ιερά Μητρόπολη Σερών Κυνηγρίσης των Ιερών Ναό της Ευαγγελιστρίας Σερών. Και αύριο το πρωί Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερεργούνται στους Ιωτάτου Μονάρχου μας, τον κύριο Θεολόγου. Και το βράδυ έχουμε λαϊκή παραδοσιακή βραδιά στην Ιγρήτα, στο παρεκκλήσιο του γενεθλίου της Θεοτόκου, στο Ιδραγωγείο, το βράδυ στις 8, έτσι με τη συμμετοχή χορευτικών τμήματων των συλλόγων, Σύλλογος Γυναικών Ιγρήτας, Παιδικό Τμήμα, Πολιτιστικό Σύλλογο Σοχού, Πολιτιστική Σύλλογη Σκουτάριος και Νιγρήτας και με τους Δημήτριο Τζένο στα πλήκτρα, Ηλία Ομυριάδη στο Κλαρίνο, Δημήτρη Κούμλιαλη στο Τραγούδι και Ηρακλή Πάτση στα Κρουστά. Το βράδυ λοιπόν λαϊκή παραδοσιακή βραδιά στην Νιγρήτα στο παρεκκλήσιο του γενέθλιο της Θεοτόκου. Καλημέρα στον Μπάμπη και τον Γιώργη από το Ειδονοχώρη Σερών. Καλημέρα στον Πάτερ Γεώργιο που μας στέλνει πάντα τα ωραία μηνύματά του. Πανσεραϊκός ο Πάτερ Γεώργιος. Και σήμερα βέβαια στις 4 ΕΡΤ 2 Σπορ Μαρκό Πανσεραϊκός. Το πρώτο παιχνίδι του Πανσεραϊκού ουσιαστικά από το γήπεδο της Μαρκό εκεί από το Μιχάλη Κρητικόπουλος βασικά. Ξεκινά ουσιαστικά η πορεία του Πανσεραϊκού για την επιστροφή του στην Super League. Στις 4 η ώρα λοιπόν, Δημοτικό Στάδιο Κεσαριανής Μιχάλης Κρητικόπουλος, πρεμιέρα για τον Πανσεραϊκό στην Super Bet Link 2. Μαρκό που έχει μια καλή ομάδα, έτσι με καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά βέβαια ο Πανσεραϊκός ξέρετε ότι φέτος είναι αποφασισμένος για όλα, είναι αποφασισμένος έτσι να αποδείξει ότι πραγματικά είναι το μεγάλο φαβορί της κατηγορίας και να πάρει βέβαια την πρώτη του νίκη. Το Μαρκό που έχει παίκτες έτσι καλούς όπως τον Ελ Αραμπί και τον Σεμπά από τον Ολυμπιακό, έχει καλούς παίκτες, αλλά ο Πανσεραϊκός νομίζω ότι έτσι βέβαια πρεμιέρα είναι, θα καταφέρει σήμερα να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια, ο Πάτερ Γεώργιος μας λέει το πέναλτι που δεν δόθηκε χθες στον ΠΑΟΚ. Όπως μας λέει, τι πεναλτάρα έπνιξε ο Γερμανός χθες στο ΠΑΟΚ, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, μας στέλνει μήνυμα ο Πάτερ Γεώργιος να είναι καλό. Όπως και η κυρία Σοφία μας στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Να πούμε ότι σήμερα θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης που είναι προγραμματισμένες, όπως ανακοίνωσε ο ΔΔΕ.
Ήδη ξεκίνησε από τις 7.30 το πρωί ως τις 3 στην τοπική κοινότητα Καλών Βέβρων και σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Κοτούσας. Από τις 9 το πρωί ως τις 11 στην τοπική κοινότητα Λευκώνα, λόγω εργασιών κλαδέματος που θα πραγματοποιηθούν από συνεργεία του Δήμου. Εκεί πραγματικά στο Λευκώνα ή νερό δεν θα έχουν ή ρεύμα δεν θα έχουν. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στο Λευκώνα. Τέλος πάντων, για καλό σκοπό είναι. 9 το πρωί με 11 δεν θα έχετε ρεύμα.

0: γιατί θα έρθουν να κόψουν τα κλαδιά από τα δένδρα. Αυτά για τις διακοπές ρεύματος. Καλημέρα και στο Μιχάλη που μας στέλνει την καλημέρα του. Τώρα να πούμε ότι χθες είχαμε μια δήλωση από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου στο lionsnews.gr και στην Βαΐα Βαΐδου, που ουσιαστικά ο Θάνος Πλεύρης, που βρίσκεται και αυτός βέβαια στη Θεσσαλονίκη όπως όλα τα μέλη της κυβέρνησης λόγω της ΔΕΒ, είπε ότι δεν θα κλείσει η δομή στο κλειδί συντικής και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά: αν αφήσουμε ελεύθερους αυτούς οι οποίοι εξυγείρονται, θα τους βρείτε στα σπίτια σας. Είπε ότι η παράνομη παραμονωμή στη χώρα συνεπάγεται από χρεωτικό εγκλεισμό, απορρίπτοντας ο κύριος Πλεύρης κάθε λογική που θέλει το κράτος να υποκύπτει στις πιέσεις των ταραχοποιών. Η συγκεκριμένη κατάσταση δεν πρόκειται να κλείσει, είπε ο κύριος Πλεύρης, καθώς έχει δημιουργηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια και δεσμεύεται από συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας. Το πραγματικό δίλημα για την κυβέρνηση δεν ήταν το αν θα διατηρηθεί η δομή, αλλά το αν θα είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου. Η απόφαση που ελήφθη είναι κατηγορηματική. Η δομή στο κλειδί συντικής λειτουργεί πλέον αποκλειστικά ως κλειστή, φιλοξενώντας άτομα των οποίων το άσυλο έχει απορριφθεί. Άρα το ξεκαθαρίζει ο Θάνος Πλεύρης ότι η δομή στο κλειδί συντικής δεν θα κλείσει. Κυριολεκτικά δεν θα σταματήσει τη λειτουργία της, δηλαδή, γιατί είναι κλειστή αυτή η δομή. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι, διαβάζω τα μηνύματα, έχουμε τις επισκέψεις, ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και σε λίγο θα έχουμε και ένα ηχητικό από την τελευταία επίσκεψη, η επισκέψη από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε επισκέψεις από το ΠΑΣΟΚ, έχουμε δύο σημαντικότατα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία θα βρεθούν στην πόλη των Σερών. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος αύριο θα βρίσκεται στις Σέρες, θα ξεκινήσει την περιοδία του στις 9.30 το πρωί από τη Λαϊκή Αγορά των Σερών, όπου θα έχει επαφές με παραγωγούς, επαγγελματίες και καταναλωτές. 11 με 1 θα επισκεφθεί επιχείρηση τοματοβιομηχανία στο Σκούταρι, ενώ 1 η ώρα θα συναντηθεί με τη Δήμαρχο Σερών. 2 η ώρα θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Το απογευματινό πρόγραμμα συνεχίζεται 6.30 στο νέο σκοπό στο Δήμο Έμουλ Παπά. Από τις 8 στις 9.30 θα πραγματοποιήσει περιοδία στην αγορά της πόλης Σερών και θα συνομιλήσει με πολίτες, ενώ η μέρα θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη Σκοτούσα. Θα πάει στο πανηγύρι Σκοτούσας βέβαια και καλά θα κάνει. Από τις 9.30 έως τις 11.30. Να πούμε τώρα ότι έχουμε την επίσκεψη την Τετάρτη της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη, και βέβαια και πρώην υπουργός η κυρία Αποστολάκη, η οποία ξέρω ότι έχει έναν πολύ καλό φίλο εδώ στις Σέρες. Η κυρία Αποστολάκη, η οποία θα ξεκινήσει την περιοδία της από τον Τύμβο Καστά στις 11, επίσκεψη τον Τύμβο Καστά στο Δήμο Αφίπολης. Στις 12.30 θα συναντηθεί και θα συζητήσει με κτηνοτρόφους και γεωργούς στο Δραβίσκο του Δήμου Νέα Ζύχνης. 1 η ώρα θα κάνει επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερών. 1.30 συνάντηση με τη Δήμαρχο Σερών. 6 το απόγευμα συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νομαρχιακής. Συνάντηση με φορείς στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με μέλη και φίλους του κόμματος. Η επίσκεψη της κυρίας Αποστολάκης. Δύο πολύ σημαντικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία βέβαια θα βρεθούν στην πόλη μας. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την παρουσία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη το επόμενο Σαββατοκύριακο στην ΔΕΦ και βέβαια και την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά βέβαια και την συνέντευξη τύπου που θα παραχωρεί την άλλη Κυριακή, όπως παραχώρησε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Να πούμε ότι μας έχει σταλεί τώρα το πρωί και ένα δελτίο τύπου από το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την παρουσία κυβερνητικών στελεχών στις ΣΕΡΕΣ, και όπως λέει χαρακτηριστικά, προσπαθώ λίγο να το δω, το δελτίο τύπου του ΠΑΣΟΚ λέει: οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έφυγαν, τα προβλήματα του νομού μας έμειναν, λέει το δελτίο τύπου του ΠΑΣΟΚ, και βέβαια αναφέρεται χαρακτηριστικά στην παρουσία εδώ. Όπως λέει, η παρέλαση των γαλάζιων υπουργών στις ΣΕΡΕΣ τελείωσε μαζί με την παραχολογία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ, αφήνοντας πίσω μόνο επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Για τον νομό Σερών όμως, η σκληρή πραγματικότητα παραμένει: 25.113 λιγότεροι κάτοικοι σε μια δεκαετία. Η δημογραφική μας κατάρρευση φέρει τη σφραγίδα 7 ετών διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και προσώπηση του νομού μας από 4 βουλευτές. Άρα έχει πολύ ενδιαφέρον το τι θα ακούσουμε αύριο και από τον κύριο Μάντζο και μεθαύριο από την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις επισκέψεις των κυβερνητικών στελεχών. Είχαμε δηλαδή τον κύριο Σχοινά, τον κύριο Βρούτση, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Μάκη Βορύδη την Παρασκευή. Ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο οποίος πήγε πρώτα στο Δήμο Αμφίπολης, στη συνέχεια στο Δήμο Νέας Ζύχνης και ολοκληρώθηκε η περιοδία του στο Δήμο Έμμανουλ Παπά. Εμείς τον εντοπίσαμε, τον βρήκαμε εκεί στο Δήμο Νέας Ζύχνης. Βέβαια και έχει σημαντικότητα αυτή, είναι πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη, γιατί ουσιαστικά ένα κυβερνητικό στέλεχος, ένας πρώην υπουργός, πάει στο Δήμο με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συρρήκνωση στην Ελλάδα. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Βορύδης όταν ολοκλήρωσε τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Νέας Ζύχνης, τον κύριο Παντελή Μπόζη, μαζί με τη συνάδελφο την Αναστασία και ο Χαγίδου. Του πήραμε κάποιες δηλώσεις για την επίσκεψή του στη Νέα Ζύχνη. Ας ακούσουμε τον κύριο Μάκη Βορύδη.
1: Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήμουν και στον Δήμο εδώ. Πρέπει να ευχαριστήσω θερμά για την υποδοχή και για την φιλοξενία. Νομίζω τα ζητήματα που ετέθησαν και εδώ ήταν όμοια με αυτά τα οποία λίγο ακούσαμε και προηγουμένως. Δηλαδή η αγωνία για τη μείωση του πληθυσμού, η ανάγκη να υπάρξουν προγράμματα τα οποία θα προσελκύσουν κόσμο εργασιακά, το 55+, τα προγράμματα των ΑΜΕΑ. Εδώ η πρόσθετη και απόλυτα δικαιολογημένη και σωστή ανάγκη να υπάρξουν έργα υποδομής αρδευτικά, γιατί αυτό είναι που μπορεί να λειτουργήσει αναπτυξιακά, να μειώσει το κόστος παραγωγής. Εγώ θα πω ότι θα είναι και μια καλύτερη, πολύ καλύτερη διαχείριση περιβαλλοντικά του νερού. Ξέρω ότι μέσα στην πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι η επόμενη τετραετία να είναι κυρίως τα έργα υποδομής προτεραιοποιημένα τα αρδευτικά. Επομένως, νομίζω ότι είναι καλή στιγμή για να τεθούν τα ζητήματα αυτά και να μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε. Ήταν μια ανταλλαγή απόψεων στην οποία νομίζω διαπιστώθηκαν τα θέματα, αλλά και διαπιστώθηκε η πορεία προς την οποία πρέπει να κατευθυνθούμε.
0: Μας είναι ο Δήμος με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συρρήκνωση.
1: Το είδα. Και κατανοώ την αγωνία. Κοιτάξτε, αυτό είναι, όπως καταλαμβάνεστε, μια μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση η οποία συνδέεται με το δημογραφικό και την αντιμετώπιση του. Είναι μια συζήτηση που έχει να κάνει με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την ανάγκη να μπορούμε να διαμορφώσουμε συνθήκες, κυρίως εργασιακές, αλλά και όχι μόνο, και συνθήκες υποδομών, σχολεία, κέντρα υγείας, πρόσβαση στην υγεία, για να μπορέσει ο κόσμος να μείνει στην περιφέρεια. Θα είναι ένας διαρκής αγώνας, δεν είναι εύκολο, αυτό το καταλαβαίνουμε. Νομίζω όμως από την άλλη μεριά ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Να, ας πούμε, αυτό τώρα το αρδευτικό που συζητάμε μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα βελτιώσει τις δυνατότητες του κόσμου να μείνει στη περιοχή.
0: Τώρα να πούμε, ο κύριος Μάκης Βορύδης και ως πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη συνάντηση που είχε με τους ανθρώπους του Δήμου Νέας Ζύχνης και τον Δήμαρχο, βέβαια, τον κύριο Παντελή Μπόζη, αλλά και παραγωγούς της περιοχής, μίληξε για το αγροτικό. Και ένα θέμα, βέβαια, είναι η στήριξη στην αγροτική παραγωγή. Και βέβαια μίλησε για το θέμα της ΑΔΕ. Αυτή η μετάβαση, από ό,τι φαίνεται, είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολη μετάβαση από τον ΕΠΚΕΠΕ, δηλαδή στην ΑΔΕ. Και μάλιστα μίλησε για μια συνάντηση που είχε με τον διοικητή της ΑΔΕ, εκεί όπου του ζήτησε να έχει μια ευελιξία η ΑΔΕ. Για να δούμε, για να ακούσουμε μάλλον τι είπε μπροστά σε όλους εκεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ζύχνης, ο κύριος Μάκης Βορύδης.
1: Τα άλλα ζητήματα τα οποία ξέρω ότι θέτει και θέτει έτσι έντονα ο νομός είναι τα ζητήματα της στήριξης της αγροτικής παραγωγής. Περίπλοκο ζήτημα, καθώς είμαστε στη φάση μιας μετάβασης εξαιρετικά απαιτητικής. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η μετάβαση αυτή έπρεπε να γίνει. Ενδεχομένως δεν θα συμφωνήσουμε όλοι για τον ρυθμό που έπρεπε να γίνει. Η φιλοδοξία ίσως είναι πιο απαιτητική από αυτήν που, δηλαδή τώρα για να είμαι πιο σαφής, όλοι καταλαβαίνουμε ότι έπρεπε να περάσουμε σε ένα καθεστώς όπου οι αγροτικές ενισχύσεις να δίνονται στους αγρότες που πρέπει και δικαιούνται να παίρνουν τις αγροτικές ενισχύσεις και να μην παίρνουν αγροτικές ενισχύσεις άνθρωποι οι οποίοι δεν τις δικαιούνται, δεν κάνουν τις σωστές δηλώσεις, μπορεί ορισμένοι από αυτούς να μην έχουν και μια πραγματική παραγωγική διαδικασία. Άρα τι έπρεπε να κάνουμε, έπρεπε να φτάσουμε σε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο να μπορεί να αξιοποιεί στην εποχή ειδικά που βρισκόμαστε πληροφοριακά στοιχεία, διαλειτουργικότητες, διαφορετικές βάσεις που έχουν μέσα διαφορετικά δεδομένα, να μπορεί να τα διασταυρώνει για να φτάνουμε σε μια αποτελεσματικότερη διαχείριση των ενισχύσεων. Αυτό είναι σαν στρατηγικός στόχος απολύτως σωστός και επιβεβλημένος. Νομίζω ότι καταρχήν σε αυτή τη συζήτηση μπορεί οποιοδήποτε να έχει αντίρρηση. Απλώς επειδή αυτά δεν γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά απαιτούν πολύ τεχνική δουλειά, γιατί όταν λέμε διαλειτουργικότητα, και η διαλειτουργικότητα που μόνη της έχει δουλειά, όταν λέμε ότι πρέπει να διαλειτουργούν διάφορες βάσεις δεδομένων, δεν σημαίνει ότι όλες οι βάσεις δεδομένων έχουν τον ίδιο βαθμό ωριμότητα στα δεδομένα τους. Το κτηματολόγιο κάπου μπορεί να λειτουργεί καλύτερα, κάπου μπορεί να λειτουργεί χειρότερα, κάπου μπορεί να υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν μπει, κάπου ζητά στοιχεία και δεν μπαίνουν. Άρα έτσι. Παραδείγματος χάρη τα monitoring και αυτές οι δορυφορικές παρατηρήσεις, και αυτές δεν έχουν τις ανακρίβειές τους και τις δυσκολίες τους. Όλα αυτά πρέπει να μπαίνουν σε ένα πληροφορικό σύστημα το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο, γιατί από μόνη της τα στοιχεία της ΚΑΠ είναι αρκετά τεχνικά και περίπλοκα. Ωραία, όλο αυτό είναι η δυσκολία μιας μετάβασης και πράγματι δημιουργεί τριβή και πράγματι δημιουργεί θέματα. Τώρα, εκεί το αίτημα των παραγωγών μας, το οποίο είναι απολύτως σεβαστό και απολύτως κατανοητό, είναι ότι αυτό πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι. Απολύτως λογικό είναι, και μάλιστα να μην πλήττονται άδικα, να μην πλήττονται αυτοί που όντως παράγουν. Γιατί δεν διαλειτουργεί όλο αυτό το πράγμα με τον τρόπο που θα θέλαμε να λειτουργήσει κανονικά. Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι που τα χειρίζονται αυτά είχατε εδώ, νομίζω, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
2: όχι,
1: στις ΣΕΡΕΣ, αλλά νομίζω η παραγωγή μας συναντήθηκαν. Δεν συναντήθηκαν? Συναντήθηκαν η παραγωγή μας με τον Υπουργό. Νομίζω τα θέσαν αυτά τα ζητήματα. Εγώ έτσι και εξοδίκως χθες συναντήθηκα λίγο. Δεν συναντήθηκα. Βρεθήκαμε. Συμπέσαμε σε μια εκδήλωση με τον Πιτσιλή. Και του το έθεσα το θέμα αυτό, ότι πρέπει να δεν αποκτήσει και αυτή μια ευελιξία, την οποία μπορεί να μην την έχει και να μην την χρειάζεται όταν κάνει φορολογικό έλεγχο, αλλά τώρα που πρέπει να κάνει κατά διανομή ενισχύσεων, αυτό είναι μια άλλη δουλειά. Είναι άλλο το να μαζεύεις έσοδα και άλλο είναι να κατανέμεις πόρους. Είναι δύο διαφορετικές εργασίες. Άρα και η ΑΔΕ πρέπει τώρα να έχει αυτή τη φιλοσοφία της κατανομής των ενισχύσεων και να καταλαβαίνει ότι είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο. Με το σωστό τρόπο, θα πω εγώ. Αλλά εκεί όλες αυτές τις δυσκολίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για να μην τα βλέπουμε μόνο, να μην βλέπουμε μόνο τις δυσκολίες, να πούμε ότι πάντως τον Ιούνιο είχαμε μια καλή πληρωμή, νομίζω. Κατά γενική ομολογία, οι αγρότες μας είχαν μια καλή πληρωμή τον Ιούνιο. Χωρίς να υποτιμώ τις δυσκολίες, νομίζω ότι υπάρχει συνείδηση των θεμάτων και θα γίνει μια σημαντική προσπάθεια επίλυσης τους.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΟΝ. Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
6: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. στην πόλη της Δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας, 6 με 12 Σεπτεμβρίου, στη Δράμα. Welcome home.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
8: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.

0: Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Καλημέρα στο Μιχάλη από το Σιδηρόκαστρο. Καλημέρα στο Γιώργο από την Καστανούσα. Καλημέρα στην κυρία Σοφία μέσα από την πόλη των Σερών. Μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Στον Μπάμπη και τον Γιώργη βέβαια πάντα από το Ειδονοχώρι Σερών. Καλημέρα στη Βιολέτα, να είσαι καλά Βιολέτα. Τώρα να πούμε ότι την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η σχετική συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τη συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά οι παρεμβάσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν. Τώρα, δεν ξέρω πόσο οι τρίτεκνοι είναι ευχαριστημένοι από αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Μουσερών, η Ελπίδα, ο κύριος Νίκος Παπανίκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπανίκο, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές σου.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε καλή σχολική χρονιά, ξεκινούν τα σχολεία. Ξέρω πως είναι σπίτι με πολλά παιδιά, οι ετοιμασίες, όλα αυτά, αλλάζουν και το πρόγραμμα όσον αφορά τι ώρα θα ξυπνάνε και όλα αυτά. Εντάξει, όσο πιο πολλά παιδιά, τόσο πιο πρωινή αναστάτωση, βέβαια ευχάριστη αναστάτωση το πρωί είναι αυτή. Γιατί όταν μεγαλώσουν τα παιδιά και φύγουν μετά λες, τι ωραία που ήταν όταν ήταν εδώ.
1: Άδειο
0: το σπίτι. Ναι, όταν είναι εκεί, λες πω πω φασαρία. Λοιπόν, ακούσατε τα μέτρα. Βέβαια, περιμένουμε την εξειδίκευση. Δεν ξέρω αν σας είπε κάποιος λεωφοροτεχνικός κάτι ιδιαίτερο και αυτά. Μια πρώτη γεύση θα ήθελα από εσάς από τους τρίτεκνους.
1: Καταρχήν, να πω ότι για άλλη μια χρονιά η τρίτεκνη μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι το πιο απλό που μπορώ να πω ότι είναι απογοητευμένη. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα από συναδέλφους Βασίλη από το πρωί της Κυριακής ότι θα γίνουμε πολύτεκνοι κτλ. Αυτή η καραμέλα με το θα γίνουμε πολύτεκνοι δεν ξέρω από πού τα βγάζουν αυτά τα δεδομένα. Δεν πρόκειται να γίνει, να ενημερώσω τους τρίτεκνους δηλαδή, γιατί πολλοί μου παίρνουν, πηγαίναμε πολύτεκνοι κτλ. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Δεν γιατί θα εφόσον, γίνει κάποτε αυτό.
1: Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αποφάσισαν το Σεπτέμβριο να μας δώσουν την ΕΣΑΗ τεχνική ιδιότητα, δηλαδή αν σε χαρακτηρίσουν σε έναν τρίτεκνο, πάρει κάποια στιγμή να σε κάνω πολύτεκνο, δεν το νομίζω.
0: Ναι. Δεν το νομίζω. Γιατί αυτό είναι ένα χρόνιο αίτημα δικό σας και είναι,
1: είναι
0: λογικό
1: χρόνιο,
0: αυτό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, όταν βλέπεις ότι όταν βλέπεις κάποιον με τρία παιδιά, δεν τον λες τρίτεκνο, τον λες πολύτεκνο. Η αλήθεια είναι αυτή στις μέρες μας. Δεν θα γίνει κάποια στιγμή αυτό. Εσείς το ζητάτε εδώ και
1: δεν
0: πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή,
1: εμείς,
0: τρίτεκνοι να πάτε στους πολύτεκνους.
1: Εμείς το πιστεύαμε και το ξέραμε σαν σύλλογο, σαν ομοσπονδία, ότι δεν πρόκειται να γίνει κάποια τέτοια εξαγγελία. Απλά είναι μια είδηση που πουλάει και το χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι τα τελευταία χρόνια και κακώς το χρησιμοποιούν και το διαδίδουν και στον κόσμο.
0: Ναι, ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να γίνει.
1: Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Δεν είσαι αισιόδοξος,
1: Όχι. Όσον αφορά για τα μέτρα τώρα, τα μέτρα νομίζω ότι αναφέρονται σε πάρα πολύ λίγο κόσμο. Τώρα αυτό το όριο των 20.000 αφορολόγητο με τρία ανήλικα τέκνα, νομίζω ότι εντάξει, είναι μεν θετικό, αλλά είναι για πολύ λίγες οικογένειες. Τα 20.000 ευρώ για μια πενταμιλή οικογένεια είναι σχεδόν στα όρια της φτώχειας.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή είναι να δουλεύει ένας μισθωτός και άντε να δουλεύει part-time η σύζυγος κάπου.
0: Αυτό να ρωτήσω κύριε Παπανίκο. Ναι, να ρωτήσω αυτό τώρα γιατί περιμένουμε την εξειδίκευση. Τι σημαίνει ότι πρέπει δηλαδή κάποιος που έχει εισόδημα έως 20.000 απαλλάσσεται ή ουσιαστικά ένας που έχει 30.000 τα 21.000 απαλλάσσονται. Γιατί είδα στο ΕΡΤ News ένα παράδειγμα που έλεγε τρίτεκνος εργαζόμενος εισόδημα 22.000 ευρώ. Το 2026 λέει, ήταν ο φόρος 2.520 ευρώ, το 2027 θα είναι 0. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί.
1: Βέβαια, ναι, σήμερα θα γίνει, όπως είπατε, η εξειδίκευση των μέτρων, να δούμε εκεί τι θα γίνει.
0: Εσείς καταλάβατε ότι είναι αυτοί που δηλώνουν, έχουν δηλώσει μέχρι 20.000, έτσι.
1: Μέχρι 20.000, ας το αφήσουμε εκεί, αλλά σας λέω, το μέτρο είναι για πολύ λίγους ανθρώπους.
0: Ναι, γιατί λέει εδώ περίπου 87.000 τρίτεκνοι με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
1: 87.000 τρίτεκνοι είναι 87.000 άνθρωποι, αν είναι δια 5 οικογένειες. Τώρα Ναι. Αυτό παίζουμε με τις λέξεις.
0: Άρα θέλουμε την εξειδίκευση να δούμε. Δηλαδή, μήπως
1: σίγουρα.
0: Μέχρι 20 ή το 20.000 εσείς μέχρι 20.000 δεν έχετε φόρο και αρχίσετε να φορολογήσετε από το 20 και πάνω.
1: Αυτό ίσως το δούμε στην εξειδίκευση, όπως είπα, το μεσημέρι. Απλά το θέμα είναι, το διατάφτα είναι ότι θα είναι πολλοί κόσμος τρίτεκνος απ' έξω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι δύο μισθωτοί, θα είναι απ' έξω. Ελεύθερος επαγγελματίας το ίδιο. Δεν νομίζω αυτό να είναι τώρα στήριξη μεγάλων οικογενειών από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι κάτι που δίνει το ένα μας σε μια οικογένεια με δύο παιδιά να κάνει ένα τρίτο.
0: Το δηλαδή, δεν υπάρχει
1: περιβάλλον ασφάλειας ώστε να κάνει τρίτο παιδί μια οικογένεια με δύο παιδιά.
0: Ναι.
1: Να πάμε και στη δημιουργία του αυτού του κουμπαρά που είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Τώρα και αυτό το θεωρώ ανέφικτο ως ανεφάρμοστο. Δηλαδή, όταν έχουμε αυξήσεις, όπως βλέπετε στα καύσιμα, στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια και παντού σε όλη στην αγορά, δεν νομίζω μια οικογένεια με τρία παιδιά να μπορεί να κάνει αποταμίευση και να βάλει στο κάθε παιδί από κάποια χρήματα ώστε να βάλει και το κράτος. Αυτό το πιο σωστό θα ήταν να ξεκινήσει το κράτος να βάλει τα παιδιά για να ακολουθήσουν οι γονείς.
0: Ναι. Εγώ τώρα, όταν το είδα και εγώ στο πρώτο άκουσμα, να σας πω την αλήθεια, βέβαια διάβασα κάπου ότι αυτό το είχε προτείνει η περιφέρεια Θεσσαλίας όταν είχε ανοίξει ένας διάλογος. Τώρα το μυαλό μου εμένα πήγε, δεν ξέρω βέβαια, ότι μήπως το έκαναν αυτό να διασφαλίσουν, γιατί ξέρετε υπάρχουν πολλές οικογένειες. Π.χ. Ρωμά, τώρα όχι πως έχουμε κάτι με τους Ρωμά, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίες κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Και πολλοί λένε ότι αυτές οι οικογένειες ζουν τα επιδόματα. Μήπως το έκανε να το διασφαλίσει αυτό, λέω τώρα.
1: Δεν ξέρω, πάντως ναι. Το μέτρο σας λέω είναι σχεδόν ανεφάρμοστο.
0: Δύσκολο να αποταμιεύσει κάπου 100 ευρώ που λέμε το μήνα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, αν έχεις τρία παιδιά, δεν μπορείς να αποταμιεύσει ένα ευρώ. 100 θα αποταμιεύσεις. Είναι δύσκολα.
1: Ναι. Το βλέπω και αυτό είναι ότι είναι ανεφάρμοστο το μέτρο και δεν ξέρω κατά πόσο θα προχωρήσει. Επίσης αυτό με τη φορολογία, να επανέλθουμε λίγο, είναι για το 2027, έτσι, δεν είναι για το τώρα. Τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο στην Ελλάδα, αν βγει κάποια άλλη κυβέρνηση, θα μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Οι επόμενες δηλώσεις θα είναι το καλοκαίρι του 27. Ας το σκεφτούμε λίγο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποια είναι η κυβέρνηση που θα αναλάβει, δεν ξέρω κατά πόσο θα εφαρμόζει αυτά τα πράγματα. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Πριν από δύο χρόνια, όταν ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα γίνει σύγκληση των δικαιωμάτων και του προνομίου μας σε σχέση με τους πολυτεχνούς, έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Πολύ ελάχιστα πράγματα. Και να σας πω ότι το σύνολο των τρίτεκνων οικογενειών είναι απογοητευμένο από τους κυρισμούς της κυβέρνησης. Κάθε χρόνο μας δίνει κάποια ψυχουλάκια, να πω, και όχι ουσιαστικά πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει η αντιμετώπιση, γιατί όπως λέγατε και πριν, το δημογραφικό είναι μια
0: τεράστιο.
1: Μεγάλη πληγή του κράτους.
0: Τεράστιο είναι. Τεράστιο
1: μεγάλη ευθύνου συνέχεια. Εδώ στο νομό μας είχαμε 25.000 κόσμο μείον. Στη Τζίχνη που επισκέφθηκε και ο κύριος Βορύδης με τον κύριο Μπόζη, που μου λέγατε και πριν ότι είναι από τις περιφέρειες που έχουν τη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ελλάδα.
0: Νούμερο ένα, όσον αφορά την μείωση του πληθυσμού,
1: ναι,
0: ο Δήμος Νέας Δίκης είναι πρώτος, 33,1% από ό,τι ξέρω μείωση πληθυσμού.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Πρέπει να γίνουν υποδομές για να υπάρξει τόνος στις περιφέρειες. Πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα, όταν δεν θα υπάρχει κόσμος. Να πω και ένα παράπονο και για τον κύριο Μπόζη, γιατί μίλησε επανειλημμένα μαζί του στο Δήμο Νέας Δείχνης και στο Δήμο της Αμφίπολης. Είναι η μοναδική δήμοι στο Σερών που δεν έχουν τίποτα οι τρίτεκνοι. Δηλαδή δεν έχουν κάποια μείωση ούτε στο νερό ούτε στα δημοτικά τέλη. Σε όλους τους άλλους δήμους υπάρχουν μείωση στα δημοτικά τέλη, όχι στα δημοτικά τέλη, στην ίδρυψη υπάρχουν σε όλους. Στο Δήμο Συνδικής υπάρχουν και στα δημοτικά τέλη. Οι δύο αυτοί δήμοι είναι οι μόνοι που δεν δίνουν τίποτα στους τρίτεκνους.
0: Δήμος Νέας Δείχνης και Δήμος Αμφίπολης.
1: Αμφίπολης έχουν
0: μηδέν. Να το θέσουμε στον κύριο Μπόζη αυτό. Γιατί,
1: μηδέν. Ναι, όταν μίλησα μαζί του μου λέει δεν μπορώ να τους βρω. Δεν είναι δικαιολογίες αυτές. Δεν υπάρχει βούληση νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πείτε, βούληση.
0: Πόσοι τρίτεκνοι να υπάρχουν στο Δήμο Νέας Δείχνης, είναι ένα άλλο θέμα αυτό.
1: Πόσοι τρίτεκνοι και το δεν μπορώ να τους βρω και για να τους κάνω την έκπτωση είναι νομίζω. Είναι γενικά.
0: Οι άλλοι δήμοι, κύριε Παπανίκο, το κάνουν αυτό. Δηλαδή, ποιοι δήμοι το κάνουν, για να το πούμε.
1: Όλοι οι δήμοι. Καταρχήν, ξεκινήσουμε από το Δήμο Σερών να έχουμε 70% στα πρώτα 70 κυβικά κατανάλωση νερού.
0: Νερό.
1: Και μάλιστα, Από το, πριν από το καλοκαίρι είχαμε μια παρέμβαση στη ΔΕΙΑΣ για να γίνει ΕΣΑΗ αυτή η έκπτωση βάσει του νόμου που πήραμε την ΕΣΑΗ τριτεκνία. Τέλος πάντων, από τη διεύθυνση της ΔΕΙΑΣ ο κ. Σαφαρίκας μας είπε ότι τώρα είναι λίγο δύσκολο. Απλά το μεγάλο θέμα που αυτό που κατακτήσαμε ήταν ότι αυτή η έκπτωση υπήρχε όταν το πρώτο παιδί γινόταν 25 χρονών, κουβόταν η έκπτωση.
0: Ναι.
1: Όταν έπαιρνε πτυχίο από το πανεπιστήμιο. Τώρα αυτό επεκτείνεται μέχρι και το τρίτο παιδί να γίνει 25. Μιλάμε μια οικογένεια που έχει ένα μικρό παιδί, έχει πάρα πολλά χρόνια την έκπτωση αυτή.
0: Μπράβο, αυτό είναι πάρα μεγάλο. Να τα επικροτούμε αυτά.
1: Ναι,
0: αυτά. Μπράβο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και οι άλλοι δήμοι.
1: Όχι.
0: Ο Δήμος Ερών το κάνει πάντως στη ΔΕΙΑΣ, λέτε, στη ΔΕΙΑΣ.
1: Ναι. Υπάρχουν οι εκπτώσεις και στους άλλους Δήμους, αλλά με χαμηλά οικονομικά κριτήρια κτλ. Θα κάνουμε παρέμβαση και στους άλλους Δήμους.
0: Ετοιμάζουμε
1: δηλαδή χαρτί που θα στείλουμε σε όλους.
0: Ναι.
1: Έχουν εκπτώσεις. Έχουν 30%, 50%. Έχουν κάποιες εκπτώσεις και οι υπόλοιποι Δήμοι. Ναι. Ο Δήμος Συνδικής έχει και 50% έκπτωση στα δημοτικά τέλη. Θεσμοθετήθηκε τώρα το καλοκαίρι.
0: 50% είπατε, 50%.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχουν έκπτωση στην κατανάλωση του νερού από 30-50%. Οι Δήμοι μόνο της Αμφίπολης και της Νέας Δείχνης δεν έχουν τίποτα.
0: Θα το πούμε αυτό, θα το θέσουμε αυτό και στον κύριο Μπόζη και στον κύριο Φρασταλή, γιατί εντάξει, δεν είναι δύσκολο να γίνει αυτό από ό,τι γνωρίζω.
1: Εγώ τους είπα, ναι. Δεν είναι δύσκολο να γίνει γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχουν καν οι Δήμοι.
0: Δεν θα υπάρχουν φυσικά, έτσι πως πάει.
1: Δεν θα υπάρχετε ούτε εσείς που είστε στο Δημαρχείο. Αυτό είναι συγκεκριμένο.
0: Έτσι.
1: Είναι θέμα βούλησης δικιάς τους.
0: Πάντως, μπράβο με τις παρεμβάσεις που κάνατε, κύριε Παπανίκο, το πετύχατε αυτό. Πολύ σημαντικό.
1: Στη ΔΕΙΑΣ, ναι, ήταν πολύ θετικό αυτό. Να πω ότι τώρα γενικά σαν σύλλογος και σαν ομοσπονδία κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα για να κερδίσουμε κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι και τα βάουτσερ για τα σχολικά. Δηλαδή προτείναμε στην κυβέρνηση από πέρσι να θεσμοθετήσει έναν τρόπο ένα βάουτσερ για τα σχολικά των οικογενειών. Γιατί ξέρετε ότι ξεκινώντας τη σχολική χρονιά είναι τώρα και επίκαιρο. Έχει μεγάλο θέμα, έχει μεγάλη οικονομική επιβάρηση από τα σχολικά. Και εδώ πάλι και ο σύλλογός μας, εδώ και πολλά χρόνια, όσο είμαι εγώ πρόεδρος, δηλαδή τα 8 τελευταία χρόνια, 9, δίνουμε ένα οικονομικό βοήθημα στις οικογένειες που έχουν το παιδάκι τους στην πρώτη δημοτικού, για να αγοράσουν ένα ποσό σχολικών από κάποιο βιβλιοπωλείο.
0: Μπράβο, δίνετε βάουτσερ στα μέλη σας δηλαδή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Για τα σχολικά. Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Μπράβο σας.
1: Είναι μικρό βέβαια το ποσό, αλλά αυτό μπορούμε σαν σύλλογος. Ναι. Γιατί αν φανταστείτε όταν έχουμε 30 οικογένειες που έχουν παιδάκια στην πρώτη δημοτικού, με ένα ποσό του 15 ευρώ
0: δεν είναι
1: και εύκολο για το σύλλογο.
0: Μπράβο.
1: Μας βοηθάει βέβαια και ένα βιβλιοπωλείο τοπικό. Θα υπάρξουν μέσα στη βδομάδα ανακοινώσεις και για τα φετινά βάουτσερ.
0: Ωραία. Μπράβο, πολύ σημαντικό.
1: Θα επικοινωνήσουμε με τις οικογένειες. Να πω ότι κάθε χρονιά ανταποκρίνονται όλες οι οικογένειες και παίρνουν αυτό το μικρό δώρο που τους δίνουμε για να βοηθήσουμε στο ελάχιστο όσο μπορούμε και σε αυτές τις οικογένειες που ξεκινάνε το δημοτικό τα παιδάκια τους.
0: Ναι. Μάλιστα. Μπράβο σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και συνεχίζετε τις παρεμβάσεις που κάνετε αφού απογοητεύεστε πολλές φορές από την κυβέρνηση που δεν σας δίνει αυτά που ζητάτε. Παίρνετε από μόνο σας πρωτοβουλία. Αυτό καταλαβαίνω δηλαδή, έτσι.
1: Ναι. Παίρνουμε από μόνοι μας και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τα μέλη των οικογενειών, των τριτέκνων σερών που μας ενισχύουν τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχουμε 30-40% αύξηση των συνδρομών και των νέων εγγραφών από μέλη που υπήρχαν και δεν είχαν γραφτεί στο Σύλλογο. Και ενισχύουν το Σύλλογο γιατί πιστεύω ότι προσπαθούμε και κάνουμε έργο και φαίνεται αυτό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και η προσπάθειά μας και η εμπιστοσύνη που έχουν τα μέλη μας που μας βοηθά να κάνουμε περισσότερα πράγματα.
0: Πώς ξέρουμε ακριβώς ακριβή αριθμό πόσες είναι οι οικογένειες τριτέκνων, κύριε Παπανίκο, έχει γίνει μια καταγραφή.
1: Οι οικογένειες τριτέκνων δεν ξέρουμε γιατί. Τι να σας πω τώρα και σε αυτό το θέμα δεν μπορώ να το καταλάβω με τους Δήμους. Δεν μπορώ να μας δώσω στοιχεία πόσες είναι οι τριτέκνες οικογένειες.
0: Πάντως κάποιος που είναι σε κάποιο Δήμο και είναι τρίτεκνος, να επικοινωνήσει μαζί σας να γραφτεί στο Σύλλογο. Γιατί όσο πιο πολύ, τόσο πιο δυνατοί θα είστε, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι. Γιατί όσο πιο πολλά μέλη έχουμε, και μπορούμε να κάνουμε περισσότερες διεκδικήσεις.
0: Τώρα, αν μας ακούει δηλαδή κάποιος από το Δήμο Νέας Ζύχνης, από το Δήμο Βυσαλτίας, από το Δήμο Συντικής, μπορεί να έρθει να γραφτεί. Είναι τρίτεκνος και δεν το γνωρίζει.
1: Ναι, προφανώς και πρέπει να έρθει να γραφτεί, γιατί έχουμε πολλά πράγματα που μπορεί να επωφεληθούν. Εκτόσεις στο ΚΤΕΛ έχουμε δυστυχώς μόνο για Αθήνα, αν και επιβληθήκαμε εδώ στον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, δεν μας δίνει κάτι παραπάνω και αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο, γιατί στα άλλα ΚΤΕΛ έχουν εκτόσεις σε όλα τα δρομολόγια, σε εμάς είναι μόνο για Αθήνα. Δεν μας δίνει δυστυχώς κάτι παραπάνω. Στα ακτοπλοϊκά στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες εκτόσεις που φτάνουν στο 50% στα περισσότερα πλοία που, που υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γενικά διεκδικούμε συνέχεια. Όλα, εμείς έχουμε στο site του συλλόγου οποιοδήποτε και να μπει τρίτεκνησερών.
0: Μπορεί να δει...
1: Ναι, αυτές τις εκτόσεις που σας είπα που υπάρχουν στις κατατόπους Διάς, αλλά και εκτόσεις και στην πόλη των Σερών, αλλά και στην λίγες υπάρχουν στην περιφέρεια, είναι 150 επαγγελματίες που προσφέρουν έκπτωση.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε έκπτωση και στο Μασούτι, σε αγορές, σε κάθε αγορά 5%. Έχουμε έκπτωση σε μη τρόφιμα και απορριπαντικά στον Σκλαβενίτη.
0: Και όλοι όσοι μας ακούν οι επιχειρηματίες που έχουν μια επιχείρηση, που έχουν ένα κατάστημα, ας επικοινωνήσουν μαζί σας. Το να βοηθήσεις μια τρίτεκνη οικογένεια είναι σαν να βοηθάς την πατρίδα σου. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα μείνουμε 7 εκατομμύρια, λέει, σε λίγα χρόνια. Και όσο πάει, μειώνεται ο πληθυσμός. Και δυστυχώς, κύριε Παπανίκο, αυτό από ό,τι φαίνεται είναι και πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Γιατί άκουγα προχθές, είχε έρθει ο κύριος Σκινάς ως Ευρωπαίος Επίτροπος στο ΔΥΠΑΕ, θυμάμαι, και είχε πει ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια ο πληθυσμός της Ευρώπης θα είναι μικρότερος από τον πληθυσμό της Νιγηρίας, αν θυμάμαι καλά αυτό που είπε. Είναι απίστευτο η μείωση του πληθυσμού. Δηλαδή είναι μείωση.
1: Σίγουρα είναι πρόβλημα, αλλά οι άλλες χώρες παίρνουν και μέτρα. Εμείς με τα μέτρα είναι
0: ασπιρίνες. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεις κίνητρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι τα μέτρα που παίρνουν εδώ. Στη Γερμανία υπάρχει επίδομα 250 ευρώ για κάθε παιδί, νομίζω.
0: Α, ναι. Και στη Σουηδία, νομίζω, μου έλεγε ο φίλος μας ο Γιάννης ο Αχλατλής, που ήταν χρόνια εκεί, τη διευκολύνση που γίνονται σε τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες, γιατί τα παιδιά είναι χαρά, αλλά είναι και έξοδα πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή, όψη να το κάνουμε. Μπράβο σας, βέβαια, εσείς που αποφασίσατε να έχετε τρία παιδιά, γιατί προσφέρετε στην Ελλάδα, προσφέρετε στο κράτος και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Όχι πως κατηγορούμε κάποιον που έχει ένα παιδί, δεν μπορεί να κάνει περισσότερο ή δεν έχει κάποιο κανένα, έτσι.
1: Αυτό λέγαμε και από την αρχή.
0: Δεν κατηγορούμε κανέναν. Ο καθένας αποφασίζει το τι θα κάνει, το αν θα θέλει να έχει παιδιά.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, δικαίωμα του κάθε ανθρώπου είναι αυτό και δεν ξέρουμε το κάθε σπίτι τι έχει, έτσι. Από εκεί και πέρα, εσείς αποφασίσατε και έχετε. Και δίνεται το δικό σας αγώνα. Και...
1: Αυτό λέμε, ότι και αυτοί που έχουν ένα και δύο παιδιά, δεν υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον, δεν υπάρχουν κίνητρα ώστε να πάνε τα περισσότερα.
0: Έτσι, ναι, δύσκολα.
1: Δεν υπάρχουν, δεν νομίζω να υπάρχουν τόσες υποδομές να αποφασίσουν παιδικούς σταθμούς. Υπάρχει και ένα μέτρο θετικό και εκεί, ότι καταργήθηκαν τα οικονομικά κριτήρια, δεν υπάρχουν οικονομικά κριτήρια για τα βάουτσερ σε παιδικούς σταθμούς.
0: Για τα βάουτσερ, το διάβασα και κάτι ανακοίνωσε κάτι στους παιδικούς.
1: Ναι. Του παιδικού σταθμού. Αλλά το θέμα είναι υπάρχουν πόσοι παιδικοί σταθμοί υπάρχουν δημόσιοι για να πάνε τα παιδιά. Υπάρχουν οι θέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι. Είπε για το βάουτσερ, ανακοίνωσε κάτι ο Πρωθυπουργός, νομίζω. Έτσι.
1: Ναι. Στα βάουτσερ για τα ΚΔΑΠ, ας πούμε, που θέλουν να πάνε τα παιδιά, υπάρχουν και εκεί κάτι εξευθυλιστικά όρια. Γύρω στις 16.800 ευρώ για να πάει μια οικογένεια να πάρει ένα βάουτσερ για τα ΚΔΑΠ.
0: Αυτό για τους πολυτέκνους που είπε, κύριε Παπανίκο, όπως σας διακόπτω, το ειδικό επίδομα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.
1: Τη γέννηση. Δηλαδή θα δώσει 1.000 ευρώ στη γέννηση και μετά τι.
0: Ναι.
1: Και μετά τι. Τώρα βέβαια δεν με αφορά εμάς, αλλά δεν νομίζω και αυτό το μέτρο να είναι κάτι φοβερό.
0: Μάλιστα.
1: Θα δώσει 1.000 ευρώ παραπάνω στη γέννηση του παιδιού και μετά τι. Τα 1.000 ευρώ για τη γέννηση του παιδιού και για τα έξοδα που θα έχει ένα παιδί, θα ξανεμισθούν.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπανίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πάλι επαναλαμβάνω, επιχειρήσεις, όσοι μπορούν να έτσι.
1: Εμείς έχουμε διαρκή αγώνα στο Σύλλογο και στην Ομοσπονδία. Οπότε, όποτε και να μιλήσουμε, θα έχουμε κάτι να πούμε.
0: Εσείς είστε και μέλος Πανελλαδικής Ομοσπονδίας, από την
1: Ναι, είμαι και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Την επόμενη εβδομάδα, να πούμε και αυτό, θα είμαι στο περίπτερο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τεχνών στην στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, ωραία.
1: Μακάρι όποιοι σερέοι βρεθούν να περάσουν από εκεί να ενημερωθούν.
0: Να περάσουν από εκεί είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχουμε
0: θα είστε
1: και ακανένδες προσφορά από τον κύριο Βασάκη να τους κεράσουν.
0: Α, μπράβο σας. Μπράβο. Θα γλυκάνετε τον κόσμο.
1: Βέβαια.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπανίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνου Σερών, η Ελπίδα, τον κύριο Νίκο Παπανίκο. Σημαντικές οι παρεμβάσεις τους. Δεν ευχαριστημένοι βέβαια από αυτά που άκουσαν. Περίμεναν μεγαλύτερη στήριξη. Καλημέρα στον καλό μας φίλο τον Δημήτρη Κατιάκου. Είναι καθοδόν για Καβάλα. Καλό ταξίδι, φίλε Δημήτρη. Και να είσαι πάντα καλά εσύ και η οικογένειά σου. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματα που έχουν έρθει. Αρχίζουν οι εγγραφές στο Γυμναστήριο Ενηλίκων και τη Σχολή Χορού του Δήμου Σερών. Ένα δελτίο τύπου μόλις έφτασε εδώ στην ΕΡΤ Σερών από τον Δήμο Σερών. Να πάτε να γραφτείτε. Είναι καλό να γυμνάζεσαι και αφού υπάρχει αυτό το γυμναστήριο, νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία έτσι να το εκμεταλλευτείτε αυτό. Πολύ σημαντικό. Όπως λέει το δελτίο τύπου, ο Δήμος Σερών ενημερώνει τους δημότες ότι από σήμερα Δευτέρα αρχίζουν οι εγγραφές στις δημοτικές δομές. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τη 1 στις παρακάτω δομές. Σχολή χορού, μπαλέτου, παιδιών και εφήβων, σχολή ενηλίκων, πιλάτες, διαλυματική και διάφορα άλλα εδώ γυμναστική που βλέπω. Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα σχολή χορού 2321-068-919 από Δευτέρα ως Παρασκευή 9 με 1 και γυμναστήριο ενηλίκων 2321-068-919.

η εποροπανήγερη της Κουτούσας, η οποία έτσι συνεχίζεται, να το πούμε αυτό. Σήμερα το απόγευμα έχουμε τον μέγα πανηγυρικό Εσπερινό 7.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Στις 9 έχουμε περιφορά της Ιεράς Εικόνας Γενέσεων της Θεοτόκου και αύριο Τρίτη το πρωί όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή έχουμε στις 4.30 παραδοσιακούς αγώνες πάλης με τη Συνοδεία Ζουρνάδων στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Σκοτούσας. Έχουμε σήμερα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρώτο πολυθυματικό συνέδριο στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, 7 με 8 Σεπτεμβρίου, η διαβίου μάθηση και η συνεργασία από το επίγον μέχρι την αποκατάσταση. Μαθαίνουμε συνεχώς, συνεργαζόμαστε, δημιουργούμε αξία, φροντίζουμε καλύτερα. Έχει πολύ πολύ ενδιαφέροντες έτσι ομιλητές αυτό το πρώτο πολυθεματικό συνέδριο, το οποίο ξεκίνησε ήδη το πρωί εδώ στην πόλη των Σερών. Καλημέρα εδώ στους φίλους που μας στέλνουν την καλημέρα τους. Έτσι, να πούμε ότι θα έχουμε πολλές εκδηλώσεις αυτήν την εβδομάδα που αξίζει έτσι να πάτε να παρακολουθήσετε. Καλημέρα και στο Μιχάλη. 4 η ώρα, όπως είπαμε, ο Πανσεραϊκός αντιμετωπίζει στην Κεσαριανή τη Μαρκό. Μαρκό Πανσεραϊκός, και η Μαρκό έχει μια πολύ καλή ομάδα. Ουσιαστικά είναι από τα φαβορί. Έχει τον Ελ Αραμπί, έχει παίκτες καλούς που πραγματικά έτσι θα λέγαμε ότι τη δίνουν μια δυναμική. Ο Πανσεραϊκός βέβαια έχει τη στήγη να πρωταγωνιστήσει. Δεν παίζουν σήμερα ο Ζορζίνιο και ο Κοτσόπουλος, δύο παίκτες οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμού. Στην Κεσαριανή λοιπόν 4 η ώρα από ΕΡΤ 2 Sports και από ΕΡΑ Sport. Το παιχνίδι αυτό Μαρκό Πανσεραϊκός για την Super League 2, η οποία ξεκίνησε, μεταδίδεται από την ΕΡΤ, πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια έτσι εμείς θα παρακολουθούμε την πορεία του Πανσεραϊκού. Πιστεύουμε ότι ο Πανσεραϊκός θα τα καταφέρει, θα ανέβει στην Super League 2, έχει όλα τα φόντα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξεκίνησε η αγωνιστική στην Κομωτινή, ο Πανθρακικός ήρθε ισόπαλος 0-0 με τον ΠΑΣ Πύργου. Ο Πανιώνιος επίσης ένα από τα φαβορί, νίκησε τον δεύτερη ομάδα Αστέρα Τρίπολη, συγγνώμη, 2-0. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολη Ζάκηδος 1-1. Σήμερα στις 4 Μαρκό Πανσεραϊκός, στις 5 Καλυθέα Νίκη Βόλου. Αύριο Ελλάδα Σύρου, συγγνώμη, Απόλλων Καλαμαριάς και την Τετάρτη ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Παπουτσί που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και στα ηχητικά μοντάζ. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και Θάλια Καμπορίδου. Θα σας κρατήσω τώρα για το επόμενο 2 ώρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, προσέξτε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να είστε καλά. Καλημέρα, Σέρες. Καλή εβδομάδα, Σέρες.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Σαρωτική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Άνχαλ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η υπέστη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΒΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για την νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΒΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ για πρώτη φορά στο Κίεβο, έκανε λόγο Βολντίμιρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανόν να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, διότι το ιδιαίτερα δύσβαστο ανάγλυφο της περιοχής με χαράδρες δυσκεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Γεύτα Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
7: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της Δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας, 6 με 12 Σεπτεμβρίου, στη Δράμα. Welcome home.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους, ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά, υγεία, με χαμόγελα, με χαρά, με καλή διάθεση, να ξεκουραστήκατε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, να είστε με ανθρώπους που σας αγαπούν και τους αγαπάτε και με πολύ καλή διάθεση σήμερα να ξεκινάμε την εβδομάδα μαζί και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό που είστε μαζί μας, που επιλέγετε εμάς για να ξεκινήσουμε. Την εβδομάδα αυτή του Σεπτεμβρίου που θυμίζει και λίγο καλοκαίρι αλλά και λίγο θέλει να πιαστεί από το φθινόπωρο, εξάλλου θα χτυπήσει και το κουδούνι την Παρασκευή για τα σχολεία και να θέλουμε να ξεχαστούμε. Υπάρχουν έτσι κάποια δυνατά σημεία που μας το θυμίζουν. Για εσάς που βρήκατε χρόνο χθες για μια από τις τελευταίες βουτιές, πάρα πολύ καλά κάνατε. Ο καιρός βοήθησε πάρα πολύ και μαθαίνω ότι οι γειτονικές παραλίες βούλιαξαν στην κυριολεξία και πάρα πολύ ωραία ήτανε. Καθαρές οι θάλασσες, πάντα καθαρές οι θάλασσες και το μπανάκι. Ελπίζω και εύχομαι να έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε όλους. Εμείς είμαστε εδώ, θα είμαστε έως στις 11, με μια γεμάτη ατζέντα, με θέματα που έχουν να κάνουν με την τοπική επικαιρότητα, κυρίως εκεί εστιάζουμε, αλλά θα δούμε και πρωτοσέλιδα εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας και μια σειρά από θέματα που άμεσα μας επηρεάζουν. Είχαμε βεβαίως την ΔΕΘ, το Σαββατοκύριακο και την επίσκεψη του κυρίου Πρωθυπουργού, είχαμε την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού, τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε αμέσως μετά. Σήμερα θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από το Υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικά ποιοι κερδίζουν από το πακέτο των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είχαμε και τη νίκη του εξτρεμιστικού ακροδεξιού AFD στη Σαξονία, Άνχαλτ, όπου κέρδισε μεν, αλλά ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης είναι δύσκολος αυτή τη στιγμή. Βέβαια θα μου πείτε τρεις έδρες υπολείπονται, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έφτασε στο 44-44,5, διπλασία στη δύναμή του, αγγίζοντας την απόλυτη πλειοψηφία στη Νέα Βουλή του Μαγδεμβούργου. Χτυπάει ένα καρδαζανάκι αυτή η εξέλιξη, το αποτέλεσμα δηλαδή αυτών των εκλογών, και διαβάζω εδώ στο RT News, μπορείτε να δείτε αναλυτικό ρεπορτάζ για την νίκη του εξτρεμιστικού ακροδεξιού AFD στη Σαξονία, στο κρατήδιο αυτό. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία ενδεχομένως σε επόμενες εκπομπές να πούμε κάποια πράγματα. Και σήμερα, όπως είπαμε, περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για τα μέτρα που χθες ανακοινώθηκαν. Θα δούμε, όπως είπα, πρωτοσέλιδα εφημερίδων μαζί με την τοπική επικαιρότητα που εντάξει, έχει τα χαρακτηριστικά της περίοδου που διανύουμε. Έχουμε τις επισκέψεις δηλαδή του κυρίου Μάντζου και της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ αύριο και μεθαύριο, εν ώψη της 52ης επετείου της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της ομιλίας του Προέδρου του κυρίου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμά τους, μας το στείλαν την Παρασκευή. Ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Επίσης, να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαστε στο δίκτυο 3 και η ανακοίνωση έρχεται από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών

Η εκδήλωση αυτή επιστημονικού χαρακτήρα τελεί υπό την αιγίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης και όπως είπα έχει πολυθεματικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα. Θα πάμε να δούμε τη δράση που ετοιμάζει στο Περιφερειακό Τμήμα Σερών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τα παιδάκια που ανοίγουν τώρα τα σχολεία και υπάρχει μια δυσκολία να γεμίσουν την τσαντούλα τους με τα απαραίτητα. Και η αλήθεια είναι ότι οι λίστες που δίνονται από τα σχολεία είναι ένας βραχνάς για, για τις οικογένειες. Θέλει δηλαδή περίπου στο κατοστάρικο πάνω κάτω για να τα πάρεις όλα μαζί με την τσάντα, ίσως και ξεπερνά μαζί με την τσάντα το ποσό αυτό. Έτσι λοιπόν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το τμήμα των Σερών, ζητά τη στήριξη όλων μας, εννοείται σε πολύ καλή κατάσταση αν είναι μεταχειρισμένα, για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν καινούργια, αλλά αν είναι από τα παιδάκια τους μεταχειρισμένα, εννοείται ότι είναι σε πολύ καλή, πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έως 21 Σεπτεμβρίου στο Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σερών. Έχουμε σήμερα και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Έως τις 3 θα διαρκέσει στην τοπική κοινότητα Καλών Δένδρων και σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Σκοτούσας. Και από τις 9 ξεκίνησε η διακοπή, τώρα δηλαδή, θα διαρκέσει έως στις 11 στην τοπική κοινότητα Λευκώνα, όπου πρόκειται να γίνει κλάδεμα από συνεργεία του Δήμου Σερών. Τώρα, μια και είπα Σκοτούσα, να σας πω ότι το μεγάλο πανηγύρι της Σκοτούσας πολύ καλά κρατεί. Είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια το timing ήταν λάθος, διότι οι άνθρωποι στείναν τα σεριά. Πήγαμε δηλαδή, είχε κόσμο, είχε σεριά πολλά, αλλά στείνανε γιατί επί της ουσίας ξεκινούσε την επόμενη μέρα το εμπορικό κομμάτι της πανήγυρης. Παρόλα αυτά μπορείτε να πάτε και να κάνετε μία βόλτα και πέρα από το γεγονός ότι μπορείτε να απολαύσετε πολύ ωραίες εκδηλώσεις που διοργανώνονται παράλληλα, μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας και να στηρίξετε δια της παρουσίας σας έναν θεσμό που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, με πάρα πολλές μνήμες από τα παιδικά χρόνια, και ένα θεσμό που θέλουμε να παραμείνει θεσμός γιατί κουβαλά μια ολόκληρη ιστορία πάνω του, και αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, με μια σειρά από άλλα θέματα και πολιτιστικά θα δούμε σήμερα. Θα πάμε και στη ΔΕΙΑ σήμερα, θα μιλήσουμε με τον διευθυντή, τον κύριο Νίκο Σαφαρίκα. Προσέξτε λίγο, έχουμε μια καινούργια τιμολογιακή, όχι, δεν θα την έλεγα ότι μια καινούργια τιμολογιακή πολιτική, αλλά υπάρχει ένα πρόστιμο για όσους καθυστερήσουν το λογαριασμό να τον πληρώσουν πάνω από 6 μήνες. Και μπαίνει ένα πρόστιμο το οποίο είναι γερό. Επειδή δεν το ξέρουμε καλά το θέμα, αναζητήσαμε από τη ΔΕΙΑ στον διευθυντή, τον κύριο Σαφαρίκα, με χαρά ο κύριος Σαφαρίκας, πάντοτε άλλωστε, και θα μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτός το ότι πρέπει εγκαίρως να εξοφλούμε τους λογαριασμούς, αλλά σε περίπτωση που παράπεσε κάτι, το ξεχάσαμε και, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα λοιπόν θα τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά εδώ στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ποιοι γιορτάζουν τώρα σήμερα? Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Κασιανής, της Μοναχής και του Αγίου Σώζοντος Μάρτυρος. Οπότε σήμερα γιορτάζει η Κασιανή, η Κάση, η Κασιανή και η Κασία. Ξέρετε, όταν ακούω υποκοριστικά αυτού του τύπου, μου θυμίζει εκεί την ελληνική ταινία με τον Παπαγιανόπουλο και τη Λαμπροπούλου που ήταν στο δικαστήριο, σε μια ταινία με τη Βουγιουκλάκη με τη Σοφερίνα, που λέει όνομα και λέει αυτή Κάθριν. Και αυτός εκπλήστηκε, λέει, τι είναι αυτό Κάθριν, πώς σε βάφτισαν? Ναι, αν το θυμηθείτε έχει πάρα πολύ πλάκα και γέλιο. Η Κάση λοιπόν, η Κασιανή, η Κασί, ο Κασιανός, ο Κάσος, ο Σόζον, ο Σόζος, η Σοζούσα. Τώρα ήταν η Θάλη, και το Σοζουζάκι. Η Θάλη αύριο έρχεται με το καλό. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Και τι κερνάνε, αμάν. Τώρα αυτό είναι στα δικά μου τα γούστα. Είναι μικρά ατομικά κανταϊφάκια, ξηροψημένα ωραία ατομικά κανταϊφάκια, σιροπιαστά, γεμάτα καρύδια και από πάνω τριμμένο φιστίκι πράσινο. Καταπληκτικό φαίνεται. Και το κερνάνε σήμερα οι εορτάζοντες και σας μεταφέρω εγώ με πολύ αγάπη αυτή την εικόνα σε ένα κέρασμα και από μένα. Κέρασμα αγάπης που είστε και σήμερα μαζί μας στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδος και βεβαίως μιας καινούργιας εκπομπής. Στέλλα Δόβα στη ρύθμιση των ήχων, Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Για σήμερα Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι θα πνέουν δυνατά στο Αιγαίο. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 32, στη Θεσσαλία έως 34, έως 37 στην Ήπειρο, έως 38 στην Πελοπόννησο και στο Ιόνιο έως 35 βαθμούς. Στις Κυκλάδες λίγο πιο χαμηλά έως 32 βαθμούς. Στα Δωδεκάνησο 37 και στην Κρήτη έως και 33. Στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, ενδεχομένως τοπικά να φτάσουν και τα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν πιο ήπια 2 με 4 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στον Ευρωκόπη, στη Δράμα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους αγαπημένους μας φίλους στον Ευρωκόπη. Ηλιοφώτινη σημερινή ημέρα με πολύ καλές θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς, η υψηλότερη που σημειώνεται το μεσημέρι. Καθαρός ουρανός τη νύχτα και αύριο επίσης μια πολύ ωραία φωτεινή ημέρα στους 26 βαθμούς η ανώτερη τιμή θερμοκρασίας. Και στις Σέρες σήμερα έως και 33 βαθμούς έχουμε μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, δηλαδή εντάξει δεν τη λες δροσερή την ημέρα, αλλά δεν έχουμε και 37 που να σκάς. 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα, η υψηλότερη που σημειώνεται, το βράδυ καθαρός ο ουρανός και αύριο στους 30 βαθμούς η υψηλότερη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και καθαρός ο ουρανός από τα σύννεφα. Για να ρίξω μια ματιά. Από ό,τι βλέπω έτσι θα κοιμαθεί η θερμοκρασία, δηλαδή η ανώτερη που θα σημειωθεί είναι την Πέμπτη με 33 βαθμούς, αλλά εκεί είμαστε με ταβάνι, ας πούμε, 33 βαθμούς, το υψηλότερο, η υψηλότερη θερμοκρασία που σημειώνεται. Αλλά ηλιοφώτινη ημέρα, θα μου πείτε τώρα 33 βαθμοί είναι μια πολύ καλή θερμοκρασία για τον Σεπτέμβριο, που επιτρέπει Σαββατοκύριακο έως και μπανάκια και βουτιές για τους λίγο πιο τολμηρούς.

0: Έρχεται. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Ertz Seron.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. 5 μοναδικές συναυλίες.
8: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Ertz Seron.
0: Ertz. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
9: Οι εφημερίδες γράφουν.
10: Θυμίζω ότι σήμερα Δευτέρα έχουμε μόνο απογευματινά φύλλα. Ξεκινάμε την εφημερίδα Τα Νέα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ. Ξυλώνοντας και ράβοντας. Ξυλώνοντας τα τεκμήρια, ψαλίδι για συνεπείς χωρίς προσαυξήσεις, κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς. Τις ξυλώνοντας συμμαχίες, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίες με Πασόκ, Ελλάς και Σαμαρά. Ξυλώνοντας τη woke agenda, διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Το κράτος δικαίου υπεραμήνθηκε της αρχιοθέτης του σκανδάλου των υποκλοπών. Και ράβοντας, Κουμπαράς δημιουργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Συντάξεις, μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους άνω των 65 ετών από φέτος. Δημόσιοι υπάλληλοι 500 μεικτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από τον Δεκέμβριο του 27. Τρίτεκνη, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ, όμως από το 2027. ΕΣΠΑ για ταξιτζίδες και καταναλογία τεκμήριο. Σκληρή απάντηση από Σαμαρά σε Μητσοτάκη. Κεντρικό της εφημερίδος. Στην πρώτη σελίδα, γιατί έπεσε το φάντομ. Αυτή η τραγική ιστορία που βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη χώρα. Πιθανότερη εκδοχή, η απώλεια ισχύως, η αυτοθυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Συνεχίζουμε. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Παρεμβάσει Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία, γράφει η Απογευματινή, στο 2030 με οδηγούς τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την σοβαρότητα. Παρεμβάσει Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία και έχει αναλυτικά δίπλα, αφορολόγητο έως 20.000 για αγρότες και τρίτεκνους. Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50 από 55%. Όφελος για 155.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος στην επαρχία. Όλα τα μέτρα για ενίσχυση του εισοδήματος. Πόσα θα πάρουν και πότε εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Κουμπαράς για τα παιδιά, μπόνους πολυτέκνων, φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια. Τα ξεκάθαρα μηνύματα προς Τσίπρα, Σαμαρά για το know-how και καταστροφής. Μισό λεπτό, καταστροφής παράταξης. Ερντογάν για 15 μίλια και πόντιση του καλωδίου. 6 δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία. Πρέπει μάλλον να μεγαλώσω λίγο τη σελίδα. Με συγχωρείτε λίγο. Ανεργία. Ανεργία κάτω από το 6%. Ρυθμός ανάπτυξης πάνω από 2%. Μέσος όρος πάνω από 1.800. Μέσος μισθός βασικός στα 1.000 ευρώ από το 2028, οι επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 65 δις. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Απογευματινή και σκληρές απαντήσεις στην αντιπολίτευση της εντός εισαγωγικών κατσαρίδας, γράφει η εφημερίδα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κάνει ένα λογοπαίγνιο στον τίτλο με τη λέξη κάλπι, καλπικό πακέτο. Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ούτε λέξη, ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Καθρεφτάκια για μισθωτούς, το καθρεφτάκι σε εισαγωγικά, και συνταξιούχους. Μορφή επιδότησης των εύπορων νοικοκυριών, ο κουμπαράς για τα νήπια. Προσπάθεια ακύρωση των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης και ομολογία φόβου για το κόμμα Σαμαρά. Σύγκριση των προγραμμάτων Ελλάς και κυβέρνησης. Απάντηση ενοχής από τον Πρωθυπουργό στο ερώτημα της εφημερίδος των συντακτών για τις υποκλοπές. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση. Μαζικότατες διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Πρωτοφανή μέτρα αστυνόμευσης γύρω από τη ΔΕΘ, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Σήμερα δεν ξέρω γιατί την ανοίγει λίγο περίεργα τις εφημερίδες. Προσπαθώ όσο καλύτερα να διαβάσω. Ελεύθερος τύπος. Ποιοι και πόσα κερδίζουν στη τσέπη. Τα μέτρα ενίσχυσης οδημάτων και η συμφωνία πρόοδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της κάλπης θα είναι μία. Οι πολίτες θα επιλέξουν ελπίδα ή περιπέτεια, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. 17 σελίδες ρεπορτάζ, παρασκήνια και αναλύσεις στην εφημερίδα. Οι 7 στόχοι και τα 10 άλματα ευημερίας έως το 2031. Τεκμήρια τέλος για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Μείωση και στην προκαταβολή φόρου. Αφορολόγητο πάνω από 22.000 ευρώ για αγρότες και τρίτεκνους. 20 δεν είναι για τους αγρότες. 22 λέει για αγρότες και τρίτεκνους. Δημιουργία αποταμιευτικού κουμπαρά για νεογέννητα με ισόποση συνεισφορά του κράτους. Μόνιμο επίδομα 400 ευρώ από φέτος το Νοέμβριο για συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς οδηματικά κριτήρια και 500 ευρώ από τον Δεκέμβριο του 27 για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης του ελεύθερου τύπου. Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 28 και μείωση ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Την αριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων, κατάργηση έμφυα σε 12.855 οικισμούς έως 2.000 κατοίκων, μείωση 50% στις χρεώσεις οικό στους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών από το 27% και 30% στις τιμές ρεύματος στην τριετία. Ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί στο περίπτερο του ελεύθερου τύπου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναλυτικότατο ρεπορτάζ, πολλές σελίδες αφιερώνει η εφημερίδα. Με συγχωρείτε. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Μανιφέστο. Οδικός χάρτης για μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και σπίτι μου 3. Τέλος στα τεκμήρια. Επίδομα 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους. Διπλό ενίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς περιφέρειας. Κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά, ενίσχυση για τους τρίτεκνους. Αφορολόγητο στα 20.000 για κατεπάγγελμα αγρότες. Μητσοτάκη στο Μανιφέστο επανεκκινούν οι διαδικασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, η Τουρκία δεν έχει καμία νομοποίηση να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Και συγκινητικές στιγμές στο Βελίδιο, ο υψηλός συμβολισμός της αγκαλιάς του Πρωθυπουργού στους γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Πάμε στην Εσπρέσο. Τελικά Κυριάκο έγινες πρωτοσέλιδο, γράφει η εφημερίδα. Η επίκαιρη ερώτηση από την Vivian Μπενέκου στη συνέντευξη τύπου για τον περιορισμό της χρήσης στο social media από τους ανήλικους και η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που έβγαλε είδηση. Και εδώ έχει μια φωτογραφία που επισκέπτει ο κύριος Πρωθυπουργός στο περίπτερο της Εσπρέσο. Και Death by Night με την παρακάμερα της Εσπρέσο. Πού πετύχαμε ποιους, γράφει. Τώρα δεν ανοίγει περισσότερο για να δω και πρόσωπα. Δείχνει τώρα κάποιον που τραγουδά, τώρα δεν ξέρω, είναι μπουζούκια, κάποιοι που χορεύουν τσιφτετέλη, κάποιες κυρίες. Το incognito, ναι, Kimberly. Δεν μπορώ να τα βγάλω, είναι μικρά τα γράμματα. Οι παρέες, τα καλέσματα, τα πάρτι και το θερινό σινεμά που έγινε πίστα. Πού πετύχαμε ποιους, λέει η εφημερίδα Εσπρέσο. Και για περισσότερα μπορείτε να πάρετε την εφημερίδα, έχει αναλυτικό ρεπορτάζ μέσα σελίδες. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά. Αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Η εφημερίδα Κόντρα αναφέρεται στους δύο πιλότους, δύο αεροπόρους που χάθηκαν, έμπειροι δύο αεροπόροι. Πώς έγινε η τραγωδία, τα πρώτα στοιχεία και το μεγάλο ερώτημα, γράφει η Κόντρα. Πάμε στην Εστία. Ανοιχτή η παραίτηση εάν δεν φτάσει το 28%. Εάν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεψε ο Πρωθυπουργός για την συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής αν λάβει χαμηλό ποσοστό. Και η φωτογραφία των δύο αεροπόρων, των αδικοχαμένων και πάνω τίτλος θυσιάστηκαν για να σώσουν τον κόσμο στην αεροπορική επίδειξη. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. 5 χρόνια μετά, σαν να μην πέρασε μία μέρα από τα εμβόλια στις ταυτότητες, από την υγειονομική και στην ψηφιακή υποχρεωτικότητα, ο κοινός παρονομαστής είναι η ελευθερία του προσώπου, κεντρικό της εφημερίδας. Και ο Έλγιν των Καλαμών πριονίζει το Μητσοτάκι και έχει μία υποτίθεται φωτογραφία, έτσι. Είναι άγαλμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Κυριάκος ο πρώτος, ο σύγχρονος, γράφει, και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πατάει το χέρι του σε ένα ξύλινο κυβότιο που γράφει Έλγιν, με ένα πριόνι, πριονίζει και χαλάει το άγαλμα του Κυριάκου του πρώτου, του σύγχρονου, σύμφωνα με αυτό που βλέπω στην εφημερίδα, και βέβαια είναι προϊόν AI. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία για τη συνέχεια. Ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί. Κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκυφο Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Τα πιο πολλά τα συνέδεσε με τις εκλογές του 2027, αλλά θα εφαρμοστούν από το 28 και σε βάθος τετραετίας. Παραδέχθηκε τα ΓΟΚ βιβλία Δημοτικού που αποκάλυψε η Δημοκρατία και είπε ότι θα τα αλλάξουμε. Πρωτάκουστο, τα εθνικά μας θέματα στηρίζονται στις καλές προσωπικές μου σχέσεις με τις ηγεσίες. Τι έλεγε το 25, πως τα γύρισε εν ώψη κάλπης. Τα fake news, οι κυβιστήσεις, οι παραπλανήσεις, οι αποτυχίες. Αξιοσημείωτες εξαγγελίες, ο κουμπαράς της νέας γενιάς και η μείωση των τεκμηρίων. Δεν έκρυψε το φόβο του για το κόμμα Σαμαρά, στον οποίο επιτέθηκε χυδαία και απροκάλυπτα. Αποστομωτική απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ξέχασε την ακρίβεια, τα καύσιμα, τη μείωση του ΦΠΑ, τον έμφυα, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ντροπή, ούτε φέτος έδωσε ερώτηση στην εφημερίδα Δημοκρατία. Γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, η εφημερίδα Δημοκρατία. Και πάμε τέλος στην εφημερίδα Star. Ποιοι φταίνε για τα αδικοχαμένα παλικάρια? Σοβαρά ερωτήματα για τη σχέση της ιδιωτικής Athens Flying Week με το δημόσιο. Ο ένας αφήνει πίσω 5χρονο γιο, ο άλλος αβάφτισε την κόρη του σε 6 μέρες. Ποιος είναι ο Παναγιώτης Ποδηματάς, διοργανωτής της μοιραίας φιέστας. Κεντρικό της εφημερίδας. Νομίζω να σταθούμε εδώ. Πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε με τοπικά φύλλα.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Και έχουμε μόνο δύο τοπικά φύλλα, αυτά που κυκλοφορούν δηλαδή τη Δευτέρα, λόγω της ημέρας, και έχουμε τη σημερινή και το καθημερινό παρατηρητή. Ξεκινάμε την εφημερίδα Σημερινή των Σερών. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μητσοτάκης, συμφωνία προόδου και ευημερίας. Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και φωτογραφία του κύριου Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην έκθεση, τη ΔΕΘ. Στην πρώτη σελίδα ένα ακόμη θέμα, θλίψη για τους δύο πιλότους του Phantom, τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις, γράφει η Σημερινή. Πάμε στον καθημερινό παρατηρητή να δούμε το πρωτοσέλιδο. Καθημερινός παρατηρητής. Ε61, 16 χρόνια εξαγγελιών και ο δρόμος παραμένει ανεκπλήρωτο έτοιμα. Γιατί προχωρά ο νέος δρόμος Ράμα Φίπολη, ενώ ο διαχρονικός κάθετος άξονας Σέρες Ράμα Καβάλα παραμένει ζητούμενο, διερωτάται η εφημερίδα. Σέρες, στην καρδιά του νέου αγωγού φυσικού αερίου, η Καρπερή. Έργο 230 χιλιόμετρων από την Άβαξ που συνδέει Καβάλα Σέρες και Κομοτηνή, μεγάλο έργο υποδομής με επίκεντρο τις Σέρες. Τηλεφώνησα σε 70χρονοι ως λογιστές και τις απέσπασαν 16.000 ευρώ σε χρήματα για κοσμήματα. Δύο συλλήψεις. Μητσοτάκης, η χάος, η επιστροφή του φόβου ως προεκλογική στρατηγική. Προσωρινός ανάδοχος για τον άξονα Δράμα Αμφίπολη. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος διαγωνισμούς για την αναβάθμιση των δύο οδικών αξώνων της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας. Στην πρώτη σελίδα ακόμη, δυναμικό παρόν του Εργατικού Κέντρου Νομού Σερών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αγωνιζόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια. Επίσης, εκρηκτική πρεμιέρα για την ένατη γιορτή τέχνης με Pixlax. Η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και ως Pixlax και στις επόμενες συναυλίες συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα σας δώσουμε αναλυτικά και το πρόγραμμα. Πολύ καλά πήγα και τα γερακίνια στο Δήμο Βυσσαλτίας με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Είναι ωραίο να βλέπεις μεγάλες διοργανώσεις και μικρότερες βεβαίως να συμμετέχει ο κόσμος και να στηρίζει όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι διοργανωτές για να τα φέρουν βόλτα. Για τα έξοδα είναι πάρα πολλά, αλλά επιμένουν προκειμένου να συνεχιστούν οι θεσμοί που χτίστηκαν έτσι βήμα-βήμα και δειλά-δειλά και τώρα έχουν γίνει πολύ ωραίες εκδηλώσεις που αντέχουν στο χρόνο και βέβαια οι σερακές επιχειρήσεις που στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Πολύ καλά και τα γερακίνια, πολύ καλά και η ένατη γιορτή τέχνης και η μεγάλη μποροπανήγυρη στη Σκοτούσα πάει πολύ καλά με πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε τις ερέξπο μπροστά μας, σειρά εκδηλώσεων που όλα αυτά αναμένεται να τα βλέπουμε αναλυτικά καθημερινά που θα είμαστε παρέα και θα ξεκινάμε την ημέρα μας μαζί.

Λίγο πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, θέλω να σας πω για εσάς που αγαπάτε πολύ τη γυμναστική, αγαπάτε πολύ το χορό, ενδεχομένως τώρα το καλοκαίρι βάλαμε κανένα κιλάκι παραπάνω και θέλετε να το ξεφορτωθείτε ή απλά σας ενδιαφέρει να αξιοποιείτε το χρόνο σας μέσω του χορού ή της γυμναστικής, να σας πω ότι αρχίζουν οι εγγραφές στο γυμναστήριο ενηλίκων και στη σχολή χορού του Δήμου Σερών. Ήδη από σήμερα το πρωί ξεκινούν καθημερινά από τις 9 έως τη 1 η ώρα στη σχολή χορού και μπαλέτο παιδιών και εφήβων και στο γυμναστήριο ενηλίκων, πιλάτες, διαλυματική, upset hips. Τι είναι αυτό ακριβώς δεν ξέρω, αλλά ξεκινάνε και εδώ οι εγγραφές. Επίσης, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν για τη σχολή χορού να καλούν. Σημειώστε λίγο τα τηλέφωνα παρακαλώ, 2-3-21-0. 68-9-19 από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τη 1 η ώρα το μεσημέρι και για το γυμναστήριο ενηλίκων μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2-3-21-0 68-9-19 επίσης από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, οι εγγραφές ξεκίνησαν σήμερα, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε σπεύστε για να προλάβετε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, είπε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, σημειώνοντας ότι αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμυράς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με την κριτική να επικεντρώνεται σε ακρίβεια, θεσμούς και διαφάνεια. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία αποτελεί σαρωτική νίκη που κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα. Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η υπέστη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες του τοπικού. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η εκλογική νίκη προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμοι, ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα, παρατείνουν το κλείσιμο τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτσερών.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: 3, 2, 1, Action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτσερών.
1: Καλημέρα.
7: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
7: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
7: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
7: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
7: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
7: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
7: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
8: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είστε πάντα συντονισμένη συχνότητα της ΣΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη με το Σίγμα. Ανδρέας Κυρέζογλου είναι στον ήχο, Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο είδαμε και την Παρασκευή και μιλώ για το τρίτο γυμνάσιο ΣΕΡΟΝ, το κτίριο. Είχαμε τις τελευταίες εξελίξεις, σας είχαμε ανακοινώσει. Δηλαδή έχουμε τα αποτελέσματα της μελέτης στατικότητας. Θα λειτουργεί στο καινούριο τμήμα του σχολείου. Το ότι δεν θα λειτουργεί στο παλιό δεν σημαίνει ότι δεν θα λειτουργεί στο σχολείο. Θα λειτουργεί στο καινούριο τμήμα του σχολείου. Είχαμε την αντίδραση από την ΕΛΜΕ και την Παρασκευή ακούσαμε τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ να μας εκφράζει τις όποιες ενστάσεις, ανησυχίες έχει ο ίδιος και οι συνάδελφοί του. Ακολούθησαν συναντήσεις με τη Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας μέχρι και την Παρασκευή το πρωί, δεύτερη κατά σειρά. Και σήμερα μαζί μας είναι, διότι την Παρασκευή δεν στάθηκε δυνατό να μιλήσουμε με τον κύριο Κεϊσογλου. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, τον κύριο Παπαμανουήλ. Είναι μαζί μας σήμερα ο κύριος Κεϊσογλου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Γιαννακίδου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, καλή εβδομάδα και καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
0: Μακάρι.
1: Γιατί είναι η εβδομάδα που ξεκινάνε.
0: Βέβαια,
1: τα
0: θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Να σας πω τώρα, με το τρίτο γυμνάσιο τελικά πώς κατέληξε αυτή η ιστορία? Έγινε και μια δεύτερη συνάντηση μεταξύ της κυρίας Δημάρχου, του Προεδρίου της ΕΛΜΕ και ήσταν και εσείς παρόν, έτσι δεν είναι, το πρωί της Παρασκευής, δεν έγινε αυτό?
1: Και την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Και την Πέμπτη, ναι, λέω μια δεύτερη την Παρασκευή.
1: Παρουσία του Διευθυντή Εκπαίδευσης και του Διευθυντή του Σχολείου του Τρίτου Γυμνασίου.
0: Ωραία. Τι τέθηκε λοιπόν εκεί, τι αποφάσισες?
1: Να εξηγήσουμε ότι δεν έκλεισε τώρα το παλιό κτίριο. Το παλιό κτίριο ήταν κλειστό εδώ και κάποια χρόνια. Απλά λειτουργούσαν μόνο τρεις αίθουσες από τις 9.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν γνωστά τα προβλήματα, είχαν κλείσει από προηγούμενες χρονιές διάφορα τμήματα. Και όταν αναλάβαμε είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό και νομίζω κατανοητό και για μένα είναι και η σωστή μεθοδολογία. Είπαμε ότι δεν θα παίρνουμε αποφάσεις και εκτιμήσεις ούτε με το θυμικό, ούτε με το συνέστημα, ούτε με την εκτίμηση. Είπαμε ότι θα απευθυνθούμε σε ειδικούς για να είμαστε σίγουροι ότι ποια είναι η κατάσταση του κτηρίου και τι ακριβώς πρέπει να γίνει.
0: Ναι, δεν εξυπακούεται αυτό? Δηλαδή το θεωρώ τόσο αυτονόητο αυτό που μου λέτε τώρα.
1: Για μένα εξυπακούεται. Προφανώς για κάποιους ίσως να μην εξυπακούεται, δεν το ξέρω.
0: Τι εννοείτε? Οπότε, δηλαδή ποιος μπορεί να πάρει απόφαση αν δεν πάρουν οι ειδικοί για τη στατικότητα ενός κτηρίου και για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών?
1: Θα σας πω το εξής, ότι υπήρξε μια αλληλουχία δράσεων.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο. Το 24 με το που αναλάβαμε, ελέγξαμε 7 σχολεία τα οποία είχαμε ενδείξεις για προβλήματα. Ήταν το 17ο Δημοτικό, το 23ο Δημοτικό, τα Καλά Δέντρα, το 3ο Γυμνάσιο, το 4ο Δημοτικό. Εκείνες οι μελέτες, εκείνα τα δοκίμια στατικότητας, έκλεισαν το 4ο Δημοτικό. Εφανέρωσαν ένα πρόβλημα χρόνων, ότι το σχολείο είχε λυγή καθίδρυση. Εκείνες λοιπόν οι μελέτες έδειξαν ότι το τρίτο γυμνάσιο δεν είναι σε τόσο κακή κατάσταση. Κατέληγε η μελέτη ότι δεν έχει επιβαρυνθεί από τις προηγούμενες μετρήσεις στο κτίριο, αλλά προχωρήσε στη μελέτη στατικότητας για να ελέγξουμε το σύνολο του κτιρίου.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 24.
0: Και αυτό φαντάζομαι είναι η απάντησή σας στο κατηγορό από την ΕΛΜΕ ότι έπρεπε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες με το που αναλάβατε.
1: Είναι ο κ. Παπαμανουήλ μηχανικός, γνωρίζει, θα μας υποδείξει για να καταλάβω.
0: Φαντάζομαι ότι για να αναφέρετε όμως σε τόσο ειδικά ζητήματα πήρε τη γνώμη κάποιου ειδικού.
1: Εγώ σας λέω ότι δεν πήρε καμία γνώμη κανενός ειδικού, γιατί και στη συνάντηση που

0: το ρωτήσαμε ποιος σας έδωσε αυτά τα στοιχεία, δεν πήραμε απάντηση. Εμείς ήμασταν σε απόλυτη συνεργασία και απόλυτη συνεννόηση με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με τον Διευθυντή του Σχολείου, και αυτό αποδείχθηκε στη συνάντηση. Παίρνουμε λοιπόν τα αποτελέσματα το καλοκαίρι, τέλος του καλοκαιριού του 24, εγγράφουμε το έργο στο τεχνικό πρόγραμμα το τέλος του 24, τρέχει ο διαγωνισμός, γιατί αυτά τα έργα που είναι ενός κόστους μεγάλου, με ιδία έσοδα του Δήμου, πρέπει να εγγραφούν στο τεχνικό πρόγραμμα και να γίνει διαγωνισμός. Τρέχει ο διαγωνισμός του 25, έχουμε τον ανάδοχο και προφανώς δεν μπορεί να ξεκινήσει η μελέτη στατικής επάρκειας όσο το σχολείο λειτουργεί. Μελέτη στατικής επάρκειας, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, σημαίνει ότι μπήκαν μέσα γερανοί, μπήκαν μέσα έξι καφείς, πήραμε δείγματα από τα θεμέλια, πήραμε τμήματα από την τοιχοποιία.
1: Ναι, όλα τα απαραίτητα. Που δεν μπορούν να...
0: Ναι, αλλά όταν ακούει ο καθένας μια μελέτη, σου λέει μπορεί να γίνεται και το απόγευμα. Δεν μπορεί να γίνεται και το απόγευμα, γιατί μέσα εγκαθίστανται μηχανήματα και δουλεύουν συνεχώς μηχανικοί για να μπορέσουν να πάρουν.
1: Ναι, αλλά και η ΕΛΜΕ θα μπορούσε να σας πει, ας το κάνατε από τότε που αναλάβατε, από το πρώτο καλοκαίρι. Να μην περιμένετε τα τελευταία.
0: Συγγνώμη, εμείς κάνουμε το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό της χρονιάς που αναλαμβάνουμε. Δηλαδή τώρα θα μπερδέψουμε τον κόσμο και θα λέμε ανοησίες, γιατί ανοησία είναι αυτό να το επικαλείται κάποιος.
1: Όχι, λέω εγώ, διότι ζητώντας να επιταχυθούν οι διαδικασίες, ενδεχομένως λέω εννοούσα αυτό.
0: Μα να σας πω κάτι, είναι δυνατόν τώρα να εγκαλείς τη Δημοτική Αρχή τη σημερινή που έχει κάνει τη μελέτη και ένα πρόβλημα που μέσα γράφει η ανακοίνωση της 20ετίας. Εξηγήστε μου εσείς πώς μπορείς να λες ότι φταίει η σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά το πρόβλημα είναι 20ετίας. Εξηγήστε το για να το καταλάβω.
1: Δεν ξέρω, να μας το πούν οι ίδιοι.
0: Όχι, εμένα δεν με κόφτει και είμαι και χαζός. Να το πω απλά.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να απαντώ για άλλους, οπότε.
0: Ναι, αλλά μου λέτε τι θα μπορούσε να πει. Μέσα η ανακοίνωση.
1: Λέω προφανώς, κύριε Κεϊσόγλου, εννοεί αυτό όταν λέει ότι έπρεπε να επιταχυθούν οι διαδικασίες. Δεν το λέω με σιγουριά, ως εκτίμηση.
0: Ούτε εγώ μπορώ να κάνω ερμηνεία των εκτιμήσεων της ΕΛΜΕ.
1: Ναι. Τελικά τι έγινε την Παρασκευή, πώς έληξε η συνάντηση αυτή?
0: Παραθέτω τα γεγονότα και λέω ότι ήταν μια ατυχής, τουλάχιστον ατυχής ανακοίνωση, και πόσο δε μάλλον να βγάλεις άρον-άρον μια ανακοίνωση 9 η ώρα το βράδυ, όταν την άλλη μέρα το πρωί έχεις προγραμματισμένο ραντεβού, καταγγέλεις αυτούς που θα βρεθείς χωρίς να ακούσεις την άποψή τους.
1: Άρα πού σας οδηγεί... Πού σας οδηγεί αυτή η σκέψη που μου λέτε τώρα, αυτό που μου λέτε τώρα?
0: Δεν μπορώ να κάνω κάποια ερμηνεία.
1: Ναι, αλλά για να το λέτε, κάπου κάτι θέλετε να πείτε, να υπονοήσετε. Τι εννοείτε?
0: Εγώ τη χαρακτηρίζω ατυχής. Και μάλιστα το ότι είναι ατυχής αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αναγκάστηκαν την επόμενη μέρα να ξαναβγάλουν ανακοίνωση που στην ουσία να λέει ότι καλύφθηκαν.
1: Την οποία βέβαια η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν την πήραμε στα χέρια μας. Δεν ξέρουμε τι γράφει αυτή η ανακοίνωση. Αν την έχετε εσείς και θέλετε να μας πείτε.
0: Εγώ την έχω δει σε site δημοσιευμένη.
1: Ναι, σε εμάς
0: δεν την στείλαμε. Λέει ότι ενημερωθήκαμε σε πνεύμα καλής συνεργασίας, ναι, και περιμένουμε αυτά που μας είπαν από το Δήμο να υλοποιηθούν.
1: Ναι, εμείς και λάβανε διαβεβαιώσεις από εσάς, φαντάζομαι, για να...
0: Μα δεν είναι διαβεβαιώσεις. Αυτή τη στιγμή είναι εργολάβος και δουλεύει στο τρίτο γυμνάσιο, mm-hmm, για να κάνουμε τις αλλαγές που μας υπέδειξε η διεύθυνση. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε πώς πρέπει να γίνει το διδακτικό έργο. Δεν είναι αρμοδιότητά μας και προφανώς δεν είμαστε και ειδικοί. Εμείς είχαμε σε απόλυτη συνεργασία και ήταν απόλυτα ενήμεροι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς όλο το καλοκαίρι. Έχουμε κάνει πάνω από 3-4 συναντήσεις για να εξετάζουμε το κάθε καινούργιο δεδομένο που υπάρχει. Ούτε προτείναμε, όπως ατυχώς πάλι γράφεται, να γίνει πρωί-απόγευμα το σχολείο ή να μπουν προκάτευσεις κτλ. Εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι αν τα δεδομένα είναι αυτά, όπως δείχνει ότι το παλιό κτίριο θα κλείσει, έχετε στο μυαλό σας να μας υποδείξετε τι πρέπει να κάνουμε. Και όντως ήρθε ο διευθυντής του σχολείου μαζί με τον διευθυντή εκπαίδευσης. Είπαν ότι πρέπει να γίνουν 3-4 αλλαγές στο σχολείο για να είναι απόλυτα λειτουργικό, ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα με βάση το δυναμικό των μαθητών. Ήδη έχει πάει ο εργολάβος και μέχρι την Παρασκευή θα έχουν γίνει οι τροποποιήσεις, δηλαδή μια νέα αίθουσα πληροφορικής, κάποιες πολύ μεγάλες αίθουσες που θα τις χωρίσουν στα δύο. Αυτά μας θα επέδειξε το ίδιο το σχολείο. Και εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, ώστε το σχολείο να είναι λειτουργικό και πλέον ασφαλή. Γιατί δεν ήταν, αποδεικνύεται, ασφαλές το σχολείο.
1: Το υπόλοιπο κομμάτι, το καινούριο κομμάτι, είναι πιστοποιημένη η απόλυτη ασφάλειά του?
0: Το καινούριο κομμάτι είναι ένα κτίριο το οποίο έχει γίνει το 1975. Mm-hmm. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει αποτύπωση, έχει γίνει μακροσκοπικός έλεγχος και προσεισμικός έλεγχος. Δεν έχει κανένα δείγμα, δεν έχει κάποια ρογμή, δεν έχει κάποια καθίδηση. Δηλαδή, ο Δήμος έχει. Εμείς, ας πούμε, τα σπίτια μας δεν τα κάνουμε μελέτη στατικής υπάρχειας. Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Εμείς προβαίνουμε σε μελέτη στατικής υπάρχειας. Είναι μια πανάκριβη διαδικασία, η οποία για το τρίτο γυμνάσιο κοστίζει 80.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια μελέτη στατικής υπάρχειας, πρέπει να υπάρχουν κάποια δείγματα.
1: Μάλιστα.
0: Το καινούργιο κτίριο δεν έχει απολύτως κανένα. Ζήτημα.
1: Ωραία, ξεκάθαρο. Πάντως, αντιλαμβάνομαι ότι υπονοούσατε κάτι προηγουμένως. Εγώ ρώτησα τον κύριο πρόεδρο της ΕΛΜΕ ότι ακούσαμε και ότι ενδεχομένως υπάρχει κάποια πολιτική σκοπιμότητα σε αυτή την
0: εγώ
1: κίνηση.
0: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο πάντως.
1: Όχι, λέω εγώ τη ρώτησα στον κύριο πρόεδρο. Και του λέω αν υπάρχει κάποια πολιτική σκοπιμότητα και το αρνήθηκε 100%. Είπε... Δεν καταλαβαίνω. Μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Εμείς ό,τι κάνουμε, το κάνουμε κινούμενοι από το ενδιαφέρον μας για την ασφάλεια και των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Το απέρριψε δηλαδή 100%.
0: Εγώ χαίρομαι να ισχύει κάτι τέτοιο και δεν το επικαλέστηκα κιόλας. Γι' αυτό είπα ότι ήταν για μένα μια ατυχής ανακοίνωση. Σας λέω ότι είναι τουλάχιστον άκουμψο να έχεις ραντεβού με κάποιον την άλλη μέρα το πρωί και από βραδύ να βγάζεις ανακοίνωση που τον καταγγέλεις. Τη στιγμή που την άλλη μέρα έχει κανονίσει ραντεβού για να ακούσει τη γνώμη του.
1: Ωραία, τώρα έχει λήξει, κύριε Κυρίσογλου, αυτό το θέμα.
0: Προφανώς και έχει λήξει. Για μας έτσι κι αλλιώς οι εκπαιδευτικοί είναι μόνιμοι συνεργάτες μας και είναι τα μάτια μας στα σχολικά κτίρια και εμείς στην ουσία είμαστε σε ένα πόστο για να διευκολύνουμε το δικό τους το έργο και προφανώς δεν θα μείνει κάποια πικρία από όλο αυτό. Αλλά για την ενημέρωση του κόσμου οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια ότι. Σε ζητήματα ασφάλειας δεν πρόκειται να γίνουν εκτόσεις. Εμείς δεν φοβόμαστε να αναλάβουμε την όποια ευθύνη το να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις που κατά καιρούς, ξέρετε, δεν είναι και για μένα, δεν είναι εύκολο να παίρνω αποφάσεις που κλείνουν σχολεία ή διαταράσσουν την καθημερινότητα.
1: Για κανένα φαντάζομαι, ναι.
0: Ούτε ξυπνήσαμε μια ωραία πρωία και λέμε ας κλείσουμε ένα σχολείο. Προφανώς και είναι δύσκολη η απόφαση και από πίσω εγκυμονεί και μια άλλη μεγάλη διαδικασία στο να βρούμε τα χρήματα και στο άμεσα να μπορέσουμε να επιδιορθώσουμε και το κτίριο.
1: Τώρα, την Παρασκευή χτυπάει το κουδούνι. Όλα έτοιμα?
0: Είμαστε σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας. Τα μεγάλα έργα τα οποία γίνονται μέχρι και την Πέμπτη θα γίνονται εργασίες, θα γίνονται επιδιορθώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έχεις τόσο μεγάλα έργα και τόσο μικρό χρονικό διάστημα, το είδαμε και πέρυσι βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, στο πέμπτο λύκειο ας πούμε που έγινε Μαριέτα Γιαννάκου, μέχρι την Παρασκευή το πρωί πλέναμε την αυλή από τις εργασίες. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι μέχρι την Παρασκευή στον Αγιασμό για να παραδώσουμε και εμείς τα κτίρια ανακαινισμένα όπως είναι.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα νομίζω ότι υπάρχει μια σειρά έργων τα οποία θα συνεχίζονται και από γευματινές ώρες γιατί ξέρετε για να μπορέσουμε να προλάβουμε τους χρόνους εμείς ήδη τρέχουμε από τώρα το διαγωνισμό για τις εργασίες των Χριστουγέννων. Mm. Δεν θέλουμε να αφήνουμε καμία διακοπή και κανένα χρονικό περιθώριο να πηγαίνει χαμένο και νομίζω ότι θα μπορέσουμε σε επόμενες εκπομπές να αναλύσουμε και τις επόμενες ενέργειες οι οποίες θα γίνουν.
1: Ωραία.
0: Να
1: εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
6: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
5: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
6: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Θέλω λίγο την προσοχή σας για το θέμα που θα ακολουθήσει, γιατί μας αφορά όλους. Το νερό το πληρώνουμε στη ΔΕΗ, έτσι δεν είναι? Και βέβαια είναι αυτονόητο ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Τώρα, εάν για κάποιο λόγο παράπεσε ο λογαριασμός, το ξεχάσαμε, αυτό το μήνα ή το δίμηνο έχουμε κάποιες δυσκολίες και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, εν πάση περιπτώσει, αν παραμένουν απλήρωτες αυτές οι υποχρεώσεις μας, έχουμε νέα δεδομένα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν 6 μήνες είναι απλήρωτος, μπαίνει ένα πρόστιμο, μια προσάυξη μάλλον, 50% στις οφειλές. Οπότε να φροντίσουμε να είμαστε απόλυτα συνεπείς. Βέβαια, υπάρχουν πάντα τρόποι, η ΔΕΗ έχει τρόπους και ηλεκτρονικά μπορούμε να ενημερωθούμε γι' αυτό, έτσι ώστε να μπορούμε να πληρώσουμε με περισσότερη ευκολία τις όποιες ωφελές και εκκρεμότητες έχουμε. Αλλά ο υπεύθυνος για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΗ, ο κύριος Νίκος Αφαρίκας, που τον ευχαριστώ πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τώρα για πείτε μας, τι ακριβώς ισχύει, νομίζω από τον Ιούνιο ή από τον Ιούλιο, με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης?
1: Ναι, ναι. Από 29 Ιουνίου και μετά.
0: 29 Ιουνίου, ναι.
1: Ναι, οπότε και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Mm-hmm. Έχουμε πλέον άλλα δεδομένα και γι' αυτό ενημερώνουμε και τους δημότες, οι οποίοι mm-hmm. θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική πλέον πάνω σε αυτές τις διαδικασίες, όπως και εμείς, για να μην υπάρξει ούτε μία επιβολή προστίμου προς το δημότη, αλλά και καμία μεταφορά ποσού προς την εφορία.
0: Α, το 50% η προσάυξη κατευθείαν πάει στην εφορία, έτσι?
1: Ναι, αυτό το οποίο τι λέει ο νόμος και ειδικά το άρθρο 271, ναι, μιλάει αποκλειστικά για τις απλήρωτες οφειλές των δημοτών, mm-hmm. όπου η κάθε ΔΕΗΑ, κάθε πάροχος ίδρυυσης της χώρας, για την περίπτωση δική μας για τη ΔΕΗΑ Σερών, αλλά και για όλους τους δήμους που είναι ακόμη και μέσα στην περιφερειακή ενότητα Σερών και της ΔΕΗΑ εκεί, ισχύει το ίδιο, ότι αν υπάρχει μια απλήρωτη οφειλή για διάστημα 6 μηνών και πάνω, υποχρεωτικά η υπηρεσία πρέπει να επιβάλλει πρόστιμο ίσο με 50% του συνολικού χρέους, κάτι το οποίο είναι δυσβάστακτο.
0: Δηλαδή αν χρωστάω εγώ 200 ευρώ θα μου βάλει πρόστιμο 100 ευρώ.
1: Στην 100. Στην, ναι, 100, οπότε η οφειλή θα γίνει 300 και θα πρέπει μάλιστα να έρθει να τη ρυθμίσει. Δηλαδή γιατί να μην ρυθμίσω τα 200, mm-hmm. τα οποία είναι τα πιο απλά και μπορούμε να κάνουμε τη διαδικασία. Mm-hmm.
0: Και να έχω ένα πρόστιμο και να πληρώνω ένα εκατοστάρικο παραπάνω.
1: Ακριβώς, για να υπάρχει χωρίς λόγο, συν τους στόκους.
0: Συν τους στόκους.
1: Θα συνεχίσουν να τρέχουν.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Διευθυντά, να ρωτήσω κάτι άλλο. Εξ ολοκλήρου οφειλή. Δηλαδή, εγώ, παράδειγμα, ως καταναλωτής, οποιοδήποτε καταναλωτής, έχει 100 ναι. ευρώ, ας πούμε, ο λογαριασμός του. Δίνω τα 70, μένω 30. Τον άλλο μήνα, μαζί με τα άλλα 50, ας πούμε, τα 100, από τα 130 δίνω τα 80.
1: Ναι.
0: Αυτό ισχύει στο απλήρωτο, συγκαταλέγεται εκεί?
1: Ναι, θα το εξηγήσουμε. Το απλήρωτο είναι στην περίπτωση που σε καμία των περιπτώσεων ο δημότης, όποιος έχει οφειλή, ναι, δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ. Δεν έχει κάνει καμία πληρωμή.
0: Μάλιστα.
1: Σε χρονικό διάστημα 6 μηνών. Εκεί λοιπόν η υπηρεσία θα πρέπει να προβεί, δυστυχώς το λέμε, αλλά έτσι προβλέπει ο νόμος, σε πρόστιμο ίσο με το 50%. Γι' αυτό και εμείς ήδη στέλνουμε επιστολές μέσω των λογαριασμών, θα βγάλουμε και άλλες διαδικασίες που θα έχει να κάνει με τους δημότες οι οποίες έχουν κάποιες οφειλές, όπου θα τους προτείνουμε να έλθουν εδώ πέρα και το προτείνουμε και τώρα κιόλας να έλθουν εδώ πέρα για να μπουν σε διακανονισμό, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν από αυτή την εφαρμογή του νόμου.
0: Ναι, και γενικότερα η ΔΕΗΑ έχει προγράμματα ρύθμισης και διευκόλυνσης των πληρωμών. Δεν είναι η πρώτη φορά, ναι, δηλαδή, που το λέμε αυτό.
1: Σωστά. Πάντα είχαμε προγράμματα από πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζουμε να έχουμε, γιατί έτσι πρέπει. Δεν μπορεί οι δημότες μας να πληρώσουν σε μερικές των περιπτώσεων, είτε από ατυχίες αν προήλθε, είτε από κάποιες άλλες περιπτώσεις, ακόμη και από κληρονομιές ή από κακούς, να το πω, ενοικιαστές που άφησαν χρέη, να αναγκάζονται να πληρώνουν.
0: Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Δηλαδή αν ένας ενοικιαστής, εγώ ας πούμε παράδειγμα νοικιάζω ένα σπίτι και φεύγω και έχω 5-6 μήνες, πού χρεώνεται αυτό?
1: Εμείς θα στέλνουμε στην εφορία, στη ΔΟΗ, αυτά εδώ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή γνωρίζουμε ότι πολλές φορές οι ενοικιαστές έχουν φύγει εκτός των ορίων της ΔΕΙΑ,
0: ναι,
1: είναι λίγο δύσκολο να προβούμε σε κάποια άλλη διαδικασία προς αυτούς. Δηλαδή, τον αν ξέραμε ή αν είναι μέσα στην πόλη και το έχουν στο ίδιο αφημί, στο ίδιο όνομα, μπορούμε να πάμε να κόψουμε τον.
0: Ναι, αλλά αυτό φαντάζομαι είναι σπάνιο, έως αδύνατο.
1: Ναι, είναι ας πούμε ένα βήμα πάντα πιο μπροστά οι συγκεκριμένοι και το νοικιάζουν σε άλλο αφημί, σε άλλο όνομα. Οπότε και εκεί, παρότι ξέρουμε ότι είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς, ο νόμος προβλέπει ότι και ο παλιός ο νόμος και ο 1069 το 80 προέβλεπε ότι συνυπεύθυνοι σε αυτή τη διαδικασία είναι και οι ιδιοκτήτες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε διπλά προβληματισμένοι και διπλά προσεκτικοί πάνω σε αυτή τη διαδικασία για να μην υπάρχουν τέτοιες οφειλές. Δηλαδή θα πρέπει, εγώ θα έλεγα, και οι δημότες που είναι ιδιοκτήτες να ελέγχουν λίγο πολύ τι γίνεται, αν υπάρχουν κάποια υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Και επίσης να μην τα αφήνουν ή να προσέχουν και να βάζουν να ζητάνε και μεγαλύτερες εγγυήσεις στο τέλος, προκειμένου να μπορούν να καλύψουν πιθανές ζημιές οι οποίες, ναι, θα υπάρξουν και δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε
0: λόγω εκκρεμωτήτων. Ναι, λόγω εκκρεμωτήτων. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που παλιά γινόταν πάρα πολύ, έχει εξαλειφθεί με το πέρασμα του χρόνου. Δηλαδή, αν ένα νοικιαστής πήγαινε σε ένα σπίτι, δεν άλλαζε το όνομα του, δηλαδή δεν έβαζε το όνομά του στους λογαριασμούς, έμενε με το προηγούμενο νοικιαστή. Αυτό ισχύει, γίνεται κάποιος έλεγχος?
1: Όχι, αυτό απαγορεύεται, ναι, ναι. Και το λέμε αυτό και προς τους ιδιοκτήτες,
0: ναι,
1: να είναι προσεκτικοί. Θα πρέπει οποιοδήποτε έλθει να έχει κάνει το αντίστοιχο συμβόλαιο ή,
0: ναι,
1: να έχει εγγράψει το ότι νοικιάζει το σπίτι μέσα στο TaxisNet, γνωρίζουν τουλάχιστον οι λογιστές το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε και εμείς να ξέρουμε προς το πού θα κατευθυνθούμε μετά και από πού θα αναζητήσουμε τα χρήματα αυτά εδώ. Γιατί μπορούμε να στείλουμε σε ενοικιαστή, ο οποίος μένει ακόμη και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, να το πω έτσι, σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της χώρας, προς την αντίστοιχη ΔΟΗ. Βέβαια, εκεί εξαρτάται από το πότε θα μπορέσει αυτός να κάνει κάποια μεταβίβαση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει να κάνει με φορολογική ενημερότητα για να τον πιάσει στη δαγκάνα, να πω, η ΔΟΗ και να ζητήσει τα χρήματα πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, επειδή οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να νοικιάζουν τα σπίτια και δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα πληρώσουν οι ενοικιαστές, εκεί δυστυχώς θα πρέπει να έρχονται να τακτοποιούν τις οφειλές τους, προκειμένου γιατί το ακίνητο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από χρέη.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ώστε και εμείς να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και οι ίδιοι φυσικά να μην έχουν τέτοια βάρη τα οποία δεν είναι και δικά τους στο κάτω-κάτω.
0: Μάλιστα. Μπορούν να έρχονται κανονικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ΔΕΙΑΣ, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Από το πρωί δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Μέχρι 2.30 νομίζω, 2
1: από το
0: μεσημέρι.
1: Από το πρωί έως ό,τι, ναι, εμείς 3 η ώρα σχολάμε, αλλά καλό θα είναι.
0: Καλά, να έρθει νοήτε
1: πιο μπροστά.
0: Εννοείται.
1: Για να μπορεί να μην τα αφήνουν τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Τους καλούμε όλους όσους βρίσκονται σε αυτή την περίπτωση να έρθουν και να κάνουν διακανονισμό, για να μην υπάρξει καμία επιβολή προστίμου ή καμία μεταφορά του ποσού προς την ΑΔΕ.
0: Και
1: είναι
0: να
1: το πούμε
0: ότι,
1: που μπορούμε, ναι, να κάνουμε.
0: Και να πούμε ότι υπάρχουν προγράμματα που είναι πολύ φιλικά προς το δημότη, δηλαδή που μπορούν οι άνθρωποι να ανταποκριθούν, να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή μην ακούν διακανονισμό και φαντάζω ότι θα δίνουν τεράστια ποσά.
1: Όχι, όχι. Να σας πω κάτι. Οι διακανονισμοί οι οποίοι έχουμε, οι οποίοι σήμερα ξεπερνούν τις 3.500 ευρώ,
0: ναι,
1: κατά μέσο όρο είναι κοντά στις 30 με 35 ευρώ η μηνιαία καταβολή, η μηνιαία δόση.
0: Ωραία.
1: Είναι δηλαδή σε μικρά ποσά, έχουμε και περιπτώσεις οι οποίες είναι με μεγάλα ποσά, αλλά εκείνες είναι πολύ λίγες και ευτυχώς.
0: Και είναι και άλλα ποσά, φαντάζομαι.
1: Και είναι εντελώς άλλα τα ποσά. Μπορεί να είναι και επαγγελματικές στέγες,
0: ναι,
1: όπου είναι μεγαλύτερες οι καταναλώσεις. Αλλά έχουμε για όλες τις περιπτώσεις. Ο νόμος ορίζει πλέον ότι ως 60 δόσεις είναι αυτό το οποίο μπορούμε.
0: Ωραία.
1: Να κάνουμε. Κάνουμε μια κλιμάκωση.
0: Κύριε Διντά, να ρωτήσω, αυτό ισχύει, είπατε, και για επιχειρήσεις και για τους δημότες ξεχωριστά, μεμονωμένα δηλαδή. Οι φορείς συγκαταλέγονται σε αυτό το νόμο, δηλαδή εντάσσονται?
1: Εννοείται για, για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, το κράτος.
0: Γενικότερα, φορείς, ναι, που χρωστάνε στη ΔΕΗ, αν χρωστάνε, δεν ξέρω.
1: Ναι, εδώ είναι το παράδοξο του νόμου.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, ο νομοθέτης εξαιρεί τους φορείς της γενικής κυβέρνησης και τους δήμους από αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, μας δίνει τη δυνατότητα και το πράττουμε αυτό εδώ, μέσα από τον κόμβο διαλειτουργικότητας, να στέλνουμε προς το Υπουργείο Εσωτερικών τις όποιες οφειλές έχει το δημόσιο και η γενική κυβέρνηση γενικότερα.
0: Και με ποια αιτιολογία τους εξαιρεί, δηλαδή γιατί ένας δημότης πρέπει να καταβάλει το 50% ενώ ένας φορέας ή μια κρατική υπηρεσία να μην το καταβάλει?
1: Πολύ ορθό ερώτημα και πολύ σωστό, αλλά θα πρέπει να απευθυνθεί κάπου αλλού.
0: Αλλού.
1: Μάλλον προς την κεντρική κυβέρνηση.
0: Άρα δεν υπάρχει επίσημη αιτιολογία, λέτε, που να τη γνωρίζετε? Το ξέρουν οι ίδιοι.
1: Δεν τη γνωρίζουμε. Δεν τη γνωρίζουμε. Θεωρούν βέβαια ότι δεν υφίσταται αυτό για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, γιατί υπάρχει η δικλίδα ότι μέσα από τις τακτικές κατανομές μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να κρατήσει χρήματα και να τα δώσει προς τον φορέα της ίδρυυσης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διευθυντά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και καλημέρα σας, και να πούμε τελευταία ότι καλό θα είναι όλοι οι δημότες να μην το ξεχάσουν αυτό, όσοι έχουν τέτοια θέματα οφειλών να έρθουν να κάνουν διακανονισμούς.
0: Μάλιστα. Σας καλημέρα,
1: ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Γεια σας.

Είναι 10 λεπτά πριν από τις 11, 11 παρά λίγα λεπτά πρέπει να σας αποχαιρετήσω για να πάμε στα δελτίο ειδήσεων και να πάμε τώρα στην επίσκεψη δύο σπουδαίων στελεχών από το ΠΑΣΟΚ, είναι το του βουλευτή επικρατείας Δημήτρη Μάντζιου στις Σέρες αύριο και την Τετάρτη της βουλευτού και πρώην υπουργού της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη την Τετάρτη. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο της προγραμματισμένης περιοδίας του κόμματος στο νομό Σαρών με αφορμή την 52η επέτειο της ιδρυτικής διακήρυξης του κινήματος αλλά και της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, θα έχουν μία σειρά από επαφές, συναντήσεις με τοπικούς φορείς, εκπροσώπους, αυτοδιοίκησης, εργαζόμενους, πολίτες, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Θα πραγματοποιήσουν περιοδία σε δήμους και κοινότητες του νομού. Το πρόγραμμά τους είναι πολύ πυκνό και για να το δούμε λίγο μαζί. Αύριο, Τρίτη, 9.30 με 11, ο κύριος Μάντζος αύριο έρχεται στις Σέρες, επίσκεψη στη Λαϊκή Αγορά των Σερών. 11 με 1, επίσκεψη στην επιχείρηση, σε επιχείρηση τοματοβιομηχανία στο Σκούταρι. 1 με 1.30, συνάντηση με τη Δήμαρχο Σερών. Από τις 2 στις 3 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νομαρχιακής. Το απόγευμα τώρα, 6.30 με 8, επίσκεψη στο Νέο Σκοπό. 8 με 9.30 επίσκεψη στην αγορά των Σερών, όπου θα συναντηθεί με πολίτες. Και 9.30 με 11.30 επίσκεψη στη Σκοτούσα. Πάμε να δούμε τώρα το πρόγραμμα της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη την Τετάρτη. Η κυρία Αποστολάκη, 11 με 12 επίσκεψη στον Τύμβο Καστά. 12.30 με 1.30 συνάντηση και συζήτηση με κτηνοτρόφους και γεωργούς στο Δραβίσκο. Στις 2 με 3 επίσκεψη στη Δήμαρχο Σερών. 6 με 7 συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νομαρχιακής, 7 με 8.30 συνάντηση με φορείς στο εργατικό κέντρο και 8.30 με 11 το βράδυ συνάντηση με μέλη, στελέχη και πολίτες στην πόλη των Σερών.

Πριν σε αποχαιρετήσω, να δώσουμε δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδες για έναν 29χρονο άνδρα σε περιοχή των Σερών από αστυνομικούς του τμήματος Ηράκλειας, σε συνεργασία με αστυνομικούς ομάδας πρόληψης και διαμεσολάβησης της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών, διότι η έρευνα των αστυνομικών έδειξε ότι το μεσημέρι της Παρασκευής προχώρησε σε αποξύλωση καλωδίων χαλκού από ανενεργή κτηνοτροφική μονάδα σε περιοχή της Ηράκλειας και συνέχεια τα έβαλε φωτιά προκειμένου να αφαιρέσει το χαλκό. Επίσης προέκυψε το προηγούμενο διάστημα αφαίρεσε από αποθήκη της ίδιας ανενεργής επιχείρησης διάφορα εργαλεία αξίας 15.000 ευρώ. Η συνολική ζημιά από τις φθορές ανέρχεται σε 80.000 ευρώ σύμφωνα με δήλωση του παθόντα. Η δεύτερη είδηση από το αστυνομικό δελτίο αφορά τη σύλληψη δύο γυναικών 20 και 26 ετών για εξαπάτηση μιας 70χρονης από το Λευκώνα με τη μέθοδο του λογιστή. Όπως καταλαβαίνετε τι λέμε, γιατί τα παραδείγματα πλέον είναι τόσο πυκνά, δυστυχώς. Αυτό έγινε το απόγευμα της Παρασκευής. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Σερών. Συνεργός των δύο γυναικών τηλεφώνησε στην 70χρονη γυναίκα, προσποιούμενος στο λογιστή, και της είπε ότι πρέπει η εφορία να προχωρήσει σε καταγραφή των χρημάτων και των κοσμημάτων που έχει στο σπίτι. Την έπεισε να τα συγκεντρώσει και να τοποθετήσει σε μια σακούλα. Τα χρήματα ήταν 11.000 περίπου ευρώ και τα κοσμήματα περίπου 5.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες που της έδωσε ο δήθεν λογιστής, τοποθέτησε τη σακούλα σε συγκεκριμένο σημείο που της είπαν οι ίδιοι ότι θα τα πας να τα αφήσει εκεί. Και λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε μία από τις δύο γυναίκες, η οποία φέρεται να παρέλαβε τη σακούλα. Η κινητικότητα τώρα που υπήρξε στην όλη περιοχή κίνησε τις υποψίες των γειτόνων, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν αμέσως, εντόπισαν τη μία γυναίκα και σε κοντινή περιοχή εντόπισαν και τη δεύτερη γυναίκα, η οποία φέρεται να περίμενε εκεί τη συνεργό της. Αυτά. Θα μου πείτε θλιβερό. Ναι, συμφωνώ, θλιβερό. Γιατί λέμε, όχι μόνο εμείς και οι αστυνομικοί και όλοι οι αρμόδιοι για το θέμα αυτό, δυστυχώς επαναλαμβάνεται και δεν είναι μόνο στην περιοχή μας. Είναι σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι θα υπάρξουν και νομοθετικές ρυθμίσεις, κάτι τέτοιο ακούσαμε, για το φαινόμενο αυτό που λειτουργεί ως λερναία ύδρα στην κυριολεξία, δηλαδή κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνουν άλλα 10. Τώρα, όπα, είναι ένα λεπτό πριν από τις 11. Ραντεβού αύριο, μαζί μας και η Θάλη αύριο, ξεκινάμε δυναμικά, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο σε πλήρη σύνθεση. Ανανεωμένες, με γεμάτες μπαταρίες και βέβαια θέλουμε όλους εσάς τους αγαπημένους μας κοντά μας. Η Στέλλα Δόβα και ο Ανδρέας Κυρέζογλου ήταν στη ρύθμιση στον ήχο, στα μικρόφωνα η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 9 οχήματα, 3 εναέρια μέσα, ενώ εστάλει και μήνυμα μέσω του 112. Για 8η ημέρα και πυκνό δάσος, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία 4 βρίσκονται οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς και Αττικής, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και η περιφέρεια Κρήτης. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύω στις 8 το πρωί αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου της Χαλκιδικής. Στην εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει στις 12 η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, για θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σκυτάλη για την παρουσίαση των θέσεών τους. Στη Διεθνή Έκθεση παίρνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνέντευξη τύπου θα δώσει σε λίγη ώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Θετικά και προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι αυτά που ζητούν οι τρίτεκνοι, χαρακτήρισε τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με 3 παιδιά, νομού Θεσσαλονίκης 3-1, Στέλιος Τσούλας, μιλώντας στον 102 FM. Ζητάμε, είπε, πλήρη εξίσωση με τους πολύτεκνους, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί με τους νόμους για τα μνημόνια, οι πολύτεκνοι έχουν χάσει πάρα πολλά δικαιώματα. Το βασικότερο πρόβλημα αυτήν την περίοδο, όπως επισήμανε ο κύριος Τσούλιας, έχει να κάνει με τα σχολικά. Θα πρέπει να πάρουμε μία λίστα από τους δασκάλους της τάξης των 100 έως 200 ευρώ. Φανταστείτε το αυτό επί 3 ή επί 4. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ που συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων χωρίς αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν όμως τα υπόλοιπα κόμματα και καθιστά δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα σε περιοχή μάλιστα όπου διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή. Περιορίστηκαν στο 18% των ψήφων καταλαμβάνοντας 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Μία ανήλικη έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Μοναστηρίου. Διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τις αρχές να πραγματοποιούν έρευνα για τα αίτια της πτώσης. Έχει σημάνει αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές. Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών θα βρεθεί στο επίκεντρο συνάντησης με τους λεωφοριούχους που θα έχει σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Όπως τόνισε, θα τους ενημερώσει για τις νέες αυξήσεις και θα τους καλέσει στις διαδικασίες που θα εκκινήσει άμεσα η περιφέρεια προκειμένου να μην χαρακτηριστεί κανένα σχολικό δρομολόγιο άγωνο. Τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 6 τραυματίστηκαν όταν χιονοστιβάδα χτύπησε ομάδα ορειβατών στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία του Βόρειου Καυκάσου στη Ρωσία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Και μια ματιά στον καιρό, αίθριος προβλέπεται για σήμερα σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Αίθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
12: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Πρωινό Δευτέρας και ακόμα στα αυτιά μου ο ήχος από τα όσα άκουσα το Σαββατοκύριακο. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, ένας χορός τριγύρω. Σκέφτομαι αν με αφορούν, μπορεί, θα πρέπει να το δω για να το εξετάσω και να το μετρήσω. Στον δρόμο για τη δουλειά και πηγαίνοντας για το μετρό, περνάω έξω από ένα παιδικό σταθμό και αυτό που ακούω είναι κλάματα. Κλάματα παιδιών. Είναι η πρώτη τους μέρα σε μια καινούρια αρχή. Γονείς που με τα μάτια τους μέσα στον δρόμο αφήνουν τα παιδιά τους που τσιρίζουν και κλαίνε πρώτη τους μέρα στον παιδικό σταθμό. Μια αρχή καινούρια με αισιοδοξία αλλά και αρκετή λύπη, η οποία όμως σε λίγο θα μετατραπεί σε χαρά όταν θα βρεθούν με τα άλλα παιδιά και θα αρχίσουν να παίζουν. Και κάπως έτσι σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι μια καινούρια εκπομπή που ξεκινά και ίσως την ακούσατε, την Έφη Τσαμπάζη και εμένα, τον Βασίλη Πεκλάρη, που θα είμαστε μαζί για αυτές τις δύο ώρες, 11 με 1, εδώ στον 102 FM της R3.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, καλή εβδομάδα. Σε διέκοψα, δεν ήθελα να σε διακόψω, για να είμαι ειλικρινής.
0: Καλά ξεκινήσαμε. Λοιπόν, το Σάββατο το έκανα εγώ, κάναμε την εκπομπή του Σάββατο, οπότε το έκανα εγώ και θα πάμε έτσι, θα διακόπτουμε και ο ένας τον άλλο, δεν έχει σημασία καμία. Απλά είμαστε μια εκπομπή που συνεχίζεται, αλλά είναι και καινούρια ως δίδυμο, που δεν έχουμε, παρόλο που είμαστε πολλά χρόνια στη δουλειά και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με την Έφη, μικρότερη φυσικά αυτή για να μην τη φέρω στα ίσια με τα δικά μου σχεδόν 4 δεκαετίες στη δουλειά και αρκετά νεότερη, αλλά γνωριζόμαστε χρόνια και δεν έχουμε ξαναβρεθεί ποτέ στον ίδιο εργασιακό χώρο, πολύ περισσότερο μέσα σε ένα στούντιο να μιλάμε και να είμαστε 2 ώρες μαζί στον αέρα, αλλά πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα τα πάμε περίφημα.
1: Ναι, εγώ είμαι σίγουρη. Εγώ έχω μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε μαζί στο στούντιο. Να ξέρεις, δεν ξέρω στη συνέχεια τι θα γίνει.
0: Ας ελπίσουμε και για τους ακροατές μας να είναι το ίδιο.
1: Ναι, κυρίως. Λοιπόν, περιμένουμε τις καλημέρες σας και γενικά τα θέματα που σας απασχολούν στο 6930-078-228 είναι το νούμερο,
0: το Viber,
1: στο Viber του 102 FM. Οπότε εκεί περιμένουμε τις καλημέρες σας να μας πείτε πώς περάσατε το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης, πώς είστε στη Θεσσαλονίκη, τι σας απασχολεί.
0: Ο κύκλος μας ήταν στη δουλειά. Οι άνθρωποι που γνωρίζουμε από το χώρο της εργασίας δουλεύανε. Οι υπόλοιποι του κύκλου μας που δεν είναι από τη δουλειά ήταν στις παραλίες. Φύγανε όπως όλη η γειτονιά μου, άδειασε, ήταν σαν καλοκαίρι στις θέσεις στάθμευσης γιατί την κοπανίσανε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε την απόβαση των εκδρομέων.
1: Είχε πάρα πολλούς επισκέπτες. Εγώ το Σάββατο που πήγα να πιω ένα καφέ μετά την επίσκεψή μου στην έκθεση, δεν μπορούσες να βρεις να καθίσεις, ούτε να πιεις καφέ, ούτε να φας. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Θα έχουμε τον χρόνο να τα πούμε όμως, Έφη, γιατί σε λίγο θα πρέπει.
1: Δεύτερη φορά, ναι, για πες.
0: Πρώτη φορά εγώ.
1: Έλα,
0: έχουμε σε λίγο καλεσμένο και θα έλεγα, επειδή για το ξεκίνημα της εκπομπής και για την, με τη Μάτα Σαμαρά στην επιμέλεια του ήχου. Την επιμέλεια του ήχου, άντε, τι λέω.
1: Ναι, στην επιλογή της μουσικής.
0: Στην επιλογή της μουσικής, συγγνώμη. Ναι.
1: Ο Βαγγέλης ο καπετάνος
0: στον ήχο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, εισήχηση πρώτη. Έχουμε διαλέξει λοιπόν ένα τραγούδι για το ξεκίνημα. Πάμε λοιπόν με Βασίλη Παπακουσταντίνου και έχουμε την άνεση μετά τον καλεσμένο μας.
1: Καλά, και έχουμε
0: μας
1: πολλά να πούμε. Δηλαδή θα δούμε αναλυτικά τι είπε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση, τα μέτρα. Θα δοθούν λεπτομέρειες στις 12 η ώρα από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε να δούμε το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει στη Θεσσαλονίκη.
0: Μεγάλο.
1: Υπάρχει μεγάλη ένταση για το stage που στείνεται για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Γενικά έχουμε να δούμε πάρα πολλά σήμερα μέχρι τη 1.

0: Ωραία, μπήκαμε λίγο με το αριστερό.
1: Ποιο αριστερό?
0: Με τα διάφορα προβληματάκια που δημιουργήθηκαν. Α, έτσι το λες. Εγώ λέω και ναι. Για τις τέτοιες που δημιουργήθηκαν.
1: Ποιες?
0: Τις συνδέσεις και αυτά, το Σαρδάμ που έκανα. Να θυμίσουμε και ότι είναι και ο Πέτρος Πομόνης στην υποστήριξη της εκπομπής. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο έχουμε συνονιθεί για να συζητήσουμε για τα όσα συνέβησαν το πρώτο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Έκθεσης.
1: Ο οποίος είναι και υπεύθυνος στον τομέα εργασίας και συνταξιούχων, έτσι.
0: Εργασίας και συνταξιούχων.
1: Και συνταξιούχων.
0: ΠΑΣΟΚ.
1: ΠΑΣΟΚ. Ναι, του ΠΑΣΟΚ.
0: Το γνωστό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Έτσι είναι το. Όχι, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια πια το σλόγγαν. Θα το ακούσουμε από τον κύριο Χριστίδη που είναι μαζί μας στον αέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Χριστίδη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ετοιμάζεστε να έρθετε κι εσείς στη Θεσσαλονίκη, γιατί μαθαίνουμε ότι αύριο, από αύριο θα υπάρχουν αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων εν ώψη και της ομιλίας του στη ΔΕΘ. Εσείς θα έρθετε, κύριε Χριστίδη?
2: Βέβαια, θα έρθει όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και θα γίνουν και περιοδίες και στην κεντρική Μακεδονία αλλά και στη δυτική και στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ακριβώς για να στείλουμε και ένα μήνυμα ενός διαφορετικού πολιτικού προγράμματος σε σχέση με αυτό το οποίο παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης τις τελευταίες δύο μέρες.
1: Ένα διαφορετικό, λέτε, πρόγραμμα. Δεν σας άρεσε τίποτα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός? Δηλαδή, διαφωνείτε σε όλα τα μέτρα? Μιλούσε περίπου μια μισή ώρα, παρουσίασε μέτρα για συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό με τον κουμπαρά με τα παιδιά, προφανώς είναι για το δημογραφικό, έτσι,
0: ένα κίνητρο.
1: Ένα κίνητρο ακριβώς.
0: Ναι, έχει θέματα.
1: Διαφωνείτε σε όλα, κύριε Χριστίδη, στο ΠΑΣΟΚ?
2: Κοίταξε, σημασία δεν έχει αν διαφωνούμε εμείς, γιατί εμείς είμαστε ένα πολιτικό κόμμα, έχουμε διαφορετική αφετηρία. Σημασία έχει ότι οι εκπρόσωποι όσων ενδιαφέρονταν έχουν βγάλει ήδη τις ανακοινώσεις. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν άκουσε επί της ουσίας τίποτα ουσιαστικό. Οι συνταξιούχοι, αυτό το οποίο είναι να πάρουν, θα το πάρουν τα Χριστούγεννα του 2027. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν παίρνουν τίποτα απολύτως και φυσικά δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ρύθμιση για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. Αυτό.
0: Το δημόσιο του χρόνου θα πάρουν τα 500 μεικτά.
2: Χρόνου τα Χριστούγεννα. Ξέρετε, όποιος έχει μικρά παιδιά και του ζητάει ένα μικρό παιδί κάτι, το παιδί του, του λέει: όταν μεγαλώσει, θα σου το πάρω.
0: Όταν μεγαλώσει, θα σου έχω 60 χιλιάρικα στην τράπεζα, που είπε και ο Πρωθυπουργός.
2: Θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός του χρόνου για να δώσει τα 500 ευρώ? Δεν το νομίζω. Δεν προκύπτει.
1: Ποιος θα είναι?
2: Δεν θα είναι πάντως ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις αυτό.
1: Πάντως, μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να είναι ο κύριος Μητσοτάκης σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις παρά κάποιος άλλος. Και ειδικά για το ερώτημα, ποιος είναι πιο κατάλληλος Πρωθυπουργός.
2: Εντάξει τώρα, το ποιος είναι πιο κατάλληλος Πρωθυπουργός είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές να παίζει το ρόλο του. Σε κάθε περίπτωση όμως τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και ο τρόπος με τον οποίο νομίζω ότι κινήθηκε και κινείται διαρκώς στο τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει ότι δεν μπορεί πια να σχηματίσει η κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης.

0: Εντάξει, αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Νομίζω ότι όλη η κουβέντα του κυρίου Μητσοτάκη εχθές είχε ως βασικό ζήτημα το αν θα είναι αυτός ο υποψήφιος πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ή όχι, με βάση αυτά τα οποία οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν θέλω να πω στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι ουσιαστικές λύσεις για τους πολίτες, αυτά τα 1,5-2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία υποτίθεται ότι θα έδινε ο κ. Μητσοτάκης, δεν βλέπουμε. Και αυτό είναι ό,τι μπορεί να ξέρει όποιος μας ακούει για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύει τη Νέα Δημοκρατία. 8 χρόνια πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, 8 διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, κάθε άλλο παρά ελπίδα μπορεί να φέρει στους πολίτες πια.
1: Ήταν και η ανακοίνωση του κόμματός σας που λέει για αναξιοπιστία, αλαζονία, εξαπάτηση και όλα αυτά. Βέβαια, σας άκουσα εσάς ότι αυτό το μέτρο με τον Κουμπαρά που είπε νωρίτερα και η Έφη, το είχε αναφέρει και ήμνη στη Φόφη Γεννηματά το 2018, είπατε κάπου σε μια συνέντευξη που σας άκουγα.
0: Το 2018.
1: Και τι λέγατε εσείς τότε, δηλαδή τέτοιο.
0: Γιατί
1: από τα αριστερά δέχεται κριτική ως ταξικό μέτρο αυτό. Δηλαδή ότι αυτοί που δεν έχουν, τα παιδιά τους δεν θα έχουν στα 18 χρήματα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η λογική της αποταμίευσης για τις επόμενες γενιές είναι μια λογική την οποία πρέπει να την έχουμε όλοι ως κομμάτι της κουλτούρας μας. Νομίζω ότι διαχρονικά όλοι φτιάχναμε ένα κουμπαρά για τις επόμενες γενιές. Το βασικό ζήτημα είναι τι προϊόν είναι αυτό το οποίο δημιουργείς. Εμείς το 2018 καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση με τη Φόφη Γεννηματά γύρω από τα ζητήματα αυτά. Είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες το 2018 με το 2026 και είναι πολύ διαφορετικό το ποιοι μπορούν σήμερα να αποταμιεύσουν σε σχέση με το τότε. Αλλά όπως και να έχει, εγώ ξέρω ότι δεν είμαι εδώ για να μηδενίζω αντιλήψεις και άποψη. Εμείς είμαστε εδώ για να δούμε εάν κάτι από όλα αυτά μπορεί να αλλάξει τη ζωή των Ελλήνων. Δηλαδή, εδώ πρέπει να κάτσουμε να πούμε τα εξής. Οι Έλληνες είναι τελευταία εισαγοραστική δύναμη. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Eurostat. Είναι με τον ακριβότερο πληθωρισμό τροφίμων. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Eurostat. Με το υψηλότερο κόστος στέγασης. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι πανευρωπαϊκές έρευνες. Επομένως, σε αυτά τα πράγματα, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έφερε καμία ουσιαστική παρέμβαση. Επομένως, τότε θα σας πω, από εκεί που ξεκίνησα, νομίζω ότι κλείνει ο κύκλος. Κλείνει ο κύκλος.
1: Και ποιος είναι ο επόμενος όμως, ποιος είναι ο επόμενος, κύριε Χριστίδη, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Μιας μεγάλης κεντροαριστεράς, η οποία φέρνει θεσμικές αλλαγές στο κράτος και φυσικά ουσιαστική ανάπτυξη για τους πολίτες, παραγωγικότητα για τους πολίτες, ευημερία για τους πολίτες.
2: Χωρίς να τεινάξετε την μπάγκα στον αέρα για το οποίο σας κατηγορεί ο Πρωθυπουργός κύριε Χριστίδη. Γιατί
1: θα τεινάξουν και το Πασό για την Ελλάδα, δεν το λέει αυτό.
2: Γενικά το είπε γενικά για την αντιπολίτευση, αναφερόμενος χθες στη συνέντευξη που από τη Θεσσαλονίκη στη 13η σύνταξη και στο 13ο μισθό.
1: Α, ναι, εσείς τα έχετε και τα δύο στις δεσμεύσεις σας.
0: Κοιτάξτε. Εγώ θέλω να πω ότι η συζήτηση για το ποιος τίναξε την Ελλάδα, την οικονομία της Ελλάδας στον αέρα έχει ενδιαφέρον. Αν ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για τον κ. Τσίπρα και δικαιολογημένα, φαντάζομαι ότι έχει να πει πολλά και για την περίοδο στην οποία και ο ίδιος ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, την περίοδο 2004-2009, όταν η οικονομία της χώρας πήγε στα βράχια και οδηγηθήκαμε στην κρίση και τα μνημόνια. Επομένως, εδώ η συζήτηση είναι μια συζήτηση που έχει βάση και δεδομένα. Όλα αυτά θα μπουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Θα έχουμε ψηφίσει αυτό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα δούμε ποιος πετάει την μπάνκα στον αέρα και ποιος χρεοκοπεί τη χώρα. Αυτά τα έχουμε πει και ποιος χάνει και μεγάλες ευκαιρίες όπως αυτή το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, επανέρχομαι και το λέω με πολύ καθαρό τρόπο, ό,τι ήταν να πει, το είπε. Ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Εγώ να σας πω, άκουσα για παράδειγμα ανθρώπους που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, στον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, τον κύριο Μπρατάκο. Η κριτική του κύριου Μπρατάκου είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για το κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Δεν τα έλεγε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία είτε αρέσει στη Νέα Δημοκρατία, είτε αρέσει, είναι αυτό που λένε οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας.
1: Και ειδικά στην Αθήνα που τους εξαιρεί και από το τέλος επιτιδεύματος που ισχύει για την περιφέρεια κατάργησή του, είναι ένας λόγος παραπάνω να είναι δυσαρεστημένοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τα όσα άκουσαν χθες. Πάντως στο Πασόκ, για να έρθουμε λίγο στο Πασόκ, το οποίο από πέρσι ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση, γιατί το παρακολούθησα, το κάλυψα, παρουσίασε το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ, περιλαμβάνει όλα όσα αναφέραμε και το 13ο μισθό σταδιακά
2: και
1: τη 13η σύνταξη, την οποία είπατε σε δύο δόσεις και υπήρξε αυτή όλη η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, η οποία πηγαίνει φαίνεται σιγά σιγά προς την πρώτη δόση. Θα έχετε κάτι καινούριο σε αυτή την έκθεση φέτος να παρουσιάσετε με την ομιλία του αρχηγού σας, κύριε Χριστίδη?
0: Έχουμε να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και αυτό το λέω διότι, κοιτάξτε, η αντιπαράθεση που γίνεται πολλές φορές είναι μια αντιπαράθεση ξύλινη. Εγώ δεν θέλω να κάνω ξύλινη αντιπαράθεση, ούτε να χρησιμοποιήσω ξύλινα επιχείρηματα. Θέλω να μιλήσω για την ουσία του ζητήματος. Σήμερα υπάρχουν δύο κόσμοι. Υπήρχε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Βούλτεψη, να το πούμε έτσι πολύ καθαρά, η οποία ισχυρίζεται ότι πηγαίνουν και μένουν έγκυες οι αναπληρώτερες δασκάλες και καθηγήτριες για να μην πηγαίνουν στη δουλειά τους. Υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος έλεγε ότι ο Τζάμπας πέθανε, όπως έλεγε η κυρία Αλεξοπούλου. Υπάρχει ο κόσμος του κυρίου Μαρκόπουλου που έλεγε ότι κόφτε το μοσχάρι γιατί είναι πολύ ακριβό και πιάστε το κυρινό. Υπάρχει και μία πολιτική πρόταση η οποία, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της εποχής, έρχεται να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την ενίσχυση της τσέπης του Έλληνα πολίτη. Εμάς μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Δεν μας ενδιαφέρει, ξέρετε, να πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και αυτό είναι στον πυρήνα της πολιτικής μας. Εάν κάποιος θέλει να κόβει κορδέλες, να πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες και να παρουσιάζει έναν κόσμο την ίδια ώρα που οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζουν τέτοια λαζονία, τέτοια αμετροέπεια, τέτοια, πώς να πω, απόσταση από το κοινωνικό γίγνεσθε, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτήν την κατάσταση.
2: Κύριε Χριστίδη, όλα αυτά που λέτε, όλα αυτά που λέτε και υποστηρίζετε, γιατί δεν τα έχει κεφαλαιοποιήσει το ΠΑΣΟΚ στα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις και τους τελευταίους μήνες ειδικά είναι στην τρίτη θέση?
0: Κοιτάξτε,
2: τι πιστεύετε ότι φταίει?
0: Θα δούμε τι θα κεφαλαιοποιήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Εάν οι δημοσκοπήσεις έβγαζαν τελικό αποτέλεσμα, δεν θα κάναμε εκλογές.
2: Καλά, εντάξει, εννοείται.
0: Επειδή θέλω να πω, για παράδειγμα, ότι 6 μήνες πριν κάποιοι παρουσίασαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 13% και το ΠΑΣΟΚ τέταρτο. Ή πριν από 8-9 μήνες μας παρουσίασαν εμάς πάλι τρίτους και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεύτερο με 14%. Σήμερα βλέπετε ότι και το ένα και το άλλο κόμμα είναι περίπου στο 4% και στο 5%. Η πολιτική έχει δυναμική. Επειδή πολύ καλά και έχετε φιλοξενήσει ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι των δημοσκοπήσεων, ότι οι πολίτες πια αποφασίζουν και τις τελευταίες εβδομάδες των εκλογών.
2: Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αναποφάσιστων, έχετε δίκιο σε αυτό βέβαια, σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Πολύ μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν διαχρονικά. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τους πολίτες, και αν μου επιτρέπετε, εγώ θέλω να μεταφέρω και ένα μήνυμα. Το μήνυμα το οποίο μεταφέρω από την Κρήτη, και όχι μόνο, από όλες τις περιοχές που είχαν τελικό διάστημα, είναι ότι οι πολίτες έχουν πολύ διαφορετικά προβλήματα και αγωνίες σε σχέση με αυτά τα οποία πολλές φορές ζητάμε γύρω από τις δημοσκοπήσεις, τα πρόσωπα, τις συμμαχίες και τους πρωθυπουργούς.
2: Επειδή πάμε σε τίτλους ειδήσεων,
0: πρέπει να δώσουμε τη σημασία μας και εκεί θα δώσουμε.
2: Κύριε Χριστίδη, οπότε αύριο μεγάλη ομάδα, πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής βέβαια τον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, θα έχετε επαφές.
1: Στις επόμενες μέρες και οι υπόλοιποι.
0: Θα είμαστε όλη την εβδομάδα στελέχη σε όλη την κεντρική Μακεδονία και, όπως σας είπα πριν, και δυτική Μακεδονία και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα κάνουμε πολλές περιοδίες και Παρασκευή και Σάββατο και προφανώς την Κυριακή στη συνέδριξη του Προέδρου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Μάλιστα. Οπότε θα συναντηθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίδη.
2: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, Βασίλη, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Θέλω καλά μετά τις ειδήσεις. Θα έχουμε συνεννοηθεί με τον Βαγγέλη, τι θέλω. Θα τα πούμε
2: μετά. Εμένα απ' έξω.
1: Εσένα απ' έξω. Τι εκπλήξεις, σου έχουμε εκπλήξεις.
2: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε μισή ώρα από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα της Νέας Αριστεράς στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός της Διεθνούς Έκθεσης. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Για 8η ημέρα και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Γκόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία 4 σε 10 περιφέρειες της χώρας. Έρευνες σε εξέλιξη για τις συνθήκες πτώσης μίας ανήλικης από μπαλκόνι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Μοναστηρίου. Η κοπέλα είναι βαριά τραυματισμένη και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Σαξονίας Άνχαλτ. Συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Την Παρασκευή το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών με την παρουσία 7 κατηγορούμενων, οι οποίοι σύμφωνα με τους δικηγόρους τους αρνούνται την κατηγορία. Τουλάχιστον 11 νεκροί και 6 τραυματίες από χιονοστιβάδα που χτύπησε ομάδα ορειβατών στο Βόρειο Κάυκασο. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Βασίλης Πεκλάρης, Εύη Τσαμπάζη. Κάθε μέρα θα είμαστε μαζί 11 με 1.
1: Θέλω να πω σωστά όλους τους συντελεστές, γιατί δεν είμαστε δύο άνθρωποι στον αέρα.
0: Γιατί πριν τους είπες λάθος.
1: Μπέρδεψα εδώ, τα έκανα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον Βαγγέλη τον Καπετάνο που είναι στον ήχο και θα συνεργαζόμαστε άψογα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη, για την φροντίδα. Να πω ότι είναι η Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών. Να πω ότι είναι ο Πέτρος ο Πομόνης που είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Βέβαια, σε μια εκπομπή όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ στο ραδιόφωνο, είτε είναι η τεχνική πίσω από τις κονσόλες και γενικότερα στην υποστήριξη την τεχνική συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο η κονσόλα, είναι όλο αυτό για να μπορεί να στέκεται και να βγαίνει. Είτε είναι οι δημοσιογράφοι σε όλες τις θέσεις, οι συνάδελφοι στα δελτία ειδήσεων, το ρεπορτάζ, εννοείται θα ακούσουμε σε λίγο τους συναδέλφους, είτε είναι οι δημοσιογράφοι που είμαστε στον αέρα και μας ακούτε στο στούντιο, αλλά και η γραμματεία, η αγαπημένη Τζούλη που είναι έξω στην υποστήριξη των πάντων εδώ στο ραδιόφωνο, η Θάνια, ο Δημήτρης και όλοι οι υπόλοιποι που είναι συντελεστές αυτού που τελικά καταλήγει να βγαίνει στον αέρα, και θέλω έτσι στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής να τους ευχαριστήσω. Δεν θα τα λέμε κάθε μέρα
0: στο
1: όλα
0: μαζί. Στο ξεκίνημα έχουν περάσει 40 λεπτά, αλλά τέλος πάντων.
1: Καλά, τι να κάνω τώρα. Ήθελες εκεί στην αρχή, τα έκανα όλα λάθος.
0: Θέλω να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη την Κική που ξέρω ότι μας ακούει από την Καλαμαριά από εκεί.
1: Και να σου πω λοιπόν ότι εγώ δεν πήγα στην έκθεση. Και χθες δεν κυκλοφόρησα πολύ, είναι η αλήθεια, γιατί δεν χρειαζόταν. Αλλά προχθές που κατεβήκαμε κάτω και ήταν όλα κλειστά.
0: Καλά, προχθές κατέβηκες το απόγευμα και ήταν όλα κλειστά, αφού είχαμε τις πορείες.
1: Ωραιότατα.
0: Εγώ
1: ήταν.
0: Κυκλοφόρησα και Σάββατο.
1: Ερημιά ήταν χθες το Σάββατο βράδυ.
0: Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, τι να έχει
1: ρίξει η βασή.
0: Τι λες καλά, εγώ βγήκα μετά τις 10 και είχε κόσμο στο κέντρο. Δεν είχε σπίτι.
1: Καλά, μην πεις σε πού πήγες, θα μου το πεις μετά.
0: Όχι, δεν θα σου πω. Στο κέντρο πήγα.
1: Εγώ βρήκα να κάτσω στο κέντρο.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Η έκθεση όμως μέσα, μέχρι τώρα κάτι ακούγεται μια γκρίνια για το εισιτήριο, που είναι πολύ σοβαρή βέβαια. 12 ευρώ το εισιτήριο είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Λοιπόν, σου λέει
1: κλείσε διαδικτυακά. Καλά, ρε φίλε τώρα.
0: Όχι, θα σου πω πώς είναι. Εγώ πήγα στην έκθεση, μπορώ να πω.
1: Για πες.
0: Μ' αφήνεις. Λοιπόν, με το που μπαίνεις στην έκθεση υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι που έχουν μια ταμπέλα που σου λέει να κάνεις, ας πούμε, screenshot, να μπεις στο QR code, ας πούμε, και να βγάλεις ηλεκτρονικά το εισιτήριο, και αυτό είναι στα 9 ευρώ αντί 12.
1: Με γιατί... κάρτα δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, να το πληρώσω online. Οπότε αν θέλετε, ας πούμε, αν πληρώνετε με κάρτα, μπορείτε να μπείτε και με 9 ευρώ. Χθες εγώ που κυκλοφόρησα στο μετρό είχε πάρα πολύ κόσμο, και μάλιστα χθες το απόγευμα που κατέβηκα στη στάση στην Τριβάνη, που κατέβηκε πολλής κόσμος για να πάει στην έκθεση, άνοιξαν κάποιες ένα πορτάκι για να μην ξανατσεκάρεις το εισιτήριο όταν κατέβαινε στο συντριβάνι, και όταν ρώτησα γιατί συμβαίνει αυτό, μου είπαν ότι γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, προκειμένου, ας πούμε, να μην δημιουργούνται ουρές. Επίσης έμαθα ότι όσο ήταν εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης χρησιμοποίησε πάρα πολλές φορές το μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Ανατρίχιασα.
0: Ενώ εγώ χθες, ναι, γιατί
1: πότε το χρησιμοποίησε, αφού ήταν κλειστό το Σάββατο. Όσο ήταν εδώ, πότε
0: το
1: ήταν.
0: Σάββατο το πρωί, Παρασκευή βράδυ, ξέρω και εγώ.
1: Το Σάββατο νωρίς το πρωί, Παρασκευή
0: Βασίλη,
1: βράδυ.
0: Δεν τον είδα εγώ. Το Σάββατο ήταν για κάποιες ώρες
1: λοιπόν,
0: κλειστό
1: χθες...
0: λόγω των διαδηλώσεων. Δεν τελείωσα. Λοιπόν, και επίσης εγώ χθες είδα και την ανεξάρτητη βουλευτή, την κυρία Κυριακή Μάλαμα, η οποία έχει τοποθετηθεί και για το θέμα που θα συζητήσουμε, για την εξέδρα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, θα αναφερθούμε. Η κυρία Μάλαμα κατέθεσε κατεπίκουσα κοινοβουλευτική ερώτηση. Χθες την είδα να χρησιμοποιεί και αυτή το μετρό Θεσσαλονίκης από τη στάση Συντριβάνη.
1: Κατέβηκε πολλοί κόσμος από την Καλαμαριά. Ήταν μια ευκαιρία, γιατί έχω γνώση και εγώ, ήταν μια ευκαιρία για πολλές οικογένειες να πάρουν τα παιδιά τους και να συνδυάσουν μια πρώτη βόλτα Σαββατοκύριακο με το μετρό και ταυτόχρονα επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μου μετέφεραν λοιπόν ότι χθες το βράδυ ήταν πολλοί, έτσι, και σε παρέες και σε ζευγάρια, αλλά και οικογένειες που ήρθαν από την Καλαμαριά συνδυάζοντας τον τερπνό μετά του Φελίου, που λένε, και μετρό βόλτα και την έκθεση. Τώρα μείναν ικανοποιημένοι με τα όσα είδαν, όσα άκουσαν, κυρίως μουσικά χθες στην έκθεση. Δεν ξέρω.
0: Ήταν η Άντζελα Δημητρού και ο Πανταζής χθες.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν, ναι.
1: Εντάξει. Είναι όλο αυτό το πρόγραμμα που ξεκινάει από Άντζελα Δημητρίου, Πανταζή και καταλήγει σε Ρέμο, που δεν. Κάποιου αρέσει.
0: Ναι, κάποιου
1: άλλου. Λιγότερο, ναι. Κάποιου καθόλου. Ναι.
0: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας και στη φίλη τη Θόμη που μας έστειλε το μήνυμά της και μας ακούει. Ενώ εγώ που πήγα στην έκθεση, πρέπει να σου πω ότι δεν ενθουσιάστηκα με το περίπτερο της Ιαπωνίας. Το περίμενα πολύ πιο μεγάλο. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ, όποιον έχω δει, με ρωτάει σούσι έχει, ας πούμε, στο... και έχει, τα φαγητά. Έχει, αλλά πραγματικά έχει τρεις καντίνες. Εντάξει, το πληρώνω, την τζάμπα θα το πάρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά έχει πάρα πολύ ουρά. Χθες, δηλαδή Κυριακή, έπρεπε να περιμένεις ένα 20 λεπτό, τόσο ένα τέταρτο, για να πάρεις, ας πούμε, αυτό που ήθελες να φας. Επίσης, στην είσοδο του Ιαπωνικού περιπτέρου, που γενικά η Ιαπωνία συγκεντρώνει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες, έχει ένα πολύ ωραίο σκηνικό με έναν μουσικό που δημιουργεί έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα με το τύμπανο. Αλλά από εκεί και πέρα έχει μόνο αυτοκίνητα, έχει εκτυπωτές, φωτογραφικές μηχανές.
1: Κιμονό που θέλω να πάρω δώρο
0: δεν έχει. Okay. Δεν έχει. Και εγώ πήγα εκεί να δω, κάνα κιμονό, κάνα αυτό. Αρκετούς Ιάπωνες επίσης.
1: Μεγάλη συζήτηση λοιπόν γίνεται, για να επιστρέψουμε λίγο στα πολιτικά, σε όσα ανακοινώθηκαν προχθές και όσα συζητήθηκαν χθες και θα εξειδικευτούν σε λίγη ώρα στις από 12. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, τον κ. Πυρακάκη και τους υπόλοιπους. Υπάρχει αρκετή γκρίνια, είναι η αλήθεια, από τους ελεύθερους επαγγελματίες που περίμεναν περισσότερα. Το ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι Αθηναίοι, που είπαμε ότι είναι η πλειοψηφία στην κατάληξη του επιδέματος. Καλά, ζει σε Μάη μου από το 28 ουσιαστικά, και παραπέμπουν πολλές παρεμβάσεις το 29, έτσι, γιατί είναι οι φορολογικές, δηλαδή ισχύουν από το 27 με τις φορολογικές δηλώσεις του 28, άρα παίρνουν αργότερα. Είναι κάτι το οποίο δεν τους ικανοποιεί απόλυτα, όπως επίσης και το τεκμαρτό που μειώνεται σταδιακά και μειώνεται βέβαια για κάποιους που εμφανίζονται συνεπείς, δηλαδή έχουν μεγαλύτερο εισόδημα που δηλώνουν. Γενικότερα θα έλεγα ότι υπάρχει βέβαια και ειδική παρέμβαση για τα ταξί, που μια διορθωτική παρέμβαση στο τεκμαρτό υπολογισμό του εισοδήματος. Εκεί υπήρχε η κόντρα του κ. Κυρανάκη, αν θυμάσαι, που έγινε και σχεδόν βεντέτα με τον
0: πρόεδρο.
1: Ιστορικό πρόεδρο, ναι.
0: Τον ταξί στην Αθήνα.
1: Να πούμε ότι για τους, οι φοροαπαλλαγές για τους αγρότες ως τα 20.000 ευρώ περιλαμβάνει πολλούς και θεωρείται ικανοποιητική, όπως και για τους τρίτεκνους, οι οποίοι όμως περίμεναν κάτι παραπάνω, αφού κυκλοφορούσαν φήμες ότι θα ενταχθούν στους πολύτεκνους, δηλαδή θα έχουν το σύνολο των βοηθημάτων. Από εκεί και πέρα, το ότι γίνεται 400 ευρώ το επίδομα για τους συνταξιούχους τώρα το Νοέμβριο, και είναι και το πρώτο που θα δοθεί, γιατί όλα τα άλλα πάνε για το 27 και μετά, όπως οι αυξήσεις στους μισθούς και οι τριετίες που θα αρχίσουν.
0: Η
1: από
0: πρώτη αύξηση
1: Ιανουαρίου
0: θα είναι τον Απρίλιο.
1: Ουσιαστικά ναι, και με τον κατώτατο τον Απρίλιο, αλλά και ναι, με τους μισθούς δημόσιου και ιδιωτικού. Γενικότερα είχε μια παράθεση αριθμών η ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, σε βαθμό που κάπου μπερδευόσουν και με αυτά που άκουγες, γιατί έλεγε πολλά νούμερα που του τα είχαν ετοιμάσει. Ήταν λίγο μπερδεμένο σε εκείνο το πλαίσιο, αλλά αυτό που έτσι, η πρώτη είναι τα 400 ευρώ οι συνταξιούχοι 65 και άνω, και που περιμένουν βέβαια αύξηση αυτού, και θα λέγεται από πλευράς κυβέρνησης ότι εφόσον επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα σταδιακά, αυτό θα γίνεται τα επόμενα χρόνια.
0: Και περιμένουν και πολλοί συνταξιούχοι βέβαια να δουν τις λεπτομέρειες, αν θα υπάρχουν κάποια κριτήρια.
1: Το 65 και αν όχι, υπάρχει για όλους από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: θα το ακούσουμε σήμερα χωρίς εισοδηματικά, αλλά
0: ναι,
1: έχει ηλικιακό, αλλά... έχει ηλικιακό, ναι, όχι κάτω των 65. Και ναι, αυτό τώρα το ηλικιακό ίσως θα μπορούσε να είναι εισοδηματικό και να μην είναι ηλικιακό.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι κάτω από 65.
1: Πώς, έχει από 62, έχει πολλούς.
0: Ναι,
1: πολλές κατηγορίες. Αρκετούς. Ναι,
0: okay.
1: Και αρκετές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ακόμα και συνταξιούχοι που είχαν βγει μέχρι. Θα μου πεις, αυτά ήταν πρώην μνημονίων.
0: Ακριβώς. Αυτό θα σου έλεγα τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω
1: το
0: ότι υπάρχουν πολλοί
1: συνταξιούχοι. Υπάρχουν μειωμένες.
0: Ναι, υπάρχουν μειωμένες, αλλά δεν είναι πολλοί, θέλω να σου πω. Αυτό, ναι, αυτό λέω. Είναι πολύ περισσότεροι. Δηλαδή αυτό που θα δοθεί το βοήθημα.
1: Νομίζω ότι είναι σημαντικός αριθμός που μένει απ' έξω. Αλλά θα το
0: εγώ
1: δούνε,
0: νομίζω
1: θα
0: ότι
1: το
0: είναι πάρα πολύ σημαντικός αριθμός.
1: Καλά, είναι,
0: αυτό που θα ευεργετηθούν.
1: Ναι, ναι. Θα ευεργετηθούν, δεν ευεργετείται κανείς.
0: Τέλος πάντων,
1: είναι
0: θα
1: λεφτά
0: βοηθηθούν
1: που έχουν δουλέψει,
0: ναι,
1: και θα έπρεπε να έχουν 13η σύνταξη εδώ και χρόνια. Από το 18 που τυπικά βγήκαμε από τα μνημόνια, θα έπρεπε να έχει αποκατασταθεί τουλάχιστον για τους συνταξιούχους μια επιπλέον σύνταξη.
0: Κάποιος άλλος θα πει ότι δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να φύγει καν. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ναι,
0: τώρα αυτό είναι το βοήθημα. Δηλαδή, okay.
1: Είναι επίδομα.
0: Επίδομα,
1: και όπως για τους δημοσίους,
0: ναι,
1: υπαλλήλους,
0: ναι, ναι,
1: είναι του χρόνου. Το 500 ναι, μεικτό, εκεί 400 καθαρό, αλλά του χρόνου τα Χριστούγεννα δημόσιοι υπάλληλοι και αυτά θα ακούσουμε σε λεπτομέρειες. Από εκεί και μετά, βέβαια, αυτό που έγινε με την αποταμίευση, και το λέμε γιατί το συζητήσαμε νωρίτερα, δηλαδή να βάζεις 100 ευρώ το μήνα, να γίνουν 1200 στο χρόνο, να σου βάλει άλλα 1200. Γενικά αυτό δεν βγαίνει 60 στο άθροισμά του, βγαίνει 40, γιατί μαζεύονται κάπου 21 χιλιάρικα με τη δική σου αποταμίευση, άλλα τόσα να σου βάλει το κράτος που λέει. Είναι γενικά επενδυτικό
0: και
1: πρόγραμμα.
0: Κάτι σου βάζει όμως και η τράπεζα νομίζω.
1: Αποταμιευτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Το επιτόκιο mm-hmm. που αυξάνει το ποσό. Βέβαια, όταν θα ισχύσει αυτό, δηλαδή όταν θα αρχίσει το κράτος να πρέπει να βάζει, δηλαδή αν ξεκινήσει και αν φτάσει στα 18 χρόνια, θα πρέπει να βάζει το κράτος σε μόνιμη βάση πλέον, γιατί κάθε χρόνο θα βγαίνουν 18 άριδες, 1.250 εκατομμύρια κάθε χρόνο. 1.250 εκατομμύρια. Αυτό θα είναι το 30.000 που θα πρέπει κάθε χρόνο να δίνει στον κάθε 18, όταν ολοκληρωθεί έτσι και φτάσουμε στα 18 χρόνια. Αλλά αυτό είναι μια μακρινή συζήτηση. Προς το παρόν, όπως έγραψε επιτυχημένα και ένας φίλος, ο Άκης, ψάχνουμε τις 99 δραχμές για να κάνουμε 100 στάρικο, που έλεγε και ο Φέρμας στον Μπακαλόγατο.
2: Ναι, αλλά είναι και κάτι άλλο στη μέση.
3: Τι άλλο?
2: Ο άνθρωπος είναι πλούσιος. Μπορεί να βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Έχει όμως υπόψη του ότι εμάς μας λείπουν 99 δραχμές για να βάλουμε στην πάντα ένα 100 στάρικο.
1: Αγαπημένη ταινία.
0: Ναι, αγαπημένη ταινία, ο Μπακαλόγατος.
1: Το Φέρμας εξαιρετικός.
0: Νομίζω ότι και το συγκεκριμένο μέτρο θα βοηθήσει αρκετά. Χθες απασχόλησε και τη συνέντευξη τύπου. Το συζήτησαμε πριν και με τον κύριο Χριστίδη, καθώς ο Πρωθυπουργός τον ρώτησαν ότι αυτό το μέτρο, λέει το Πασόκ, ότι το είχε προτείνει η Φόφη γεννηματά.
1: Όχι ακριβώς έτσι. Με άλλο τρόπο ήταν.
0: Είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν το γνώριζα, αλλά αν το είχε προτείνει, τώρα είναι η στιγμή που το υλοποιούμε. Και δεν υπάρχει και κανένας.
1: Από τα αριστερά πάντως, και από την αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα, υπάρχει πολύ έντονη κριτική, γιατί βέβαια θεωρούν ότι είναι ένα βαθύτατα ταξικό, μια ταξική έτσι, προώθηση μιας λειτουργίας μέσω των τραπεζών, ενίσχυση καταρχήν των τραπεζών, γιατί θα έχουν προθεσμιακούς λογαριασμούς τεράστιους να τρέχουν, έτσι που δεν είχαν, καινούριους δηλαδή, προθεσμιακές καταθέσεις,
0: κάτι, λεφτά
1: που θα
0: κλείνουν. Όποιος θέλει το κάνει, όποιος θέλει δεν το κάνει. Ο άλλος μπορεί να θέλει να βάζει 5 ευρώ.
1: Και ταξικό, γιατί κάποιοι δεν θα μπορούν. Δεν υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα σε αυτόν που δεν περισσεύει το κατοστάρικο το μήνα, τα 1200 ευρώ το
0: δεν
1: χρόνο.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό το κατοστάρικο στο μήνα. Το
1: ναι.
0: μήνα. Μπορεί να είναι λιγότερα.
1: Που, αυτοί που έχουν, οι έχοντες και κατέχοντες που λέγαμε παλιά, ναι. έχουν τη δυνατότητα να τα δίνουν αυτά τα 1200 ευρώ το μήνα. Εγώ για παράδειγμα.
0: Το χρόνο.
1: Το χρόνο. Ναι. Έχω τη δυνατότητα να το δίνω. Εσύ που δεν βγάζεις το μήνα και είσαι δύσκολα και δεν έχεις δυνατότητα, γιατί το κατοστάρικο, όπως λέει και ο Φέρμας.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι για το σούπερ μάρκετ.
0: Εδώ και το πενιντάρικο. Αλλά μπορεί ναι. ο άλλος δεν μπορεί να βάζει λιγότερα λεφτά.
1: Μπορεί.
0: Ναι,
1: αλλά
0: τότε...
1: ενισχύονται λοιπόν αυτοί που μπορούν. Είναι ένα μέτρο που ευνοεί και δίνει περισσότερα και ως απόδοση στο μέλλον σε αυτούς που έχουν και μπορούν να παίρνουν.
0: Ναι. Εγώ σου λέω ότι εγώ που είμαι πιο φτωχιά από σένα βάζω 3 ευρώ και τα 3 ευρώ γίνονται 6 ευρώ. Λέω
1: αλλά
0: εγώ.
1: Παίρνεις λιγότερα από εμένα που θα βάλω 1200 ευρώ
0: ναι,
1: το χρόνο.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Ναι, άδικο. Όμως δεν θα έπαιρνα καθόλου.
1: Αυτό είναι το ταξικό.
0: Ναι, δεν θα έπαιρνα καθόλου όμως.
1: Είναι ταξικό δηλαδή, όμως.
0: Ενισχύονται οι έχοντες. Συνεχίζω και επιμένω.
1: Είναι πολιτική απόφαση να ενισχυθούν οι έχοντες και κατέχοντες.
0: Ναι. Και επαναλαμβάνω και επιμένω, αν είχα 3 ευρώ θα άφηνα στην άκρη 3 ευρώ. Τώρα τα 3 ευρώ θα γίνουν 6 ευρώ. Αντιδράσκεσαι αυτό?

0: Θα συνεχίσουμε μετά μουσικά. Προς το παρόν να πάμε στην Κόνιτσα, εκεί όπου 8 μέρες μένεται η πυρκαγιά στην θέση Τραπεζίτσα πάνω στην Πίνδο, στο βουνό. Είχε ξεκινήσει από μακρισμένα, όμως χθες το βράδυ πλησίασε πολύ τον οικισμό της Κόνιτσας. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ιαννίνων, έτσι, μετά τα Γιάννενα. Και μαζί μας είναι ο Γιώργιος Μίτσος, είναι εντεταλμένος σύμβολος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μίτσο.
1: Καλημέρα από Κόνιτσα. Μπορεί να μην σας ακούω καλά, γιατί πετάνε και τα ελικόπτερα, γιατί είμαι και στο βουνό.
2: Πώς είναι η κατάσταση, μια που είστε και στο βουνό και έχετε έτσι την εικόνα?
1: Η κατάσταση είναι καλύτερα σήμερα. Έχουμε εξασφαλίσει τουλάχιστον την Κόνιτσα. Έχει μέτωπο αρκετό. Πάμε καλύτερα. Είναι το έδαφος. Το ανάγλυφο του εδάφους είναι κακοτράχυλο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει μόνο μονοπάτια, είναι τα ΕΜΟΔΕ, είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, είναι όλος ο μηχανισμός κρατικός εδώ πέρα και παλεύουμε για το καλύτερο.
0: Παλεύετε πολλές μέρες. Στην αρχή υπήρχαν οι παρεμβάσεις από αέρος που ήταν αναγκαίες για να σταματήσει πιο νωρίς, ή δεν γινόταν να ανακοπεί νωρίτερα η φωτιά, κύριε Μίτσο?
1: Από την πρώτη μέρα υπήρχε παρέμβαση και με αέρια μέσα, αλλά επειδή το βουνό είναι απάτητο, ήταν φορτωμένο υλικό, γιατί έχει μαύρη πεύκη και ρόμπολα, έχει πολύ πευκοβελόνα κάτω. Είχαμε και λίγο αέρα, μας τα χάλασε την Τετάρτη και γι' αυτό τράβηξε και παραπάνω.
0: Χθες το βράδυ είδα τα πλάνα της ΕΡΤ από τους συναδέλφους εκεί, που έφτασε κοντά στα πρώτα σπίτια πάνω στο κομμάτι της άνω πλευράς της Κόνιτσας, έτσι, της πάνω γειτονιάς, ας πούμε.
1: Έφτασε πάνω, ναι, αλλά σταμάτησε, γιατί από εκεί και κάτω είναι πλατήφυλλα και βράχια, οπότε δεν είχε συνέχεια. Δούλεψαν τα παιδιά όλο το βράδυ τα δασκομάτω μέσα και προς το παρόν πάμε καλύτερα, πολύ καλύτερα.
0: Είναι το φαράγγι του ΑΟ που καταλήγει κάτω στο ποτάμι?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί πέρα είναι πιο υγρά τα πράγματα, είναι πιο υγρό το περιβάλλον και δεν μπορεί τόσο εύκολα να περάσει φωτιά, έτσι? Αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ανησυχία με το 112 χθες, έφυγε κόσμος? Έφυγαν?
1: Όχι. Το 112 ήταν για πρόληψη, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, να έχει το νου του. Το πρώτο 112 ήταν για τον καπνό, επειδή γύρισε ο αέρας και υπήρχε καπνός. Και το χθεσινό ήταν η πρόληψη ότι υπάρχει φωτιά, και να ακούνε του Δήμου της υπηρεσίας και αυτά να μην ακούνε στο διαδίκτυο διάφορα πράγματα.
2: Δεν υπήρχε δηλαδή η σύσταση να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους?
1: Όχι, καμία.
0: Πάντως όλες αυτές τις μέρες έμαθα ότι δουλεύουν μέσα δασοκομμάτους, δουλεύουν εθελοντές, δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Δασοκομμάτο, πυροσβεστική, στρατός, αστυνομία, συμβάλλουν όλοι.
2: Ελικόπτερα.
1: Ελικόπτερα, ναι. Όλοι.
0: Βλέπουμε τώρα και στο πλάνο της ΕΡΤ που απευθείας εκεί από τους συναδέλφους ένα ελικόπτερο που κάνει ρήψεις στο σημείο, και σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Μας ρωτάνε, η μονή εκεί στο στομείο έχει κινδυνεύσει, είναι κοντά?
1: Όχι, δεν έχει κινδυνεύσει.
0: Α, ωραία. Ούτε τα σπίτια λοιπόν, ούτε η μονή.
1: Σήμερα είμαστε πολύ καλά.
0: Είμαστε πολύ καλά, να μείνουμε όμως πολύ καλά, γιατί...
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Ο αέρας είναι κατηγορία σε κίτρινο, είναι η περιοχή.
1: Το γνωρίζω.
0: Έχει αέρα?
1: Έχει λίγο.
0: Λίγο. Ωραία. Χρειάζεται κάτι άλλο που μπορούμε να μεταφέρουμε, να ακουστεί?
1: Να μην ακούνε το Facebook.
0: Γιατί τι γράφουνε, κύριε Μίτσο?
1: Πληροφορήσεις πάρα πολλές.
2: Όπως?
1: Πολλές. Και να ακούνε
2: τις οδηγίες των υπεύθυνων.
1: Το Δήμο να είναι από τις υπηρεσίες, να μην ακούνε διάφορους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο
2: σε αυτή την περιοχή. Ελπίζουμε να λήξει γρήγορα.
1: Να είστε καλά, και εγώ το ελπίζω.
0: Είναι πανέμορφη η περιοχή, για όσους δεν την ξέρουν. Εντάξει, εμένα είναι ο τόπος μου. Και είναι το φαράγγι του ΑΟ που καταλήγει σε αυτό το μεγάλο γεωφύρι της Κόνιτσας, που είναι γνωστό και πολύ τραγουδισμένο, και είναι και η μονή του στομίου που είναι γνωστή, έτσι, με τον Παΐσιο που είναι εκεί πέρα της περιοχής και πολλοί ανεβαίνουν. Αλλά γενικά γενικότερα η Κόνιτσα και τα γύρω χωριά, τα μαστοροχώρια, όπως τα λέμε εκεί πάνω, είναι πανέμορφα και μέσα σε ένα πυκνό δάσος. Είναι πάρα πολύ πυκνό το δάσος.
2: Είδατε, ο Βασίλης ξέρει την περιοχή σας απ' έξω και ανακατοτά.
0: Έχει χαιρετήσει.
1: Χαίρομαι αυτό, χαίρομαι.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Καλή ευχαριστούμε. Νομίζω ότι έφυγε ο κ. Μίτσος. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Πάμε στους χώρους της έκθεσης.
1: Ναι, άρχισαν οι συνεντεύξεις τύπου των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σήμερα είναι η Νέα
0: είναι
1: Αριστερά.
0: Ο κύριος Ακελαρίδης αυτή τη στιγμή δίνει συνέντευξη τύπου.
1: Είναι η Γεωργία Λουτσοπούλη και θα μας μεταφέρει αργότερα. Πάμε να ακούσουμε λίγο από τον κύριο Ακελαρίδη και επιστρέφουμε.
2: Διαμορφώνεται σε έναν κόσμο που αυξάνεται η δύναμη της άκρος δεξιάς. Είδαμε χθες τα αποτελέσματα στη Γερμανία και την άνοδο του AfD. Σε έναν κόσμο όπου ο πόλεμος αποτελεί και τίνει να γίνει κανονικότητα για τη διευθέτηση και τη λύση γεωπολιτικών διενέξεων. Σε έναν κόσμο που οι ανισότητες διωγγώνονται. Ότι η ενίσχυση της αριστεράς είναι ορθός λόγος στην πραγματικότητα. Από τη δική μας την πλευρά βάζουμε μπροστά την ανάγκη να υπάρξει διάλογος, προγραμματικός διάλογος, κοινή δράση και πολιτική ενότητα και ενδεχομένως και γιατί όχι και κοινή πολιτική έκφραση εν όψει των εκλογών όταν αυτές γίνουν. Για να γίνει αυτό προφανώς μέσα σε αυτή τη συνθήκη όπου η αξιοπιστία της αριστεράς έχει πληγεί πρέπει να γίνει επί τη βάση ενός πολιτικού διαλόγου και ενός πολιτικού προγράμματος. Όλα αυτά που σας είπα πριν αποτελούν βασικούς άξονες πάνω στους οποίους εμείς καλούμε τις δυνάμεις της αριστεράς να υπάρξει συζήτηση, να υπάρξει κοινή δράση και να υπάρξει διάλογος. Τα ζητήματα δηλαδή που αφορούν την εργασία, τη στέγαση, το φορολογικό σύστημα, τα ζητήματα που αφορούν την υπεράσπιση της παιδείας και της υγείας και του δημόσιου χαρακτήρα τους, τα ζητήματα που αφορούν τους αμυντικούς, τους πολεμικούς εξοπλισμούς και τα ζητήματα που αφορούν την ειρήνη, τα ζητήματα που αφορούν τη σύγκρουση με το καρτέλ ενέργειας, είναι κομβικά για να μπορέσει να υπάρξει μια αριστερή απάντηση σε αυτήν την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αρκούνε μόνο αυτά θα μου πείτε. Υπάρχει σίγουρα και το ζήτημα της αποκατάστασης, θα μπορούσαμε να πούμε, της αξιοπιστίας της αριστεράς, της σχέσης εμπιστοσύνης μαζί με την κοινωνία. Κακά τα ψέματα, όλα τα τελευταία χρόνια το γνωρίζετε πολύ καλά και από εμάς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, υπάρχει μια κρίση αξιοπιστίας στο χώρο της αριστεράς. Πρέπει να υπάρχει ένας ηθικός και αξιακός κώδικας όπου να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα για το λόγο που έχει φτάσει εδώ η κατάσταση στο χώρο της αριστεράς και να μην μπουν κάτω από το χαλάκι.
0: Θέμα αξιοπιστίας στο χώρο της αριστεράς,
1: είπε ο κύριος
0: Γαβρίλ Σακελαρίδης. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον να δούμε, έχουμε βέβαια αρκετούς μήνες μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, το τι θα κάνει η Νέα Αριστερά, έτσι.
1: Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σίγουρα θα ρωτηθεί για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Μέρα 25. Αύριο είναι και ο Γιάννης Βαρουφάκης στην έκθεση. Θα τον ακούσουμε. Θα έχουμε περισσότερα στη συνέχεια με τη Γεωργία Λουτσοπούλη. Εγώ λέω να βγαίνουμε από το στούντιο για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς 12 και να.
0: Θα επιστρέψουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.
1: Και με τους καλεσμένους μας μετά.
0: Ναι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα εξειδικεύσει σε λίγη ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με το Υπουργείο Οικονομικών για την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Θα μιλήσω για τη λογική που όλα αυτά τα συνδέει. Σε πολλές, καταρχάς, από τις μεγάλες οικονομίες σήμερα, η συζήτηση είναι εντελώς αντίστροφη από αυτή που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Είναι από το πού θα περιοριστούν δαπάνες. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα μετατεθούν, πώς θα καλυφθούν δημοσιονομικά κενά. Στην Ελλάδα, μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κρίσης που βιώσαμε όλοι, έχουμε πλέον δημιουργήσει τις συνθήκες για μια διαφορετική συζήτηση. Πώς αξιοποιούμε με υπευθυνότητα τη δυναμική που πλέον έχει αποκτήσει η οικονομία, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το εισόδημα, την παραγωγή, την οικογένεια και τις προοπτικές της χώρας, χωρίς να διακινδυνεύσουμε όλα εκείνα τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε κατακτήσει, τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών. Η οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε, οι επενδύσεις ενισχύθηκαν, η φοροδιαφυγή περιορίζεται μέσα από την ψηφιοποίηση και γι' αυτό έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Ένα πακέτο το οποίο αγγίζει σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, βρίσκεται και μια κρίσιμη πολιτική διαφορά. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλον το λογαριασμό και δεις το μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, επενδύει, δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο και όταν αυτές οι δυνατότητες έχουν πια δημιουργηθεί από την προσπάθεια μιας ολόκληρης, θέλω να τονίσω, κοινωνίας, τότε το να μετατρέπεις την πρόοδο της οικονομίας σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη δεν συνιστά παροχή, συνιστά υποχρέωση, συνιστά δικαιοσύνη, συνιστά ενσυναίσθηση. Η οικονομική πολιτική, κυρίες και κύριοι, το ξέρουμε όλοι καλά, αφορά και το αν βγαίνει ο μήνας για τον πολίτη. Αν μια οικογένεια αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, αν ένας νέος άνθρωπος θα δει περισσότερες δυνατότητες μπροστά του. Η δική μας πολιτική απάντηση σε όλα αυτά περιλαμβάνει τρεις μεγάλους άξονες. Ο πρώτος είναι το δημόσιο χρέος. Μειώνουμε το βάρος της χώρας, περιορίζουμε τους στόχους, ενισχύουμε την αξιοπιστία μας, δεν μεταφέρουμε το λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Ο δεύτερος είναι το ιδιωτικό χρέος. Δίνουμε περισσότερα εργαλεία ρύθμισης, βοηθούμε ανθρώπους και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα. Και ο τρίτος είναι αυτός που παρουσιάζουμε σήμερα. Η στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας, της παραγωγικής οικονομίας. Οι τρεις αυτοί άξονες δεν είναι τρεις ξεχωριστές πολιτικές. Είναι μία πολιτική, είναι η ίδια πολιτική. Μειώνεις το δημόσιο χρέος για να ελευθερώνεις το μέλλον της χώρας. Αντιμετωπίζεις το ιδιωτικό χρέος για να απελευθερώσεις πολίτες και επιχειρήσεις από το παρελθόν και χρησιμοποιείς την ανάπτυξη για να βελτιώνεις και το παρόν και τις προοπτικές του μέλλοντος. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030, την οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Και αυτή η συμφωνία έχει τέσσερις καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία με χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τέσσερις προτεραιότητες με παρανομαστή μία λογική, μία απλή λογική, μεγαλύτερη ανάσα σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε, από μια Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό και μια κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς, δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότεροι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και οι δύο προτάσεις είναι ταυτόχρονα αληθινές. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα. Ξεκινώ από τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί εδώ αποτυπώνεται μια σημαντική αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί συνολικά στην οικονομία. Το My Data, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, μας δίνουν πλέον πολύ περισσότερα πραγματικά δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα, δεδομένα πεδίου. Στην πραγματικότητα, το έχω πει πολλές φορές, αφήστε με να το επαναλάβω, η λέξη ψηφιακό είναι το αντίθετο της λέξης τεκμαρτό. Το τεκμαρτό είναι παραδοχή, υπόθεση εργασίας. Πραγματική εικόνα είναι το ψηφιακό δεδομένο. Γι' αυτό κάνουμε τώρα ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπής ελεύθερος επαγγελματίας, πώς είναι συνεπής? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας και 5 εργαζόμενους, με ελάχιστο καθαρό εισόδημα 27.000 ευρώ και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, θα πληρώνει πλέον 2.249 ευρώ φόρο το χρόνο. 2.500 ευρώ.

0: προκάλεσε διασπάσεις. Και ο Μιλόν είχε κάνει και την πρόταση αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, όταν διαμορφώθηκε ένα πολιτικό σκηνικό που είχε πολύ σοβαρό προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ήταν σχεδόν στα ίδια, αλλά με μεγάλη απόσταση, να υπάρξει από τότε μια συμφωνία για κοινό ψηφοδέλτιο και κοινή εκλογική κάθοδο με πρόγραμμα και με μια εκλογή του επικεφαλής από τη βάση, για να υπάρξει, θα σας έλεγα, και μια πολιτική έτσι αναζωογόνηση και μια νέα πολιτική νομιμοποίηση σε μια κοινή προσπάθεια. Δυστυχώς αυτό το αρνήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το αρνείται και ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα στην φάση στην οποία βρισκόμαστε, η μόνη δυνατότητα ανάκαμψης της προοδευτικής λύσης είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως για λόγους πολιτικούς αλλά και προγραμματικούς. Διότι ξέρετε, αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μίλαγε κανένας για την εγκληματική επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής ρυθμισμένου και φτηνού χρέους. Αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μίλαγε κανένας για την ανάγκη 13ης σύνταξης. Αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μίλαγε κανένας για την ανάγκη να επανέλθει η ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο, που κοντεύουμε να το κάνουμε και αυτό έγκλημα καθοσιώσεως στο δημόσιο διάλογο, ενώ ήταν δημόσια το 2015-2019 και δεν ανέβηκε η κιλοβατόρα και έχει καταχρεώσει στα χρόνια της ενεργειακής κρίσης καταναλωτές και το δημόσιο κορβανά η ΔΕΗ, για να κοκορεύονται τώρα ότι έχουν κέρδη.
1: Έχετε δημόσια ΔΕΗ στη θέση σας και μια εθνική τράπεζα που έλεγε ο κύριος Πολάκης.
0: Ναι,
1: είναι στο πρόγραμμά σας.
0: Εθνική τράπεζα και τα λοιπά.
2: Κύριε Παπά, το τελευταίο διάστημα είναι γεγονός ότι μάλλον η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ σας βρίσκει πιο ενωμένους, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, με κοινοβουλευτικές δράσεις. Σιγά σιγά χτίζεται την επόμενη μέρα μακριά από την εσωστρέφεια. Είναι έτσι, το αντιλαμβανόμαστε έτσι.
0: Πολύ χαίρομαι που έχει διαμορφωθεί και προς τα έξω αυτή η εικόνα, διότι αυτή είναι η συνθήκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια συνθήκη πολύ εντατικής εργασίας. Ούτε τον Αύγουστο καθίσαμε, πρέπει να σας πω.
2: Είδατε αυτό φάνηκε από τα δελτία τύπου που βγάζατε, έτσι, από αυτά.
0: Πάρα πολύ γρήγορες αντιδράσεις. Ναι. Όπου, προσέξτε, εκεί δεν είναι μόνο η δική μας πίστη και όρεξη. Είναι ότι είμαστε και φορείς μιας πολύ βαριάς κληρονομιάς παράδοσης και ενός πάρα πολύ αποτελεσματικού προγραμματικού εξοπλισμού. Δεν είναι ότι απλώς βρεθήκαμε οι αποφασισμένοι να κρατηθεί αυτό το κόμμα. Είναι ότι αποδεικνύεται κάθε μέρα και στο δημόσιο διάλογο ότι είναι αναγκαία η ενισχυμένη παρουσία της σύγχρονης αριστεράς. Η σύγχρονη αριστερά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η οποία όμως δεν μπορεί να συνοηθεί μεταξύ της, κύριε Παπά. Αυτό είναι, και αυτό είναι, θεωρώ, και πρόβλημα όλων των στελεχών.
0: Να ενισχύσουν λοιπόν οι αριστεροί πολίτες την φωνή η οποία σταθερά έχει υπηρετήσει αποδεδειγμένα την προοπτική της ακύρωσης των συνεπειών όλων των διασπάσεων. Και αυτή η δύναμη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς ετοιμαζόμαστε, αποδεικνύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα γερό σκαρί, το οποίο έχει στα μπάρια του προγραμματικές θέσεις, πολιτικές, στρατηγική, στελέχη, και θα σαλπάρει για την εκλογική μάχη. Και θα χαρούμε πάρα πολύ σε αυτή την εκλογική μάχη να επιτύχουμε και συνεργασίες με ευρύτερες δυνάμεις, οι οποίες πιστέψτε με ότι μόλις είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι το δρομολόγιο προγραμματίστηκε, θα έχουμε και αποτελέσματα σε αυτό το επίπεδο.
1: Θα ήταν ωραία να κλείναμε έτσι, αλλά θέλω ένα προβοκατόρικο ερώτημα για το τέλος.
0: Παρακαλώ, αλίμονο.
1: Ξέρω ότι σας αρέσουν. Δεν έρχεται Θεσσαλονίκη ο κύριος Πολάκης, ενώ εκκρεμεί

0: πρότασή του να γίνει συνέδριο για εκλογή από τη βάση. Θα γίνει κάτι τέτοιο?
1: Δεν ξέρω από πού προκύπτει η πληροφορία σας. Ξέρω ότι είναι προγραμματισμένη η μετάβασή του στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι άκουσα.
1: Τώρα, οι άλλες απόψεις, δεν υπάρχει παράνομη άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με βάση τις αποφάσεις μας της Κεντρικής Επιτροπής με το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής αποδίδει. Παραλάβαμε μια συνθήκη στην οποία διερωτώνται ή μάλλον είχαν όλοι μέσα τους απαντήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπαβε να υπάρχει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει όχι μόνο να αναταχθεί στο δημόσιο διάλογο, έχει καταφέρει να θέσει και ατζέντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ορισμένοι δεν περίμεναν, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να συνηθίσουν ότι και εδώ θα είμαστε και θα δυναμώνουμε κάθε μέρα και θα κάνουμε και τη θετική έκπληξη στην επερχόμενη εκλογική μάχη.
2: Μάλιστα. Κύριε Παπά, θα σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε να ακούσουμε πολλά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Και θα κλείσουμε για σήμερα τον κύκλο των αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στην έκθεση αλλά και τα όσα θα γίνουν το επόμενο διάστημα με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Θεσσαλονίκης ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας κύριε Στολτίδη.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Εσείς βέβαια ήσασταν μαζί με τον γραμματέα του κόμματος το Σάββατο έξω από τη Διεθνή Έκθεση, διαδηλώσατε και είχαμε ενημέρωση από το ΠΑΜΕ για τα αιτήματα και για τα αιτήματα και τους λόγους της διαμαρτυρίας. Προφανώς όμως θα μάθατε και τι υπόθηκε. Δεν σας ικανοποιούν τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός?
2: Βεβαίως και όχι. Είναι περιφρόνηση των αναγκών του λαού μας σε όλα τα επίπεδα, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά αυτοί είναι οι δύο κόσμοι. Όπως το είπατε, ήμασταν εκεί στις αποφάσεις εκατοντάδων συνδικάτων, λαϊκών φορέων, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, νεολαίας, που έδειξε ότι συσπυρώνονται όλο και περισσότερες δυνάμεις, χιλιάδες περισσότερου κόσμου, που αμφισβητεί όλο και πιο βαθιά αυτήν την πολιτική. Καταλαβαίνει ότι με βάση τις εξαγγελίες και αυτά που ζει, ότι δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα, ούτε το 2030, ούτε ποτέ στον αιώνα τον άπαντα, γιατί ακριβώς χαράζεται μια πολιτική η οποία το μόνο που έχει στο επίκεντρό της είναι η κάλυψη των αναγκών των κερδών του μιας χούφτας ουσιαστικά μεγαλομετόχων επιχειρηματικών ομίλων, μιας συχνής μειοψηφίας που έχει στα χέρια της την εξουσία και την οικονομία και της κυβέρνησης στο πλευρό της, άσχετα με ποιο σχηματισμό είναι, γιατί αυτό προκύπτει, αν μου επιτρέπετε, από τα κοστολογημένα προγράμματα στα οποία όλοι έχουν φυλακίσει τις ανάγκες του λαού και συμφωνούν ότι ουσιαστικά κάποια ψίχουλα του ενός των 2 δισεκατομμυρίων αξίζουν να, τέλος πάντων, να κατηθούν στις λαϊκές
0: ανάγκες. Να υποθέσω ότι δεν θα καταθέσει δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πρόγραμμα προς κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο όπως κάνουν τα άλλα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Ελλάς.
2: Εμείς μιλάμε, κύριε Πεκλάρη, για τη συσπήρωση και παλεύουμε με όλες μας δυνάμεις για τη συσπήρωση αυτών των δυνάμεων που χρειάζονται για την ανάσχεση αυτής της επίθεσης, αλλά και την ανατροπή όλου αυτού του κοινωνικού οικονομικού συστήματος. Δεν κοστολογημένα είναι τα βάρη και η ύπαρξη των κυφήνων που ρουφάνε το εισόδημα, τη ζωή του λαού, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών, των εργατών. Και γιατί αυτοί είναι που παράγουν το πλούτο και έχουν δικαίωμα να απολαύσουν μια ζωή πραγματικής.
1: Εσείς δηλαδή, κύριε Στολτίδη, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έβγαλε και μια ανακοίνωση ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης. Υπάρχει και ανακοίνωση. Εσείς, ας πούμε, τι θα κάνατε?
0: Ψηφίζετε καταρχάς κάποια από τα μέτρα που είναι θετικά, δηλαδή την αύξηση, ας πούμε, του επιδόματος για τους συνταξιούχους? Εν τέλει, καλό από το τίποτα δεν είναι?
2: Προφανώς όλα αυτά είναι δικαιώματα και λεφτά των ίδιων των συνταξιούχων, των εργατών, των αγροτών και φυσικά εννοείται ότι οτιδήποτε, και φυσικά εξαρτάται και πώς θα το φέρει η κυβέρνηση, γιατί πάντα οι τρικλοποδιές ακόμα και στην ικανοποίηση κάποιων αναγκών ή διεκδικήσεων έρχονται με άλλα μέτρα που τα παίρνουν από 10 μπάντες πίσω. Αλλά προφανώς οτιδήποτε έχει να κάνει με την ελάφρυση εννοείται ότι παλεύουμε γι' αυτό, όχι απλώς σαν
1: παράδειγμα. Άρα θα τα ψηφίσετε?
2: Ξαναλέω, με τη μορφή που θα έρθουν και πραγματικά θα δίνουν μια ανακούφιση, αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, το λέμε προκαταβολικά. Ο λαός μας δεν πρέπει να εμπιστευτεί. Όλες τις δυνάμεις έχουν ήδη με τα κοστολογημένα προγράμματα, οι οποίοι όλοι έχουν συμφωνήσει και συντονιστεί να παρουσιάζουν τον λαό ως τα ψίχουλα τα οποία ουσιαστικά το ανήκουν ως μέρισμα, γιατί ακριβώς, γιατί έχουν συμφωνήσει όλοι τα 20 δισεκατομμύρια που δίνουν κάθε έτος στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να συνεχίσουν να τα δίνουν, τα 7,5 δισεκατομμύρια στον ΝΑΤΟ για εξοπλισμούς δολοφονικούς που κάνουν το λαό μας επίκεντρο αντιπίνων, το πρωτογενές πλεόνασμα από το γδάρισμα το φορολογικό να πηγαίνει στο
1: χρέος. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός όμως είπε ότι η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση.
2: Ναι, η ασφάλεια είναι ο λαός μας να συγκροτήσει την άμυνά του και να καλέσει για αλληλεγγύη και φιλία τους υπόλοιπους λαούς και όχι να ξοδεύει δισεκατομμύρια από αυτά που έχει ανάγκη στην υγεία και στην παιδεία για να μπορέσουν οι αστικοί τάξη καπιταλιστές να κάνουν επιθέσεις σε άλλους λαούς και να παίρνουν μεγαλύτερα κομμάτια από την ανοικοδόμηση ή από τον έλεγχο της μοιρασιάς των ενεργειακού πλούτου και τον δρόμο μεταφοράς. Α, αυτό συμβαίνει τώρα. Πολλά δισεκατομμύρια ξοδεύονται.
0: Όπως και για την ασπίδα του Αχιλλέα, έχετε γράψει το
2: ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Και αυτή η ασπίδα είναι η ασπίδα των συμφερόντων της αστικής τάξης, των βάσεων των Αμερικάνικων. Τη δυνατότητα ουσιαστικά να γίνεται η συμμετοχή σε αυτή την δολοφονική συμμαχία επιθετικά προς άλλους λαούς και βέβαια να θωρακίζουν την άμυνα των δικών τους βάσεων όταν υπάρχουν τα αντίπεινα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνη εξέλιξη για το λαό μας. Εμπλέκεται όσο όλο και πιο βαθιά η κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά λέμε ότι το μεγάλο κεφάλαιο, για να επιστρέψω στο προηγούμενο, το μεγάλο κεφάλαιο χρωστάει τεράστια ποσά δισεκατομμυρίων, 90 κοντά δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές, για το έμφυα μεγάλης ακίνητης περιουσίας τα 24 αυτά χρόνια 120 δισεκατομμύρια, 6 αναβαλλόμενος φόρος, 6 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες. Αυτός όχι μόνο είναι δημοσιονομικός χώρος, εμείς δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυταπάτες στο λαό ότι αυτό, γιατί και όλα αυτά σαν άθροισμα ψίχουλα είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα του πραγματικού πλούτου που παράγουν οι αγρότες και οι εργάτες. Και με αυτή την έννοια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσουν στο λάκκο των κοστολογημένων προγραμμάτων που όλοι μαζί, καινούργια και παλιά κόμματα, ακόμα και κόμματα τα οποία δεν έχουν βγάλει θέσεις για τα πολιτικά ζητήματα, για τα μεγάλα ζητήματα, παρόλα αυτά έχουν βγάλει τη θέση των κοστολογημένων προγραμμάτων για να φυλακίσουν τις λαϊκές ανάγκες και τις διεκδικήσεις σε ψίχουλα τα οποία δεν λύνουν κανένα πρόβλημα σε κανέναν.
0: Να πούμε ότι η ομιλία του γραμματέα του κόμματος του κ. Κουτσούμπα στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης είναι την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη, ναι.
0: Την Πέμπτη. Και μετά επιστρέφει για το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
2: Την επόμενη, ναι.
0: Την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο τριήμερο που θα είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Καρατάσου.
2: Καρατάσου με φοβερό πρόγραμμα.
0: Ναι, πάντα.
2: Έχει εντυπωσιάσει.
0: Το πρόγραμμα πάντα.
2: Που έχουν δει. Ναι, είναι πολύ πλούσιο.
0: είμαστε εκεί. Επειδή όμως κλείνοντας, τελευταίο για μισό λεπτό, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων, κύριε Στολτίδη. Επειδή συναντιόμαστε έτσι καθημερινά στους δρόμους εδώ της πόλης και κυκλοφορείτε, αυτή όλη η ιστορία εδώ πέρα με συναυλίες, εξέδρες στην παραλία, έκθεση, χορηγή, δήμος κτλ. Πώς σας φαίνεται?
2: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι η ψυχαγωγία και όλα τα δρόμενα πρέπει να έχουν ένα περιεχόμενο, την ανάταση της συνείδησης του λαού, την αγωνιστική, και να προσφέρουν τέλος πάντων στη ψυχαγωγία με όλους τους τρόπους, η οποία έχει γίνει πανάκριβο άθλημα για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Αυτό το περιεχόμενο, στο περιεχόμενο εστιάζουμε εμείς. Βέβαια, όταν έχει να κάνει με χορηγούς και συμφέροντα ιδιωτικά επιχειρηματικών ομίλων, φυσικά ο προσανατολισμός δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να υπερασπίσεται από τον λαό. Το φεστιβάλ νομίζουμε ότι έχει επικρατήσει σαν ο μέγιστος πολιτιστικός θεσμός για την νεολαία, για το λαό μας, και είναι πολλές οι χιλιάδες παραπάνω που θα το επισκεφτούν, και αυτό από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία μετά.
0: Ωραία, θα τα πούμε εκεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στολτίδη.
1: Γεια σας.
2: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
0: Ο βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης. Βγαίνουμε από το στούντιο.
1: Πάμε τίτλους ειδήσεων.
0: Επιστρέφουμε. Ναι.

0: Rescue.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Σε εξέλιξη από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Για 8η ημέρα και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 4 σε 10 περιφέρειες της χώρας. Σε εξέλιξη, έρευνες για τις συνθήκες της πτώσης ανήλικης από μπαλκόνι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία AfD στις εκλογές της Αξονίας Anhalt. Την Παρασκευή το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά. Το θέμα της μεταφοράς μαθητών θα βρεθεί στο επίκεντρο συνάντησης με τους λεωφοριούχους που θα έχει σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3 η ώρα.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούτε πάντα 102 FM. Πάμε τώρα εκτός συνόρων. Μπορείς να μιλάς και χωρίς μικρόφωνο, ας πούμε.
1: Εμείς μπορεί να συζητάμε για αυτά εδώ πέρα, αλλά ο πλανήτης ασχολείται με την επικράτηση στη Σαξονία Άνχαλτ, την επαρχία εκεί της Γερμανίας, την επικράτηση του AfD, της ακροδεξιάς. Αλλά η Σοφία Πακαλίδου, που το έτσι παρακολουθεί και έχει ασχοληθεί με το θέμα, θα μας πει τώρα, Έφη, τι σημαίνει αυτό και τι πάει παραπέρα, τι θα γίνει, δηλαδή τι περιμένουμε την επόμενη μέρα, πέρα από το αποτέλεσμα, εντάξει, αυτά μετρήσανε τις ψήφους, τι γίνεται από εδώ και πέρα, Σοφία?
2: Λοιπόν, μια εκλογική αναμέτρηση που έχει θορυβήσει όλη την Ευρώπη. Δεν είναι όμως καινούριο φαινόμενο. Πάμε
1: όχι,
2: και λίγο στο 2013 και τότε θορυβημένη ήταν η Ευρώπη σχετικά με την άνοδο της ακροδεξιάς και ότι αυτή πρεσβεύει για μεγάλα σοβαρά ζητήματα. Αλλά θα πρέπει να πούμε, Βασίλη και Έφη, ότι το αποτέλεσμα δεν είναι και πολύ άσχετο και με την περιοχή στην οποία καταγράφηκε. Μια περιοχή η οποία βρίσκεται στην επικράτεια της τότε πρώην Ανατολικής Γερμανία και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι οι συσχετισμοί εκεί μολονότι υπερτερούσαν υπέ του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ήταν εδώ και καιρό είχαν ανατραπεί αυτοί οι συσχετισμοί, αποτέλεσμα να πάρει αυτό το συντριπτικό ποσοστό. Η εναλλακτική λοιπόν για τη Γερμανία, που αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη της γερμανικής ακροδεξιάς, ιδρύθηκε το 2013 από τον οικονομολόγο Μπερντ Λούγκε. Αρχικά εμφανίστηκε ως ένα ευρωσκεπτιστικό κόμμα ακαδημαϊκών, που είχε αντίθεση στα πακέτα διάσωσης ευρωζών. Το θυμόμαστε πολύ καλά με τη δικιά μας την περίπτωση. Νομίζω και μέσα γεννήθηκε. Σταδιακά η ηγεσία μετατοπίστηκε προς τον εθνολαϊκισμό και εδώ είναι τα πολλά καμπανάκια που βάρεσαν αρκετά χρόνια μετά στη Γερμανία με αυτό το αποτέλεσμα, εστιάζοντας στην αντιμεταναστευτική ρητορική. Να πούμε ότι, να δείξουμε αυτή την πορεία πώς εξελίχθηκε. Το 2013 στις εθνικές εκλογές, μιλάμε πάντα, είχε πάρει το 4,7%, 5% ήταν το εκλογικό όριο και παραμένει για να μπει κάποιος στη Βουλή, στη Bundestag της Γερμανίας. Δεν το είχε πάρει, έκανε όμως το 17, θεαματική είσοδο με 12,6. Μάλιστα είχε αναδειχθεί και αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά στη Γερμανία φαίνεται τα ποσοστά να κατεβαίνουν για πολλά κόμματα και είδαμε πάρα πολλές εκπλήξεις σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση Σαξονία. Καθώς έκανε μετά την ιστορική είσοδο έκανε μία πτώση στο 10,3%. Το 2025 κατέγραψε ρεκόρ. Έφτασε στο 20,8, πάλι στη δεύτερη θέση πανεθνικά. Να πούμε ότι το κόμμα είχε καταγράψει και πρωτοφανή ποσοστά σε κρατήδια όπως η πρόσφατη ιστορική νίκη στη Σαξονία και στα υπόλοιπα και νομίζω ήταν ένας προμήνυμα για το τι θα συνέβει, τι συνέβη χθες το βράδυ. Τώρα, να πούμε ότι στην εθνική ηγεσία βρίσκονται οι συμπρόεδροι Αλίς Βαϊντέλ και την Οχρουπάλα. Η Βαϊντέλ ήταν πρώην τραπεζίτης που δίνει από την πλευρά της το τεχνοκρατικό χρώμα σε αυτόν τον συνασπισμό δύο αντίθετων, θα λέγαμε, ηγετών, ενώ ο Χρουπάλα εκπροσωπεί την παραδοσιακή εργατική βάση. Παράλληλα, ισχυρή εσωκομματική επιρροή ασκούν οι ριζοσπαστικές φιγούρες της Ανατολικής Γερμανίας, όπως για παράδειγμα ο Μπιέν Χέκε, ενώ τώρα έχουμε βρεθεί σε μια εξίσωση η οποία βάζει μέσα με πάρα πολλούς συντελεστές το λεγόμενο ρωσόφιλο κόμμα, το οποίο λέγεται, το όνομα του είναι Συμμαχία Σάχρα Βάγκεχερτ, που πέρασε τελικά αυτό το πύχη, έπαιζε αυτό το αποτέλεσμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, το πέρασε όμως και άνετα, 5,3 νομίζω, το οποίο μπορεί να είναι ο ρυθμιστής. Αυτό το κόμμα λοιπόν ιδρύθηκε το 2024 από την πρώην πολιτικό της αριστεράς. Συνδυάζει αριστερή οικονομική πολιτική με σκληρή όμως αντιμεταναστευτική στάση, ενώ ζητά την άμεση τον άμεσο τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και την αναζωογόνηση των ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ρωσόφιλα, αλλά και, και η ίδια η εναλλακτική για τη Γερμανία, η Αφεντέ δηλαδή, κρίνεται ως φύλλα προσκύμενο στη Μόσχα, καθώς ζητά την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στην επιστροφή στο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, τουλάχιστον για το δεύτερο, να αφήσουμε τις κυρώσεις. Η Γερμανία είναι μια χώρα, να πούμε, που έχει πληγεί πάρα πολύ, ναι, από την κάνουλα που έχει κρίσει.
1: Ναι, προφανώς είχαν και τη συνεργασία με τη Ρωσία.
2: Να μπούμε και λίγο πιο βαθιά, Βασίλη Κέφη, να μιλήσουμε λίγο για το κρατήδιο αυτό που ταρακούνησε σήμερα.
1: Τι κρατήδιο,
2: Ευρώπη.
1: Τώρα μια σταλιά εκεί στο κέντρο της Γερμανίας είναι, έτσι,
2: ναι,
1: πρώην Ανατολικής της... κτλ.
2: Ναι, έχει μέσα τη Δρέσδη, τη Λειψία, σημαντικές πόλεις της Γερμανίας και το Χέμνιτς. Είναι στα σύνορα με την Πολωνία. Να πούμε ότι η πολιτική, η εικόνα της περιοχής έχει συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με την ιστορία της, δηλαδή μέχρι το 1990 που ανήκε στην Ανατολική Γερμανία. Η επανένωση έφερε πολλές αλλαγές οικονομικές και κοινωνικές. Υπήρχε πάντα η αίσθηση, η αλήθεια είναι, και αυτό ισορροπήθηκε κάπως με την εκπροσώπηση τότε από το CDU με δυνάμεις που ήταν... τουλάχιστον κρίθηκαν ικανοποιητικές για τους ψηφοφόρους ευρύτερης περιοχής. Είχαν αυτή την αίσθηση της, δεν θα το πω απομόνωσης, δεν θα το πω κάτι το τι ξεχωριστό, αλλά είναι πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν φύγει από τη συνείδηση των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την περιοχή της λεγόμενης τότε, όχι λεγόμενης, της Ανατολικής Γερμανίας. Τώρα, αν θέλετε να πούμε και δύο λόγια για...
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Σοφία, ναι,
2: θα κλείσουμε
1: μας
2: πολύ γρήγορα, ότι όλοι ψάχνουν να βρουν πώς θα συνεργαστούν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό το θεωρούν αδύνατο, όλοι οι υπόλοιποι. Τρεις μόνο έδρες χρειάζεται, αρκετές από αυτές τις έχει το κόμμα της, άρα το φιλορωσικό κόμμα, για να το θυμηθώ τώρα, το λεγόμενο φιλορωσικό κόμμα, το οποίο όμως έχει πει ότι δεν θέλει τον εκπρόσωπο που έχει επικρατήσει στις εκλογές αυτές. Θα προτιμήσει έναν άλλον, όχι στηρίζει γενικότερα, αλλά όχι αυτόν τον πρόσωπο για πρωθυπουργό. Αυτούς τους υπολογισμούς κάνουν στην περιοχή. Βαριά ήταν όμως, θα πρέπει να πω εγώ.
1: Μεγάλη.
2: Για τον καγκελάριο, τον κύριο Μέντς.
1: Και τι άλλο θα ακολουθήσει, βέβαια θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα συζητάμε και τις επόμενες ημέρες. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια,
1: για την
0: Σοφία,
1: ενημέρωση,
0: ναι,
1: και όλο το
0: ρεπορτάζ
1: και το ιστορικό της επικράτησης του ΑΕΦΔΕ στην περιοχή εκεί, στη Σαξονία, Άνχαλτ, που είναι η περιφέρεια αυτή, το κρατήδιο, το οποίο έγιναν οι εκλογές, οι τοπικές. Να πούμε ότι, για να μην φύγετε, γιατί έχουμε την υπόθεση του μεγάλου Αλεξάνδρου και του αγάλματος.
0: Τώρα θα ασχοληθούμε με αυτό.
1: Σε λίγο. Όχι αμέσως, σε λιγάκι. Περιμένετε εδώ.

0: Λοιπόν, σας υποσχεθήκαμε ότι θα μιλήσουμε για την υπόθεση που, το σάλο που ξέσπασε μέσα στο Σαββατοκύριακο με την επικείμενη συναυλία του κυρίου
1: Καλή,
0: Ρέμου.
1: Ποιο σάλο, η πόλη χωρίστηκε στα δύο.
0: Καλά, δεν είναι θέμα να χωριστεί πόλη.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα, σου λέω τι συμβαίνει.
0: Αυτό γίνεται αυτή η συναυλία με χορηγούς, σημαντικούς χορηγούς και υπό την αιγίδα, το πούμε, του Δήμου. Γίνεται στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Το σκηνικό, η εξέδρα στήθηκε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά όχι κοντά, γιατί εγώ το 23 παρακολούθησα και την ομιλία του Πρωθυπουργού που ήταν πιο πάνω με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή η εξέδρα στήθηκε ακριβώς πάνω στο άγαλμα του Μεγάλου
1: Αλεξάνδρου. Όλη η σκαλωσιά και γενικά όλα είναι σαν να αγκαλιάζει, δηλαδή το άγαλμα είναι μέσα και εγώ εξέδρα. Πέρασα χθες, υπάρχουν και άνθρωποι σε εκεί.
0: Ο Παύλος Σαρόγλου πέρασε πριν από λίγο και έχει το ρεπορτάζ εκεί, τι λέει ο κόσμος και τι γίνεται γενικά με αυτή την υπόθεση. Η εξέδρα παραμένει εκεί, Παύλο, καταρχάς, γιατί δεν πήγαμε σήμερα.
2: Η εξέδρα, ναι, κανονικά παραμένει εκεί.
0: Γιατί ο Δήμος είπε ότι θα πάει αλλού.
2: Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Είναι πυρετώδεις, με πυρετώδεις ρυθμούς, τα συνεργεία συνεχίζουν τις προετοιμασίες. Mm. Στείνεται και διαμορφώνεται ο χώρος, δηλαδή στείνεται. Η εξέδρα βασικά έχει στηθεί. Ας πούμε, διάφορες πινελιές μπαίνουν και διαμορφώνεται ο χώρος. Αυτό τώρα είναι η σκηνή, δηλαδή έχει 3 μέτρα ύψος. Είναι ακριβώς εκεί μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αγκαλιάζει, όπως είπε και η Εύη, πραγματικά αγκαλιάζει το άγαλμα, ώστε και ο τραγουδιστής να μπορεί να έχει επαφή με τον κόσμο. Αυτό είναι ο αρχικός σχεδιασμός που θα βρίσκεται στην παραλία δεξιά και αριστερά. Έχουν στηθεί και 2 μεγάλα βίντεο γκολ στη σκηνή, στα πλευρά της σκηνής, ώστε να μπορούν να βλέπουν οι θεατές τη συναυλία. Και θα υπάρχει και ένα διάκριτο πλέγμα, όπως γνωρίζουμε, μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο θα υπάρχει οπτική επαφή. Αυτή όμως η γιγαντιά σκηνή, όπως είπατε και εσείς, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ανάμεικτα βέβαια τα συναισθήματα.
0: Για πες, τι λέει ο κόσμος εκεί που περνούσες.
2: Και μιλώντας με τον κόσμο. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, εντάξει, το βλέπουν μια χαρά, θα γίνει μια ωραία συναυλία, δεν τους ενδιαφέρει και τόσο. Αδιαφορούν δηλαδή όσον αφορά το στήσιμο της σκηνής που περικλεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι είναι κάθετοι και κάνουν λόγο για ασέβεια απέναντι στο μεγάλο στρατιλάτη. Έχουμε λοιπόν τις αντιδράσεις από μερίδα των πολιτών και έχουμε και ανακοινώσεις εκατέρωθεν τόσο από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Με την ανάρτηση του
1: κυρίου Δημαρέλου, ο οποίος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προστασίας δημοσίων χώρων. Σωστά. Και δημοτικής αστυνομίας, ο οποίος είπε ότι ίσως γίνει κάποια αλλαγή στο στήσιμο. Ότι
2: ναι, ζήτησε να επανεκταθεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε να παραμείνει ελεύθερο το μνημείο.
1: Ναι,
2: να
1: γιατί τώρα δεν μπορείς να το πλησιάσεις.
2: Που το αρμόζει.
1: Τώρα δεν μπορείς, Παύλο, να το πλησιάσεις. Εγώ χθες το απόγευμα που πέρασα δεν μπορείς, έτσι δεν είναι.
0: Τι να κάνεις, να κάνεις skateboard.
1: Να βγάλω φωτογραφία.
0: Γιατί για skateboard πηγαίνεις, στα μάρμαρα του Μεγαλέκου που λέγαμε εμείς πιτσιρικάδες όταν πηγαίναμε.
1: Μετά όμως από λίγο, Παύλο, βγήκε και ανακοίνωση της εταιρείας. Που λέει είμαστε στην τελική ευθεία και δεν λέει ότι θα αλλάξει.
2: Για να καταλάβετε λίγο, η πλατεία που είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πάνω προς το δρόμο, υπάρχουν τα κυκλειδώματα. Από εκεί δεν μπορεί να περάσει κανείς. Δεξιά και αριστερά μπορεί μόνο να προσεγγίσει μέσα από τα πάρκα, από το Βασιλικό Θέατρο και από την άλλη πλευρά, για να μπορεί να βγάλει μια φωτογραφία. Από κάτω, ας πούμε, από το παραλιακό μέτωπο υπάρχει ένας διάδρομος όπου μπορούν να περάσουν, δηλαδή ο διάδρομος όπου κινούνται ουσιαστικά οι ποδηλάτες και ένα μέρος από το ντεκ της παραλίας όπου περνάει ο κόσμος και μπορεί να δει αυτή την γιγαντιά σκηνή και πώς περικλεί ουσιαστικά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Εγώ για να καταλάβω, ο τραγουδιστής θα κοιτάει προς τα πάνω, έτσι, προς τη Χάνθ.
1: Πού να κοιτάει, στη θάλασσα, αν θα έρθουν τα καράβια.
0: Ο κόσμος μπορεί να είναι από κάτω.
2: Αυτός είναι σχεδιάζοντας.
0: Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι από πάνω θα είναι ο κόσμος προς τον δρόμο. Φαντάζομαι θα κλείσει και η Μεγάλη Αλεξάνδρου και τα
1: υπόλοιπα. Εννοείται. Μα να σου πω κάτι, Παύλο.
0: Εγώ θα είμαι στον Νίκο Ανδρουλάκη εκείνη την ώρα. Έχει ομιλία ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης το βράδυ του Σαββάτου.
1: Παύλο,
0: θα είμαστε στο συνεργειακό κέντρο Γιάννης.
1: Χθες έτσι πως το βλέπα, σχεδόν το stage θα φτάσει μέχρι τη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Δηλαδή το βλέπω να προεκτείνεται κάπως.
2: Το stage είναι. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί.
1: Και εγώ δεν ξέρω. Χθες πέρασε όμως.
2: Καλύπτει,
1: και είναι...
2: καλύπτει όλο εκείνο το σημείο, όπως είναι δηλαδή το άγαλμα, οι ασπίδες, όλο εκείνο το κομμάτι και κάποια μέτρα λίγο. Μάλιστα. Πιο μπροστά. Φαντάζομαι το ότι όλο το κομμάτι από εκεί και πέρα της πλατείας μέχρι και πάνω στο δρόμο, στον κεντρικό το δρόμο, εκείνο θα είναι ανοιχτό για να μπορέσει να μπει κόσμος. Έτσι φαντάζομαι το ότι θα είναι ο χώρος, δηλαδή, ας πούμε. Αλλά μένει τώρα και τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Λέγαμε όμως νωρίτερα τώρα για την αντίδραση του Δήμου Θεσσαλονίκης, επανεξέταση του στισήματος και όλα αυτά. Έχουμε την απάντηση της εταιρείας παραγωγής.
1: Ναι, που λέει ότι συνεχίζουμε με κάθε σεβασμό προς το άγαλμα και τέτοια. Δεν είπε ότι θα αλλάξουν κάτι.
2: Ότι έχει σχεδιαστεί ως μια μεγάλη γιορτή ανοιχτή σε όλους. Και ότι με τεχνολογίες, ειδικούς φωτισμούς, θα αναδειχθεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμείς δεν είδαμε, ας πούμε, κάποια κίνηση για να απελευθερωθεί εντός αγωγικών, ως με επιτραπή η έκφραση, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη. Δεν το βλέπω να πηγαίνει καλά αυτό.
2: Και ο περισσότερος κόσμος αυτό το οποίο έλεγε, δηλαδή, είναι το ότι το να αναδειχθεί κατά αυτόν τον τρόπο ο Μεγάλος Αλέξανδρος δεν είναι κάτι που ο Μέγας Πατριλάτης που το χρειάζεται για να τον μάθει ο κόσμος.
1: Παύλος, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ στην ΕΡΤΡΙΑ, στις εκπομπές που ακολουθούν. Παύλος Σαρόγλου που έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μείνουμε στο θέμα γιατί έχουμε ακολουθεί. Κυρία Χρυσίδου, τι έβαλες.
1: Ναι, κυρία Χρυσίδου, να ακούσουμε λίγο ρέμο. Ναι, αφού για το ρέμο μιλάμε, να μην ακούσουμε.
0: Ωχ, ρέμο.

0: Είναι στιγμές λοιπόν που η Θεσσαλονίκη θα γίνει άνω κάτω, γιατί έχει γίνει ήδη άνω κάτω.
1: Το περιμένουν όμως πολύ, Βασίλη. Σου λέω υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις λοιπόν, και η μία πλευρά λέει ότι γίνονται.
0: Υπάρχουν τρεις διαφορετικές απόψεις.
1: Α, τρεις.
0: Δεν
1: okay.
0: είναι δύο. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις.
1: Εγώ δύο ξέρω του κόσμου, αλλά τέλος πάντων, αφού υπάρχει και τρίτη.
0: Όχι, υπάρχει τρίτη. Και θα την ακούσουμε τώρα από την καλεσμένη μας. Πριν πάμε στην καλεσμένη μας, θα πω ότι επικοινωνήσαμε με το γραφείο και του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου και του Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Γενικά από τη διοίκηση του Δήμου δεν θέλουν να μιλήσουν για το θέμα, δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Δεν ισχύει το ίδιο για τη Δημοτική Σύμβουλο της Παράταξης Θεσσαλονίκη για όλους, την κυρία Έλλη Χρυσίδου, η οποία από καιρό έχει αναφερθεί στο θέμα με μια διαφορετική προσέγγιση και θα την ακούσουμε τώρα. Γεια σας, κυρία Χρυσίδου.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Τι έγινε, τι λέτε για αυτή την
1: και
0: ιστορία.
1: Και πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού.
0: Έχει,
1: έτσι.
0: Ναι, άμεση σχέση βέβαια, ως αντιδήμαρχος πρώην.
2: Καλά, δεν έχει να κάνει αυτό με το ότι ήμουν αντιδήμαρχος πολιτισμού, πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού. Είναι με το πώς αντιλαμβάνουμε τα πράγματα, στο πώς γίνεται πολιτικά, πώς η διοίκηση πρέπει να λειτουργεί και πώς ο πολίτης έχει λόγο σε ό,τι γίνεται μέσα στο κορμό αυτό, τον αστικό κορμό της πόλης που ζει. Ως πολίτης λοιπόν τοποθετούμε και ως δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης στο κομμάτι που αφορά τη διοίκηση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος τραγουδιστής, έτσι. Δηλαδή μπορεί σε άλλους να αρέσει, μπορεί άλλοι να το περιμένουμε λαχτάρα, μπορεί άλλους να μην αρέσει. Αυτό είναι ένα θέμα τελείως ξεχωριστό και τη χθεσινή μου τοποθέτηση και από την όποια τοποθέτησή μου έχω κάνει μέχρι στιγμής για συγκεκριμένα θέματα. Ο καλλιτέχνης λοιπόν, η κάθε διοίκηση έχει λοιπόν τη δική της πολιτική και τη δική της αισθητική επίσης. Στην οποία δεν είναι απαραίτητο ούτε να συμφωνούμε όλοι, ούτε όμως και να μην έχουμε άποψη, τη δική μας άποψη την οποία υπερασπιζόμαστε. Okay. Λοιπόν, για το θέμα των συγκεκριμένων λοιπόν, δεν παίρνει το θέμα ποιος καλλιτέχνης είναι και αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αλλά μπαίνει, εάν αυτή η συναυλία, το θέμα που μπαίνει και αυτό το οποίο θα έπρεπε ίσως να βγει μπροστά είναι ούτε επίσης εάν μπαίνει μέσα στο άγαλμα ή το άγαλμα είναι απ' έξω ή είναι σκηνικό το άγαλμα ή κλπ. Όλο αυτό το πράγμα. Είναι αν για τη συγκεκριμένη συναυλία υπάρχει θεσμικό και αισθητικό, υπήρχε θεσμικός και αισθητικός λόγος ώστε να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Το οποίο συγκεκριμένο σημείο είναι ένα συμβολικό μνημείο που μπορεί να δημιουργήσει έτσι κι αλλιώς όποιες αντιδράσεις από όποιους ανθρώπους ανάλογα με το πώς το βλέπουν. Mm-hmm. Είναι λοιπόν απαραίτητο να βγει η διοίκηση και να απαντήσει πώς δόθηκε η άδεια. Ποια ήταν η πρόταση της παραγωγής για να δοθεί η άδεια στο συγκεκριμένο σημείο, εάν μπήκανε όροι και κανόνες για αυτή την εξέδρα ή για το όλο την κατάληψη του δημόσιου χώρου. Εγώ είμαι υπέρ ο δημόσιος χώρος να είναι πεδίο έκφρασης και καλλιτεχνικής έκφρασης ιδιαίτερα, αλλά και όποιες έκφρασεις των πολιτών, αλλά με όρους και κανόνες.
1: Αυτά τα λοιπόν ζήτησε και η κυρία Πατσάκα στο πρώτο διαμέρισμα, η οποία παραιτήθηκε χθες.
2: Ναι, είναι από την παράταξη ναι. δική μας. Ναι, η κυρία Πατσάκα, η Ρενάτα, η οποία πολύ
1: η οποία βέβαια είπε ότι ήταν αφορμή αυτό και για άλλους λόγους, ναι. απλώς χθες.
2: Ναι, γιατί αυτό επαναλαμβάνεται. Γιατί το σενάριο αυτό, το να ζητάμε...
1: Έχουν γίνει και άλλα πράγματα, δηλαδή που ζητάτε λεπτομέρειες και δεν σας τις δίνουν από τη διοίκηση του Δημού.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα αυτό, όπως και πάρα πολλά τέτοια θέματα, δεν έχει περάσει καν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν περνάνε να εγκριθούν θέματα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να υπάρχει νομική κάλυψη για αυτό το πράγμα, αλλά θεωρώ ότι είναι θέματα που αφορούν τους πάντες. Mm-hmm. Και θα έπρεπε να δοθούν εξηγήσεις. Για την κυρία Πατσάκα, βέβαια, διάβασα και εγώ την ανακοίνωσή τη. Ήταν συγκεκριμένη στις τοποθετήσεις της και ήθελε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δεν τα είχε.
0: Έχει ξεσπάσει πάντως μια διαμάχη στην πόλη και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Είναι κάποιοι που λένε ότι βεβηλώνεται το άγαλμα, ξέρω εγώ, και όλοι τέτοια. Κάποιοι που το υποστηρίζουν αυτό με αυτή την παρουσία εκεί πέρα. Άλλοι που το υποστηρίζουν και λένε ότι δεν είναι καλό, είναι αναδεικνύεται.
1: Και ότι θα βοηθήσει την εξωστρέφεια τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, να σα πω κάτι.
0: Και άλλοι που θέτουν και συνολικά ζήτημα και βέβαια και το πώς οργανώνουν. Οργανώνονται αυτές όπως λέτε και εσείς, έτσι,
2: κοιτάξτε,
0: αυτές οι εκδηλώσεις.
2: Μην αλλάζουμε το θέμα. Ο κόσμος μπορεί να έχει τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να έχει. Από τη στιγμή που το Δημήτρη Πέτρου αγγίζει ακόμη περισσότερο την τυπική κοινωνία λόγω της καταγωγής του από το πολυστάφυλλο Πρεβέζης. Παράλληλα εξέφρασε και ο ίδιος εκ μέρους του Δήμου και των Δημοτών τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πιλότων. Ιδιαίτερα βαρύ, όμως ήταν και το κλίμα στην Δράματα.
3: όπου ο Δημήτρης Πέτρου περνούσε χρόνο με τα παιδιά, από τα παιδικά του χρόνια και μεγαλύτερος με την οικογένειά του και διατηρούσε μέχρι και χθες πολύ στενή σχέση με τον τόπο καταγωγής της μητέρας του. Είδαμε ότι τις προηγούμενες μέρες ο ίδιος ο Δήμαρχος Βορείου Τζουμέρκου, Νίκος Βαΐτσης, αποχαιρέτησε με μια λιτή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση: «Δημήτρη μου, όλοι οι πραγματιώτες σήμερα θρυνούμε για τον άδικο χαμό σου». Στο ίδιο βαρύ κλίμα επικράτησε και στην περιοχή που μας μετέφερε σήμερα το πρωί, μιλώντας στον περιφερειακό σταθμό, ο αντιδήμαρχος Βορείου Τζουμέρκου Παντελής Βλάχος. Ο κ. Βλάχος μίλησε για το σοκ και τη βαθιά θλίψη των κατοίκων των Πραμάτων, περιγράφοντας τον Δημήτρη Πέτρου ως ένα δικό μας παιδί. Έναν άνθρωπο που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και επέστρεφε τακτικά στον τόπο του. Αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς. Τόνισε ότι η τραγωδία αυτή αποκτά πιο σκληρή και ανθρώπινη διάσταση, καθώς, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος ο Δημήτρης Πέτρου, επρόκειται σε λίγες ημέρες να βαφτίσει την κόρη του. Ο Παντελής Βλάχος ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος υπάρχει ήδη σαν σκέψη να αναζητήσει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τιμηθεί στο μέλλον η μνήμη του 37χρονου Σμιναγού, ενός ανθρώπου που παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την Δράμετα και τους κατοίκους. Ο ίδιος ακόμα εξέφρασε τα θερμά συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Πέτρου, μεταφέροντας παράλληλα τη συμπαράσταση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Πίσω από αυτή την τραγωδία της ανάγκης και το βαθμό του αξιωματικού βρίσκεται ένας

37 χρονος άνθρωπος, όπου ήταν σύζυγος, ήταν πατέρας, ήταν ένας υπηρώτης που παρέμεινε μέχρι τέλους και δεμένος με τις ρίζες του. Από τα πράγματα μέχρι και το πολυστάφυλλο Ήπειρο σήμερα αποχαιρετά τον Δημήτρη Πέτρου, την ώρα που η οικογένειά του, οι φίλοι του, οι αδέλφοι του, στην πολεμική αεροπορία καλούνται να διαχειριστούν.

40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέτσιας. Σοκαρισμένη κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί ακόμη τον θάνατό του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ένας άνθρωπος νέος που τον αγαπούσαν όλοι εδώ, γιατί και λόγω του χαρακτήρα του ήταν πάντα με το χαμόγελο, ήταν γεμάτος ενέργεια και συμμετείχε σε πολλές από τις δράσεις που γίνονταν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Ο Γιάννης Μπλέτσιας ήταν από πολύ μικρός, είχε βάλει ως όνειρο να γίνει πιλότος. Το έλεγε και στον πατέρα του μάλιστα επίμονα, καθώς ο πατέρας του ήταν και ο ίδιος επί σειρά ετών στην 117 πτέρυγα μάχης, εκεί όπου είναι η 338 μοίρα από όπου πέταξε το Phantom για την επίδειξη. Και ήταν τεχνικός αεροσκαφός και η τραγική ειρωνία είναι ότι ίσως σε ένα από αυτά τα αεροσκάφη Phantom που ο ίδιος επισκεύαζε για να κρατούνται ζωντανά αυτά τα θρηλυκά αεροσκάφη, mm-hmm. σε ένα τέτοιο αεροσκάφος δυστυχώς βγήκε το τραγικό θάνατο το παιδί του. Και όχι απλά το παιδί του, το μοναχοπέδι του. Ναι. Και ο ίδιος ο Μπλέτσας έχει ένα παιδί, μοναχοπέδι και αυτό πλέον, που θα αναζητήσει τα πώς και τα γιατί μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα του, τον οποίον συνήθιζε να τον έχει πάντα κοντά του. Τον βλέπαμε συνεχώς στην πλατεία να κάνει τις βόλτες, στο γυμναστήριο που πήγαινε, στις αθλοπαιδιές που συμμετείχε. Πάντα ήταν ο μικρός του γιος μαζί, τον έπαινε κοντά του και είχαν ένα ισχυρό δέσιμο. Αυτό το πεντάχρονο αγοράκι τώρα έμεινε χωρίς τον πατέρα του και θα αναζητήσει έτσι τις αιτίες αυτού του θανάτου. Να πούμε ότι ο Γιάννης Μπλέτσας ήταν και ένας από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταίος, που είχε μιλήσει πριν από 3-3,5 χρόνια με τον Μάριο Τουρούτσικα, τον άλλο άτυχο αεροπόρο μας που έχασε τη ζωή του ανοιχτά εδώ επίσης του κατακόλου, πάλι σε πτώση Phantom. Και ήσαν οι κολλητοί φίλοι μέσα στο αεροδρόμιο της 117 και να που τα έφερε έτσι η μοίρα να πάει να τον συναντήσει τώρα στους ουρανούς. Μας μίλησαν στην ΕΤ Πύργου οι φίλοι του Γιάννη Μπλέτσα, οι συμμαθητές του από το σχολείο, οι συναθλητές του, γιατί όπως είπα έπαιρνε μέρος σε πολλές δράσεις, ήταν και αθλητής, έπεσε σε

0: το μεσημέρι του Σαββάτου υπήρξε μια πυρκαγιά που προκλήθηκε σε κινητήριο στο χωριό Νένιτα, όπου κάποια κυρία που πήγε να ανάψει το καντήλι κάτω από άγνωστες συνθήκες, έτσι μεταφέρθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα και στη συνέχεια στο γύρω περιβάλλον. Ευτυχώς όμως την έζησαν άμεσα οι εθελοντές του Δήμου Ιωνίας, της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας, μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Είχαμε εκεί ένα πρόστιμο που δείχνει και αυτό η προσπάθεια που γίνεται, έτσι ώστε να έχουν υπόψη τους πολίτες ότι είναι πολύ αυστηρά τα διοικητικά πρόστιμα. Σε αυτή την περίπτωση ήταν 2.060 ευρώ για την περίπτωση αυτή. Και θα έλεγα εγώ, ευτυχώς η προφορική εντολή της εισαγγελέας ήταν να θεθεί ελεύθερη η γυναίκα που είχε να ανάψει το καντήλι σε κάποιο δικό της άνθρωπο και ξαφνικά μπορεί να βρισκόταν πλεγμένη για, για ένα τέτοιο
1: πρόκληση πυρκαγιάς. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Επίσης το βράδυ του Σαββάτου, που δείχνει και την ετοιμότητα σαν πολίτες που πρέπει να έχουμε, ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι στην δασική περιοχή στον Άγιο Μάρκο είναι κοντά στη Νέα Μονή της Χίου, στην Κεντρική Χίο. Εκεί η ειρωνία θέλει ότι το 2012 από εκεί ξεκίνησε, βέβαια από τότε ήταν με επεισόδιο με, από τις κολόνες της ΔΕΗ που ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τα μαστιχόρια. Κάποιος πέταξε αναμένο τσιγάρο από το αυτοκίνητό του, τον ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και πράγματι ευτυχώς καταρχήν δεν είχαμε πρόκληση πυρκαγιά, αλλά ένα βαρύ διοικητικό πρόστιμο των 1.500 ευρώ για αυτό που πέταξε τον ασθενή, το οδηγό που πέταξε το τσιγάρο από το παράθυρο του.
1: Μάλιστα, Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρα, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Και Νίκο, πριν πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, να μας ενημερώσεις λίγο αν είναι εύκολο για την φωτιά στο Μουρί και Χαΐας. Αν δεν κάνω λάθος, έχει οριοθετηθεί.
2: Όπως είπες και εσύ και νωρίτερα, όντως έχει οριοθετηθεί, ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το Μουρί και Χαΐας βρίσκεται στην περιοχή των Καλαβρίτων. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοπικό

0: πυρδαδική έκταση και αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 21 άτομα μαζί με πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ αλλά και ένα ελικόπτερο το οποίο έκανε ρήψεις από αέρος με αποτέλεσμα να μην επιτρέψουν στην φωτιά να πάρει διαστάσεις. Και το λέμε αυτό γιατί η περιοχή της Αχαΐας σήμερα βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Είμαστε σε επίπεδο ετοιμότητας 4 και ήταν επιτακτική ανάγκη τη άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση αυτής της φωτιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα βαίνουν καλώς με το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα από εδώ και στο εξής τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βέβαια πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες ανασβεπίδες και γι' αυτό το λόγο οι υπηρεσίες και οι δυνάμεις πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να πάμε όμως τώρα σε ένα περιστατικό, καθώς πόσο φαίνεται η βία μεταξύ ανηλίκων εξακολουθεί και παραμένει. Είχαμε ένα νέο περιστατικό στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του με μαχαίρι.
0: Δυστυχώς βλέπουμε ότι για ακόμα μία φορά ανήλικοι δεν διστάζουν να τραβήξουν ακόμα και μαχαίρι για να λύσουν τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουν. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο Μεσολόγγι, έξω από το ΙΚΑ του Μεσολογγίου, έξω από το πρώην ΙΚΑ του Μεσολογγίου, όταν οι δύο συνομήλικοι, ανήλικοι, ήρθαν σε αντιπαράθεση, καθώς φέρεται ο ένας να έβρισε τον πατέρα του άλλου. Το δεύτερο παιδί τράβηξε μαχαίρι, άκουσον, με αποτέλεσμα να απειλήσει αρχικά τον άλλον 15χρονο. Του κατάφερε ένα τραύμα ευτυχώς ελαφρύ στην παλάμη του χεριού. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί, βέβαια δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Και από εκεί και πέρα, από την πλευρά της αστυνομίας, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 15χρονου για την επίθεση αυτή, αλλά και σε βάρος των γονιών του, με την κατηγορία βέβαια της παραμέλησης ανήλικων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Καθώς, Κώστα, περισσότερα από 200.000 ευρώ κατάφεραν να αρπάξουν άγνωστοι από ATM στην Στούπα, στη Βυτική Μάνη.
2: Και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, Βίκη, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που ανατείναξαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην περιοχή της Στούπα, στη Βυτική Μάνη και διέφυγαν, σύμφωνα τις πληροφορίες τους, με λία που αγγίζει τις 217.610 ευρώ. Η ισχυρή έκρηξη, Βίκη, σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής και ήταν λίγο πριν τις 4 όταν η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Δυτικής Μάνης για την ενεργοποίησή του συναγερμού σε ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Αρεόπολης στην περιοχή της Τούπας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα είχε ανατιναχθεί με άγνωστη μέχρι στιγμή συγκριτική ύλη, ενώ από το οστικό κύμα καταστράφηκε τόσο ολοσχερό στο ATM, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημίες προκλήθηκαν και στην πρόσωψη του σούπερ μάρκετ. Ευτυχώς όμως δεν αναφέρθηκε κανείς τραυματισμός. Τώρα οι δράστες εκτιμάται ότι ήταν 3 ή 4, δύο από αυτούς φέρεται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό Βίκη και να αφαίρεσαν τα χρήματα, ενώ συνεργός τους φέρεται να τους περίμενε σε όχημα διαφυγής. Η έρευνα τώρα την έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων της Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκεται και συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποτελέσματα. Αξίζει να πούμε, Βίκη, ότι το ATM είχε ανεποδιαστεί το μεσημέρι της Παρασκευής με 200.000 ευρώ. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στη Στούπα, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι έχουν ανατινάξει τουλάχιστον άλλες 3 φορές στην ευρύτερη περιοχή μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σφοδρές αντιδράσεις εκδηλώνονται από φορείς του Λασιφίου, όπως των συλλόγων εστίασης της περιοχής, για το κλείσιμο από σήμερα και για μία εβδομάδα του τμήματος από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την Έρτηρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο.
3: Ακριβώς το σημείο από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο έχει κλείσει ο δρόμος για μία εβδομάδα. Έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης και των τριών περιοχών, δηλαδή και η Αγίου Νικολάου, η Ράπετα και η Κυριακή, με κοινή ανακοίνωση, όπου ζητούν να αλλάξει αυτή η απόφαση, να μπορέσει να λειτουργήσει εξορθολογικά η εταιρεία, η ανάδοχη εταιρεία που κατασκευάζει το έργο, προκειμένου να δουλεύει βράδια, διότι απομονώνονται αυτές τις περιοχές, υπάρχει μεγάλη οικονομική ζημιά και μάλιστα σε μια περίοδο που άρχισε κανείς ότι.

0: Φέτος έχουμε μια καλύτερη ισχύ σεζόν και όπως αναφέρουν ειδικά οι περιοχές της Ιεράπετρας και της Θητείας έχουν χάσει αρκετό κόσμο και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ακόμη γίνεται μια αναφορά και για τις διακομιδές.
1: Αμέσως κινητοποίηση από τις αρχές με ένα σκάφος, με δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, με σκάφος της δύναμης Frontex, με ένα μη επανδρομένο σκάφος επίσης της Frontex, ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, ιδιωτικά σκάφη άρχισαν να χτενίζουν την περιοχή. Το απίστευτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο μικρός, αν και είναι μόλις 11 ετών, επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία, δεν πανικοβλήθηκε, κατάφερε να κολυμπήσει μόνος του στην ακτή, κατάφερε να βγει από τη θάλασσα σε αρκετά μεγάλη απόσταση σε σχέση με την παραλία του δισκού από όπου μπήκε στη θάλασσα, περπάτησε λίγο και στη συνέχεια τον εντόπισαν οι αρχές. Το παιδί ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένο, σοκαρισμένο, είπε και αρκετό νερό.
2: Είναι.
1: Και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο το μετέφερε στο κέντρο υγείας Μυρών για προληπτικούς λόγους. Έχει γιάσει ο τέλος λοιπόν η περιπέτεια, αλλά είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό ότι το παιδί και ήξερε πολύ καλό μπάνιο και επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία.
2: Ναι, βέβαια. Και ψυχραιμία, αλλά και γνώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ναι. Να σας πω και μία είδηση επίσης σημαντική, γιατί είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος από τις 11 και μετά σε όλη την Κρήτη και υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι μια περίοδος που έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε ουσιαστικά στο απόγειο της τουριστικής κίνησης με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Είχαμε διακοπές ρεύματος σχεδόν ταυτόχρονα σε μεγάλο τμήμα του νομού Ηρακλείου, από το κέντρο της πόλης, τα προάστια, τους δήμους Χερσονήσου, Μαλιβιζίου, Βιάνου. Είχαμε επίσης στο κέντρο της πόλης των Χανίων και σε χωριά της Ενδοχώρας, σε περιοχές του Ρεθύμνου και στον Άγιο Νικόλαο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, οι διακοπές οφείλονται σε πρόβλημα που προέκυψε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με το Ηράκλειο, το μεγάλο καλώδιο που λένε. Και συνεργεία βρίσκονται επιποδός για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα, μονάδες του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, τον Αθερινόλεκο, τα Λινοπεράματα και τα Χανιά, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ρεύμα σε όλη την Κρήτη, είναι 100%, αλλά βέβαια πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που υπάρχει με το μεγάλο καλώδιο.
2: Έτσι σίγουρα, γιατί έχετε πολύ κόσμο εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με τους κατοίκους της Υπαίθρου, χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ. Οι χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς προμηθευτές αγροτικών εφοδίων, εξακολουθούν να δημιουργούν ένα ασφικτικό κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, το οποίο αναμένεται μάλιστα να τεθεί επιτάπητος και στο πλαίσιο πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στη Λάρισα. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, δίκη κυρίες και κύριοι. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται το επόμενο δίμηνο να συνεδριάσει, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο στην οίκια της Λάρισας, για να αποτιμήσει την όλη κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό τομέα. Τα μηνύματα βεβαίως που εκπέμπουν οι αγρότες, μιλώντας και ο κ. Καραγιώργου σήμερα από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μου Λάρισας, στην ΕΡΤ Λάρισας, αναφέρθηκε βεβαίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν βέβαια με το κόστος παραγωγής, το κόστος των λιπασμάτων και όλα αυτά βεβαίως και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα ασφικτικό, πολύ ασφικτικό πλαίσιο στους αγρότες που δεν τους αφήνει περιθώρια βεβαίως επιβίωσης, όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά. Και μέσα σε όλο αυτό βεβαίως το πλαίσιο, οι εξαγγελίες που έγιναν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν επί της ουσίας τόσο τους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βεβαίως, ανεβαίνουν το δικό του Γολγοθά εδώ και δύο χρόνια μετά την πανόλη των εγωπροβάτων, αλλά και την ευλογιά που εξακολουθεί βεβαίως να στη Θεσσαλία να υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα μέχρι και το τέλος του χρόνου.

0: Αυτό που ζητούν οι αγρότες βεβαίως και θα το θέσουν και επιτάπητος είναι γενναία μέτρα που θα μπορούν να τους βοηθούν να συνεχίσουν να μένουν στα σπίτια τους και να παράγουν, γιατί ο αγροτικός πληθυσμός γερνάει και οι νέοι αγρότες που έχουν μπει βλέπουν ότι δεν μπορούν ουσιαστικά να παραμείνουν και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Κλείνοντας, να πω ενδεικτικά μερικά παραδείγματα που έχουν να κάνουν σχέση με το σιτάρι. Όπως μας είπε ο κ. Καραγιώδος, όλοι οι παραγωγοί σιτηρών μπήκαν ουσιαστικά μέσα από 20 ανάλογα με την περίπτωση και το ποσοστό της σωδιάς που είχε ο καθένας, μέχρι 80 ευρώ με βάση την τιμή πώλησης του σιταριού που ήταν στα 20 λιτάνα, και το βαθμάκι, το οποίο φαίνεται να έχει καλύτερη τιμή σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η τιμή αυτή δεν φτάνει πάλι για να καλύψει τα καλλιεργητικά έξοδα, και δεν είναι μόνο αυτά τα προϊόντα, είναι και τα άλλα προϊόντα για τα οποία βεβαίως ζητούν οι αγρότες και στήριξη, εγγυημένες τιμές βεβαίως και γενναίες επιδοτήσεις και υλοποίηση όλων όσων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των πολυήμερων αγροτικών κινητοποιήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα κλείνουν 2 χρόνια από την εμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Μαρία.
2: Έχουμε μπει πλέον στον 3ο χρόνο, έχουμε κλείσει τα 2 χρόνια και συνήθως γίνονται έτσι απολογισμοί, διαπιστώσεις και προτάσεις. Ο πρώτος απολογισμός είναι νούμερα, 166.000 θανατώσεις στην περιφέρεια και 32.000 περίπου θανατώσεις στον Εύρο αποκλειστικά. Συνομιλήσαμε με τον αντιπεριφερειάρχη, πρώην αντιπεριφερειάρχη κτηνιατρικών υπηρεσιών, τον κύριο Βασίλη Δελισσαμάτη, ο οποίος είναι και κτηνίατρος ο ίδιος στο πεδίο, αλλά είναι και από τους κτηνιάτρους που ως εθελοντής πήγε τις πρώτες μέρες που ξέσπασε ο φόβος στη Λέσβο και έχει εικόνα και από εκεί, πήγε για να προσφέρει. Πέρα από τη σύγκρουση εννοείται της εγωπροβατοτροφίας στην περιοχή, ο παρήγορο είναι ότι ευτυχώς τον Εύρο ορεινός όγκος παραμένει καθαρός. Πέρα από τον αντίκτυπο στην υγειοργία και στα ζωοτροφάδικα και στα εργοστάσια επεξεργασίας μεταποίησης γάλακτος, αλλά και στα απλά τυροκομεία, όπως και στο επάγγελμα των κτηνιάτρων, υπάρχει μια μεγάλη πικρία για το μεγάλο χρονικό διάστημα που παραμένει στη χώρα η ζωονόσος αυτή, γιατί παλαιότερα κρατούσε 7 έως 8 μήνες, όπως τονίζετε. Φαίνεται όμως, διαπιστώνεται, ότι η νόσος πάει να γίνει ενδημική στη χώρα μας, και αναζητούν τα αίτια για το ποιος φταίει και τι δεν έγινε σωστά. Ο κύριος Δελισσαμάτης μας μετέφερε, γιατί αυτός αφουγκράζεται και με τους κτηνιοτρόφους μιλά και με τους κτηνιάτρους μιλά, έχει μια έτσι σαφή εικόνα της κατάστασης. Προτάσεις που θέτουν όλοι είναι για τη δημιουργία και τη σύσταση ενός εθνικού κέντρου καταπολέμησης επιζωοτιών με τη συμμετοχή και κτηνιάτρων από το πεδίο και έμειροκτηνιάτρων από όλη την περιφέρεια και τα νησιά, και πανεπιστημιακών και του Υπουργείου. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που ζητούν, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα έπρεπε να εκτελεστεί κατά γράμμα ή να εκτελείται κατά γράμμα με γρήγορες διαγνώσεις και αποφάσεις. Για τις 2 περιοχές του Εύρου και της Λέσβου, που ιστορικά από εδώ ξεκινούν οι επιζωοτίες, θα έπρεπε να είναι θωρακισμένες και με κτηνιατρικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Σε αυτές τις 2 περιοχές λειτουργία, όπως είπαν, κέντρο εργαστηρίων άμεσης διάγνωσης, που ακόμα στις 2 αυτές περιοχές δεν λειτουργούν. Η διαπίστωση επίσης είναι ότι έχει αργήσει η ανασύσταση των εκτροφών στον Εύρο. Μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στραφεί σε άλλες εργασίες και είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν. Οπότε ανασύσταση με σχέδιο, οργάνωση και έλεγχο, ώστε να μην χρειαστεί να τα θανατώσουμε αργότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Παράταση έως τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το έτος 2023. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαρακτηρίζει τη νέα παράταση θετικό βήμα, ωστόσο, όπως τονίζει, παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα, για τα οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να σου πω ότι η παράταση αφορά τις δικαιούχες επιχειρήσεις των 3 πρώτων κατηγοριών νησιών και ουσιαστικά δίνει επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις της Λέσβου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της υποβολής. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαιρετίζει την απόφαση, καθώς η παράταση ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα που είχε θέσει προς το αρμόδιο Υπουργείο. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν αποτελεί το τέλος του ζητήματος, καθώς ζητά επίσης την αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι επιλέξιμες αιτήσεις των επιχειρήσεων, αλλά και να

0: Επίσης ζητά και την άμεση επαναλειτουργία της πλατφόρμες για τα έτη 2024-2025, ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν οι αντίστοιχες αιτήσεις, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 22χρονος σε τροχαίο μέσα στον αστικό ιστό της Κομωτινής. Το τραγικό αυτό συμβάν σημειώθηκε σε διασταύρωση Καρμανιόλα, όπου τα τροχαία είναι συχνό φαινόμενο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, δυστυχώς. Είναι μουδιασμένη η τοπική κοινωνία της Κομωτινής και του οικισμού Μαρόνιας, καθότι ο νεαρός που σκοτώθηκε ήταν κατοικός Μαρόνιας, είχε την καταγωγή του από τη Μαρόνια. Βρέθηκε στην Κομωτινή προφανώς για διασκέδαση με φίλους του, με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του. Ξημερώματα Κυριακής, λίγο πριν τις 6 το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, κινείτο σε αυτή τη διασταύρωση, όπως είπε πολύ σωστά, Καρμανιόλα, των οδών Κουρτίδη και Θάσου. Συναντιούνται καθέτος δύο οδοί και εκεί συναντιούνται συνολικά, επειδή είναι διπλής κατεύθυνσης και οι δύο οδοί, 8 ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι ένα σημείο που κάθε τρεις και λίγο, που λέμε, πάρα πολύ συχνά σημειώνονται τροχαία. Μέχρι τώρα αυτά ήταν υλικών ζημιών και με τραυματίες ελαφρώς. Δυστυχώς ήρθε η ώρα να θρυνήσουμε και ένα θύμα. Ένα παλικαράκι, 22 ετών, οι φίλοι του ακόμη βρίσκονται εκεί στο σημείο, αφήνουν κεριά, κλαίνε, δεν μπορούν να πιστέψουν πως από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τη ζωή του. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στη γενετηρά του, στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρόνιας. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και από εμάς.
1: Ναι, και από εμάς, Γιάννη, και ίσως καλό θα είναι να δοθεί εκεί κάποια λύση, ίσως να...
2: Βίκη, γίνεται πολύ συχνά δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Υπάρχουν πινακίδες stop. Υπάρχει stop επί του οδοστρώματος. Υπάρχει ορατότητα. Χρειάζεται να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.
1: Έτσι.
2: Και να τηρούμε τα όρια ταχύτητας. Να. Βέβαια, υπάρχει και μια σειρά κάδων απορριμμάτων,
1: ναι,
2: σε μία από τις γωνίες, οι οποίες δυσχεραίνουν κάπως την ορατότητα, αλλά όλοι συμφωνούν ότι εάν σταματήσουμε στο stop και ελέγξουμε τους δρόμους, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εμείς καμιά φορά ως οδηγοί,
1: ναι,
2: επειδή βιαζόμαστε δυστυχώς πολύ στην καθημερινότητά μας και δεν πρέπει να το κάνουμε, είμαστε υπεύθυνοι για τα τροχαία.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην επίγουσα προνοσοκομιακή αντιμετώπιση στη Δυτική Σάμο, εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σάμου, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται η αξιοποίηση υγειονομικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου για την πραγματοποίηση διακομιδών λόγω της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν έχει αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα της σύλληψης διασωστών. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι μεταφέρει το βάρος των διακομιδών στο πάσης φύσης υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Σύμφωνα με την καταγγελία για την κάλυψη των αναγκών, καλούνται να απομακρύνονται από τις οργανικές τους θέσεις και να συμμετέχουν σε διακομιδές εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων γιατροί, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ και ΜΕΕΦΤΕΣ, χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων και παρασκευαστές. Η πρακτική αυτή, βέβαια, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί παράλληλα λειτουργικά κενά την ίδια ώρα στη δομή της υγείας. Ο Σύλλογος θέτει επίσης το ζήτημα της αξιοποίησης στρατιωτικών οδηγών ασθενοφόρων και βέβαια αυτό το οποίο λένε ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη μόνιμη στελέχωση του ΕΚΑΒ με εξειδικευμένους διασώστες. Η διακομιδή δεν είναι απλή μεταφορά, καταλήγουν στην καταγγελία τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Νομικά τώρα θα κινηθεί η μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκαν 3 μέλη της από αγωγιάτες στην Σαντορίνη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο είχαν για ακόμη μια φορά τα γαϊκουράκια της Σαντορίνης μετά από ένα βίαιο περιστατικό που εκτελήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

0: όταν τρεις ακτιβίστριες της ΠΕΤΑ διοργάνωσαν δράση κατά της χρήσης των υποειδών για τη μεταφορά των τουριστών, καταγράφοντας με κάμερα τη δράση τους καθώς και όσα ακολούθησαν. Οι ακτιβίστριες είχαν μεταβεί στη Σαντορίνη προκειμένου να παρουσιάσουν μια πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση για την ανάβαση των περισσότερων από 500 σκαλιών που συνδέουν το παλιό λιμάνι της Σαντορίνης με τα Φυρά. Η ΠΕΤΑ καταγγέλει ότι η ομάδα αγωγιατών επιχείρησε να σταματήσει τις ελλείψεις των ακτιβιστριών, κατέστρεψε τα πανό τους, τις εξύβρισε και τις ανάγκασε σπρώχνοντας τη βία να απομακρυνθούν. Ενώ σύμφωνα με την οργάνωση και όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό που έκανε το γύρο του διαδικτύου και καταγγέλει μία ακτιβίστρια, ένας εξ αυτών τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η ΠΕΤΑ έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για το περιστατικό, ενώ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό της ΠΕΤΑ σε κάθε νομική και ακτιβιστική της κίνηση.
1: Μάλιστα.
0: Ο Δήμος Θήρας τώρα έβγαλε ανακοίνωση για το συμβάν, δηλώνοντας πως παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το περιστατικό και υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να προκαταλάβει την έρευνα των αρχών και πως αναμένει την πλήρη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει στην ανακοίνωση του Δήμου, η προστασία των ζώων και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν είναι έννοιες ανταγωνιστικές, είναι αυτονόητες αξίες της κοινωνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκρίθηκε τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ο νέος πίνακας έργων για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης και της Γορτινίας Αρκαδίας μέσα από τα χρήματα του ΕΚ του Ειδικού Αναπτυξιακού Πόρου. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πέρασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου πρόσφατα η επικαιροποίηση, η τροποποίηση του προϋπολογισμού για τον ειδικό αναπτυξιακό πόρο του λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης. Είναι το έκτο ΕΑΠ, όπως το ξέρουν εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, τον κύριο Μανδρώνη, στο έκτο ΕΑΠ περιλαμβάνονται διάφορα έργα αρκετών εκατομμυρίων που ήδη έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές. Είναι προτάσεις του Δήμου Μεγαλόπολης, του Δήμου Γορτινίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τώρα, το ΕΑΠ αυτό έχει ταμιακά διαθέσιμα 11,8 εκατομμύρια ευρώ και είναι και χρήματα που λαμβάνει ως ανταποδοτικά από τη ΔΕΗ, ως μέρισμα δηλαδή, ως ανταποδοτικό για τη χρήση παλιά των λιγνητικών μονάδων. Τα έργα του ΕΑΠ θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη της περιοχής που εφαρμόζεται, στην αναβάθμιση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τονίζουν μεταξύ άλλων οι υπεύθυνοι. Μετά το τέλος πάντως, Βίκη, της λιγνητικής περιόδου, τα χρήματα που είναι να αποδίδονται από αυτό το ειδικό πόρο προς την περιοχή της Μεγαλόπολης από τη ΔΕΗ είναι σαφώς λιγότερα σε σχέση με το παρελθόν, γιατί πλέον δεν έχουμε λιγνητικά εργοστάσια.
1: Μάλιστα.
2: Και βέβαια έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός. Ωστόσο, υπάρχει αυτός ο ειδικός αναπτυξιακός πόρος και καλό θα είναι να διοχετεύεται σε ανταποδοτικά έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται η ισχυρή δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Οπότε η σεζόν, όπως καταλαβαίνουμε, δεν τελειώνει, καθώς το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων μάλιστα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού. Είναι οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής που λένε οι ξενοδόχοι και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής. Εδώ έχουμε το αρνητικό πρόσημο. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διεθνών Ξενοδοχείων Κρήτης, τον κύριο Στακιανάκη, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλό καιρό. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά ο Σεπτέμβριος, ενώ η εικόνα αναμένεται να παραμείνει το ίδιο θετική τουλάχιστον μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Τώρα οι ταξιδιώτες αναζητούν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η γενικότερη ύφεση που πλήττει την Ευρώπη μέσα από το Ρωσοκρανικό πόλεμο αλλά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ρεώνουν μετά την 1η Νοεμβρίου.

0: Το βασικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις παραμένει η πίεση λόγω των προσφορών και των εκπτώσεων που απαιτούνται για την κινητοποίηση της ζήτησης.
1: Μάλιστα.
0: Και ενδεικτικό πάντως της καλής πορείας των πραγμάτων είναι ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αφήξεις, αυξημένες κατά 217.000 ή 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στο Σάκιν Έγκα. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο μαζί με το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου επισκέφθηκαν την κτηματική υπηρεσία Ζακύνθο, όπου και παρέδωσαν μάλιστα δύο έγγραφα με θέσεις και ερωτήματα που αφορούν στην κατάσταση των ακτών του νησιού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Συγκεκριμένα, το πρώτο έγγραφο περιείχε θέσεις και ερωτήματα για τη διαδικασία αλλαγής των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση Μπούκα στο Τραγάκι, όπου ανεγείρεται μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, και στο Κρυονέρι, επίσης για μια άλλη παρέμβαση εκεί. Ενώ το δεύτερο έγγραφο αφορούσε την παραχώρηση άδειας σε επιχείρηση ενοικίασης ομπρελών και καθισμάτων στην περιοχή Πάστρα πάνω σε αμοθήνες, το Καλαμάκι, εντός του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου σε προστατευόμενη περιοχή. Στόχος της επίσκεψης των δύο συλλόγων που συνεργάζονται ήταν να ζητήσουν απαντήσεις και διαφάνεια για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση. Απευθύνονται λοιπόν στη κτηματική υπηρεσία, καθώς φέρει, όπως λένε, τη μέγιστη ευθύνη για τον καθορισμό και τις τροποποιήσεις των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας, καθώς και για την επινοικίαση των παραλίων σε επιχειρήσεις με σετ ομπρελών και εξαπλώστρων. Εξαιτίας αυτών των τροποποιήσεων, αναφέρουν οι δύο σύλλογοι, πολλοί επιχειρηματίες καταφέρουν να χτίζουν σε απόσταση αναπνοής από το κύμα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις ομπρελών και εξαπλώστρων, παρατηρούνται πολλές παραβιάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την νομοθεσία, πολύ περισσότερο για προστατευόμενες περιοχές, με δραματικές συνέπειες για τη Ζάκυνθο, όπως τη σημαντοποίηση των ακτών, απώλεια πρόσβασης, υποβάθμιση περιβάλλοντος, υποβάθμιση ποιότητας ζωής. Και οι δύο σύλλογοι δηλώνουν ότι δεν θα μείνουμε θεατές στην καταστροφή του τόπου μας. Διεκδικούμε την προστασία του περιβάλλοντος και των ακτών, την ποιότητα ζωής μας και την εφαρμογή της νομοθεσίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της παράκαμψης του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου. Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι είναι ο νέος δρόμος ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2027, αυτός είναι ο στόχος. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε αντιπεριφερειάρχης. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη του νέου οδικού τμήματος μήκους 1,7 χιλιόμετρων. Αυτή την περίοδο κατασκευάζονται τυχεία αντιστήριξης και γίνονται εργασίες σταθεροποίησης των πρανών. Θα αντικαταστήσει αυτός ο νέος δρόμος το αντίστοιχο τμήμα του δρόμου Χάνια Κισός, το οποίο διέρχεται μέσα από τις εγκαταστάσεις και τις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου και το οποίο κατά την περίοδο του χειμώνα ο δρόμος ολόκληρος έκλεινε. Ναι. Για να περάσουν οι χιονοδρόμοι. Ένας δρόμος λοιπόν που η αναγκαιότητα του οποίου αυτή της παράκαμψης λέει προέκυψε ακριβώς για αυτή την ιδιόμορφη συνύπαρξη ενός επαρχιακού δρόμου με έναν αθλητικό χώρο.
1: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω γιατί είχε σχεδιαστεί έτσι και για δεκαετίες δούλευε με τον τρόπο που σας περιγράφω.
1: Τώρα Ελένη θα σε ρωτήσω αν έχεις κάτι νεότερο από την φωτιά που είχαμε σε δασική έκταση στον Αλμυρό. Έχουμε ρήψεις από 3 ελικόπτερα, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, όχι, δεν έχω εγώ εικόνα, δεν το παρακολουθώ εγώ προσωπικά, γι' αυτό το λέω, αλλά είναι στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας και όπως είπατε κι εσείς, από την αρχή όπως το έδωσε η πυροσβεστική, είναι 4 σκάφη τα οποία τέλος πάντων επιχειρούν στο συγκεκριμένο σημείο, 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 10 της ΕΜΟΔΕ με 10 οχήματα. Και έχουμε και τα αεροσκάφη, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Και ελπίζουμε να το θέσουν υπό έλεγχο τέλος πάντων, γιατί σήμερα είμαστε στο κόκκινο.
1: Ναι, και τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από όσο έχουμε και εμείς την ενημέρωση, δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο,
3: όχι,
1: έχουν ενημερωθεί όσοι βρίσκονται εκεί γύρω στην περιοχή, όσοι κινούνται. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς έχουμε την έγκριση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για παρεμβάσεις επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου του 2026. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: το μεσημέρι. Ένα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να γίνει από

0: Η κατάσταση είναι στον δρόμο, στην περιοχή του μονοκαμπίου της τοπικής κοινότητας του Περδικίου, το οποίο είναι και αρκετά επικίνδυνο, θα λέγαμε, γιατί είναι πάνω στον περιφερειακό δρόμο και μέσα στον οικισμό. Θα γίνει η αποκατάσταση του οδοστρώματος του δικουλικτού και τυχοποιίας της οδοποιίας και η κατασκευή ρήθρου. Θα έχουμε και τις μετώσεις βεβαίως της θέσης τελή, της δάφνης, αλλά και επιχωματώσεις των αγροτικών δρόμων που αυτοί κάνουν και μεγάλες ζημιές στη δημοτική ενότητα. Είναι μια απόφαση που είχε πάρει η Δημοτική Επιτροπή, την υπέβαλε πρόταση στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και ήρθε η έγκρισή του. Ελπίζουμε μέσα στο 26 να γίνει η μελέτη και να προχωρήσουμε άμεσα και στις εργασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Λυκούργος Σκιαδιόπουλος τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρας για να μας πει για τον κολυβητή μεγάλων αποστάσεων Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Λυκούργε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια εντυπωσιακή λοιπόν κολυμβητική διαδρομή από Οκτωβρίου στο κέντρο φωτογραφίας Καστελάνα, στον πύργο της Σαντορίνης, παρουσιάζοντας τη μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης του νησιού. Περίπου 80 φωτογραφίες του Σπύρου Μελετζή και του αρχιτέκτονα Βασίλη Μπογάκου καταγράφουν τη μετάβαση από την καταστροφή στον σχεδιασμό και στη συνέχεια στην οικοδόμηση νέων οικισμών. Την έκθεση συμπληρώνουν αρχιτεκτονικά σχέδια, σκίτσα, έγγραφα της εποχής και υλικό από τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, το προσωπικό αρχείο του Βασίλη Μπογάκου και το αρχείο Θηραϊκών Μελετών Συλλογή Δημήτρη Τσίτουρα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Εν τω μεταξύ, έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 και στα δυτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ίσχυρη έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: κι όλα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
2: Όπως το τάικο, αυτό το μεγάλο παραδοσιακό ιαπωνέζικο τύμπανο, σαν και αυτό που είδαμε στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, που το χτυπάει ένας μουσικός με κάτι ξύλινα ραβδιά, με μια ιδιαίτερη χορογραφία και βγάζει ένα βαθύ και επιβλητικό ήχο που παρασύρει στο άκουσμά του τα πάντα. Κάπως έτσι και τα πάντα στην πολιτική επικαιρότητα κινούνται στο ρυθμό της. Θα ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο. Είχαμε νωρίτερα και την εξειδικεύση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πούν και οι άλλοι πολιτικοί αρχοί που θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Λογικό είναι με όλα αυτά να έχει ανέβει στο κόκκινο πραγματικά η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Και αν στο εσωτερικό το ρυθμό το δίνει η ΔΕΘ, εκτός συνόρων το ρυθμό το δίνει ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία με τη νίκη του ακροδεξιού AfD στην Σαξονία, κάτι που προκαλεί πονοκέφαλο και προβληματισμό όχι μόνο στη Γερμανία αλλά σε όλη την Ευρώπη για το κύμα της ακροδεξίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8.

0: Στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένα προς ένα εξειδικεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τα μέτρα δημοσιονομικού κόστους 2,2 δις που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Καταργείται το τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία, υπογράμμισε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8. Πρόκειται για ένα πακέτο που αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες, αλλά και νέους, σημείωσε. Σφοδρές αντιδράσεις αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και το κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Κοφή Μαγνησίας. Σηκώθηκαν ενέργεια 3 αεροσκάφη και ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας. Έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 συγκριτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλής στάσης στη Σαξονία. Σοκ στη Φιλανδία, 28χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών που ψάρευε μέσα από τα social media. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με την εξειδίκευση των μέτρων που είναι σε εξέλιξη από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, λοιπόν, αγγίζουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη και εξειδικεύει την ώρα το οικονομικό επιτελείο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, καθώς και οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις αλληλένδετους άξονες: τη μείωση του δημοσίου χρέους, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αλλαγές στα τεκμήρια και τους δικαιούχους, στο νέο φορολόγητο για τους αγρότες, στην ενίσχυση των συνταξιούχων και στο επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, παρουσιάζονται λεπτομέρειες για τον κουμπαρά για την νέα γενιά, καθώς και τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και η χρηματοδότηση του νέου προγράμματος Σπίτι μου 3.
2: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Συνταξιούχοι. Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Διευρύνουμε έτσι σημαντικά παραλλήλως και την περίμετρο των δικαιούχων με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά, και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εκεί βρίσκεται ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Σάβαλος, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχει υποθεί μέχρι αυτή την ώρα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι συνεχίζεται εδώ η συνέντευξη.
0: Είναι σε εξέλιξη, ναι.
3: Είναι σε εξέλιξη, είμαστε στο τέλος των ερωτήσεων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είναι πολλά τα θέματα που τίθεται εδώ στην συνέντευξη και λαμβάνουμε απαντήσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, ότι πρόκειται για μέτρα 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 ουσιαστικά. Αυτά τα μέτρα, συν θα υπενθυμίσουμε με την ευκαιρία 3 δισεκατομμύρια που ήταν τα πακέτα της ΔΕΘ το 2025 και το 2024, για να γίνει έτσι συνολικά, να έχουμε μια εικόνα ότι διατίθενται μέσα στην τριετία κάπου 5 δισεκατομμύρια. Οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο τώρα μέχρι το 2030 καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων που ακούσαμε και από τον κύριο Πιερακάκη, με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και πάντα βέβαια όλα αυτά μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει η χώρα.
0: Επειδή είναι πολλά αυτά που υπόθηκαν και για να μην χαθούμε στη μετάφραση εδώ τώρα στο μαγκαζίνο μας, να ξεκινήσουμε να πούμε χαρακτηριστικά τι γίνεται με συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Για παράδειγμα, τι υπόθηκε για τις αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, Κώστα?
3: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θυμίζω, είναι στο επίκεντρο. Και ανακοινώθηκε η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, στο οποίο συνεχίζει να συνδέεται, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό, με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, όσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, τόσο θα αυξάνεται και το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Απαλλαγή λοιπόν για αυτούς, αλλά υπό προϋποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Να είναι συνεπείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να έχουν υποβάλει όλα τα στοιχεία στο My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να έχουν διασύνδεση POS και ταμιακών για το εκάστοτε φορολογικό έτος και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογική ή εργατική παράβαση την τελευταία πενταετία. Ισχύει από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027, επιπλέον έχουμε επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για τα ταξί. Ήταν ένα αίτημα ταξιτζίδων ανάλογα με το ποσοστό στην ιδιοκτησία.
0: Άλλη κατηγορία τώρα. Τι γίνεται με τους αγρότες και τους τρίτεκνους?
3: Εδώ για τους αγρότες έχουμε μείωση του συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών από 0% έως τις 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή οι δηλώσεις που θα γίνουν του χρόνου. Μειώσεις φόρου θα δουν περίπου 47.000 από τους 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω, δηλαδή πάνω από το αφορολόγητο όριο, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ, Γρηγόρη.
0: Στα μέτρα που ξεχώρισαν ήταν σίγουρα τα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων και τα 500 ευρώ για τους δημόσιους λειτουργούς. Να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους.
3: Να πάμε λοιπόν στους συνταξιούχους. 400 ευρώ καθαρά ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026. Είναι ένα μέτρο. Αυτή η αύξηση των κατοστάρκων παραπάνω θα δοθεί από την τρέχουσα χρονιά, τον Νοέμβριο. Οι συνταξιούχοι, όλοι οι συνταξιούχοι θα το λάβουν, δεν μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια πλέον.
0: Ωραία.
3: Άμα είναι πάνω των 65 ετών, είναι επιπλέον 270.000 δικαιούχοι συνολικά θα λάβουν το επίδομα αυτό, την ενίσχυση αυτή, 2.200.000 δικαιούχοι, και το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας, άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι περίλικες. Επίσης, στους δημοσίους υπαλλήλους πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια αύξηση, ένα επίδομα εορτών, Χριστουγέννων να το πούμε, 500 ευρώ, μεικτά βέβαια, άρα λοιπόν θα έχουν ασφαλιστικές εισφορές, θα δοθεί όμως το Δεκέμβριο του 2027.
0: Είδαμε λοιπόν τι γίνεται με τους δημόσιους υπαλλήλους. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους υπαλλήλους, στον ιδιωτικό τομέα. Τι συμβαίνει, πού θα πάει ο κατώτατος μισθός, Κώστα?
3: Στα 1.000 ευρώ το 2028. Και 1.300 ευρώ με τις τριετίες. Αν έχει κάποιος τριετίες, θα παίρνει 1.300 ευρώ. Αυτός είναι ο κατώτατος μισθός. Επίσης, οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα θα έχουν μείωση ασφαλιστικών εισφορών μισή μονάδα από τον Απρίλιο του 2027. Και για το σύνολο μιλάμε τώρα, έτσι, του ιδιωτικού τομέα, μαζί με την αύξηση του κατώτατου. Τον Απρίλιο συνήθως δίνεται αυτή η αύξηση. Το σύνολο της μείωσης θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Τώρα, επίσης έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων στο 0% έως τις 20.000 ευρώ από το 2027, φορολογικό έτος 2027. Ουσιαστικά δηλαδή οι μειώσεις θα είναι την επόμενη χρονιά, θα τις δούνε από τις παρακρατήσεις και μειώσεις θα δουν συνολικά 87.000 από τους 152.000 τρίτεκνους που βρίσκονται άνω του αφορολογίου του ρύου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται από 14.364 ευρώ σε 25.364 ευρώ.
0: Πολύ σημαντικός ο στόχος που είπες, αλλά σημαντικός είναι επίσης και ο στόχος για τη μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 30% μείον είναι ο στόχος τουλάχιστον.
3: Ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται από το 2027. Ναι. Επίσης έχουμε μέτρα για τις επιχειρήσεις. Έχουμε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Από το 2027, δηλαδή φετινά εισοδήματα στην ελληνική περιφέρεια και Θεσσαλονίκη θα έχουμε μείωση 50% και μετά θα αρχίσει να μειώνεται και στην Αττική για να καταργηθεί οριστικά και αμετάκλητα το 2029. Γρηγόρη.
0: Είναι πολλά τα θέματα έτσι κι αλλιώς. Η συνέντευξη είναι σε εξέλιξη. Για το στεγαστικό, να πούμε, βέβαια. Είχαμε παρεμβάσει και για τη στέγη. Σωστό.
3: Έτσι, έτσι. Είναι το νέο πρόγραμμα σπίτι
0: και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι.
3: Με συνολικά κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θα έχουμε κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων. Η αύξηση όμως του φόρου μεταβίβασης από το 3 σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών.
0: Κώστα, μένουμε σε αυτά. Παρακολουθείς την εξέλιξη, τη συνέντευξη και αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Υπάρχει και αναλυτική.

0: δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι, αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως.
1: Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη ακόμη η εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών, ώστε να γίνει κατανοητό ποιες κατηγορίες πολιτών ωφελούνται περισσότερο και πότε τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν, καθώς η υλοποίησή τους θα γίνει σταδιακά και μέσα στο 2027. Σε μια πρώτη αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, τώρα κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αυτά που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, της οικονομίας, χωρίς να λοχεύει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι λένε το πλέον στο Μαξίμου μετά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη Νότι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει Νότι Ανιάδης?
2: Βεβαίως, σας ακούω.
1: Σε ακούμε και εμείς πολύ καλά τώρα, Νότι. Πάμε λοιπόν.
2: Ωραία. Το Μέγαρο Μαξίμου, στελέχη της κυβέρνησης, δηλαδή όπως ο κ. Παρασαμπεράς που ακούσαμε το πρωί σε Μάρτιν, έρχεται στο ρέντιο στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Βαρνάκης σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό κινούνται σε μια κατεύθυνση υποστήριξης των μέτρων, μάλλον της λογικής που επέβαλε αυτά τα μέτρα, απαντώντας σε αιτιάσεις ότι θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα ή σε κάποιες κοινωνικές ομάδες που θεωρούνται ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Σαμιράς σήμερα ανέφερε και τα μέτρα, μέτρο προς μέτρο, να το πούμε έτσι αναλυτικά, αλλά και υπογράμμισε ότι αυτά θα φανούν μέσα ανά μήνα, θα φανούν μέσα στο διάστημα που έρχεται. Και όπως άλλωστε είπε, και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν πέρσι φάνηκαν μέσα αυτόν τον χρόνο. Αυτό είναι και ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Είναι και φράση που χρησιμοποίησε χτες ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εφόλης ύλης συνέντευξης που παραχώρησε από τη ΔΕΘ. Και ο Παύλος Μαρινάκης,
1: κυβερνητικός. Πάμε στον Παύλο Μαρινάκη, αφού αναφερθήκαμε στον κύριο Αμυρά, να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ουσιαστικά τόνισε ότι το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη είναι από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών.
3: Το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Και αυτό νομίζω είναι η ειδοποιός και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι κοστολογημένα, θα νομοθετηθούν, θα συνοδευτούν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα εφαρμοστούν, όπως συνέβη ακριβώς με την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου για μισθωτούς συνταξιούχους που το έχουν δει και συνέχεια της μεταρρύθμισης αυτής θα εφαρμοστεί και υλοποιείται το 2027. Επομένως, νομίζω αυτό το πακέτο των μέτρων αποτελεί έτσι το βασικό κορμό της συμφωνίας προόδου και ευημερίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα το 2030. Πέρα από την παροχολογία, την υποσχεσιολογία και τις ακάλυτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που ήταν, που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Μία οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μία αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο, και να δημιουργηθεί μία κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά.
1: Τώρα, όπως μας είπες και εσύ νωρίτερα,

0: Νότια Νανιάδη, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Κατσιδάκης, μιλώντας στον ραδιόφωνο του Sky, απάντησε ουσιαστικά στην κριτική ότι ήταν λίγα τόσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, απάντησε στην κριτική αυτή και σημείωσε ότι, και αυτό που το ακούσαμε και από τον κύριο Μεράνο νωρίτερα, ότι αυτά τα μέτρα είναι κοστολογημένα, όπως έχει αποδειχθεί κάθε επανάληψη, θα κατατεθούν και θα έχουν κατατεθεί ήδη και θα κοστολογηθούν και από το γενικό, θα αποτιμηθεί το κόστος μάλλον από το γενικό λογιστήριο του κράτους, και σημείωσε ότι δεν είναι λεφτόδεντρα, δεν είναι χρήματα που έρχονται από κάποιο λεφτόδεντρο. Όσο περισσότερα μπορούμε, τόσα περισσότερα ανταποδίδουμε στην κοινωνία πίσω, επιστρέφουμε στην κοινωνία και στους πολίτες. Και υποστήριξε ότι ακριβώς είναι το οριζόντιο, δηλαδή το ότι απλώνεται σε πολύ μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας το χαρακτηριστικό των φετινών μέτρων, σύν το γεγονός ότι δεν είναι μέτρα μιας χρονιάς, αλλά απλώνονται και αυτά σε μια τετραετία, δηλαδή τα βλέπουμε σε βάθος χρόνου. Αυτό θα λέγαμε, αυτά τα δύο σημεία συμπυκνώνουν την απάντηση του Μέγαρου Μαξίμου σε γκρίνιες, ας το πούμε έτσι, αν πρέπει ο όρος, σε αιτιάσεις ότι δεν κάλυψαν τους πάντες ή δεν κάλυψαν όσο ήθελε η κάθε κοινωνική τάξη, όσο προσδοκούσε τέλος πάντων να πάρει η κάθε κοινωνική τάξη. Όσο περισσότερα έχουμε, τόσο περισσότερα δίνουμε. Όσο περισσότερη επένδυση και ανάπτυξη υπάρχει, τόσο περισσότερη ανταπόδοση στην κοινωνία καταγράφεται. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της κυβερνητικής πολιτικής επιχειρηματολογίας υποστήριξης των μέτρων που ανακοινώθηκαν προχθές και αναλύθηκαν νωρίτερα, νομίζω, από την Οικονομική Επιτελή.
0: Βεβαίως. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λοιπόν, κ. Κατσιδάκης, τόνισε ότι το πακέτο διαμορφώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες με βάση την αντοχή της οικονομίας.
2: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
0: Λοιπόν, για το πακέτο το μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Αντένα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που στηρίζονται σε δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος δημιουργήθηκε από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
3: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολύ ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
0: Η Υπουργός Εργασίας τώρα και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Γεραμέως, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερκνιούς, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του κατώτατου του μισθού. Σε ποιο ύψος τον παρέλαβε η κυβέρνηση και πού θα βρίσκεται το 2027.
4: Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνηση. Εμείς τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ. Έχει αυξηθεί κατά 41,5%.
0: Στο ζήτημα του κουμπαρά για τη νέα γενιά αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας και αυτός στην τηλεόραση του Ερκνιούς.
5: Αυτό το μέτρο λοιπόν ενός κλειστού λογαριασμού για τα παιδιά, στο οποίο θα μπορείς κάθε μήνα η οικογένεια να βάζει 100 ευρώ και να βάζει και το κράτος 100 ευρώ μέχρι τα 18 έτη αυτού του ανθρώπου, ώστε να κάνει στο ξεκίνημά του να έχει μια πρόσθετη δυνατότητα να προχωρήσει μπροστά.
0: Τώρα, ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση έχουμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το σύνολο των κομμάτων να τον κατηγορούν για αναξιοπιστία, αντιλαϊκή πολιτική και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Πάμε στην πολιτική μας τάθεια Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και όσο γίνεται πιο επιγραμματικά για τις ανακοινώσεις και τις αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε σκληρή κριτική από όλα τα κόμματα. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να ανέβει η Θεσσαλονίκη να παρουσιάσει το Σάββατο στο Βελίδιο το πρόγραμμα του Πασόκ, Ευγενία.
6: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα προσπαθήσω επιγραμματικά να δώσω το κλίμα των αντιδράσεων. Όπως λοιπόν ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, η τετραετία ανάπτυξης που ανέφερε ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε τετραετία χαμένων εταιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών να είναι στη τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες και εσύ, πυρετώσει σκέψεων και προετοιμασίες εν ώψη της ΔΕΘ επικρατεί στη Χαριλά. Τρικούπη. Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς της πόλης, ενώ μαζί με το οικονομικό του επιτελείο θα μιλήσουν με φορείς από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Τώρα, αναφορικά με την εμφάνισή του στην ΔΕΘ, έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο της διακυβέρνησης, εφόσον βέβαια το ΠΑΣΟΚ κόψει το πρώτο το νήμα της νίκης. Θα παρουσιάσει την πρόσφατη πρόταση του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος, ενώ οι διαχωριστικές γραμμές που πρόκειται να θέσει από Μητσοτάκη και Τσίπρα, παρουσιάζοντας σε αυτόν ως ενδυνάμει πρωθυπουργό με ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση, όραμα και πολιτικό προσωπικό. Απέναντι δε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμείνει να βάζει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς στο κάδρο της αναξιοπιστίας.
0: Τώρα σκληρή κριτική από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάτζη, ο οποίος μίλησε στην δηλώση του Ερμιού. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Βεβαίως.
7: Δέντρα. Φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά. Θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
0: Πάμε στα άλλα κόμματα τώρα, στην αντιπολίτευση, Ευγενία.
6: ΣΥΡΙΖΑ, Γρηγόρη, από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για ένα πρωθυπουργό με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα και φτωχοποίησε το 80% των Ελλήνων.
0: Εχμηρός ήταν και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερηνιού, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ακούσουμε.
8: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
0: Έχουμε σε υψηλούς τόνους η κριτική και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, Ευγενία.
6: Βεβαίως, δε μια κριτική άσκησε και το ΚΚΕ, σχολιάζοντας ότι κύριο Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολόγησε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα.
0: Να ακούσουμε τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
9: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημιμετρών τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα, τι αντιδράσεις έχουμε μέχρι στιγμής?
6: Τι αντιδράσεις έχουμε από την πλευρά Ελευθερία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τέσσερις λέξεις περιέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, λέγοντας όπως προείπα τέσσερις λέξεις: κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και εξυπνάδες.
0: Περιμένεις λοιπόν, Ευγενία, να την ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, που έκανε λόγο για αμέτρα κοροϊδία από την κυβέρνηση.
10: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
0: Για μέτρα που είναι λίγα και δεν φτάνουν, μίλησε και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νασιός.
11: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε σφοδρά πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον επικεφαλή τη Νέα Αριστερά, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για τη συνέντευξη τύπου του κόμματός του. Ευγενία.
6: Ναι, επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ήταν σφοδρά τα πειρά του κυρίου του Γαβρίλη Σακελαρίδη κατά της κυβέρνησης για τα προγράμματα του που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Καθώς είπε, είναι κάτι που το έχουμε ξανακούσει και ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία τώρα 7 χρόνια να μας αποδείξει ότι η οικονομία πηγαίνει σωστά, αλλά δυστυχώς τα νούμερα των διαψεύδων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγένεια Λούζου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο είπε ο κύριος Σακελαρίδης.
12: Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ζούμε από το 2019 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύος όμως, όχι μόνο εισοδήματος αλλά και ισχύος, που έχει ζήσει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι πλούσιοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να περάσουμε στους εκπροσώπους της αγοράς και των επαγγελματικών φορέων. Πώς άκουσαν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ποια είναι η αποτίμηση που κάνουν σας ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός? Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του Air News Radio 105,8 και αντιδράσεις που καταγράψαν ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο και από κατηγορία σε κατηγορία. Άνθρακας ο θησαυρός ήταν ο πρόεδρος της ΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές και έβαλε αρνητικό πρόσημο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
14: Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώς είναι άνθρακας ο θησαυρός. Καταρχάς, όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον,
0: ναι,
14: όχι για το παρόν.
0: Ναι.
14: Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος,
0: ναι,
14: όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα? Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής? Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας,
0: ναι,
14: αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
0: Σημαντική, σε διαφορετικό μήκος βέβαια, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητήριου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, τα οποία είναι παροχές, όπως υποστήριξε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
15: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
0: Τώρα, πολλή συζήτηση έγινε για την φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτενες οικογένειες που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
16: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά. Όχι τρίτενους. Γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000. Για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεχνοι να χαρακτηριστούν πολύτεχνοι.
17: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
16: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα αφορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτόσεις για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτόσεις στην ενέργεια. Και προφανώς διευκολύνεις στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν οι τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά.
0: Πολλή συζήτηση έγινε επίσης για τις προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, για το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, για την αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και τη διεύρυνση της απαλλαγής από τον ΕΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς. Ήταν τα μέτρα που έρχονταν στο επίκεντρο των όσων ανακοίνωσε και το στεγαστικό πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Να πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, Κωνσταντίνο Τσάρος, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας.
17: Οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα ακίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους, και το πηγαίνουμε στο 15%. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα. Σε οποιοδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες, αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να δένουμε τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα από πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων. Το Σπίτι 3 δεν μας είπε τους όρους του οποίου θα γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ όλων των προγραμμάτων και τα προηγούμενα προγράμματα Σπίτι Μου 1 και Σπίτι Μου 2 ήταν πολύ αξιόλογες κινήσεις.
0: Τώρα, αναφορικά με την ανασυγκρότηση του πρωτογενού τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΠΚΠ, ήταν τα σημεία που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντου Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμυντίων, μίλησε εδώ στο Ερνιούς Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα.
18: Μετά τα μπλόκα, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αγγλία. Έτσι. Mm-hmm. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αγγλία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Έτσι. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από την φορολογία. Mm-hmm. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000. Τα ένα-δύο βασικά πράγματα είναι να τακτοποιηθεί πλέον το ζήτημα του ΟΣΔΕ και όχι με μεσοβέζικες λύσεις. Αυτή τη στιγμή να λένε ότι ναι, η μετάβαση δύσκολη, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Σκεφτείτε όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 2,5 χρόνια να πάρει χρήματα από επιδοτήσεις για τη μετάβαση και για τους ελέγχους και δεν έχει μια απάντηση για το τι μέλη γενέσαι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ο δρόμος, η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία, τα αιτήματά μας, η προβολή των προβλημάτων μας δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
0: Αυτά λοιπόν με το οικονομικό κομμάτι της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό κομμάτι τώρα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εμφαντικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, εκτίμησε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης από τη Φιλελεύθερη Παράταξη.
19: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το δίλημα της κάλπης και ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε με τοπικά στον Νίκο Ανδουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το προεκλογικό, θα έλεγα, αφήγημα και σε πολιτικό επίπεδο ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική επιλογή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων, βάζοντας το κάβρο τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδουλάκη, τον Χάρη Βούκα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, αναδεικνύοντας πάντως, θα έλεγα, ως βασικό αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα. Τζάμπα πήγε το ριμπράντι, είπε εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού και πρόσθεσε ότι το 2014 ήταν σε καθεστώς απαπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Μα πρέπει να πω ότι στην αμαλία στο στρατηγείο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει να αποδομήσει τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και την πρόταση εξουσίας που έχει καταθέσει στους πολίτες και προφανώς λένε οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούν ότι η Ελλάς αποτελεί το μοναδικό υπαρκτό κίνδυνο μπροστά στις κάλπες για τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, την αναφορά του Πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα.
19: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
0: Ήταν ιδιαίτερα χειμώνα το σχόλιο για τον πρώην Πρωθυπουργό Ανδρέα.
20: Ναι, και βέβαια και σε συνδυασμό και με το Πασόκ και η Χαριλάου Περκούπη και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, να πούμε αυτή την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, την οποία ακούσαμε, μίλησε για πανικόβλητο Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάθος το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, έτσι το κράτος των υποκλοπών, διαχειρεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την ασυλία των υπουργών του. Δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό, ξέραμε ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, στα σκάβαλα και την υποβάθμιση θεσμών, όπως δίδυμα φεγγάρια είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο κύριο του γκρεμού. Να πω τέλος, Γρηγόρη, ότι από τον Περισσό, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με αναφορά με αφορμή τις αναφορές του Πρωθυπουργού για κυβέρνηση ηττημένων, συμπεριλαμβάνοντας μέσα και τον Κουκουέ και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το Κουκουέ σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου και λοιπούς, αν και γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα του Κουκουέ και τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης.
0: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ κατά του Νίκου Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ.
19: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, πασό κορέα χρόνια, τραγούδια. Πον δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ Ελλάς. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών.
0: Δεικτική ήταν και η απάντηση του για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση από κόμματα που θα έχουν αιτηθεί στις εκλογές.
19: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
0: Ιδιαίτερα αιχμηρό όμως είναι το μήνυμα στον Αντώνη Σαμάρα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η φετινή διάθεση, όπως είπε, έχει πολλά πολιτικά μηνύματα. Κανένα όμως δεν προκάλεσε την ένταση που πήρε μέσα σε λίγες ώρες η σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός, στην ένταση του λοιπόν της Κυριακής, όχι μόνο έκλεισε ουσιαστικά κάθε δρόμο συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά επέλεξε και μια προσωπική επίθεση. Ερωτηθής για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, δήλωσε πως ο ίδιος δεν βλέπει περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο Πρωθυπουργός αφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ συνέδεσε την επιλογή του αυτή με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία. Μια φράση όμως που πυροδότησε και την αντιπαράθεση ήταν η αναφορά για την τεχνογνωσία που έχει ο κ. Σαμαράς το πώς να κάνει κακό στην παράταξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την παράλληλη την ελπίδα του πως δεν θα δεξιοποιήσει αυτή την τεχνογνωσία, ελπίζω να σκεφτεί την ιστορία, το ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Να ακούσουμε τη φράση τη συγκεκριμένη, Άκη, και συνεχίζουμε.
19: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστοροφημία του.
0: Σε πολύ ψηλούς τόνους όμως ήταν και η απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαράγη.
1: Και άμεσα, σαν να ήταν, θα έλεγε κανείς, προετοιμασμένοι. Ο Αντώνης Σαμαράς πέρασε την αντεπίθεση με μια δήλωση που ανέβασε ακόμα περισσότερους τόνους. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, και υπενθύμησε την εκλογή του με τη συμμετοχή 800.000 πολιτών. Αυτό το λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, είπε ο κ. Σαμαράς. Σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, ενώ δεν έμεινε μόνο σε αυτή την απάντηση. Επιτέθηκε συνολικά στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για Πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, το ΠΚΠΕ και των Δεμπών, υποθέσεων που έχουν προκαλέσει και πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση. Να σημειώσουμε πως λίγο αργότερα σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους μετά το πέρας της συνέντευξης τύπου ο Πρωθυπουργός, απάντησε με καυστικό ύφος στο τελευταίο σχόλιο του κ. Σαμαρά πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την αντιπαράθεση αυτή ο Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8. Να θυμηθούμε τι είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
21: Η προσοχή μας και το επίκεντρό μας είναι στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε στο μέλλον. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις διεθνώς, υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να έχει σταθερό. Να υπάρχει κάποιος που να είναι με σταθερό τιμόνι στη χώρα. Αυτό που κατά τη γνώμη μου εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω ότι οι αρχές και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτες και τις εφαρμόζει κατά γράμμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που είναι το βασικό μήνυμα και το βασικό νομίζω ζήτημα και για τους πολίτες είναι να εφαρμόζονται πολιτικές που λύνουν προβλήματα. Και αυτό νομίζω ότι δεν λύνεται ούτε με γυνάτια ούτε με άλλα ζητήματα.
0: Σκληρή γλώσσα για τον πρώην Πρωθυπουργό από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Για να τον ακούσουμε.
22: Το είπα και το πρωί και το ξαναπώ. Θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα. Ακόμα και εσείς που τώρα, επειδή συμπαθείτε τον Αντώνη Σαμαρά, με κατηγορείτε. Αλλά κάντε ένα πείραμα. Εγώ δεν λέω. Απομονώστε αυτά που είπε, χωρίς να βάλετε το όνομα Σαμαράς. Απομονώστε.
0: Ναι.
22: Και διαβάστε φωναχτά, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η Ζωή Ξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει στον ακόμα.
0: Στα νέα πειρά του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της και η Ντόρα Μπακογιάννη.
23: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, όπου τα πάντα και στα πάντα επισκιάζονται από τη σαρωτική νίκη με 43,8% έναντι μόλις 17,8% του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που πέτυχε το εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο της Αξονίας. Προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη χώρα και προβληματισμό σε όλη την Ευρώπη. Το AfD δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία και ο ηγέτης του, Ούρλιχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνομιλία στην προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας από το Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
2: Εκείνο που περιμένουμε είναι η παραδοχή μιας ήττας και η εστίαση στο τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση του Μέρτς για να αντιμετωπίσει αυτή την κακή εικόνα που είχε δώσει όλο το προηγούμενο καλοκαίρι και σίγουρα αποτυπώθηκε και στο χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ. Αλλά προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με μια ήττα, με μια συντριπτική ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία Άνχαλτ και έχουμε να κάνουμε με μια σαρωτική νίκη του ΑΕΦΤΕ. Είναι το καινούργιο στοιχείο, η νέα πραγματικότητα, είναι μια ιστορική διάσταση. Δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση, μολονότι ένα κόμμα που παίρνει 43% έχει σαφώς την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Το πρόβλημα του ΑΕΦΤΕ είναι ότι δεν έχει εταίρους. Και δεν έχει εταίρους διότι ζητάει, για παράδειγμα, να αποδεχτούν αυτοί που θα συνεργαστούν μαζί του το πρόγραμμα του ΑΕΦΤΕ. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει κανένας άλλος. Και οι υπόλοιποι βεβαίως δεν θέλουν να συνεργαστούν με ένα ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση της Σαξονίας Άνχαλτ είναι επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό κόμμα.
0: Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την παγωμάρα που επικρατεί στο Βερολίνο, αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Έλενα.
3: Ναι, Γρηγόρη, να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις δηλώσεις του πριν δεχτεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών της Σαξονίας Άνχαλτ ως σοκαριστικό και τραυματικό, όχι μόνο για το κόμμα του CDU και τη Γερμανία, αλλά και για αλλού, κυρίως στην Ευρώπη, όπως είπε, ένα αποτέλεσμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις ντόμινο, όπως είπε. Να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος είπε ότι αναμένονται οι εκλογές και σε άλλα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, όπου και εκεί είναι πολύ ισχυρό το ΑΕΦΤΕ. Όπως είπε, αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Στη δημοκρατία οι πλειοψηφίες αλλάζουν και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να δεχτούμε, είπε ο καγκελάριος. Είναι ένα αποτέλεσμα όμως που συνταράσει τον πυρήνα του CDU και είπε: θέλω να διαβεβαιώσω τους Γερμανούς πολίτες ότι το Σύνταγμα έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τις αξίες και να υπερασπιστεί και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Γερμανών πολιτών. Είπε επίσης ότι το CDU δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνεργαστεί με το ΑΕΦΤΕ. Ακούσαμε πριν και τον Γιώργο Παπά με τις δηλώσεις του επικεφαλής του στην Σαξονία Άνχαλτ για το σχηματισμό κυβέρνησης εκεί και είπε ότι σε αυτό που πρέπει να επικεντρωθεί τώρα το CDU και αυτό θα το κάνει και ο ίδιος μέσα στις επόμενες εβδομάδες αφού αποτιμηθούν τα αποτελέσματα είναι να δείξει όχι με νούμερα αλλά με άλλο τρόπο, να βρουν έναν τρόπο να δείξουν στους Γερμανούς πολίτες τι είναι αυτό που κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την ασφάλειά τους και την ευημερία τους. Με άλλα λόγια, να επικοινωνήσει καλύτερα την πολιτική, την ομοσπονδιακή πολιτική στους Γερμανούς πολίτες ως ένα μέσο για να αναχαιτήσει το ΑΕΦΤΕ. Βρίσκεται, όπως είπαμε, σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς. Ο καγκελάριος είπε ότι το γεγονός ότι επηρεάζει και αλλού αυτό το αποτέλεσμα το βλέπουμε και από τις αντιδράσεις, τους πανηγυρισμούς σε άλλες περιοχές. Όντως είχαμε αυτές τις αντιδράσεις, είχαμε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη και τον ηγέτη του ακροδεξιού Vox που πανηγύρισε στην Ισπανία, τον Κύριλ Δημητρίεφ, τον σύμβουλο του Πρόεδρου Πούτιν που μίλησε για μια ιστορική νίκη. Όμως στη Γαλλία, η Γαλλία να θυμίσουμε ότι έχει εκλογές, το 2027 προεδρικές εκλογές με το κόμμα της Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Εκεί λοιπόν και ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας αλλά και ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μίλησαν για ένα πολύ ανησυχητικό αποτέλεσμα. Επίσης είχαμε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ που ανήπτυσε το τηλεοπτικό γράφημα με την νίκη του ΑΕΦΤΕ χωρίς σχόλιο αλλά και του Ήλον Μάσκ, που επίσης έδωσε συγχαρητήρια στο AFD.
0: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom που κόστησε τη ζωή σε δύο εμπειρούς πιλότους, επικεντρώνεται πλέον η έρευνα για την αεροπορική τραγωδία που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο και επίδησε στο πένθος στην πολεμική αεροπορία. Πάντως, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο, τον στρατιωτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας, Γιώργο, αποτελεί το γεγονός ότι η πτήση καταγράφηκε από πολλές και διαφορετικές κάμερες.
4: Καλό μεσημέρι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Να πω ενδεικτικά ότι μέχρι και αυτή την ώρα, ακόμα και σήμερα, οι εμπειρογνώμονες που συνεχίζουν να συλλέγουν, mm-hmm. να περισυλλέγουν κομμάτια από το παχυτικό F4 Phantom, το οποίο συνετρίβη στην Τανάγρα το Σάββατο που μας πέρασε, κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Fly Week. Την ίδια στιγμή, όπως σωστά προανέφερες, αναζητούν στοιχεία στα τελευταία δευτερόλεπτα των πολλών βίντεο που υπάρχουν και έχουν καταγράψει την συντριβή, mm-hmm. Καθώς επίσης και στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν οι δύο χειριστές με τον πύργο ελέγχου. Να πω ότι μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, αλλά και κάποιος εσωτερικός παράγοντας, όπως είναι ένα ξαφνικό καθοδικό ρεύμα ή πρόσκλουση μεσμήνος πουλιών, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στους κινητήρες. Οι ειδικοί εξετάζουν επίσης και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Ωστόσο, πρόκειται για ένα σενάριο που αξιολογείται ως μικρή πιθανότητα, με δεδομένο ότι και οι δύο χειριστές ήθεταν μεγάλη εμπειρία, έχοντας περισσότερους από 1.500 ώρες πίσω mm-hmm. καθένας.
0: Κρίμα από πραγματικά, βέβαια.
4: Βέβαια, να πω ότι το Phantom που είχε προγραμματιστεί να πετάξει σε περίπου 300 ποδών ύψος, θα έκανε εικονικό βομβαρδισμό. Και πρόκειται να είναι και η τελευταία συμμετοχή του Phantom στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μιας και στον επόμενο 1,5 χρόνο θα αποσύρονταν. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους δύο χειριστές, από ότι αύριο θα γίνει η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου στο χωριό Κατσικάς των Ιωαννίνων, μέσα σε κλίμα βεβαίως βαθιάς συγκίνησης, εκεί θα δώσει το παρόν και η στρατιωτική ηγεσία. Ενώ μάλιστα. σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την Τετάρτη στον πύργο θα γίνει η εξόδευση ακολουθία του 40χρονου επιστημονικού Ιωάννη Μπλέτ.
0: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίσου, γιατί έχουμε δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Στον πόλεμο του Ιράν, Έλενα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέρα του στενού του Ορμούζ, ενώ στον πόλεμο της Ουκρανίας ουσιαστικές και σημαντικές χαρακτήρισαν τις επαφές του σε Κίεβο και Μόσχα οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
3: Να ξεκινήσουμε από το Ιράν και την προειδοποίηση του Συμβούλου Ασφαλείας της Τεχεράνης ότι το Ιράν θα, όπως είπες, διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέραν των στενών του Ορμούζ, στα όρια, θα συμπεριλάβει μάλλον την περιοχή του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιες περιοχές του κόλπου, όπως είπε, κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ είπε ότι τα καράβια, τα πλοία που θα παραβιάζουν αυτόν τον έλεγχο χωρίς την άδεια, την περιοχή χωρίς την άδεια του Ιράν, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις. Να σου πω επίσης ότι έχουμε μια αναζωπήρωση των συγκρούσεων και στο Νότιο Λίβανο και αυτό είναι ανησυχητικό. Σήμερα τα λιβανικά μέσα ενημέρωση ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους και 2 παιδιά.
0: Και περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και με τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη για το Ουκρανικό. Έτσι, μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, Έλενα.
3: Ακριβώς, σημαντικές και ουσιαστικές χαρακτήρισαν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ τις επαφές που είχαν στο Κίεβο, μία ημέρα μετά τις επαφές που είχαν στην Μόσχα. Είπαν ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις για να καταλήξουν σε μία συμφωνία. Ωστόσο, παρά την εκεχηρία 72 ωρών, είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια αυτή τη φορά.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Αθλητικό δελτίο.
0: Μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Τάσο Επιτρόπου, πράσινο το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Με τον Αντρέα Τετέα να κάνει πραγματικά όμορφα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πλαίσιο του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ο Παναθηναϊκός όμως συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Νίκησε 2-0 και το Λιβαδιακό στη Λιβαδιά αυτή η νίκη. Τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα της Super League πήρε Ατρόμητος και Καλαμάτα, αναδείχθηκαν ισόπαλοι. Ατρόμητος και Καλαμάτα να δείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι ο Όφη επικράτησε στο Παγκρίτιο έστω και δύσκολα 2-0 της Κηφισιάς. Η ΑΕΚ έσπασε το Σάββατο 5-0 απέναντι στον Άρη και πάει για το παιχνίδι το αυριανό με τη ΛΑΣ για την πρεμιέρα του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Ολυμπιακός έκανε γκέλα το Σάββατο 1-1 με τον Βόλο, αλλά τραυματίστηκε και ο Αγιούμ Ελκαμπή.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
7: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Η άνεμη στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρειο έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας το πρώτο μπαρέρτα αυτής εδώ της εβδομάδας. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινή στους 98,1 και 91,2 στα FM. Αλλά φυσικά και από όλες τις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5. Για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 στα FM. Και φυσικά και από το ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε από την πλατφόρμα αυτή τη ραδιοφωνική που μεταδίδει όχι μόνο εμάς αλλά και οποιοδήποτε πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικό ή περιφερειακό.

μάλλον, Big Good Τάνιας. Ταξίδι. Με τα θρυλικά μέρη των High Rhythm Section, οι οποίοι διαμόρφωσαν το κλασικό soul ήχο της δεκαετίας του 70 πάνω σε αυτό το τραγούδι, συνοδεύοντας τεράστια ονόματα όπως ο Al Green. Το τραγούδι ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη ζεστή και γεμάτη συνέστημα φωνή της Ford, τη διακριτική παρουσία των χάλκινων πνεύστων και του βαθιά οργανικό groove, ενώ στιχουργικά διαπραγματεύεται θέματα προσωπικής αναγέννησης, αποδοχής, συναισθηματικής επούλωσης, υπέρβαση των δυσκολιών της ζωής μέσα από μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και εσωτερικής δύναμης. Και φυσικά ο Σεπτέμβρης, όπως σας έλεγα πριν, είναι έτσι δύσκολος ως προς τη διάθεση την ψυχολογική, διότι τότε πέφτουν και οι πρώτες βροχές και αυτό μας το περιγράφει ένα εξαιρετικό κομμάτι που λέγεται September in the Rain, ένα κλασικό jazz standard του αυτού που λένε οι Αμερικάνοι από το Great American Songbook. Είναι μια σύνθεση του Harry Warner στη μουσική του Al Dubin στους στίχους. Είχε γραφτεί για την ταινία Melody for Two, ενώ αποτελεί παράλληλα το τυκλοφορούμενο κομμάτι του ομώνυμου άλμπουμ που κυκλοφόρησε η θρυλική Αμερικανή τραγουδίστρια της jazz, των blues και της rhythm and blues, η γνωστή Dinah Washington. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 αυτά, η Washington, γνωστή ως η βασίλισσα των blues, για την εκφραστική κρυστάλλινη άρθρωσή της και το μοναδικό της ταλέντο να συνδυάζει την jazz με την pop και τα blues, επανερμήνευσε το κομμάτι με έναν εξαιρετικά ζεστό, πλούσιο και κλεπτισμένο τρόπο, πλαισιωμένη από μια ορχήστρα που αναδεικνύει την ατμοσφαιρική νοσταλγική του φύση. Στιχουργικά το τραγούδι πραγματεύεται τις αναμνήσεις ενός παρελθοντικού έρωτα, παρομοιάζοντας την αίσθηση της αγάπης με τη μελαγχολική αλλά γλυκιά ατμόσφαιρα της βροχερής φθινοπορεινής μέρας του Σεπτέμβρη. Ενώ το συνολικό άλμπουμ ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο όρημα και κομψά φωνητικά διαμάντια της καριέρας της Dinah Washington. Τέτοια πράγματα θα ακούσουμε σήμερα και αυτή η εκπομπή, αυτό το Μπαρέρτ, είναι αφιερωμένο στο Σεπτέμβρη.

Διότι έτσι κάπου στην άκρη του μυαλού μου το είχα αυτό το September Morn, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ρομαντικές μπαλάντες του Αμερικανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού Neil Diamond, η οποία κυκλοφόρησε στα τέλη του 1979 ως το ομώνυμο κομμάτι του 13ου τότε άλμπουμ του. Η μουσική του τραγουδίου συντέθηκε από τον εξαιρετικό Γάλλο στάρ Gilbert Beco, ο οποίος είχε γράψει αρχικά τη μελωδία και το γαλλικό κομμάτι σε «Un September», ενώ ο Diamond πρόσθεσε τους αγγλικούς στίχους, δημιουργώντας μια νοσταλγική ιστορία για δύο πρώην εραστές που συναντιούνται ξανά και αναβιώνουν το πάθος τους μια Σεπτεμβριανή αυγή. Με την πλούσια ενορχήστρωση από πιάνο, έγχορδα και τη χαρακτηριστική φωνή του Diamond, το τραγούδι ξεχωρίζει για την δραματική του κλιμάκωση, ενώ το συνολικό άλμπουμ σε παραγωγή Bob Godio, έτσι, μεγάλη υπόθεση, συνδυάζει ευαίσθητες soft rock μπαλάντες με πιο ανεβαστικές και disco pop, τότε πειραματικές διασκευές κλασικών επιτυχιών όπως το Dancing in the Street ή το I'm a Believer. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι το βλέπουν το Σεπτέμβρη λίγο μελαγχολικά. Ένα και ένα συγκρότημα που το βλέπει λίγο πιο αναλαφρά, διότι έκανε μια δυναμική διασκευή ενός εμβληματικού power pop κομματιού, το οποίο το έγραψε αρχικά ο Άλεξ Τσίλτον για ένα συγκρότημα που είχε βγει τη δεκαετία του 70, τους Big Star, και συγκεκριμένα το 1974. Και αυτή η διασκευή συμπεριλήφθηκε στο δεύτερο και υπερεπιτυχημένο άλμπουμ των Bangles, με τίτλο Different Light, το οποίο άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει το 1986. Αυτό το αμερικάνικο γυναικείο συγκρότημα από το LA, αποτελούμενο από τις Σουζάνα Χόφς, Βίκι Πέτερσον, Ντέμπι Πέτερσον και Μάικλ Στιλ, διατήρησε την κιθαριστική ενέργεια, τις λαμπερές αρμονίες και το μελωδικό στυλ των Beatles και των Birds, δίνοντας το τραγούδι μια φρέσκια αισθητική, βγαλμένα φρέσκια τότε, έτσι, γιατί μιλάμε για τη δεκαετία του 80, με τα κύρια φωνητικά από την Βίκι Πέτερσον. Στιχουργικά το κομμάτι εξερευνά την νεανική ερωτική απογοήτευση, με όμως ανεβασμένους ρυθμούς εδώ, την αβεβαιότητα των σχέσεων και τη μελαγχολική επιθυμία για συναισθηματική ανταπόκριση, ενώ το ίδιο το άλμπουμ καθιέρωσε παγκοσμίως τις Bangles ως ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της εποχής εκείνης, περιλαμβάνοντας επίσης πασίγνωστα κομμάτια όπως το Manic Monday, το οποίο το έχει γράψει ο Prince, όπως το Walk Like an Egyptian και πολλά άλλα. Όλα αυτά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στην ΕΡΤ Κομωτινής. Το Bar ΕΡΤ σας κάνει μουσική συντροφιά μέχρι τις 4. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του προφίλ μας εκεί. Σύγχρονα σχόλια, παρατηρήσεις. Το προφίλ μας είναι ΕΡΤ Κομωτινής.

Θα φέρει κάθαρση και αποκατάσταση. Τώρα άλλο ένα τραγούδι για το Σεπτέμβρη. Τρυφερό ακουστικό indie rock ενός αμερικάνικου συγκροτήματος, των Sins, το οποίο τραγούδι περιλαμβάνεται στο τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο Port of Morrow. Είχε κυκλοφορήσει το 2012. Ο ηθήνων νους τραγουδιστής και βασικός συνθέτης της μπάντας, ο James Mercer, έγραψε το κομμάτι ως μια ευαίσθητη οδύη στη σύζυγό του, εξιστορώντας την γνωριμία τους κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη συναισθηματική σταθερότητα και την οικογένεια που δημιούργησαν μαζί. Με τη χαρακτηριστική μελωδική φωνή του Mercer, ανάλαφρες κιθάρες και μια ζεστή νοσταλγική ατμόσφαιρα, το τραγούδι ξεχωρίζει για την ποιητική του ειλικρίνεια, ενώ το συνολικό άλμπουμ σημείωσε μια νέα εποχή για το συγκρότημα, συνδυάζοντας την κλασική indie rock αισθητική των Sins με πιο πλούσιες όριμες παραγωγές.

Αυτή ήταν η εξαιρετική φωνάρα της Melissa Etheridge, The Late September Dogs, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και δραματικά τραγούδια αυτής της Αμερικανίδας ροκ τραγουδοποιού και τραγουδίστριας, το οποίο περιλαμβάνεται στον ομώνυμο ντεμπούτο δίσκο της Melissa Etheridge, ομώνυμος ως προς το όνομά της, που κυκλοφόρησε το 1988. Αυτή η βραχνάδα, γεμάτο η πάθος φωνή και το τραγούδισμά της και η ακουστική δωδεκαχορδική κιθάρα, αλλά και η συναισθηματικά ομίγραφή της ως προς τους στίχους που συνδυάζει στοιχεία και rock και blues, προσφέρει σε αυτό το κομμάτι μια υποβλητική βραδιφλεγή ερμηνεία μεγάλη διάρκεια, αλλά δεν μπορούσα να το κόψω. Στιχουργικά το τραγούδι χρησιμοποιεί τη μεταφορά του γαυγίσματος των σκύλων μέσα στη νύχτα στα τέλη του Σεπτέμβρη ως ένα προμήνυμα αλλαγής και συναισθηματικής αναταραχής. Εκφράζει το βαθύ πόνο της απώλειας, τη μοναξιά και την απεγνωσμένη ανάγκη για κάθαρση και λύτρωση. Με τη συνεχή παράκληση Let It Rain, τα πρωτοβρόχια δηλαδή, μετά από ένα χωρισμό. Το ίδιο το άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις λίγες μέρες, διατηρώντας ένα αυθεντικό ήχο, καθιέρωσε την Etheridge ως μία από τις δυναμικές γυναικείες φωνές της rock σκηνής των τελών της δεκαετίας του 80, περιλαμβάνοντας μάλιστα κλασικά κομμάτια όπως το Bring Me Some Water, το Like The Way I Do κλπ. Τώρα, φτάνοντας προς το τέλος σιγά σιγά Spell You, εγώ πάντως πρέπει να σας χαιρετήσω πριν σας οδηγήσω εκεί στην Οριστιάδα, και μάλιστα θα σας πάω προς τη μεριά του Ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη να κάνει σήμερα, νομίζω, ένα καταπληκτικό αφιέρωμα. Αν δεν κάνω λάθος, στο Μίκη Θεοδωράκη. Εγώ τον ακούω με προσοχή και θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Να είστε καλά και να περνάτε καλά. Και αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, για χαρά.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2

0: εκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει όπως εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με το Πασόκ στην Υψηλή Ράχη Δράμα. Στην περιοχή επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Δευτέρα στην Κόνιτσα. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς, χαρακτηριστικό στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα στα 7 λεπτά μετά από τις 4. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από Ορεστιάδα μέχρι και τις Σέρες, από Προμαχώνα στην ουσία μέχρι και το Ορμένιο. Αυτό το δίκτυο που κάθε μεσημέρι συντονίζεται από τις 3 μέχρι και τις 5, η πρώτη ώρα από την ΕΡΤ Κομοτηνής, 4 με 5 από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, μαζί μου στη φροντίδα του ήχου η Δώρα Δασκάλου, και καλησπέριζω όλους εσάς που μας ακούτε είτε από τους 101 των FM για το βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, τους 103 και 5 για το νότιο, για το νομό Ροδόπης και ξέρω.

Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να έρθει ο Άραβας και να πει: αδελφέ, δεν με ενδιαφέρει η μονομερής ανανέωση. Εγώ θα σκάσω στον παίκτη 9 εκατομμύρια για 3 και τρέχα βρεστά μαζί του. Θα προφανέστατα θα δώσουν και ένα 2,5 στο σύλλογο. Άρα τα συμβόλαια δεν έχουν τελικά πάρα πολύ μεγάλη αξία και βαρύτητα, διότι αύριο μεθαύριο θα σου έρθει η Dubai BC ή η Χάπουελ και θα πει πόσα θέλετε για να τον αποδεσμεύσετε εδώ και τώρα. Άρα τι ανανεώνεται μονομερός κτλ. Αυτό είναι η εικόνα που αποκομίζω εγώ από το θέμα αυτό. Ο άνθρωπος θα συνεχίσει στο Dubai και είναι όλοι ευχαριστημένοι, καθώς και ο Ολυμπιακός πήρε ένα πολύ σημαντικό ποσό

0: Λοιπόν, στα άλλα νέα της ημέρας ή των ημερών, αν θέλετε. Καταρχάς να πούμε ότι στο 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα είναι η διαδικασία που εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε και τα λέμε πάρα πολύ ωραία. Την καλησπέρα σε όλα τα φιλαράκια και στο Αηδονοχώρη Σερών, στο φίλο μας τον Γιώργο και σε άλλα παιδιά. 17 ερωτήματα από το φίλο μας το 405. Ρε αδελφέ μου, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα μηνύματα, γιατί είναι πολλά και, άσχετα μεταξύ τους. Αλλά θα το δούμε τι ακριβώς και θα προσπαθήσουμε. Τι άλλο. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει κάτι αυτό το Σαββατοκύριακο, διότι υπήρχε διήμερο ρεπό. Παρόλα αυτά, αρκετοί παίκτες πήγαν στο γήπεδο, διότι επί ο Μπράντοβιτς δεν υπάρχουν ρεπό, αλλά υπάρχει μόνο ατομική προπόνηση και βελτίωση, και για τους τραυματίες βέβαια ειδικά προγράμματα. Ο Σλούκας, για παράδειγμα, δεν έχει χάσει προπόνηση προαιρετική ή ρεπό, και στο ρεπό του θα τον δεις να έχει παρκάρει το αυτοκίνητό του στη ράμπα των αυτοκινήτων που οδηγεί στα αποδυτήρια και να κάνει την προπόνησή του μόνος του με τους προπονητές του Παναθηναϊκού στο γήπεδο, χωρίς να υπάρχει προπόνηση επίσημη. Οι Ιταλοί εντυπωσιάστηκαν με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με τους Ιταλούς, αλλά και όχι μόνο, και σύμφωνα με όλους μας, έχει ένα ρόστερ Ευρωλίγκας. Και βέβαια αυτός ο παίκτης, ο οποίος κυριάρχησε και εντυπωσίασε με τους περίπου 50 plus πόντους που έβαλε σε δύο παιχνίδια φιλικά, ήταν ο Τζέντι Όσμαν. Κάποιος μου έλεγε ένα πολύ ωραίο και το μεταφέρω στην εκπομπή, ότι ήταν σαν να παίζει μπάσκετ με τα ανήψια του, τόσο μεγάλη διαφορά δυναμικότητας του Όσμαν με τους παίκτες που θέλουν να παίξουν ή που παίζουν στο EuroCup. Πολύ μεγάλη διαφορά από ένα παίκτη NBA με 7 ετή θητεία και μάλιστα σε πάρα πολλά μάτς βασικός, αλλά και με τη θητεία του στον Παναθηναϊκό που ξεχώρισε αυτά τα δύο χρόνια στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα, έχω 2-3 πληροφορίες έτσι να μοιραστούμε. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην Ιταλία, είναι τώρα που μιλάμε στο Μιλάνο, είναι σε ένα ξενοδοχείο που είναι πολύ κολλητά στο Ασάγκο, στο Φόρουμ, στην έδρα δηλαδή της Αρμάνη, διότι γίνονται έργα ανακαίνησης σε σημαντικά ζωτικά σημεία του γηπέδου της Πηλέας. Και επειδή τα μηχανήματα και οι εργάτες θα δημιουργούσαν τρομερή φασαρία σε αποδυτήρια, σε χώρους επισήμων και σε διάφορα κάγκελα που πρέπει να κόψουν για να αυξηθεί η ορατότητα των θεατών στο γήπεδο, αποφασίστηκε από διοίκηση και Ανδρέα Τρινκέρι να μείνει η ομάδα στο Μιλάνο. Καλά, εκεί νιώθηκε σαν το σπίτι του ο Ανδρέα Τρινκέρι. Θα κάνει προπόνηση στο Ασάγκο, στο Φόρουμ, με την άδεια της Αρμάνη όλες αυτές τις μέρες, μέχρι και την Παρασκευή, και το Σαββατοκύριακο έχει το παιχνίδι με την Ολύμπια Μιλάνο, την Αρμάνη Μιλάνο, το φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Άρα μένει Ιταλία ο ΠΑΟΚ όλες αυτές τις μέρες, δεν έρχεται πίσω Θεσσαλονίκη από το Ούντινε που έπαιξε το φιλικό τουρνουά και κέρδισε τα δύο παιχνίδια, και θα πάει απευθείας να παίξει το φιλικό παιχνίδι με την Αρμάνη Μιλάνο. Και για τον ΠΑΟΚ ήταν αυτή η πληροφορία και τη μοιράζομαι με τους φίλους. Λοιπόν, η ΑΕΚ περιμένει να ανακοινώσει την μεταγραφή του, την επιστροφή μάλλον, του Γιαννούλα Ρετζάκη. Δεν έχω ακόμη αποσαφηνίσει, καταρχάς κάποιο θεματάκι εδώ, κύριε Γιάννη Κωνσταράκη, με το YouTube κάνω μια ανανέωση, γιατί δεν βλέπω ψωμάκι. Τώρα όμως βλέπω σιγά σιγά να κάθονται στην αίθουσα των συνεντεύξεων τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του, και μόλις μου πεις, Γιάννη μου, ότι έχει ξεκινήσει ο προπονητής της ΑΕΚ, πολύ ευχαρίστως θα πάμε προς τα εκεί. Οπότε θα τα πω μετά για την μπασκετική ΑΕΚ. Επήγη η συνέντευξη τύπου της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ και θα ακούσουμε σιγά σιγά τον Μάρκο Νίκολιτς.
1: Θα τους ακούσουμε.
2: Στην αίθουσα συνεντεύξεων
0: ακούγονται και τα παιδιά που συντονίζουν τη συνέντευξη τύπου, που εργάζονται για το κανάλι της ΑΕΚ. Οπότε πάμε να δούμε αν θα κάνει μια τοποθέτηση πρώτη ο προπονητής της Ένωσης, και φαντάζομαι θα γίνει κάποια στιγμή ταυτόχρονα όπως και την προηγούμενη φορά η μετάφραση στα ελληνικά. Ας το δοκιμάσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: από τον προπονητή μας. Στη συνέχεια θα μπορέσετε να κάνετε τις ερωτήσεις σας για τον Μπαρνάμπας, για να τον αποδοσμεύσουμε συνέχεια να ξεκινήσει το πρόγραμμα για την προπόνηση, και μετά είναι ο κύριος Νίκολης στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος στον προπονητή μας. Coach.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: First of all to everybody.
2: Καλησπέρα σε όλους. Yeah, κατά πρώτον, ήρθε λοιπόν η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στο League Phase του Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας εδώ στην κορυφαία αυτή διασυλλογική οργάνωση, στο κορυφαίο επίπεδο. Οι παίκτες μας το άξιζαν λόγω της σκληρής της δουλειάς πέρυσι, και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε όμως απλά να έχουμε παρουσία, δεν θέλουμε απλά να συμμετάσχουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι απλό, διότι αναλύοντας τον κάθε αντίπαλο στο επίπεδο αυτό, είναι και κάπως ανόητο να πούμε ότι είναι δυνατή. Εννοείται πως είναι δυνατή αντίπαλη, καθώς μιλάμε για το Champions League. Όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, ειδικά εδώ στην έδρα μας, ενώπιον των φιλάθλων μας. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσουμε με έναν τρόπο, όπως σας είπα, να θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και εμείς τους βαθμούς. Ξέρουμε πολύ καλά τον αντίπαλό μας. Γνωρίζω ακόμα και τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρό τους προσωπικά. Παρακολουθώ το project εδώ και μερικά χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό project. Τα αποτελέσματα τους δεν προέκυψαν αποτύχει, αξίζουν την παρουσία τους εδώ, και βεβαίως θα είναι πολύ ανταγωνιστική η αναμέτρηση. Παίζουν κυρίως 3-5-2, αυτό είναι η προτιμόμενη τους διάταξη. Ακόμα και πέρυσι έπαιζαν και 3-4-3 κάποιες φορές με τον Κάλατζιτς, κυρίως όμως 3-5-2 πλέον. Παίζουν γερμανικό στυλ, επιθετική, άμεσο ποδόσφαιρο, πολύ καλός προπονητής, εξαιρετική στις στημένες φάσεις και στις αντεπιθέσεις. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε βαθμούς. Πιστέψτε με ότι όπως εμείς βλέπουμε τον αντίπαλο ως ευκαιρία να πάρουμε βαθμούς, έτσι μας βλέπουν και αυτοί ως μια ευκαιρία να πάρουν κάποιους βαθμούς. Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, είναι τιμή μας να ξεκινούμε την αγωνιστική πρώτη αναμέτρηση εδώ στην Αθήνα, στην έδρα μας, στο γήπεδο της Αγίας Σοφίας, απέναντι σε αυτή την ομάδα, όπως και η Μπρίζα που παίζει για αυτή την πρώτη αγωνιστική. Όμως, όπως έχω πει, είμαστε εδώ στην φάση της League Phase του Champions League, οι παίκτες το αξίζουν και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς προκειμένου αυτοί να μας βοηθήσουν να παίξουμε και περισσότερα παιχνίδια.
0: Στη διάθεσή σας τώρα για τις ερωτήσεις σας για τον Μπαρνάμπας. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα, Μπαρνάμπας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, είσαι αυτή την περίοδο ίσως ο πιο φορμαρισμένος παίκτης από άποψη τερμάτων. Πέτυχες και ένα σπουδαίο επίτευγμα 16 ετών με τα 2 γκολ που πέτυχες κόντρα στον Άρη. Είναι κάτι που σου δίνει πολύ μεγαλύτερη ψυχολογία, και κυρίως θα ήθελα να σε ρωτήσω, μετά από εκείνο το χαμένο πέναλτι στην Κρήτη, φαίνεται σαν να είσαι άλλος άνθρωπος, σαν να βγαίνουν όλα στην επίθεση. Είναι κάτι που σε πείσμωσε, ή απλά ήταν μια κακή στιγμή στο ξεκίνημα και πήρες μπρος, ας το πούμε έτσι? Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλησπέρα.
5: Ναι, νομίζω ότι είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί πάνε καλά, έχουν βάλει πολλά γκολ. Φυσικά, το χαμένο πέναλτι μου έδωσε επιπλέον κίνητρο, έβαλα παραπάνω γκολ και είμαστε έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση.
2: Δεν ξέρω και αν σαν γείτονας που είσαι σε προδιαθέτει ένα παραπάνω για να είσαι και αύριο το ίδιο παραγωγικός με τα προηγούμενα παιχνίδια.
5: Ναι, φυσικά, ναι. Πολλά χρόνια έπαιζα μπάλα στην Αυστρία σε μικρότερες κατηγορίες και στην πρώτη εθνική μερικάνους αγώνες. Θέλω να δώσω το καλύτερο μου αυτό.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τον Μπαρνάμπας.
6: Ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ούγγρο ποδοσφαιριστή και τον προπονητή του στην ΑΕΚ.

Στη συνέχεια θα έχουμε και τον Γιάννη Σαντωνινέο. Ακούστηκε λίγο η φωνή του σε μια ερώτηση για το κίνητρο που έχουν οι παίκτες στην εκπομπή, δηλαδή την Παρασκευή, που το ρωτήσατε τι γίνεται με Super Cup κτλ. Το Super Cup της Ευρωλίγκας είναι προγραμματισμένο για 18-19 Σεπτεμβρίου στο Αμπου Ντάμπι. Μέχρι τις 9 παρα 10 που μόλις θα απάντησε από Ευρωλίγκα, Παρασκευή τώρα μιλάμε, δεν υπήρχε κάποιος λόγος, δεν συνέτρεχε κάποιος λόγος για αναβολή του Super Cup, όμως φουντώνουν οι ψήθυροι και οι φήμες ότι οι ομάδες δεν πολύ γουστάρουν να πάνε να παίξουν στο Αμπου Ντάμπι, έτσι όπως είναι η κατάσταση εκεί. Σου λέει μη φάμε καμιά ρουκέτα και τρέχουμε. Και από ό,τι φαίνεται το πράγμα πάει προς αναβολή, αλλά αυτό το λέω με τα γύρω-γύρω, με τα συμφραζόμενα, με τα αυτά που έχω ακούσει και κάπως αυθαίρετα, δηλαδή εμπειρικά μια εκτίμηση. Έλεγα για την ΑΕΚ νωρίτερα την μπασκετική ότι είναι θέμα ημερών να ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, και μάλιστα η εκτίμηση είναι ότι θα συμψηφιστεί το πράγμα με την παραχώρηση του γηπέδου της Άνελ Αρένα για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτό είναι το δεδομένο, γιατί είχαν ακουστεί αρκετά χρήματα και μάλιστα όταν τέθηκε θέμα συζήτησης με τον Άρη, του Ολυμπιακού με τον Άρη για το Λαρετζάκη, είχε ακουστεί και ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό ως buyout. Εδώ όμως που μπαίνει στην εξίσωση το γήπεδο, διότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τώρα γήπεδο για να παίξει τα εντός έδρας μάτς και θα πάει να παίξει στη Σάνελ Αρένα στα Ανολιώσια, το ποσό του buyout μίκρινε, δεν έσβησε ολοκληρωτικά, αλλά μίκρινε θεαματικά. Μειώθηκε θεαματικά και ακούγεται ότι μαζί με το γήπεδο που θα δίνεται ανά αγώνα στον Ολυμπιακό, από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον, από ό,τι μάθαμε, θα πάρει και ο Ολυμπιακός ίσως και κανένα κατοστάρι, 150.000 ως buyout για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, που είναι ένα σημαντικό στέλεχος της εθνικής ομάδας όλα αυτά τα χρόνια και όποτε του έχει ζητηθεί έχει βοηθήσει και την εθνική ομάδα των ανδρών αλλά και τον Ολυμπιακό σε πάρα πολλά παιχνίδια. Οπότε θεωρώ ότι είναι ζήτημα ημερών και για τον Λαρετζάκη όσον αφορά την προσθήκη του, την επιστροφή του στην ΑΕΚ.

0: Σε εξέλιξη πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παϊβία. Σε στάλει μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά. Δύο διαφορετικές αιστείες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Έχουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια για τα φιλικά του Ολυμπιακού που ήταν αρκετά καλά, ποιοτικά, απέναντι σε καλές ομάδες όπως είναι η Φενέρμπαχτσε, όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας. Θα πω κάποια πράγματα που μου έκαναν εντύπωση για παίκτες και για κάποιες λεπτομέρειες που έχουν ενδιαφέρον και την πλάκα τους, μπορώ να πω. Αλλά θα πάμε πρώτα να ακούσουμε λίγο Γιάννη Παπαγεωργίου, να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι της Μαρκό με το Πανσεραϊκό. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα. Ξανά.
1: Καλησπέρα και πάλι, Κώστα. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε ένα κακό παιχνίδι από πλευράς θεάματος, από πλευράς ποιότητας. Όλα 0 στην Κεσαριανή Μαρκό. Πανσεραϊκός πρώτη αγωνιστική στην Super League 2. Δεν έχουμε δει την παραμικρή φάση μπροστά στις δύο εστίες, και όταν λέω φάση, κλασική φάση, εντάξει, κάποια σουτ μακριά από την περιοχή χωρίς να ανησυχήσουν, έχουμε δει, αλλά είναι ένα κακό παιχνίδι, είναι η πρώτη αγωνιστική. Για να δούμε αυτή τη φάση τώρα στην σύνδεσή μας. Σε μπάδα σουτάρει μέσα από την περιοχή, θα μπλοκάρει σταθερά ό,τι να λύνει ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Αυτή είναι η πρώτη τελική εντός εστίας για την ομάδα των Μεσογείων, ακριβώς με την σύνδεσή μας στην ζωντανά στην Ερασπόρ από το Μιχάλης Κρητικόπουλος. 35 λεπτά παιχνιδιού, 0-0, δεν έχει αλλάξει τίποτα, Κωστή. Είχαμε και την διακοπή για να δροσιστούν οι διακοπές, οι ποδοσφαιριστές στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, οπότε πηγαίνοντας και για την λήξη του πρώτου 45 λεπτά.
0: Έχει ένα 30 βαθμούς, Γιάννη.
1: Ναι, και παραπάνω ίσως έχει, έτσι, και παραπάνω. Για να δούμε και αυτή τη φάση. Έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής, έχει δώσει χέρι, ότι χρησιμοποιήσει το χέρι του ο Σεμπά την ώρα που κατέβασε την μπάλα, μετά από την πάσα που του έκανε ο Μιούλερ από το χώρο του κέντρου. Το παραδέχεται ο αρχηγός της ομάδας, της Μαρκό. Σταματάει λοιπόν το παιχνίδι και πηγαίνουμε σιγά σιγά για το τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. 35 λεπτά παιχνιδιού, Μαρκό Πανσεραϊκό στο 0-0.
0: Ωραία, Γιάννη, τα λέμε στο ημίχρονο, έτσι να δούμε αν θα μπει κανένα γκολάκι. Επιστρέφουμε σε σένα σε λίγο και γύρω κοντά στο ημίχρονο. Να πούμε ότι χθες ήταν ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα, ή μάλλον και τον Ερυθρό Αστέρα, 87-77. Από τους Ερυθρόλευκους να δούμε λίγο καταρχάς ποιοι έπαιξαν. Τους βλέπω με σειρά όπως το παρουσιάζουν οι διοργανωτές. Ο Tyson Ward έπαιξε 17 λεπτά, είχε 9 πόντους. Ο Γιάν Μοντέρο 19 λεπτά, σκόραρε 12. Ο Μίλερ Μακιντάιρ είχε 2 πόντους. Για να δω αν έχει και καμία assist. Είχε 3 assist ο Αμερικανός. Ο Όμερος Νετζίπογλου έπαιξε 11 λεπτά και σκόραρε 6. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 5 πόντους, μένα στα 4 τρίποντα. Ο Ενδιαγέ είχε 16 πόντους στα 27 λεπτά που αγωνίστηκε, με 4 rebound και γενικά πάρα πολύ καλή παρουσία από τον ψηλόλιγνο, αθλητικό και πάρα πολύ καλό αμυντικό power forward. Έχει ενδιαφέρον ως backup του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, και έχει ενδιαφέρον γιατί στην άμυνα είναι σαν ένα χταπόδι που απλώνει τα πλοκάμια του, γιατί αυτά δεν έχει χέρια, είναι πλοκάμια του Ενδιαγέ ή Εντζάι, όπως το προφέρει ο ίδιος, έτσι λίγο αμερικάνικα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η περίπτωση του Εμπάι Εντζάι, όπως το προφέρει αυτός. Ο Καραγιαννίδης αγωνίστηκε λίγο, 3 λεπτά. Ο Μιλουτίνοφ έπαιξε 15 λεπτά, είχε 7 πόντους με 7 rebound. Ο Κόρι Τζόζεφ, αρκετά δυνατισμένος από πέρσι, πρέπει να έχει χάσει ένα δεκάρικο σίγουρα, είχε 8 πόντους, όσους και ο Ντόντα Χολ με 9 rebound. 3 ο Ταϊρίκ Τζόνς και 11 από τον Εβαν Φουρνιέ, με 3 στα 5 τρίποντα, 18 οι πόντοι από τον Φουρνιέ. Οι διψήφοι για τον Ερυθρό Αστέρα είναι ο Ντάβιτ Κράμερ, ο Γερμανός, με 16, που είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Άλλους 16 είχε ο Τζόρνταν Νουόρα και 12 είχε ο Τζάρετ Μπάτλερ. Αυτό συνέβη στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, 87-77. Να σημειώσω κάτι το οποίο το σκεφτόμουν και το βλέπα το παιχνίδι, ότι δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά όταν σουτάρουν οι δύο μέτρ του είδους, οι δύο καθηγητές του σουτ, ο Φουρνιέ με τον Ντόρσεϊ, και μετά πάει να σουτάρει κάποιος άλλος, φαίνεται ότι ο άλλος είναι άμπαλος. Δηλαδή, πάει να σουτάρει ο Ward airball. Και φυσικά ο άνθρωπος δεν είναι άμπαλος. Αλλά λέω πώς φαίνεται μετά από τους καθηγητές Φουρνιέ, και Ντόρση. Φυσικά πάρα πολύ δυνατό σουτ έχει και ο Γιάν Μοντέρο, απλά έδωσα λίγο βαρύτητα σε αυτή τη σκέψη για τους δύο καθηγητές, και εννοείται και ότι και ο Γιάν Μοντέρο είναι μια πάρα μα πάρα πολύ δυνατή περίπτωση. Στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε, που ήταν και πιο κλειστό, νίκησαν οι Ερυθρόλευκοι 82-77. Οι διψήφοι ήταν ο Φουρνιέ με 19, 3 στα 10 τρίποντα. 16 είχε ο Ντόντα Χολ με 8 rebound. 15 ο Τάιλερ Ντόρση με 3 στα 8 τρίποντα. Και από 10 Κόρι Τζόζεφ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Συνεπώς είναι αρκετά γεμάτος ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη δεν είχε φιλικά παιχνίδια έπειτα από εκείνο το περιπετειώδες, και όταν λέω περιπετειώδες επειδή χτύπησε και ο Ρογκαβόπουλος στο παιχνίδι με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά που ήταν και κλεισμένο των θυρών. Σιγά σιγά οι πράσινοι μαζεύονται, έχουν 3 τραυματίες, Κέντρικ Ναν, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο αλλά και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο Λεσόρ έχει ένα θεματάκι στο χέρι από αυτό που είχε πέρσι στους τελικούς με τον Ολυμπιακό και τον ταλαιπωρεί λίγο, αλλά τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει και αυτός κανονικά προπονήσεις από ό,τι ακούγεται. Και γενικώς ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με προβλήματα που θα επουλώσει στη διάρκεια της προετοιμασίας αλλά και της σεζόν. Θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ, αλλά για να μην μας περιμένει ο Γιάννης Αντωρινέος που τον ακούσαμε νωρίτερα να θέτει το ερώτημα για το κίνητρο στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον Ούγκρο, θα τον ακούσουμε τώρα live να μας τα πει και σε εμάς ένα ρεζουμέ τη συνέντευξη τύπου. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Γεια σας Κωνστά μου, καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Ναι, κοίταξε, ο Μπάρναμπας Βάργκα είναι ένας από τους 3 κανονιέριδες της ΑΕΚ. 14 γκολ στα 7 πρώτα παιχνίδια έχουν βάλει και 3 μαζί. Ο ίδιος έχει βάλει 6 όσα είχε βάλει πέρσι από τον Γενάρη όταν αποκτήθηκε από τον Δικέφαλο. Άρα είναι πολύ λογικό όταν ξεκινάς και στο Champions League και έρχεται αυτή η στιγμή το πώς διαχειρίζεται αυτή την ευκαιρία κάθε ποδοσφαιριστής ανάλογα με τα προσωπικά του κίνητρα, ανάλογα με τις παραστάσεις και την πνευματική ετοιμότητα.
0: Γιάννη, νομίζω αυτός δεν έχει ξαναπαίξει Champions, ή κάνω λάθος?
2: Ο Βάργκα νομίζω όχι. Αν και ήταν στην Φερετσβάρος, δεν πρέπει να είχε παίξει στα παιχνίδια του Champions League. Mm-hmm. Έχει 6-7 παίκτες η ΑΕΚ που έχουν τέτοιες συμμετοχές. Ο Στρακόσια έχει παίξει μια φορά. Ο Ντομαγκόι Βίντα έχει παίξει 2. Ο Κάιρινεν 3. Ο Μάγερ 4. Ο Γιώβιτς φυσικά έχει πάρει το Champions League με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης 5. Έχει ξεχνά τώρα κι άλλον έναν, ο Ζούπκο, που έχει σκοράρει και μάλιστα σε νίκη της Σαχτάρ μες στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ. Οπότε ναι, εντάξει, τώρα έχει αποκτηθεί και ο Ζωάο Μάριο με πολύ μεγάλη καριέρα και αυτός και με συμμετοχές του κορυφαίου επίπεδο. Άρα ναι, υπάρχει ένας πυρήνας ποδοσφαιριστών που έχει παίξει την κορυφαία διοργάνωση. Πάντα έχει σημασία και αξία το πώς θα το διαχειριστεί, ειδικά το πρώτο παιχνίδι. Γιατί θυμόμαστε και πέρσι ο Ολυμπιακός είχε πρώτο παιχνίδι την Πάφο. Όλοι έλεγαν ότι ήταν ένα must-win παιχνίδι. Έμεινε στο 0-0 γιατί είναι το Champions League τέτοιο. Και τελικά κατάφερε με τις υπερβάσεις στο τέλος να πάρει τις απαραίτητες νίκες και να συνεχίσει. Εκεί στάθηκε ο Μάρκο Νίκολης, δηλαδή στη φιλοδοξία της ΑΕΚ. Όχι να είναι ο κουμπάρσος, όχι να είναι θεατής, όχι απλά να συμπληρώσει την παρέα των 36 ομάδων της ΕΛΙΤ, αλλά να εμφανιστεί ανταγωνιστική και να παίξει, και το είπε μάλιστα δύο φορές, περισσότερα από 8 παιχνίδια τη χρονιά. Δηλαδή να πάει πέρα από τη League Phase, να προκριθεί στην 24 και να παίξει και άλλα παιχνίδια. Και ας αποκάλυψω ότι έτσι το βλέπουν και στα αποδυτήρια. Ότι η εικόνα δηλαδή που υπάρχει στα αποδυτήρια είναι ότι πράγματι αυτή η ομάδα αξίζει να πάει μακριά. Μίλησε για τη ΛΑΣΚ, μίλησε για τη γνωριμία που έχει με τον πρόεδρό της, για το project της ΛΑΣΚ. Φαίνεται να την έχει μελετήσει αυτή την ομάδα και να την παρακολουθεί αρκετό καιρό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να την ακτινογραφήσει ίσως και καλύτερα από άλλες πιο προβεβλημένες ομάδες του ομίλου. Σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία χρειάστηκε να αποκλείσει με τον τρόπο που το έκανε τη Celtic και μας μίλησε για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της, ότι παίζει με 3-5-2, ότι είναι καλά οργανωμένη στις στατικές φάσεις, παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, διαθέτει γρήγορους ποδοσφαιριστές. Αλλά εμπιστεύεται την ομάδα του, εμπιστεύεται τους ποδοσφαιριστές του, μίλησε για τον ενθουσιασμό που υπάρχει και ότι η ΑΕΚ δεν θα προσαρμόσει κάτι, δεν θα αλλάξει την τακτική της. Ήταν για άλλη μια φορά ξεκάθαρο σε αυτό. Το 95% σου λέει είμαστε εμείς, αυτό που θέλουμε εμείς να παίξουμε, το δικό μας ποδοσφαιρικό στυλ. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά μας, και το 5% έχει να κάνει με το σκάουτινγκ, με ανάλογα με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που μπορεί να χρειάζεται να φέρει στο γήπεδο σε σχέση με τον αντίπαλο. Μίλησε για την έδρα, αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στη βοήθεια που δίνει ο κόσμος και πόσο σημαντικό είναι να ξεκινήσει η ΑΕΚ σε αυτή την αφετηρία του Champions League και να είναι μία από τις πρώτες έδρες που θα φιλοξενήσουν τα μάτια της πρώτης αγωνιστικής, γιατί η ΑΕΚ ξεκινάει πρώτη-πρώτη στο γκρουπ το 8 παρατέταρτο αύριο Τρίτη. Και τα υπόλοιπα ξέρεις Κώστα πώς γίνεται στο γήπεδο.
0: Βέβαια.
2: Εκεί πρέπει η ΑΕΚ να επιβληθεί, να πάρει μια νίκη που θα της δώσει τεράστια όθηση για τη συνέχεια και για τις επιδιώξεις που έχει.
0: Γιάννη, τρία βράδια σερί δεν είναι αυτή η διοργάνωση, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
2: Σωστό, είναι η πρεμιέρα αποκλειστικά.
0: Ευρωλίγκα έχετε γίνει, ε.
2: Και η ΑΕΚ παίζει Τρίτη και θα είναι τα παιχνίδια 6-6-6, δηλαδή 3-6-18. Ναι, σωστά. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Και πού εστιάζουμε, Γιάννη, στα ντέρμπι, Ρεάλ Ιντερ, ξέρω εγώ.
2: Ναι, βέβαια, ανάλογα όπου βλέπεις τώρα τις παραδοσιακές δυνάμεις. Εγώ προσωπικά εστιάζω στο ΑΕΚ ΛΑΣΚ.
0: Σωστό και αυτό, βέβαια. Η δουλειά μας.
2: Μετά την Τρίτη, να έχει πάει το πράγμα καλά, θα δούμε και τα υπόλοιπα μάτια.
0: Εντάξει,
2: τώρα την πλάκα. Είναι γιορτή των κορυφαίων. Θέλεις να δεις τις μεγάλες ομάδες. Άλλες έχουν ξεκινήσει δυνατά, άλλες όχι. Ίσα από εδώ στη Φιλαδέλφεια θα έρθει ένα στάρ προπονητής όπως ο Μωρίνιο με την Ρεάλ Μαδρίτης. Η Γαλατασαράι έχει ενισχυθεί τρομερά. Η Ρώμα το ίδιο. Η Κόμο που δεν γεμίζει το μάτι επειδή δεν έχει έγνη, επειδή είναι πρωτάρα στη διοργάνωση, έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Φάμπρεγκας. Μιλάω τώρα για τις ομάδες που είναι στο γκρουπ της ΑΕΚ και φέρουν φοβερά αποτελέσματα τώρα στο ξεκίνημα στο καμπιονάτο. Άρα σίγουρα έχουμε πράγματα να δούμε. Ναι. Φυσικά τις παραδοσιακές υπερδυνάμεις, την κάτοχο των δύο συνεχόμενων τροπέων Paris Saint-Germain, την κλασική Bayern Μονάχου, την Μπαρτσελόνα που έχει ξεκινήσει πολύ, πολύ αγριεμένη, την Arsenal του Αρτέτα που δείχνει να πατάει πολύ γερά στα πόδια της και όπου έχουμε το ελληνικό στοιχείο, έτσι, Δουβίκα στη Κόμο, Καρέτσα στην Dortmund μέχρι να αποθεραπευτεί και ο Κωνσταντέλιας να μπει στην εξίσωση, ο Τζόλι στην Arsenal, καλά θα περάσουμε, ωραία βράδια θα είναι.
0: Ωραία Γιαννάρα, θα τα πούμε ξανά. Σίγουρα υπάρχει δουλειά, υπάρχει ρεπορτάζ, υπάρχει προετοιμασία για το παιχνίδι. Καλή συνέχεια Γιάννη μου, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Λοιπόν,
0: έγινε. Πάμε μια βόλτα στο Γιάννη Παπαγεωργίου να δούμε αν τέλειωσε το ημίχρονο ή αν τελειώνει εκεί και επιστρέφουμε για ένα τελευταίο τεταρτάκι με 2-3 μηνύματα που έχω εντοπίσει και κάποια πράγματα που θέλω να πω ακόμα για ΠΑΟΚ και Άρη.
1: Πάμε σιγά σιγά Κώστα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, για την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Είμαστε στις καθυστερήσεις, τρία θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Μαρκό Πανσεραϊκός το 0-0. Πριν από λίγο η πρώτη απειλητική δήλωση στο παιχνίδι από τον Πανσεραϊκό, από την φιλοξενούμενη ομάδα, μια σέντρα που βγήκε από αριστερά από τον Τεσέιρα με στην περιοχή του Αλέξανδρου Έξαρχου, του τερματοφύλακα της Μαρκού, έπιασε την κεφαλιά ο Τσέλιος, η μπάλα πήγε στα χέρια του τερματοφύλακα της ομάδας των Μεσογείων. Επιθετικό φάουλ τώρα θα κάνει ο Ελαραμπή πάνω στον προσωπικό του αντίπαλο στην συγκεκριμένη φάση, τον Πασχάλη Στάικο, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ακούγεται και το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή της αναμέτρησης για το πρώτο ημίχρονο, το τελευταίο σφύριγμα από τον Γιάννη Τομάρα. 0-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Μιχάλης Κρετικόπουλος της Κεσαριανής, πρώτη αγωνιστική στην Super League 2. Μαρκό Πανσεραϊκός, ελπίζουμε να δούμε καλύτερο θέαμα στο δεύτερο 45 λεπτο, γιατί όπως είπαμε το πρώτο ημίχρονο δεν είδαμε πολλά πράγματα. Κακό παιχνίδι, κακή ποιότητα μέχρι στιγμής. Θα μου πείτε ότι υπάρχει δικαιολογία ότι είναι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, είναι και καιρικές συνθήκες δύσκολες με αρκετή ζέστη στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οπότε Κωστή περιμένουμε. Ωραία. Ευελπιστούμε να δούμε κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Έγινε Γιάννη μου, εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά για τα μπασκετικά μας.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Υγεία
3: αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες

0: εργασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάσσοντ. Ελλάσσοντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσσοντ.gr.
1: Ακούτε Air Sport.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Τελειώσαμε με τα ποδοσφαιρικά μας, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Super League 2, αλλά και τη συνέντευξη τύπου της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ εν ώψη του αγώνα που έχει για το Champions League. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ΠΑΟΚ, διότι ο ΠΑΟΚ εντυπωσίασε, είναι η αλήθεια, στο τουρνουά της Ούντινε. Νίκησε και την Νάπολη με 174, και αυτός ο κύριος που ξεχώρισε, και όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, έμοιαζαν με τα ανήψια του οι αντίπαλοι, ήταν ο Τζέντι Όσμαν, που έβαλε 31 πόντους με 6 τρίποντα. Ο Νας Μίτρουλόγκ είχε 7 πόντους. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ εδώ θέλει λίγο υπομονή για τη θέση 5 στον ΠΑΟΚ, είχε 7 πόντους ο Αμερικανός. Πάρα πολύ καλά πήγε ο Νίκος Χουγκάς με 13 πόντους, 3 τρίποντα από τη θέση 4. Ο Μωρούγης σκόραρε 4. Ο Χάτζινς είναι μια πολύ καλή περίπτωση, ένας κόμπο γκάρντ στο ασώδιο που είχε 12 πόντους. Ο Κακλαμανάκης συμμετοχή. Ο Φώστερ είχε 8 με 2 τρίποντα. Ο Νίκος Περσίδης 5. Ο Φίλιος μία ελεύθερη βολή. Ο Μουρ συμμετοχή. Και ο Νάσος Μπαζίνας 12. Έκανε αυτές τις τρινκεριές κατά το Αταμανιές ο Ανδρέα Τρινκέρι με τον Νάσο Μπαζίνα πριν από μερικές ώρες, αλλά τον σέντραρε λίγο, μίλησε για κακή νοοτροπία, κάποια τέτοια πράγματα είπε ο προπονητής ο Ιταλός για τον διεθνή γκάρντ. Δεν είμαστε και μπροστά, δεν ξέρουμε και ακριβώς τι παίχτηκε και τι έγινε εκεί που τον έβαλε, λέει, προς το τέλος και τα λοιπά, δεν έδειξε καλή διαγωγή, αλλά παρόλα αυτά λίγες ώρες αργότερα τον έβαλε βασικό στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Νάπολη. Άρα εντάξει, αυτά είναι και λίγο mind games, είναι και λίγο τεχνητές κρίσεις, λίγο σεντράρισμα για τους παίκτες για να σφίγγουν έτσι λίγο τα λουριά από τους προπονητές. Συνεχίζει λοιπόν την προετοιμασία του ο δικέφαλος στο Μιλάνο και περιμένει το μάτς με την Αρμάνη. Ο Άρης νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνων με 97-80 και κλεισμένο το θυρών στο Νίκ Γκάλης Χολ, και δεν δυσκολεύτηκε ο Άρης να κερδίσει, καθώς η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 22 πόντους. Εντάξει, που στο σύγχρονο μπάσκετ δεν είναι και κάτι φοβερό να κερδίζει με 22 πόντους. Από τον Άρη έπαιξε ο άλλος Μίτρου Λόγκ, ο Ελάιζα είχε 2 πόντους. Ο Ρόμπινσον Έρλ, ένα παιδί που έχει παίξει και στο NBA και περιμένουμε να το δούμε αρκετά καλά φέτος, είχε 15 πόντους. Ο Τολιόπουλος είχε 8. Ο Δημητρίγεβιτς 20, ο Χατζηλάμπρου 4, ο Μποχορίδης συμμετοχή, ο Μόργαν 18, και αυτός είναι ευρωλιγκάτος παίκτης, ο Λίντελ 18, ο Χαραλαμπόπουλος συμμετοχή, ο Αντετοκούμπο 6 και ο Κέμ Μπίρτς ή Μπέρτς όπως το προφέρουν έτσι οι πιο γνώστες, άλλους 6 πόντους. Από τους Falcons, από το Βίκο, ο Μπόγκς είχε 6, ο Καρακώσας 3. Μέσα σε διαφέρει βέβαια η ομάδα των Ιωαννίνων, δεν το συζητάμε. Ο Άλμορνορ 11, ο Χατζής 3, ο Αγραβάνης 14, ο Σωτηρίου, δεν έχω καμία σχέση μαζί του με τον άνθρωπο, είχε 3 πόντους, ο Φλόιντ 12, Τζόρνταν Φλόιντ με εμπειρία από την GBL, ο Πάτρας 2, ο Μακνέρ 8, ο Τζάστις 3, ο Πατρίκης συμμετοχή, ο Φρίμαν 12 και ο Πόζογλου άλλους 3 πόντους στο φιλικό που πραγματοποιήθηκε στο Νίκ Γκάλης Χολ μεταξύ Άρη και Βίκου Ιωαννίνων.

Έχει πλάκα το μήνυμα του Προέδρου του Ολυμπιακού Ημιτασιών, του Παναγιώτα Αγγελόπουλου, που είναι ακροατής μας και λέει: τι έγινε, ρε παιδιά, με walk-up? Του λέω: με αγάπη, Πρόεδρε, πληρώθηκες και έφυγε και πήγε από τον Ολυμπιακό στην Dubai BC και επίσημα, με επίσημη ανακοίνωση. Αλλά προφανώς ο φίλος, μάλλον, είναι εκεί στο χωριό. Βλέπω και τις κοτούλες του, βλέπω και τα ωραία του εκεί, τον μπαξέ του, και δεν παρακολούθησε το θέμα της επίσημης ανακοίνωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Thomas Walkup. Κάτι άλλο συνταρακτικό είναι η αλήθεια ότι δεν έχω εντοπίσει. Εντάξει, είναι πώς το λένε, ο Τολιόπουλος έχει κάνει ένα κάλεσμα στους Κύπριους φίλους του Άρη να δουν τον νέο Άρη, και είναι το μήνυμά του εν ώψη του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, και προετοιμάζεται ο Άρης για αυτό το ταξίδι στην Κύπρο. Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ, ομάδα Ευρωλίγκας, σοβαρή, δυνατή, την Παρασκευή, και τον Ερυθρό Αστέρα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή 11 και 13 ο Άρης έχει δύο πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια στην Κύπρο, στο Τάσο Παπαδόπουλος το κλειστό, και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Όλοι προετοιμάζονται, όλοι συνεχίζουν. Μου κάνει εντύπωση μια είδηση ότι αποχώρησε και τόσο γρήγορα από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Αμορουσίου ο Κώστας Κότσης, μόλις πριν από λίγο καιρό. Μετά την επιστροφή του από την Ιαπωνία, είχε προσληφθεί ως GM του Αμορουσίου, αλλά βλέπω εδώ ότι η ΚΑΕ Αμορουσίου ανακοίνωσε την αποχώρηση του Κώστα Κότση. Για να δω, από Ντουμπάι κάτι άλλο δεν υπάρχει καινούριο. Έχει βγάλει ανακοίνωση και η Ντουμπάι BC. Ευχαριστούμε τον Ολυμπιακό για τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία. Εσείς δεν δείξατε τόσο πολύ επαγγελματισμό. Θα πρέπει να τους απαντήσουν οι Ερυθρόλευκοι. Κάτι άλλο, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω. Εντάξει, προκαλεί εντύπωση ότι στο παγκόσμιο κύπελο γυναικών είχαν αρνητικό ρεκόρ σχεδόν μισού αιώνα και παραπάνω. Οι Αμερικανίδες βάλαν 55 πόντους οι αθεόφοβες κόντρα στην Ιταλία, και αυτό έτσι μας έκανε εντύπωση, ενώ θα περίμενε κανείς οι Αμερικανίδες ειδικά να βάζουν 70, 80, 90 πόντους, γιατί έχουν το ταλέντο αναμφισβήτητα. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, διότι η εκπομπή σήμερα είχε πολύ ποδόσφαιρο, είχε συνέντευξη τύπου, είχε διάφορα πραγματάκια. Αύριο όμως υπόσχομαι ότι όλα τα μηνύματά σας θα διαβαστούν και στο SMS και στο Viber, που δεν το είχα τώρα μπροστά μου, διότι δεν μπόρεσα, Νίκο, Δημήτρη, Μάκη, Χάρη, να προλάβουμε να βάλουμε όλα αυτά τα μηνύματα. Τα κρατάμε όμως καβάντζα για αύριο, που έχουμε δύο εκπομπή, 4 με 6, οπότε το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 4. Μείνετε συντονισμένοι, έχει δεύτερο ημίχρονο, Μαρκό Πανσεραϊκός, έχει πολλή δισογραφία από τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Τα ξαναλέμε εμείς αύριο το απόγευμα στις 4. Γεια χαρά!

0: Hera Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Ακούτε Hera Sport.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Μικρόφωνο στα γήπεδα, πολύ καλησπέρα σας. Είναι ο Γιάννης Κοσταράκης στη ρυθμίση των ήχων, ο Άγγελος Αραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπορ ο Δημήτρης Γιαγνατζής. Μικρόφωνο στα γήπεδα μέχρι τις 8 με τα παιχνίδια της Super League 2 για την πρώτη αγωνιστική. Μαρκό Πανσεραϊκός παίζουν ήδη αυτή την ώρα. Καλυθέα Νίκη Βόλου ξεκίνησε το ματς. Στις 5.30 έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση της Ελλάς Ήρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αλλά και ένα ματς με το οποίο ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική στην Super League 2 στις 6. Σέντρα στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης στην αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή. Κάνουμε το ξεκίνημα με το γήπεδο της Καλυθέας όπου ξεκίνησε μόλις τώρα το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου. Να ακούσουμε τον Μιχάλη Αδόπουλο για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές Ερασπόρ από το Ελ Πάσο ή Γρηγόρης Λαμπράκης. Εδώ που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα λεπτό το παιχνίδι της Καλυθέας με την Νίκη Βόλου, με τους γηπεδούχους να έχουν κερδίσει ένα κόρνερ στην πρώτη τους επίσκεψη στην περιοχή των φιλοξενούμενων, ένα κόρνερ που έχει πάει να εκτελέσει ο Αναστασίου από τα αριστερά. Να δούμε την εκτέλεση και μετά να πούμε τα υπόλοιπα. Εκτελείται το κόρνερ, θα απομακρύνουν, όχι δεν θα απομακρύνουν, θα κάνει το σούτ εκεί απευθείας βολέο Μανιάς. Η μπάλα κόντρα ρε σε αμυντικό της Νίκης Βόλου, αν πρόλαβα να δω καλά πρέπει να ήταν ο Μακρυγιάννης, και κατέληξε και πάλι σε κόρνερ από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά, από τα δεξιά, και πάει τώρα να το εκτελέσει ο Παμλίδης από τα... Συγγνώμη, δεν είναι ο Παμλίδης, ο Παμλίδης παίζει στη Νίκη, και ο Προβιδάκης από τα δεξιά, και πάλι συνοστισμός στην περιοχή των φιλοξενούμενων μπροστά στην εστία του Καραβέλη. Το κόρνερ γίνεται ένα δυνατό σούτ, την μπάλα και πάλι κοντράρει. Μια πολύ καλή κομπίνα στο κόρνερ που έκαναν οι Καλυθεάτες. Ο Μπαουτίστα ήταν αυτός που έκανε το σούτ από το ύψος της περιοχής στην πλασαριστή εκτέλεση του Προβιδάκη. Η μπάλα δεν νομίζω να αποκρούστηκε από τον Εγκαραβέλη. Πριν από αυτόν πρέπει να ήταν ο Βαφέας που έβαλε το πόδι του. Τρίτο σερί κόρνερ και όχι πέναλτι. Δεν υπάρχει αυτό ο κανονισμός στα τρία κόρνερ. Πέναλτι, τρίτο. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι τρία κόρνερ.
1: Εντάξει, τώρα κανονισμό σχολείου τώρα αυτός, έτσι.
2: Ωραίος όμως.
1: Ωραίος, μια χαρά ήταν.
2: Γέμισμα μέσα στην περιοχή, δεν μπορούν να απομακρύνουν οι Βολιώτες, τελικά πέναλτι. Τελικά θα δοθεί πέναλτι, δεν έχουμε συμπληρώσει καν δύο λεπτά. Τρία λεπτά μάλλον δεν έχουμε συμπληρώσει, και αυτή η ασφικτική πίεση των γηπεδούχων με τρία κερδισμένα κόρνερ, γιατί από το λέγαμε πριν, έτσι, στα τρία κόρνερ πέναλτι με την εκτέλεση του τρίτου κόρνερ η Καλυθέα κερδίζει πέναλτι. Αν έχω προλάβει να δω καλά, πρέπει να το έχει κερδίσει ο Ματίγεβιτς που πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ανατράπηκε από τον Μακρυγιάννη, γιατί ήταν ένας όμιλος ποδοσφαιριστών εκεί που προσπαθούσαν να διεκδικήσουν την μπάλα. Με την Καλυθέα λοιπόν να είναι ένα βήμα πριν από τον γκολ, μια εκτέλεση πριν από τον
3: πέναλτι και στην Κεσαριανή. Αφήνω τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Κέρδισε το πέναλτι η Μαρκό με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο 47ο λεπτό.
2: Όπως ακούσατε από τους πανηγυρισμούς, ο Μπαουτίστα εκτέλεσε το πέναλτι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 λοιπόν η Καλυθέα με το καλημέρα. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Είπαμε, κέρδισε τρία κόρνερ με την εκτέλεση του τρίτο κόρνερ. Κέρδισε και το πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα. Δεν ήταν ο Μπαουτίστα. Ήταν ο Μανιάς, ο παίχτης που εκτέλεσε το πέναλτι για την Καλυθέα. Και έτσι στο τέταρτο λεπτό η Καλυθέα προηγείται της Νίκης Βόλου 1-0. Γιάννη, δικό σου.
3: Ελαραμπέη απέναντι στον Τίνα Λίνη, όλα έτοιμα για να εκτελεστεί το πέναλτι που έχει κερδίσει Μαρκό στο 48 πλέον. Ο Ελαραμπέη εκτελεί 1-0 γκολ, η μπάλα στα δίχτυα. Η Μαρκό με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ανοίγει το σκορ. Εδώ στο Μιχάλης Κρητικόπουλος της Κεσαριανής, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0. Έλεγα νωρίτερα Δημήτρη και Μιχάλη που μεταδίδεις και εσύ στην Καλυθέα, ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ κακό, δεν είδαμε την παραμικρή φάση μπροστά στις δύο εστίες. Το δεύτερο 45 λεπτό ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς, για να δούμε και καλό ποδόσφαιρο. Ο Σεμπάκερδη στο πέναλτι σε ανατροπή του από τον Ηλιάδη που έφυγε ταχύτατα. Ο έμπειρος μέσο επιθετικός πάτησε περιοχή, ανατράπηκε. Ο διαιτητής αναμέτρησης έδωσε αμέσως το πέναλτι, ο κύριος Τομάρας από την Θράκη. Ο Ελαραμπή εκτελεί, ο Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος μέσω βδόμαδα έχασε πέναλτι στο μάτς για την League Face του Κυπέλου απέναντι στην Κηφισιά, εδώ και πάλι στο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Ωστόσο η ομάδα του η Μαρκό κατάφερε να πάρει στο τέλος την ισοπαλία απέναντι στην ομάδα από την μεγαλύτερη κατηγορία, την ομάδα των Βορειών Προάστιων, την Κηφισιά. 1-0 λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το 50 λεπτό της αναμέτρησης. Από το 48 η Μαρκό με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Γιουσέφ Ελαραμπή έχει ανοίξει το σκορ προηγείται του Πανσεραϊκού με 1-0.
1: Ωραίο ποδαρικό κάναμε στην εκπομπή Μιχάλη και Γιάννη, έτσι με δύο πέναλτι, δύο γρήγορα γκολ με το που ξεκίνησε η εκπομπή. Πάμε και πάλι στον έτσι. Μιχάλη Λαδόπουλο να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία, πώς ξεκίνησε το μάτς με τις ενδεκάδες με τις οποίες άρχισαν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Έλα Μιχάλη.
2: Η Νίκη Βόλου είναι στην επίθεση. Τώρα πατάει περιοχή. Ο Έπας από τα αριστερά βγαίνει έξω για να κάνει τη σέντρα. Θα απομακρύνουν οι Καλυθεάτες και θα ξεκινήσουν νέα επίθεση οι Βολιώτες που ευνηδιάστηκαν προφανώς, αλλά τώρα σιγά σιγά δείχνουν να πατάνε στα πόδια τους, να πατάνε στον αγωνιστικό χώρο και προφανέστερα θα κυνηγήσουν την επίτευξη του γκολ της ισοφάρισης όσο δυνατόν γρηγορότερα. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο 7ο λεπτό του παιχνιδιού εδώ στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η Καλυθέα εδώ και περίπου ένα τρίλεπτο από το 4ο λεπτό με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μανιά έχει ανοίξει το σκορ και προηγείται της Νίκης Βόλου με 1-0. Ένα πέναλτι που δόθηκε σε μια, πώς να το πούμε, σε σφυροκόπημα να το πούμε έτσι, της περιοχής των φιλοξενούμενων από τους γηπεδούχους. Τρία κόρνερ στην εκτέλεση του τρίτου, συνοστισμό στην περιοχή, ανατροπή, πέναλτι, εκτέλεση Μανιά στο 4ο λεπτό, 1-0. Λοιπόν, ο Στέλιος ο Βαγγέλης Μόρας, πάμε με τους γηπεδούχους, εντάξει, είμαστε φιλόξενοι, αλλά όχι τόσο πολύ. Ο Βαγγέλης Μόρας, λοιπόν, έχει παρατάξει τους γηπεδούχους της Καλυθέας με τον Αγγελόπουλο κάτω από τα δοκάρια. Προβιδάκη, Αναστασίου, Ματίγεβιτς, Σταμάτουλα, Χουχούμι, Τζανδάρη, Μπαουτίστα, Λόπεζ, Φαϊτάκη και τον σκόρερ του πρώτου γκολ μέχρι στιγμής της Καλυθέας με το πέναλτι στο 4ο λεπτό, τον Μανιά. Από την άλλη, ο Στέλιος Μαλεζάς έχει παρατάξει την Νίκη Βόλου με τον Καραβέλη κάτω από τα δοκάρια. Πασαλίδης, Βαφέας, Μακρυγιάννης, Αρίας, ο Μεονγκά, Έπας, Πολέτο, Τζίμας, Παμλίδης και Λουκίνας είναι οι 11 παίχτες που έχουν ξεκινήσει το παιχνίδι για τους Μαγνήσιους. Διαιτητής είναι ο Σαφούρης Αργυρόπουλος από τις Σέρες, πρώτος βοηθός ο Πάγκαλος από το Λασίθι, με δεύτερο το Τζανί από την Αθήνα, ενώ ο Παναγιωτάρας επίσης από την Αθήνα είναι ο τέταρτος διαιτητής. Συμπληρώνουμε 8 προς 9 λεπτά, δεν συμπληρώνουμε 8 προς 9, είμαστε στα 8 προς 9 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η Καλυθέα έχει ανοίξει από το 4ο λεπτό το σκορ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μανιά και προηγείται της Νίκης Βόλου με 1-0, σε ένα παιχνίδι που από τη μια είναι μια ομάδα που κάλλιστα μπορείς να την χαρακτηρίσεις ερωτηματικό, τους γηπεδούχους εννοώ. Για να δούμε όμως την επίθεση με τον Παμλίδη έξω από την περιοχή, πολύ ωραία βγήκε εκεί ο Αναστασίου και θα κόψει την κάθετη που πήγε να γίνει προς την εστία, προς το τέρμα του Αγγελόπουλου. Λέγαμε λοιπόν ότι η Καλυθέα την λέει ερωτηματικό, είναι μια ομάδα που έχει αξιοπρεπή παρουσία στα 2-3 τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα της Super League 2, κυρίως από τότε που υποβιβάστηκε από την μεγάλη επαγγελματική κατηγορία και δεν υποβιβάστηκε, εκτίμησή μου είναι αυτή, άποψή μου είναι αυτή, αγωνιστικά που υποβιβάστηκε περισσότερο γιατί δεν κατόρθωσε σε κανένα σημείο της σεζόν να βρεθεί η λύση στο πρόβλημα ανάμεσα στην ΠΑΕ και στο Δήμο της Καλυθέας και να χρησιμοποιήσουν οι Καλλιθεάτες, το Γρηγόρης Λαμπράκης ως έδρα τους έπαιζαν στην Λεωφόρο. Είχαν μια καλή ομάδα που χτυπούσε όλα τα παιχνίδια, έχει κάνει ζημιές στους μεγάλους, αλλά τελικά θεωρώ πολύ σοβαρό το επιχείρημα της έλλειψης έδρας, το δεν έπαιζε στο σπίτι της. Όχι πως εδώ γίνεται και, και η κόλαση του Δάντη, έτσι δεν είναι η πιο καυτή έδρα, αλλά όπως και να το κάνεις
1: είναι διαφορετικά, Μιχάλη, να παίζεις στο γήπεδο στην έδρα σου έτσι και αλλού να
2: βλέπεις και τα βράχια
1: έτσι, ναι,
2: να βλέπεις και τα βράχια γύρω γύρω να σου τονώνουν το ηθικό και να σε φτιάχνουν εμπρός αντριωμένοι μου, ας πούμε, και άλλα τέτοια, και γι' αυτό είναι ερωτηματικό. Από την άλλη, Νίκη Βόλου θεωρείται ανάμεσα στην τετράδα με Μαρκό Πανσεραϊκό και Πανιόνι,
1: που είναι φαβορή για την άνοδο,
2: τον φαβορή που θα διεκδικήσουν την
3: τεσσέρα η ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό, λέει όχι ο έξαρχος. Να ο Πανσεραϊκός που προσπαθεί να απαντήσει στο 54ο λεπτό, ο τερματοφύλακας όμως της ομάδας των Μεσογείων, Αλέξανδρος Έξαρχος, αποκρούει. Έχουμε και διακοπή γιατί είναι πεσμένος ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Σούλη Παπαδόπουλου στο χορτάρι, δεξιός μπακ της ομάδας του Σούλη Παπαδόπουλου, ο Κωνσταντίνος Τσακνής. Οπότε έχουμε μια μικρή διακοπή. Θυμίζω 1-0 από το 48 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Ο Γιουσέφ Ελαραμπή έχει ανοίξει το σκορ για την ομάδα της Μαρκό. Ενώ να πω ότι χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση.
1: Ωραία, θύμισε μας και πάλι τις συνθέσεις για όσους συνδέθηκαν τώρα τελευταία με την Έρα Σπορ και δεν έχουν ακούσει από το ξεκίνημα του αγώνα με ποιες ενδεκάδες κατέβηκαν οι δύο ομάδες.
3: Να πάμε λοιπόν στην γηπεδούχο ομάδα, την ομάδα της Μαρκό, την τυπικά γηπεδούχο, η οποία χρησιμοποιεί το Μιχάλης Κρητικόπουλος και Σαριανή, γίνονται έργα στην φυσική της έδρα στο Μαρκόπουλο, στα Μεσόγεια. Ο Αλέξανδρος Έξαρχος κάτω από τα δοκάρια για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Μπουσάη, Τσακνής, Καστάνιος, Μάλες, Κυριακίδης, Φατιών, Μιούλερ, ο Σεμπάο, Μεντόσα και ο Ελαραμπή. Από την άλλη μεριά, ο Πανσεραϊκός του Αλέκου Βοζνιάδη, που όπως είπαμε έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές την φετινή σεζόν. Πέρσι αγωνιζόταν στη μεγάλη κατηγορία με τον την Αλίνη κάτω από τα δοκάρια, Τάχατος, Παντελάκης, Ηλιάδης, Μορέιρα, Οικονόμου, Στάικος, Αδάμ, Τσέλιος, Τεσέιρα και Πασάς. Ο Πανσεραϊκός και πάλι στο προσκήνιο από αριστερά με τον Οικονόμου να κρατάει την μπάλα, πατάει περιοχή, θα κάνει κάποιες προσποιήσεις, ωραία ενέργεια, θα σουτάρει, αλλά κοντράρει και καταλήγει στα χέρια του Έξαρχου, ο οποίος μπλοκάρει σταθερά. 1-0, Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Έρας Σπόρ, μας το 56ο λεπτό πλέον της αναμέτρησης, πρώτη αγωνιστική στην Super League 2. Η ομάδα της Μαρκό προηγείται με το γκολ, με το πέναλτι του Ελαραμπή, του Πανσεραϊκού.
1: Πάμε και πάλι στο Ελπάσο να ακούσουμε τον Μιχάλη Αδόπουλο. Έλα Μιχάλη.
2: Εδώ είμαστε στο 13ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει το 1-0 υπέρ της Καλλιθέας με το πέναλτι γκολ που εκτέλεσε στο 4ο λεπτό ο Μανιάς. Η νίκη σε αυτό το διάστημα έχει πάρει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έχει πάρει την κατοχή της μπάλας, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να απειλήσει. Υπάρχει έτσι μια βιασύνη στις τελικές ως επιτοπλίστων πάσες των παικτών της Νίκης Βόλου, γι' αυτό και πριν από κανένα δύο λεπτά σε μια πάσα τέτοιας μορφής που πέρασε πολύ μακριά από τα δοκάρια, ο Λουκίνας γύρισε και φώναξε, ο Πολύπυρος Λουκίνας γύρισε και φώναξε στους συμπαίχτες του ήρεμα, ήρεμα, και έχει δίκιο ο άνθρωπος, έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, είναι ο εν ενεργεία πρώτος σκόρερ στην Super League 2 αυτή τη στιγμή ο Λουκίνας, έχει περάσει και από την Καλλιθέα με πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ μεγάλη ανταπόκριση και στον κόσμο της Καλλιθέας. Ξέρει ότι ακόμα από το 15ο λεπτό κανένα παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, οπότε φώναξε στους συμπαίχτες του να είναι πιο ήρεμοι στις ενέργειες και στις αποφάσεις του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μια μονομαχία τώρα εδώ στην πλάγια γραμμή, η μπάλα θα χτυπήσει τελευταία στα πόδια του Παμλίδη και θα καταλήξει σε πλάγιο out για τους καλλιθεάτες. Ένα πλάγιο out που αναλαμβάνει να το εκτελέσει ο Προβιδάκης από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Καλλιθέα, που εξακολουθεί να προηγείται 1-0 χάρη στο πέναλτι του Μανιά από το 4ο λεπτό. Μπαουτίστα τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλλάζει εκεί την μπάλα με τον Αναστασίου. Κοντινές πάσες από τους παίχτες της Καλλιθέας με στόχο και να παγώσουν τον ρυθμό και να τον πάρουν από τους φιλοξενούμενους, αν μπορεί να υποθεί ότι μέχρι στιγμής έχουν δείξει κάποια στοιχεία καλού ρυθμού το παιχνίδι της Νίκης Βόλου. Πάντως η Καλλιθέα είναι αυτή με τον Προβιδάκη από τα δεξιά. Τώρα ο προσπαθεί να βγει ο Προβιδάκης, σταματάει την προέλασή του να το πούμε και γυρίζει από ακόμα πιο δεξιά στον Λόπεζ, τον Παραγουανό. Πάλι συνεχίζεται η καλή κυκλοφορία. Μπάλα έρχεται λίγο έξω από την περιοχή εκεί όπου κινείται ο Φαϊτάκης. Θα χάσουν την μπάλα οι Καλλιθεάτες και θα γίνει μια προσπάθεια για να βγουν στην αντεπίθεση με μια βαθιά παλιά που έκανε εκεί ο Έπας προς κάποιον παίχτη της Νίκης Βόλου που θα είχε την πρόθεση να κινηθεί. Ο Λουκίνας, ο οποίος ήταν αυτός που πήγε να ξεκινήσει το σπριντ, μαρκαρίστηκε από τον Μανιά, έπεσε στο έδαφος και ο διαιτητής, επαναλαμβάνω, ο Σαφούρης Αργυρόπουλος από τις Σέρες, δίνει φάουλ με την κατοχή να περνάει στην Νίκη Βόλου. Πάμε για 17 λεπτά από το τέταρτο. Η Καλλιθέα προηγείται 1-0 της Νίκης Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 εδώ στο El Paso με το εύστοχο πέναλτι του Μανιά.
1: Ναι, εκμεταλλευτώ, Μιχάλη. Ναι, εκμεταλλευτώ από αυτή τη μικρή διακοπή. Να πάμε λίγο στο παιχνίδι της Μαρκό με τον Πανσεραϊκό στην Κεσαριανή. Έχουμε και αλλαγή. Αλλαγές βλέπω αυτή τη στιγμή. Θα μας ενημερώσει ο Γιάννης από Γεωργίου. Έλα, Γιάννη.
3: Ναι, από μία αλλαγή κάνουν οι δύο προπονητές, ο Σούλης Παπαδόπουλος και ο Αλέκος Βοσνιάδης. Πολύ πήρε και δύο σε αυτήν την κατηγορία. Για τον Πανσεραϊκό η πρώτη αλλαγή, βγήκε ο Άγγελος Οικόνομου από τον αγωνιστικό χώρο, ο Βίκτορ Ρουμιάντσεφ πέρασε στην θέση του. Από την άλλη μεριά η Μαρκό με τον Μεντόζα να περνάει εκτός και

0: Όπως καταλαβαίνουμε, βιάζονται, προσπάθησαν να απαντήσουν αμέσως μετά το γκολ που δέχτηκαν, πήραν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, προσπάθησαν να φτάσουν με αξιώσεις μπροστά στην εστία του Αλεξανδρου Έξαρχου, του τερματοφυλάκα της Μαρακό, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ακούσαμε και λίγο νωρίτερα αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Τεσέιρα, ο οποίος σούταρε, ο Έξαρχος του είπε όχι, η απόκρουση, στη συνέχεια απομάκρυναν η αμυντική της ομάδας της Μαρκό. Φάουλ για τον Παρσεραϊκό ακριβώς στο χώρο του κέντρου.
1: Στο χώρο του κέντρου πάμε για ένα κόρνερ στο Ελπασό.
2: Να δούμε ένα κόρνερ με τον Τζίμα να το εκτελεί στην καρδιά της άμυνας. Εκεί όμως η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Αγγελόπουλου. Δεν είχε πρόβλημα να την μπλοκάρει και να δώσει τέλος σε αυτή την επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Στο 18ο λεπτό με το σκορ να παραμένει στο 1-0 χάρη στο εύστοχο πέναλτι που εκτέλεσε στο 4ο λεπτό ο Μανιάς. Να πούμε...
1: Μιχάλη, πόσο κόσμο έχει μεγάλο...
2: Αυτό θα σου έλεγα να πούμε, γιατί έχει γίνει μεγάλος ντόρος, μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διήμερο. Πρέπει σιγά σιγά να πλησιάζουν τους χίλιους. Είναι και καμιά, δεν έχω καλή εικόνα από εδώ που βρίσκομαι στο τέρμα αριστερά της κερκίδας για το πλήθος των φίλων της Νίκης Βόλου που βρίσκεται στο γήπεδο. Για να μην αδικήσω κανένα, να τους πω ότι είναι γύρω στους 150 και οι υπόλοιποι είναι καλλιθεάτες. Επαναλαμβάνω, πρέπει να πλησιάζουν τους χίλιους. Και γι' αυτό που έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση από χθες, η θερμοκρασία δεν τη λες και φθινοπορεινή, αλλά δεν τη λες και την κόλαση που υπήρχε χθες με τους 36 βαθμούς. Στο 33 είναι τώρα.
1: Υποφερτό.
2: Είναι πιο υποφερτό, γιατί έχει και ένα ελαφρύ αεράκι που την σπάει αυτή τη ζέστη, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις και τα σημαίακια του κόρνερ να κουνιούνται και το σημαίακι του βοηθού να κουνιέται, και τουλάχιστον αν μη τι άλλο δεν κολλάς όπως κολλούσες χθες περίπου την ίδια ώρα, εγώ που ήμουν στη Νέα Σμύρνη και φαντάζομαι όχι μόνο εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που κυκλοφορούσαν στο λεκανοπέδιο. Πριν σου δώσω το μικρόφωνο να δούμε ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής αριστερά, όπως επιτίθεται η Νίκη Βόλου, ο Τζίμας με τον Μακρυγιάννη είναι πάνω στην μπάλα. Προφανώς κάποιος από τους δύο, ο Μακρυγιάννης έφυγε, ο Τζίμας θα κάνει το γέμισμα. Κακό το γέμισμα, δυνατό το γέμισμα. Η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Αγγελόπουλου. Ακόμη μια στατική φάση για τους φιλοξενούμενους που δεν δημιουργεί προβλήματα στην εστία και για τον τερματοφύλακα της Καλλιθέας του Αγγελόπουλου. Είμαστε στο 20 λεπτό. Καλλιθέα Νίκη Βόλου 1-0 με το πέναλτι του Μανιά από το 4ο λεπτό. Δημήτρη, αν θες το μικρόφωνο δικό σου.
1: Ναι, πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου να ακούσουμε εξέλιξη από το παιχνίδι της Μαρκό με τον Πανσεραϊκό.
0: Όπου στο Μιχάλης Κρετικόπουλος στην Κεσαριάννη έχουμε ξεπεράσει την μία ώρα παιχνιδιού. Είμαστε στο 63ο λεπτό.
1: Εσύ Γιάννη, πόσο κόσμο έχεις εκεί στο γήπεδο?
0: Δεν έχει πολύ κόσμο. Δεν έχει πολύ κόσμο. Βέβαια τώρα στο ημίχρονο έχει έρθει παραπάνω κόσμο. Για μια 200 άτομα υπάρχουν και περίπου 15-20 φίλοι του Πανσεραϊκού. Για να δούμε ένα φάουλ που εκτελέστηκε. Ο Ελαραμπή θα πάρει την κεφαλιά. Περνάει όμως πολύ μακριά από την εστία του. Την αλήνη το φάουλ που εκτελέστηκε από αριστερά από τον Μπουσάι για την ομάδα της Μαρκό. Την ομάδα της Μαρκό που προηγείται από το 48 λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ελαραμπή. Θυμίζω, Ελαραμπή είχε χάσει πέναλτι στο παιχνίδι κυπέλλου με την Κηφισιά. Για να δούμε εδώ το λάθος. Δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν στο συνδυασμό που πήγαν να παίξουν ο Ντέτλερ με τον Ελαραμπή. Εδώ υπήρχε μεγάλη ευκαιρία για την Μαρκό μετά το λάθος που έγινε στην άμυνα της ομάδας των Σερών. Ο Σεμπά προσπάθησε, κόβουν τώρα με τον Θεό Χαριλιάδη, παίκτες του Πανσεραϊκού, κεντρικός αμυντικός της ομάδας των Σερών, περνάει στο χώρο του κέντρου εκεί που θα κερδίσει το φάουλ ο Τεσέιρα από το μαρκάρισμα του Ελαραμπή, ο οποίος είναι πεσμένος στο χορτάρι, και ο Τεσέιρα είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Θα σηκωθεί, πάει, δίνει το χέρι και στον Ελαραμπή που δείχνει να πονάει. Βέβαια δεν είναι κάτι το σοβαρό, θα σηκωθεί και ο σκόρερ της αναμέτρησης, το μεγάλο όνομα φέτος στο μεταγραφικό παζάρι για την ομάδα των Μεσογείων, ένας ποδοσφαιριστής που της δίνει βέβαια μαζί με τον Σεμπά το έναυσμα για το κάτι παραπάνω την φετινή σεζόν, έτσι κι αλλιώς.
1: Σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις, Γιάννη, έτσι, η ομάδα της
0: Μαρκό. Έτσι, και νομίζω είναι υπερπολιτέλεια για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Έτσι.
1: Κοίταξε, από την άλλη όμως έχουν το στόχο να ανεβούν στη Super League, οπότε πρέπει να δείξουν το κάτι παραπάνω, να κάνουν το κάτι παραπάνω, εξού και αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις.
0: Σωστό, σωστό. Από την άλλη μεριά, σε σχέση με την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, την ομάδα της Μεσο... των Μεσογείων.

0: Την Μαρκόνα, πούμε ότι ο Πανσεραϊκός σε σχέση με την περσινή χρονιά έχει κάνει ένα all-collecting, σχεδόν όλη η ομάδα έχει αλλάξει σε σχέση με την περσινή ομάδα που αγωνίστηκε στην μεγάλη κατηγορία, στην Super League. Ένα πλάγιο για την Μαρκό στην άμυνά της, και αυτό έχει δώσει αρκετό χώρο στους παίκτες του Πανσεραϊκού που έχουν ανέβει να πιέσουν. Ο Ελαραμπή προσπάθησε να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Θα κόψουν οι Σερέοι, θα κερδίσουν και το φάουλ. Ένα φάουλ που κάνει ο Κυριακίδης πάνω στον Ηλιατσέλιο. Θα βγάλει και την κίτρινη κάρτα ο διαιτητής αναμέτρησης. Απαιτείται και ένα επεισόδιο εκεί ανάμεσα στον Σεμπά και τον Ρουμιάντσεφ, τον ποδοσφαιριστή που πέρασε πριν από λίγο ως αλλαγή στο παιχνίδι. Φάουλ σε καλό σημείο για ψέντρα. Είναι περίπου 15 μέτρα έξω από την περιοχή νοητά του Αλέξανδρου Έξαρχου, και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Πανσεραϊκού, δίπλα στην γραμμή του πλαγιού out. Έχει πάρει φορά με το αριστερό ο Ρουμιάντσεφ για να το εκτελέσει. Για να δούμε αυτό το στημένο. Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Σέρασπορ, ενώ είμαστε το 67ο λεπτό πλέον, η Μαρκό είναι μπροστά με ένα 0. Ρουμιάντσεφ θα εκτελέσει. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της Μαρκό. Έρχεται να παλέψει εκεί ο Ντέτλερ, ο οποίος θα κερδίσει την μονομαχία. Προσπάθησε να κατεβάσει την μπάλα ο Ντέτλερ σε μπάγκερις μπροστά πίσω, εκεί που απομακρύνει ο Μπουσάι. Για να δούμε, ωραία κίνηση του Ελαραμπή στον χώρο του κέντρου, θα περάσει για τον Τέτλερ. Από αριστερά αυτή η ενέργεια των ποδοσφαιριστών της Μαρκό. Τέτλερ κρατάει την μπάλα. Πέφτουν δύο ποδοσφαιριστές του Πανσεραϊκού πάνω του. Θα του κόψουν, θα κερδίσουν και το επιθετικό φάουλ από τον Τέτλερ. Περνάει λοιπόν η φάση στο 67. Πάμε για το 68ο λεπτό. Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 από το 48. Ελαραμπή με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έχει βάλει μπροστά την ομάδα των Μεσογείων στην αναμέτρηση.
1: Πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο που βλέπω την Καλυθέα να πιέζει. Μιχάλη.
2: Σε cooling break έρχεσαι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, άστο να ενυδατωθήσει. Πες.
2: Εγώ έχω καφεδιαστεί. Δεν χρειάζομαι ενυδάτωση εγώ. Έχω κάνει ενκαφέδωση,
1: okay.
2: Οπότε να πούμε ότι είμαστε στο 25ο λεπτό με την Καλυθέα να διατηρεί το προβάδισμά της με 1-0 χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 4ο λεπτό με πέναλτι ο Μανιάς. Δύο κίτρινες κάρτες για τους φιλοξενούμενους, στο 21ο ο Παμλίδης και στο 23ο ο Τζίμας, ο οποίος εξακολουθεί να διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Παίζει με τη φωτιά ο μέσος της Νίκης Βόλου. Σε ένα μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, από εδώ που το είδα εγώ δεν μου φάνηκε τίποτα το μεμπτό. Μια κόντρα έγινε μέσα στην περιοχή. Ο Τζίμας ζήτησε έντονα πέναλτι από τον διαιτητή. Ο Σαφούρης Αργυρόπουλος του έδειξε την κίτρινη κάρτα. Συνέχισε να διαμαρτύρεται ο Τζίμας. Τον τράβαγε μισή Νίκη Βόλου για να τον απομακρύνει από τον διαιτητή. Και τώρα που ο διαιτητής πήγε για το διάλειμμα ενυδάτωσης, και πάλι ο Τζίμας άρχισε να του λέει διάφορα και πάλι χρειάστηκε η παρέμβαση των υπόλοιπων παιχτών της Νίκης για να πάει να πιει λίγο νεράκι και να σταματήσει να μαλλιάζει η γλώσσα του. Λοιπόν, επειδή τώρα ολοκληρώνεται το διάλειμμα ενυδάτωσης, κάνουμε ό,τι θες Δημήτρη, είτε μένουμε εδώ για το ελεύθερο, είτε πάμε στον
1: θα
2: Γιάννη.
1: Θα μου δώσεις λίγο το χρόνο, δεν θα πάμε στο Γιάννη.
2: Ακούμε την ωραία σφωνή.
1: Ναι, δεν θα πάμε στο Γιάννη ακόμα, γιατί βλέπω και στο γήπεδο της Κεσαριανίας να έχουμε διάλειμμα ενυδάτωσης για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Να θυμίσω εγώ ότι στις 5.30 σε περίπου 3 λεπτά από τώρα ξεκινάει και το άλλο παιχνίδι της σημερινής ημέρας για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 μεταξύ της Ελλάς Σύρου και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα μας ενημερώνει για την εξέλιξη του αγώνα ο Νίκος Καραγιάννης. Είναι το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνονται σήμερα τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στη Super League 2, αλλά όχι η πρώτη αγωνιστική. Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β, ένα μάτς το οποίο θα έχει και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Για τους φίλους ακροατές που στέλνουν μηνύματα και ρωτάνε για τα χθεσινά αποτελέσματα στην Super League 2, θυμίζω το Σάββατο στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία του πρωταθλήματος Πανθρακικός Πύργος 0-0, χθες Κυριακή Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Πάμε και πάλι στον Μιχαήλ Αδόπουλο. Έλα Μιχαήλ.
2: Είμαστε στο 28ο λεπτό του παιχνιδιού. Εδώ και ένα λεπτό η Νίκη Βόλου έχει κάνει 3-0 το σκορ στις κίτρινες κάρτες. Ο Αρίας ήταν αυτός που αντίκρισε την τρίτη μέχρι στιγμής. Όλοι για βολιώτες, όλες μάλλον για βολιώτες. Οι κάρτες που έχει βγάλει από το τσεπάκι του ο Αργυρόπουλος, θα το λέω με το δεύτερο όνομά του, είναι πολύ το Σαφούρης Αργυρόπουλος. Η Καλυθέα προσπαθεί να πιέσει, δεν έχει αντιμετωπίσει κινδύνους μέχρι στιγμής από την Νίκη Βόλου για την ισοφάριση. Οι Βολιώτες ίσως να έχουν λίγο μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής της μπάλας, δεν έχω στατιστικά μπροστά μου, αλλά μέχρι στιγμής όλα τελειώνουν λίγο ή περισσότερο έξω από την περιοχή του Αγγελόπουλου, με κάτι να πηγαίνει στραβά σε αυτό το χώρο του παιχνιδιού.
1: Μιχαλή, πάρε ανάσα να πάμε
2: να
1: για
2: δούμε ένα φάουλ. Ναι. Να δούμε ένα φάουλ που έχει κερδίσει στο ύψος της γραμμής της μεγάλης περιοχής και δεξιά, όπως επιτίθεται η Νίκη, έχει πάει να το χτυπήσει ο Τζίμας. Είναι λίγο μέσα από τη γραμμή του πλαγίου out και σχεδόν στο ύψος της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Αυτή η φάση που πάει να δημιουργηθεί είναι στο 21ο λεπτό, κοντεύουμε να συμπληρώσουμε μισή ώρα δηλαδή. Να δούμε τον Τζίμα που έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα και πάλι συνοστισμός στην περιοχή της Καλυθέας μπροστά από την εστία του Αγγελόπουλου. Κοντό το χτύπημα του Τζίμα, ωραίο το γυριστό σούτ εκεί από τον Βαφέα. Οι παίχτες της Νίκης ότι η μπάλα βρήκε σε κάποιο χέρι, από εδώ που είναι αδύνατον να έχω οπτική. Πάντως συνεχίζουν να φωνάζουν οι παίχτες της Νίκης. Μάλιστα ο άτομα από το τεχνικό επιτελείο, από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, πήγαν και στον τέταρτο διαιτητή, τον Παναγιωτάρα. Δεν υπάρχει βάρο, οπότε το παιχνίδι συνεχίζεται. Μισή ώρα, 1-0 η Καλυθέα της Νίκης Βόλου, με το πέναλτι του Μανιά στο τέταρτο λεπτό. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο γήπεδο της Κεσαριανής. Βλέπω τον Πανσεραϊκό να πιέζει. Προηγουμένως είχαμε ένα κόρνερ για την Μαρκό, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
0: Στην Κεσαριανή, στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, εκτελέστηκε το κόρνερ από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Απομακρύνουν όπως οι αμυντικοί της Μαρκό. 1-0 θυμίζω στο παιχνίδι που είναι στο 73ο λεπτό. Από το 47 ο Ελαραμπή έχει ανοίξει το σκορ για την ομάδα των Μεσογείων με εύστοχο χτύπημα πέναλτι που κέρδισε ο Αδάμ σε ανατροπή του από τον Θεό Χάρη Ηλιάδη, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας των Σερών. Για να δούμε τον Μωυσιάδη τώρα από δεξιά. Κάνει την κίνηση, θα γυρίσει μπροστά πίσω εκεί που θα τρέξει ο Ελαραμπή και θα κερδίσει την μπάλα. Κάνει μια περίτεχνη ενέργεια, σηκώνει το κεφάλι του, περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν, να βγουν από την περιοχή τους. Κοντινή πάσα στον Κυριακίδη. Ο Κυριακίδης θα δεχτεί το μαρκάρισμα και το φάουλ, κίτρινη κάρτα εδώ που θα δει ο ποδοσφαιριστής του Πανσεραϊκού για αυτό το μαρκάρισμα. Πάρα πολλές οι κίτρινες κάρτες που έχει βγάλει ο κύριος Τομαράς στην συγκεκριμένη περίπτωση, την κίτρινη από το τσεπάκι του την βγάζει στον Πασά, τον Γιάννη Πασά. Δεν έχει σηκωθεί ο ποδοσφαιριστής της Μαρκό. Θυμίζω ότι εκτός από τον γκολ δεν έχουμε δει κάποια μεγάλη φάση μπροστά στις δύο εστίες. Η ομάδα της Μαρκό κατάφερε να προηγηθεί με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Ο Πανσεραϊκός πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με αυτά που βλέπαμε στο πρώτο 45 λεπτό. Προσπάθησε να απαντήσει, είχε μια καλή στιγμή με τον Τεσέιρα, ο τερματοφύλακας της ομάδας των Μεσογείων, ο Αλεξάνδρος Εξαρχός, του είπε όχι. Για να δούμε το γέμισμα. Ένα γέμισμα για τον Ντέτλερ. Ο Ελαραμπή θα κάνει το επιθετικό φάουλ με τον αγώνα. Δείχνει χαρακτηριστικά ο κύριος Τομαράς. Κάνει και κάποιες παρατηρήσεις στον Ελαραμπή.
1: Γιάννη,
0: πάει να δει. Ναι, πάει ναι. να δει και πώς είναι ο αμυντικός της ομάδας ναι. των Σερών που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. 1-0, είμαστε στο 75ο λεπτό. Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, στην Κεσαριανή.
1: Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο μάτς της Μαρκό με τον Πανσεραϊκό, όπως παραμένει και το 1-0 στο παιχνίδι της Καλλιθέας με την Νίκη Βόλου. Πάμε στον Νίκο Γαραγιάννη, έχει τα πρώτα στοιχεία από την αναμέτρηση της Ελλάς Σύρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο παιχνίδι που ξεκίνησε πριν από πολύ λίγα λεπτά. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Έχουμε πρεμιέρα για την Ελλάς Σύρου και τον Απόλλων Καλαμαριάς στην Super League 2. Ο Θανάσης Τάικος για τους νησιώτες επέλεξε μια ενδεκάδα με τον Καραργύρη κατά τον Γκολπόστ, Βλάχος και Διαμαντής, Κωστόπουλος Κουτσουδάκης, Κρέτσι Τσιαντούλας, Οτσιβέκη, Πρεβεζιάνος, Φάιζαλ και Μπουλάρη για τους γηπεδούχους της Ελλάδας Σύρου. Ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς στην επιστροφή του στην Super League 2. Κυρίτσης κάτω από τον Γκολπόστ, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Διαλώση, Διόπ, Τσαπακίδης, Ξυγκόρος, Άτσκα, Προύτζος, Λεό και Τσιμπούκας και 11 για τον κύριο Τάτς.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και τα πρώτα στοιχεία στο πώς ξεκινάει το παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πάμε και πάλι στο Μιχάλη Λαδόπουλο στο παιχνίδι της Καλλιθέας με την Νίκη Βόλου. Έλα Μιχάλη.
2: Με την Νίκη Βόλου να κάνει πάλι αυτό που έκανε και τα προηγούμενα λεπτά, μια σέντρα του Πολέτο από τα αριστερά με τη διαφορά σε σχέση με τις δύο προηγούμενες φάσεις, ότι τώρα δεν ήταν από στημένη μπάλα αλλά ήταν από προσπάθεια πλαγιοκόπησης ή κατάληξη η ίδια στην αγκαλιά του Αγγελόπουλου που μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Θα το ξαναπώ, ίσως να έχει λίγο παραπάνω κατοχή της μπάλας η Νίκη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει καταφέρει να ανοίξει, να διασπάσει, να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή της Καλλιθέας. Τώρα η Καλλιθέα προσπαθεί να βγει μπροστά, πήγε να γίνει η κάθετη εκεί προς τον Μανιά. Πρόλαβε ο Πασαλίδης και αυτός πολύπυρος το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Να δούμε τον Προβιδάκη τώρα ένα σουτ έξω από την περιοχή. Θα στείλει την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Καραβέλη. Λέγαμε λοιπόν για το πολύ πυρό με πολλά χιλιόμετρα στα πόδια τους. Ο Πασαλίδης με τον Βαφέα το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών της Νίκης Βόλου. Πάντως παρά το γεγονός ότι η Νίκη Βόλου διαθέτει αυτό το πάρα πολύ έμπειρο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, βρίσκεται πίσω στο σκορ από το πέναλτι που εκτέλεσε στο 4ο λεπτό ο Μανιάς και έχει δώσει το προβάδισμα στην Καλλιθέα. Και επειδή σας άκουγα προηγουμένως να λέτε με τον Γιάννη για το δίδυμο της εμπειρίας αντίστοιχα της Μαρκό, ο Σεμπά δεν είναι η πρώτη του χρονιά στη Super League 2, έτσι. Και πέρσι έπαιζε στη Μαρκό. Ναι. Ενώ πρόπερσι το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος έπαιζε στον Πανιόνιο ο Σεμπά και είχε μάλιστα κάνει και αρκετά καλό μισό στο Πανιόνιο, έχοντας σκοράρει αρκετά, όχι, έχοντας σκοράρει αρκετά γκολ. Mm-hmm. Οι Βολιώτες διαμαρτύρονται γενικά μετά από εκείνη τη φάση
1: Μιχαλή.
2: Που ζήτησαν πέναλτι. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
2: είμαι.
1: Εδώ θα σε διακόψω όμως. Θα
2: κάνεις,
1: θα κάνεις λίγο υπομονή. Θα μεταφερθούμε στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης, καθώς σε λιγότερο από 25 λεπτά έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή στο μάτς με το οποίο πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Super League. Πάμε λοιπόν να κάνουμε σύνδεση, μια πρώτη σύνδεση με το Θεόδωρο Κολοκοτρώνης, να ακούσουμε από τον Βασίλη Κούβαλη τις συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν τον αγώνα οι δύο ομάδες. Βασίλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ από την Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Όπως είπες, εδώ θα ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική. Ένα παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, με τον Αστέρα να ψάχνει τους πρώτους τους βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 1 και τον Ηρακλή που έχει ήδη ένα βαθμό να ψάχνει την πρώτη του νίκη. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ κρίσιμο και για τις δύο ομάδες και για τους φιλοξενούμενους που έχουν και δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Μάλιστα, ένα από τα δύο είναι στην αρχική εντεκάδα και μιλάμε για τον Μπρασένας, γιατί υπάρχει και ο Ράσμους Λαουρίτσεν, ο Δανός Στόπερ, όπου είναι στον πάγκο. Έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους αυτούς τους παίκτες που έχει φέρει στο φετινό πρωτάθλημα και στην ομάδα του Ηρακλή ο Γυραιός, για να επιστρέψει όπως επέστρεψε στη Super League 1 μετά από 9 χρόνια. Οι δύο ομάδες και ο Αστέρας Άκτορ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην διαδικασία της προθέρμανσης, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να έχει δύο πολύ σημαντικές απουσίες. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι τραυματίας, όπως και ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Παπαδόπουλο, ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Νίκος Παπαδόπουλος, και ο μεσοεπιθετικός, ο πρώτος σκόρερ της περσινής χρονιάς, ο Χουλιάν Μπαρτόλο, θα λείψει και είναι πολύ σημαντική η απουσία του, όπως και του Νίκου Παπαδόπουλου. Αλλά το ρόστερ υπάρχει και περιμένουμε να δούμε ποιους θα έχουμε την εντεκάδα, θα την πούμε, αλλά να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η εντεκάδα χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο και Χουλιάν Μπαρτόλο. Να δούμε λοιπόν πώς θα παίξουν οι δύο ομάδες σε περίπου 23 λεπτά, Δημήτρη, με την φιλοξενούμενη ομάδα, τον Ηρακλή, που δεν έχει στον πάγκο τον Βάλτερ Ματσάρη, έτσι.
1: Τιμωρημένος.
4: Είναι τιμωρημένος, δέχτηκε κόκκινη κάρτα και στη θέση του θα είναι ο Ευγένιο Σένα, ο 35χρονος Ιταλός, συνεργάτης, βοηθός του Βάλτερ Ματσάρη, του 65χρονου Ιταλού προπονητή. Με Γιώργο Αθανασιάδη θα ξεκινήσει κατά από τα δοκάρια, Πραξιτέλης Βούρος, Σεμπάστιαν Μαγκάνα ή Πίνι, αν θέλετε, καιρός, είναι η τριάδα στην άμυνα, η τετράδα στο κέντρο, Σόρια, Σουρλής, Καϊμπουέ και Νανού. Ο Νανού πέτυχε το υπέροχο γκολ, έδωσε το προβάδισμα στον Ηρακλή στο παιχνίδι με τον Βόλο και ισοφαρίστηκε μετά, αφού ήρθε και η κόκκινη κάρτα για την ομάδα του Ηρακλή. Νίζετ, Κόλιτς και Μπρασένας, ο επιθετικός, μέσο επιθετικός από τον Παναμά, παίρνει φανέλα βασικού, άμα τη άφηξη του παίρνει και φανέλα βασικού στην εντεκάδα του Ηρακλή. Αυτή είναι η έντεκα για τον Ηρακλή, ενώ για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ θα ξεκινήσει με τερματοφύλακα τον Χατζη Εμμανουήλ, δεξί μπάκ ο Γιάννης Κότσιρας, αριστερό ο Μέντες, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι ο Τζόρνταν Σίλβα και ο Μπρόρσον, επιλέγει το Σουηδό να είναι δίπλα στον Μεξικανό κεντρικό αμυντικό ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο Κουρμπέλης με τον Έντερ Γκοντζάλεθ, οι δύο αμυντικοί μέση, ο Μπουζούκης θα πάρει τη θέση του Χουλιάν Μπαρτόλο πίσω από τον Ρικαρντίνιο τον επιθετικό, δεξιά θα είναι ο Ρόθκο και αριστερά ο Κετού. Αυτή είναι η 11 για τον Αστέρα Άκτορ. Διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος από την Αθήνα, με πρώτο βοηθό τον Άγγελο Κολιάκο και αυτός από τον Σύνδεσμο Αθήνας, όπως και ο δεύτερος βοηθός ο Χρήστος Μητροφάνης, τέταρτος διαιτητής ο Βασίλης Φίτσας από Πρέβεζα Λευκάδα, VAR ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Δράμας και assistant VAR ο Στέφανος Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες. Mm-hmm. Αναμένουμε την έναρξη του πολύ σημαντικού αυτού αγώνα. Υπάρχουν και κάποιοι φίλοι του Ηρακλή στη θύρα 4.
1: Αυτό θα σε ρώταγα, Βασίλη, έχει κόσμο το γήπεδο?
4: Όχι πολύ ακόμα, υπάρχει χρόνος, ένα 20 λεπτό. Θα πάμε γύρω στους χίλιους, κάπου εκεί νομίζω. Ναι. Που θα βρεθούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι ένα μάτς ενδιαφέρον, κρίσιμο, είναι Δευτέρα απόγευμα, καλός ο καιρός,
1: καιρικές συνθήκες, ζέστη.
4: Έχει ζέστη, έχει μια συννεφιά, αλλά επικρατεί η θερμοκρασία υψηλή, γύρω στους 30 βαθμούς εδώ στην Τρίπολη.
1: Ωραία, Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα στοιχεία στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή. Θυμίζω, η Σέντρα σε 20 λεπτά στις 6 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο μάτς με το οποίο θα πέσει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Super League. Και εμείς περνάμε στο παιχνίδι της Κεσαριανής που γίνεται αυτήν την ώρα. Μαρκό Πανσεραϊκός για την Super League 2, πρώτη αγωνιστική. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα, Γιάννη.
0: Όπου Δημήτρη, για χανατζή φίλες και φίλοι της Ερασπορ, έχουμε πει στο τελευταίο δεκάλεπτο στην Κεσαριανή. Είμαστε στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 με το πέναλτι από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου του Γιούσεφ Ελαραμπή. Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι νίκησε τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, τον Τιναλίνη. Ένα πέναλτι που ένα λεπτό νωρίτερα κέρδισε ο Σεμπά σε ανατροπή του από τον Θεοχάρη Ηλιάδη. Από εκεί και πέρα προσπάθησε ο Πανσεραϊκός να αντιδράσει χωρίς να δημιουργήσει κλασικές φάσεις, εκτός από την προσπάθεια του Τεσέιρα στο 64ο λεπτό, όταν έκανε προσωπική ενέργεια, πάτησε περιοχή, έκανε το σουτ. Ο έξαρχος, ο τερματοφύλακας Μαρκό, του είπε όχι. Για να δούμε το Σεμπάτορα που κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα από αριστερά. Θα προσπαθήσει να αλλάξει το παιχνίδι. Είδε την κίνηση του Μιούλερ, ο Μοσκόβουλ. Οι παίκτες του Πανσεραϊκού προσπαθούν να βγουν και μπροστά. Τώρα ακούμε και τα χειροκροτήματα από τους περίπου 20-25 φίλους του Πανσεραϊκού που βρίσκονται στο γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος και ενισχύουν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού τις προσπάθειες των παικτών του Αλεκού Βοσνιάδη. Για να δούμε την ενέργεια που πήγε να κάνει ο Τσέλιος. Θα έρθει να τον κόψει ο Μιούλερ με μια παλιά 40 μέτρων. Θα ψάξει τον Σεμπά. Ο αρχηγός της Μαρκό δεν έγινε ποτέ αποδέκτης μπάλας, καθώς κόπηκε στο χώρο του κέντρου από τον Παντελάκη. Για να δούμε η αλλαγή παιχνιδιού. Έψαξαν την κίνηση που έκανε από αριστερά ο Τσέλιος, έκοψαν οι παίκτες της Μαρκό, ενώ θα έχουμε και τις αλλαγές τώρα. Βλέπω ετοιμάζει διπλή αλλαγή ο Σούλης Παπαδόπουλος. Βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο ο Γιουσέφ Ελαραμπή, ο σκόρερ της αναμέτρησης. Θα περάσει με το νούμερο, για να δούμε γιατί είναι μπροστά και αρκετοί παίκτες, με το νούμερο 23 ο Μιλόγεβιτς, Νεμάνια Μιλόγεβιτς στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει ο Ιβάν Μιούλερ, ενώ θα περάσει με το 17 ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος. Διπλή αλλαγή για τον Σούλη Παπαδόπουλο, τον προπονητή της ομάδας των Μεσογείων, που τώρα θα
2: πάρουμε λίγο μικρόφωνο.
0: Ναι.
2: Στην Καλλιθέα, για την Καλλιθέα, Γιάννη και Δημήτρη, έχει κερδίσει ένα φάουλ γύρω στα 4 με 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, λίγο πιο δεξιά από τον άξονα, δεξιά όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι, αριστερά όπως αμήνενται οι φιλοξενούμενοι. Έχει στήσει την μπάλα ο Προβιδάκης, δεν έχει πάει κανείς άλλος παίχτης της Καλλιθέας κοντά στην μπάλα. Είναι προφανές ότι ο Προβιδάκης θα είναι αυτός που θα εκτελέσει. Πέντε άτομα στο τείχος για τους βολιώτες. Τώρα ακούγεται το σφύριγμα του Σαφούρη Αργυρόπουλου. Παίρνει φόρο ο Προβιδάκης. Μεγάλη επέμβαση και δοκάρι, νέο σουτ και νέα επέμβαση γκολ. Τελικά σε μια φάση διαρκείας το πρώτο φάουλ του Προβιδάκη. Εξαιρετική επέμβαση από τον Καραβέλη. Μπάλα στο δεξί δοκάρι. Πήρε το rebound. Αν έχω προλάβει να δω καλά, ο Μανιά στο κέντρο της άμυνας έχει κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει και μετά από έναν όμιλο παιχτών και πάλι ο Μανιάς ήταν αυτός που με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μανιάς με επιφύλαξη βέβαια, γιατί ήταν σε απόσταση ενός τετραγωνικού μέτρου. Κάμια δεκαπενταριά, όχι δεκαπενταριά, αποκλείεται μόνο ο αριθμό.
1: Με το 33, ποιο είναι, Μιχαλή?
2: Ο Μανιά. Ο Μανιά.
1: Αυτόν αγκάλιαζαν οι υπόλοιποι, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Και εγώ αυτό είδα και τώρα. Και επιβεβαιώνεται λοιπόν, ναι, ότι έκανε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού η Καλλιθέα με το Μανιά. Το κάνει και στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο τέταρτο και στο 44ο ουσιαστικά λεπτό. Η Καλλιθέα παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων και προφανώς θα πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, έχοντας κάνει ένα σημαντικό βήμα, όσο σημαντικό μπορεί να υποθεί ένα προβάδισμα 2 τερμάτων σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, για το πρώτο τρίποντο της φετινής σεζόν.
1: Μάλιστα.
2: Να ξαναπώ τη φάση με το φάουλ του Προβιδάκη, αποκρούστηκε από τον Καραβέλη, βρήκε δοκάρι. Ένα σούτ αποκρούστηκε πάνω στη γραμμή από το Βαφέα. Mm-hmm. Νέα κόντρα με το σούτ του Μανιά. 2-0 η Καλλιθέα στο 44ο λεπτό.
1: Πάντως, Μιχάλη, η τηλεοπτική μετάδοση που γίνεται μέσα από το κανάλι της Super League 2 στο YouTube έχει δώσει σαν σκόρερ, έχει δώσει αυτόν γκολ στον Καραβέλη.
2: Έτσι. Μάλιστα.
1: Το είδα τώρα, αυτό γι' αυτό το αναφέρω.
2: Σου είπα, ήταν η μπάλα, πήγε και ήρθε αρκετές φορές,
1: ναι.
2: Την έχει βγάλει πάνω από τη γραμμή ο Βαφέας στο rebound, ας πούμε, μετά την απόκριση του Καραβέλη και το δοκάρι στο φάουλ του Προβιδάκη. Την έχει βγάλει στο γύρισμα του Μανιά πάνω από τη γραμμή ο Βαφέας. Έχω την εντύπωση ότι τη βρίσκει ο Μανιάς, είναι δίπλα στον τερματοφύλακα της Νίκης. Δηλαδή είναι πολλοί παίχτες. Ή έχει βρει στο πόδι του Μανιά, ή έχει βρει στην πλάτη του Καραβέλη. Χρειάζεται replay και προφανώς.
1: Και εγώ replay δεν έχω.
2: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
2: Αν έχεις εσύ τη δυνατότητα, εγώ δεν την έχω ούτως ή άλλως.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Τη δυνατότητα για replay. Αν το κανάλι της Super League 2.
0: Να έρθουμε
2: YouTube,
0: στην Κεσαριανή.
2: Να
0: έρθουμε στην Κεσαριανή, γιατί είμαστε στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε για το τέλος. Ένα φάουλ που κέρδισαν οι Σεραίοι από δεξιά. Το εκτέλεσε ο Ρουμνιάτσεφ, μια κεφαλιά που έπιασε μέσα από την περιοχή του έξαρχου ο Αρμογκούμ.
1: Παραμένει λοιπόν το 1-0. Γιάννη, θα επανέλθω σε σένα και σε σένα, Μιχάλη. Πάμε πρώτα στον Νίκο Καραγιάννη, καθώς έχουμε γκολ στο παιχνίδι της Ελλάς Ήρου με τον Απόλλωνο Καλαμαριά. Ελλανικό.
3: Πήρε το προβάδισμα η Ελλάς Ήρου πριν συμπληρωθεί καλά-καλά το πρώτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση. Ο Τσοβέκης στο 7ο λεπτό έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα του Θανάση Στάικου. Πλέον βρισκόμαστε, έχουμε 17 λεπτά στην Ερμούπολη. Παραμένει το 1-0 που έχει διαμορφωθεί με το τέρμα του Οτσοβέκη στο 7ο λεπτό για την Ελάσσιρου.
1: Ελάσσιρου λοιπόν από τον Καλαμαριάς 1-0. Το σκορ έχει ανοίξει από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Και πάμε, πού πάμε τώρα? Πάμε στο παιχνίδι της Καλυθέας με την Νίκη Βόλου. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Ακούμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο.
2: Πρέπει να έχουμε διανύσει τουλάχιστον το 1,5 από τα 2 λεπτά που έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο Παναγιωτάρας. Με ένα φάουλ θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής Καλυθέας υπέρ της Νίκης Βόλου. Προφανώς το φάουλ έχει πάει ο Τζίμας να το εκτελέσει με γέμισμα για την τελευταία επίθεση των φιλοξενούμενων. Θα γεμίσει η γνωστή κατάληξη της μπάλας στην αγκαλιά του Αγγελόπουλου και το σφύριγμα από τον Σαφούρη Αργυρόπουλο. 2-0 η Καλυθέα προηγείται της Νίκης Βόλου στο πρώτο ημίχρονο. Πέρα για πέρα δίκιο, η Καλυθέα ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν κινδύνεψε σχεδόν σε καμία στιγμή. Πέτυχε ένα γκολ στο 4ο λεπτό με πέναλ του Μανιά και ένα στο 44ο, είτε με το Μανιά είτε με αυτόν γκολ του Καραβέλη. Αυτό θα μας διαφωτίσει αν κάποια στιγμή υπάρξει replay. Προηγείται 2-0 η Νίκη Βόλου, μπορεί να έχει λίγο παραπάνω κατοχή, αλλά δεν απείλησε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού και μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 45 λεπτά δεν δείχνει αυτό που την χαρακτηρίζουν όλοι ως ένα από τα φαβορία, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα βέβαια, για να διεκδικήσει μία από τις δύο θέσεις που θα οδηγήσουν στην παραπάνω κατηγορία. Ημίχρονο λοιπόν στο Γρηγόρης Λαμπράκης, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-0 Δημήτρη.
1: Και επιβεβαιώνεται ο Καραβέλης ότι έχει πετύχει το αυτογκόλ το 2-0 για την ομάδα της Καλυθέας. Οπότε ωραία, το χρεώνουμε στον Καραβέλη και όχι στο Μανιά που άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό του αγώνα.
0: Μιχάλη, Ντέκλερ, ευκαιρία, η μπάλα περνάει out, πλασάρει στην έξοδο του την Αλίνη, θα περάσει μπάλα out, μεγάλη φάση στην κόντρα επίθεση για την ομάδα της Μαρκό στο 40, έφτασε στο 92, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει πλέον από τα 4 που έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής του παιχνιδιού, ο κύριος Μπαϊράκ. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα, τον κύριο Τομάρα στον πάγκο των γηπεδούχων, θα βγει και μια κίτρινη κάρτα. Έριξε στις καθυστερήσεις Μασκανάκη και Καρασαλίδη ο Αλέκος Βοσνιάδης και έχουν ανέβει ψηλά. Μήπως και διεκδικήσουν κάτι, μήπως μπορέσουν να πάρουν την ισοπαλία από την αναμέτρηση. Πηγαίνουμε μπρος στο τέλος, είμαστε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. 4 θυμίζω είναι τα λεπτά που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Μπαϊρακτάρης. Η Μαρκό προηγείται πάντα με 1-0 με το γκολ του Γιουσέφ Ελαραμπή, το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από το 47ο λεπτό, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Σεμπά σε ανατροπή του από τον Ηλιάδη. Παίκτες του Παναθηναϊκού από αριστερά θα γίνει σέντρα, κοντράρι, απομακρύνει όπως ο Παύλος Μάλης να φύγει μπάλα μακριά από την περιοχή. Κατοχή όμως παραμένει σε πόδια ποδοσφαιριστών της ομάδας των Σερών. Μωυσίδης από δεξιά θα βγάλει την σέντρα με πολλά φάλτσα, περνάει απευθείας out. Απογοήτευση από τον Μωυσίδη που έβγαλε την σέντρα, ενώ σε λίγα δευτερόλεπτα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τι δείχνει? Θα έχουμε άλλη μια αλλαγή για την ομάδα της Μαρκό και ο Σεμπά εκτός αγωνιστικού χώρου θα περάσει με το νούμερο 5 ο Δημήτρης Στάμου. Ο Σεμπά θα δώσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το οποίο θα πάει για να το φορέσει ο Φατιόν. Έχουμε μπει, Δημήτρη Γιαχανάτζη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, πλέον στο 4ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-0 μπροστά η Μαρκό, πρώτη αγωνιστική στην Super League 2. Η ομάδα των Μεσογείων είναι πολύ κοντά στο πρώτο τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς είναι από τις ομάδες που με τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν κάνει θα διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω αυτήν την φετινή χρονιά. Μακριά από την εστία του, ο Τιναλίνη, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, θα γεμίσει εκεί που πάει η μπάλα. θα μαζέψει ο Μωυσίδης, θα γυρίσει στον Τσίνο, η μπάλα πιο πίσω εκεί που θα επιχειρήσει ο Ρουμιάντσεφ, ένα γέμισμα, για να δούμε από αριστερά τώρα, ο Μασκανάκης κρατάει την μπάλα έξω από την περιοχή, κάνει τις προσποιήσεις, έχει τον χώρο, θα κάνει το σουτ, κοντράρει, απομακρύνουν οι παίκτες τους Μαρκό. Έχουμε περάσει το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, γι' αυτό ακούτε για τις διαμαρτυρίες, γιατί δεν έχει σφυρίξει ο διαιτητής στις αναμέτρες και μάλιστα θα δώσει και ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για να γεμίσουν μπρος την περιοχή του Έξαρχου. 5ο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον, να μου πείτε, έγιναν και τρεις αλλαγές κατά τη διάρκεια του έξτρα χρόνου.
1: Γι' αυτό οπότε, κρατάει γι' αυτό περισσότερα λεπτά.
0: Κρατάει και παραπάνω. Ναι. Για να δούμε όμως αυτό στη μενού. Είναι περίπου 10-12 μέτρα, ίσως και λίγο παραπάνω, έξω από την περιοχή του Αλέξανδρου Έξαρχου. Με σέντρα θα προσπαθήσει ο Μασκανάκης να φέρει την μπάλα μπρος στην περιοχή της Μαρκό. Για να δούμε, Μασκανάκης μετράει τα βήματά του, είναι έτοιμος με το αριστερό να εκτελέσει αυτό το φάουλ από αριστερά. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Τομαρά για τα μαρκαρίσματα και ακριβώς στην γραμμή της μεγάλης περιοχής της Μαρκό. Τώρα θα σφυρίξει ο Τομαράς. Μασκανάκης θα σηκώσει το κεφάλι, να δείξει το χέρι, να δείξει το σύστημα. Θα εκτελέσει, παρά θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Νομίζω αυτή η Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Έρας Πόρη, ήταν η τελευταία φάση. Πράγματι, ακούμε τώρα το τριπλό σφύριγμα, το τελευταίο σφύριγμα από τον Γιάννη Τομαρά. 1-0 η Μαρκό επικρατεί σε αυτήν την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 για τη σεζόν 2026-2027 της ομάδας του Πανσεραϊκού. Ξεκινάει με το δεξί το πρωτάθλημα. Μία από τις ομάδες, επαναλαμβάνουμε, που με βάση τις μεταγραφές που έχουν γίνει είναι από τις ομάδες που έχουν βάλει ψηλά τον πήχη και θα διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω στο φετινό πρωτάθλημα. Θυμίζω, ανατροπή του Σεμπά στο 46ο λεπτό μέσα στην περιοχή από τον Θεοχάρη Ηλιάδη. Πέναλτι δίνει ο Τομαρά. Το πέναλτι εκτελεί ο Γιουσέφ Ελαραμπή. Νικάει τον Τιναλίνη με αυτόν τον τρόπο η Μαρκό. Πετυχαίνει το 1-0. Το 1-0 είναι και το παιχνίδι που ολοκληρώνει την αναμέτρηση. Αυτό είναι το σκορ, τίποτα άλλο. Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Γιάννη Παπαγεωργίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μετάδοση. Μαρκό Πανσεραϊκός, 1-0 τελικό αποτέλεσμα, με το τέρμα του Ελαραμπή με πέναλτι στο 48ο λεπτό. Η Μαρκό μπήκε με το δεξί στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2. Θυμίζω ότι έχουμε ημίχρονο στην αναμέτρηση της Καλλιθέας με την Νίκη Βόλου. Το παιχνίδι αυτό γεννείται στο Ελπάσο. Η Καλλιθέα προηγείται στο πρώτο 45 λεπτό με 2-0. Ο Μανιάς άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό με πέναλτι. Ο Γκαραβέλης με αυτογκόλ στο 44ο λεπτό έχει διαμορφώσει αυτό το 2-0 με το οποίο η Καλλιθέα προηγείται της Νίκης Βόλου. Και στο άλλο μάτς που γίνεται αυτή την ώρα, ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Η Ελλάς Σύρου προηγείται με 1-0 με το τέρμα του Οτσοβέτσι από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο μάτς που έγινε το Σάββατο και άνοιξε την αυλαία του πρωταθλήματος, Πανθρακικός Πύργος 0-0. Χθες Κυριακή, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 4 το απογευματάκι θα πέσει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής με τον ντέρμπι ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β. Ένα μάτσο το οποίο θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport.

0: Σε λιγότερο από 4 λεπτά, 3,5 και κάτι έχουν απομείνει για να ξεκινήσει και το μάτσα του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ένα παιχνίδι με το οποίο θα ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική στην Super League. Μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά, χωρίς 300 η ΑΕΚ στην τελευταία προπόνηση πριν από το μάτς με την LASK Linz, στην τελευταία της προπόνηση για το αυριανό παιχνίδι στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Και για τους φίλους που έχετε προσταθεί τώρα τελευταία στην παρέα μας και δεν το έχετε ακούσει, ο Τόμας Γόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Αραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, στο μάτς με το οποίο πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Super League. Πάμε λοιπόν στο Βασίλη Κούβαλη για να ακούσουμε την περιγραφή του αγώνα. Βασίλη, καλησπέρα και πάλι.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι σε σένα, Δημήτρη, στις φίλες και τους φίλους Ερασπόρ από την Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μόλις είχαμε τα διαδικαστικά, οι δύο ομάδες παρατάχτηκαν, χαιρετήθηκαν και τώρα θα δώσουν και τον όρκο, όπως μαζεύονται όλες οι ομάδες και ορκίζονται για νίκη. Εντάξει, δεν μπορεί να νικήσουν και οι δύο ομάδες. Έτσι λοιπόν, αυτή η διαδικασία επικρατεί αυτή τη στιγμή, με τους αρχηγούς να φωτογραφίζονται με τους διαιτητές και οι υπόλοιποι και να ετοιμάζονται για να μπουν στη μάχη. Μια μεγάλη μάχη η σημερινή απέναντι στον Αστέρα είναι ο Ηρακλής και απέναντι στον Ηρακλή ο Αστέρας Άκτορ, χωρίς νίκη και οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα. Βέβαια ο Ηρακλής έχει ένα βαθμό που πήρε στην προηγούμενη αγωνιστική με το Βόλο. Να θυμίσουμε και πάλι πώς είναι οι εντεκάδες των δύο ομάδων, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο με τις πολύ σημαντικές απουσίες του Παπαδόπουλου και του Μπαρτόλο να ξεκινάει, με Χατζη Εμμανουήλ, τον Βασίλη Χατζη Εμμανουήλ τερματοφύλακα, Μέντες αριστερά, δεξιά τον Γιάννη Κότσιρα, σαν μπακ ο Μέντες και ο Κότσιρα. Αλτζίρας. Ο Σίλβα με τον Μπρόνσον είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, δύο στόπερ. Έντερ Γκοντζάλεθ με Δημήτρη Κουρμπέλη, ο αρχηγός του Αστεράκτορ, ο Δημήτρης Κουρμπέλης, στο χώρο του κέντρου. Ο Μπουζούκης, ο Γιάννης Μπουζούκης, λίγο πιο προωθημένος, λίγο πιο μπροστά, σαν δεκάρι. Ο Κετού αριστερά, δεξιά ο Ρόθκο και στην κορφή της επίθεσης ο Ρικαρντίνιο. Κρυαράς, Κακαδιάρης, Τερεζίου, Χρυσόπουλος, Λάσκαρης, Τσίκο, Καλτσάς, Κιμπιόκα, Πέρεθ, Μακέντα, Ριέρα και Παπακανέλος είναι οι υπόλοιποι που συμπληρώνουν την αποστολή για τον Αστεράκτορ. Για τον Ηρακλή τώρα, του Βάλτερ Ματσάρη που δεν είναι στον πάγκο, ο Εουσέντιο Σένα, ο βοηθός του είναι αυτός που θα κουουουτσάρει την ομάδα. Βέβαια είναι πολύ κοντά στον πάγκο, νομίζω κάπου εκεί θα έχει και πρόσβαση ο Βάλτερ Ματσάρη για να δίνει οδηγίες και να ενημερώνει τον βοηθό του τι πρέπει να κάνει, τον Εουτζένιο Σένα. Εκεί βλέπουμε τον πάγκο του Ηρακλή. Η εντεκάδα λοιπόν για τους Θεσσαλονικείς. Ο Αθανασιάδης θερματοφύλακας, Πραξιτέλης Βούρος, Σεμπάστιαν Μεγκάνα ή Πίνι αν θέλετε, και Ρώσινη τριάδα στην άμυνα, με τετράδα στο κέντρο Σόρια, Σουρλί και Καϊμπουέ. Ενώ ξεκίνησε το παιχνίδι, η πρώτη πάσα έγινε με Νανού δεξιά, Νίζετ, Κόλιτς και Μπρασένας, ο Παναμέζος που παίρνει φανέλα βασικού. Άρα βλέπουμε ένα απόκτημα που μόλις ήρθε στην ομάδα του Ηρακλή να παίρνει θέση στην αρχική εντεκάδα. Στον πάγκο έχει ο Ηρακλής του Τσιντότα, Καρακασίδη, Λόπεθ, Ραντόγια, Μάρκες, Λαουρίντσεν, ο έτερος νεαποκτηθέντας, ο Δανός κεντρικός αμυντικός, Μορένο, Τσάκλα, Μουνιώθ, Κούστα, Αναστασιάδης και Κράινς είναι η αναπληρωματική για την ομάδα του Ηρακλή, με την μπάλα να είναι στην κατοχή του Αστέρα Άκτορ και τον Δημήτρη Κουρμπέλη να την φέρνει στην δεξιά πλευρά για τον Μπρόρσον, το Σουηδό κεντρικό αμυντικό. Αργή ανάπτυξη από τον Αστέρα σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα. Είμαστε στο 52 δευτερόλεπτο και η αναμέτρηση έχει ξεκινήσει στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης που θα ολοκληρώσει την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1. 0-0 δεν υπάρχει βέβαια σκορ, αφού τώρα συμπληρώνουμε το πρώτο λεπτό με αναγνωριστικές πάσες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ, έχοντας μια διάταξη μπροστά τον Ηρακλή και να υπάρχει μια πίεση, ένα γύρισμα. Τώρα προσπαθεί εκεί να μπει στη φάση ο Ρόθκο, θα απομακρύνει με φάουλ, όχι, παίζεται λέει ο διαιτής, ο Ρόθκο τελικά δίνει το φάουλ, ένα φάουλ που φάνηκε να γίνεται στον Ρος, τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό, ένας από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, πήγε να διώξει, το έβαλε την κόντρα ο Ρόθκο, κάτι λέει στο διαιτητή, όμως ο ρέφερι...
0: Και έχουμε μικρή διακοπή, Βασίλη, οπότε με την ευκαιρία σε διακόπτω και εγώ. Πάμε για λίγο στον Νίκο Καραγιάννη, καθώς έχουμε αλλαγή στο σκορ, στο παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έλα, Νίκο.
13: Έφτασε στην ισοφάριση ο Απόλλων Καλαμαριάς με τον Τσαπακίδη να είναι ο σκόρερ. Στο 22ο λεπτό ο Απόλλων Καλαμαριάς έτσι απαντά στο τέρμα που σημείωσε ο Τσοβέκη στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουν περάσει 10 λεπτά από την ώρα που ο Απόλλων ισοφάρισε στο παιχνίδι. 32 λεπτά πλέον στην Ερμούπολη. Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 1-1.
0: Μάλιστα, στο 34 λεπτό λοιπόν βρισκόμαστε. Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Το τέρμα άνοιξε, το σκορ άνοιξε ο Τσοβέτσι. Στο 7ο λεπτό έκανε το 1-0. Ισοφάρισε η ομάδα του Απόλλων Καλαμαριάς με τον Τσαπακίδη. Στο 24 λεπτό πάμε και πάλι στον Βασίλη Κούβαλη, στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή.
12: Τρίτο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-0. Μια γρήγορη επίθεση πήγε να εκδηλώσει ο Αστέρας Άκτορ από την αριστερή πλευρά. Δεν τα κατάφερε, έφτασε μέχρι το σημειάκι του κόρνερ, γύρισε την μπάλα πίσω και έφτασε στον τερματοφύλακα, τον Βασίλη Χατζημανουήλ, για να κάνει ένα γέμισμα εύκολα. Εκεί θα πάρει την κεφαλιά ο Καϊμπουέ στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει για τον Μπρασένας. Ο Μπρασένας έψαξε τον Κόλιτς. Εκεί έκοψαν οι του Αστέρα Άκτορ. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης βάζει πολύ ωραία το σώμα του. Αποφεύγει δύο παίκτες και πασάρει δεξιά στον Ρόθκο. Ο Ρόθκο δεν έχει επιλογή να παίξει την μπάλα μπροστά. Γυρίζει πίσω στον Γιάννη Κότσιρα. Όλη την πλευρά βλέπουμε από αριστερά την παίζει ο Νανού. Ο Νανού και είναι στήριγμα και στους κεντρικούς αμυντικούς, τον Ρος, τον Πίνια και τον Πραξιχτέλη Βούρο. Ενώ έρχεται και γίνεται πεντάδα η άμυνα του Ηρακλή όταν αμήνεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης, γιατί μπαίνει στην εξίσωση και στην αμυντική διάταξη και ο Σόρια, ο δεξιός back half, ο Ισπανός, ο 29χρονος, τον έχουμε δίκες σε άλλες ομάδες της Super League 1. Η ομάδα του Ηρακλή τώρα με τον Μπρασένας να είναι ζωηρός. Ο Παναμέζος με τη συμμετοχή του όμως χάνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Ρόθκο από δεξιά για τον Αστέρα Άκτορ. Η σέντρα στο σημείο του πέναλτι τα διώξει όπως όπως. Λάθος ο Βούρος, επιστρέφει την μπάλα στον Ρόθκο. Ουσιαστικά κάνει προσποίηση ο Ρόσκο στον Νανού. Δίνει και ο πίσω για τον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκι με το αριστερό πόδι εκεί δεν μπορεί να βρει την μπάλα με το κεφάλι. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ που μπήκε σε θέση φορ δίπλα στο Ρικαρντίνιο. Δεν έχει και το πρώτο μπόι ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Έτσι η μπάλα χωρίς να τη βρει πέρασε out η προσπάθεια αυτή για τον Αστέρα Άκτορ. Η αναμέτρηση διεξάγεται παρουσία περίπου 1.500 φίλων του Αστέρα Άκτορ. Ανάμεσα σε αυτούς βλέπουμε και 50-60 στη θύρα 4 που είναι φανατικοί οπαδοί φίλοι του Ηρακλή που έκαναν το,
0: έκαναν το ταξίδι.
12: Βέβαια, το μακρινό Μάλιστα. ταξίδι και μπράβο τους γιατί είναι πολύ ήρεμοι με τα κασκόλ τους στη σημαία και είναι ήρεμοι και παρακολουθούν την αναμέτρηση.
0: Ωραία. Βασίλη, μία ανάσα να πάμε και στο Μιχάλη Λαδόπουλο. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Καλυθέας με την νίκη Βόλου για την πρεμιέρα της Super League 2. Πρώτη αγωνιστική. Έλα, Μιχάλη.
14: Εδώ και περίπου ένα πεντάλεπτο έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο El Paso Καλυθέα νίκη Βόλου 2-0 με το πέναλτι του Μανιά στο τέταρτο και το αυτογκόλ του Καραβέλη στο 44ο λεπτό. Μια αλλαγή προφανώς από τους φιλοξενούμενους αφού αυτοί είναι που θα χρειαστεί να κυνηγήσουν κάτι στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού. Τώρα Λουκίνας δεν μπορέσει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Out σε αυτή την επιθετική προσπάθεια, σε εισαγωγικά και το επιθετική και το προσπάθεια για την ομάδα του Βόλου. Αλλαγή λοιπόν στο 46ο λεπτό. Τη θέση του Βραζιλιάνου Πολέτο πήρε ο Ισπανός Φερνάντες σε μια προσπάθεια του Στέλιου Μαλεζά να ενισχύσει τα άκρα της ομάδας του και κυρίως το αριστερό άκρο. Βέβαια η ομάδα του, αν μπορούσε φαντάζομαι ο Μαλεζάς να αλλάξει τους 7-8 από τους 11 θα το έκανε, γιατί ήταν κακή, μάλλον να μην είναι τόσο σκληρός, δεν ήταν καθόλου καλή η αγωνιστική παρουσία των Βολιωτών.
0: Άντε, πες τη μέτρια να το γλυκάνεις λίγο.
14: Μέτριος είναι μόνο καφές. δεν ήταν καθόλου καλή, έτσι. Okay. Δεν ήταν καθόλου καλή. Ήταν πολύ καλύτερη Καλυθέα. Όχι χωρίς να κάνει κάτι το εξωπραγματικό και το χρήζον κολυρίων μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Απλά πατούσε πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Είχε πολύ καλύτερες αελοκαλύψεις. Δεν επέτρεπε σε κανένα σημείο του 45 λεπτού.
15: Για ένα καλό μεσημέρι, για ένα καλό βράδυ, για ένα και σχόλιο.
16: Τι δεν ακούμε.
15: Για ό,τι
16: θέλει. Εδώ προηγουμένως ακούγαμε τον Μπέλα Τσάο. Απ' τη μια, είχαμε και από την άλλη και μου θυμίζει ένα ονειρεμένο, αγαπημένο και κινηματογραφικό αλλά και μουσικό μήνυμα. Δημήτρης Χόρν, Μάρκο Ντού, πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Αυτό παίζανε προηγουμένως στα παιδιά, που ήταν εκπληκτικό. Mm-hmm. Είναι ο 102 FM, είναι η R3. Είναι σταθερά εδώ, θεσμός για την πόλη, για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, για την Ελλάδα της περιφέρειας, για την Ελλάδα που από εδώ στέλνει μηνύματα προς το κέντρο, προς την Αθήνα, προς την άλλη Ελλάδα, την Ελλάδα του απόδημου ελληνισμού.
15: Βέβαια.
16: Και που θέλουμε να πιάσουμε, έτσι, να πιάσουμε τον παλμό, τον αχό της 90ης παρακαλώ Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
15: Τα 100 χρόνια είναι.
16: Όμως, άρα είναι 90.
15: Δεν έχουν γίνει κάποιες λόγω κατοχής
16: ναι.
15: και λόγω κορονοϊού πρόσφατα. Ναι. Χάσαμε Καλά. μία, οπότε είναι η 90η δέθαστη.
16: Θυμάσαι πότε ήρθες για πρώτη φορά στην έκθεση?
15: Όχι βέβαια. Εντάξει. Πρέπει να ήμουν πάρα πολύ μικρή.
16: Εγώ θυμάμαι...
15: Δεν έχει και πάρα πολλά χρόνια. Λέμε τώρα.
16: Καλά, εμείς που είμαστε μπαμπάλες, εσείς είναι κορίτσια ακόμα.
15: Λοιπόν,
16: ο Γιάννης Οδέλκος, που είναι ο κινηματογραφιστής μας, ο τηλεσκηνοθέτης μας, ήρθανε τώρα εδώ, Δημήτρης Ντόζης, την αγάπη μας, ο επικεφαλής μας, ο συντονιστής μας, μαζί
15: Μπέλα
16: με
15: Θεριού.
16: Την Μπέλα Θεριού, ο οργανωτικός εγκέφαλος όλης της... Την αγάπη μας. Λέμε λοιπόν
15: Δελκός,
16: πότε ήρθα.
15: Ο καλός συνάδελφος.
16: Ο Γιάννης Οδέλκος, ο οποίος είναι διάρκεια.
15: Βέβαια. Είναι
16: παρουσία.
15: Αξία.
16: Ναι, γιατί δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν. Ήτανε τα δύο χρόνια του Μαύρου της ΕΡΤ, μέσα στα κτίρια της ΕΡΤ και ο Γιάννης ο Δέλκος, δεν ξεχνώ.
15: Και πάντα.
16: 13-15 δεν ξεχνώ. Θέλω
15: και
16: να πω
15: πάντα
16: εξής,
15: ήταν εδώ ο Γιάννης.
16: Και πάντα
15: ο
16: ήταν εδώ. Αγαπάει. Είναι αυτό που λέμε η αγάπη για το σπίτι μας, για την ΕΡΤ 3.
15: Ο Νίκος ο Κακαρίκος είναι στον ήχο μας.
16: Ο Νίκος ο Κακαρίκος είναι
15: στη Λοβάτη,
16: εδώ, εδώ, εδώ, σημείο αναφοράς
15: και
16: λοιπά.
15: Στη συνέχεια θα έχουμε και τον Απόστολο Κοσμόγλου. Βεβαίως, ναι. Και τον Απόστολο Κοσμόγλου.
16: Και εδώ και η Μαρία Σιώτη είναι από πίσω και την βλέπουμε. Όλος ο καλός ο κόσμος και ακούγαμε και τον Μπέλα Τσάο. Θα μου πεις πότε ήρθες για πρώτη φορά στην έκθεση?
15: Ήμουνα πάρα πολύ μικρή, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
16: Εγώ να σου πω που ήμουν αρκετά προς τα πίσω. Θα το θυμάμαι, ειλικρινά. Είχε μια μαυρό-άσπρη τηλεόραση. Άκου να δεις τώρα. Πώς η ιστορία έκανε. Και κοιτάω και βλέπω τον εαυτό μου. Φεύγω και ξανακοιτάω πάλι και βλέπω τον εαυτό μου. Και λέω τον πατέρα μου, σχορέθηκε. Λέω, με δείχνει.
15: Κάτι σαν αυτό που μπορούν να κάνουν και
16: είναι
15: σήμερα.
16: Είναι εκπληκτικό.
15: Εδώ.
16: Ναι, με δείχνει. Όχι, του λέω, παπά, παπά, με δείχνει.
15: Ενθουσιάστηκες.
16: Ναι. Ναι, μικρό παιδί, είτε 6-7 χρονών. Χρόνων.
15: Μπορούν να έρθουν εδώ και όσοι θέλουν να μας επισκεφθούν στο περιπτερό και να κάνουν αυτό που λες, να δουν μέσα τον εαυτό τους.
16: Ναι. Και να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς και ο Ντόζης πρέπει να το έχει κάνει. Αυτό που κάναμε εμείς όταν ήμασταν πιτσιρίκια και σκουντούσαμε με τον πατέρα μου και λέγαμε «Μπαμπά με δείχνει, με δείχνει». Βλέπω μαύρο άσπρητα τότε, δεν υπήρχε έγχρωμη. «Μπαμπά με δείχνει».
15: Καλά τώρα, όταν ήμουν εγώ υπήρχε έγχρωμη.
16: Κορίτσι, με εσύ είσαι νέο κορίτσι, δεν έχει σχέση. Ο, τι τώρα. Κάνετε, ο γενικός μας.
15: Όλος ο καλός ο κόσμος εδώ, ο γενικός μας διευθυντής.
16: Καλά είσαι, όλα καλά, όλα
15: τι
16: καλά.
15: Τι κάνετε.
16: Όλα καλά. Τι συγγνώμη, μωρέ, μια χαρά.
15: Όχι,
16: ζωντανά, ζωντανά, όλο ζωντανά, σπαρδαράει. Είπαμε, ο Κιμάς κόπτε την παρουσία του πελάτου. Λοιπόν, οπότε είμαστε εδώ. Σε λίγο έχουμε κανονική ροή. Θα έχουμε τον Υπουργό Μακεδονίας Τράκης, τον Κώστα τον Κουλέκα. Στη συνέχεια που πήγε για την αυριανή ημέρα ο Βασίλης Σογάκης. Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, η κυρία Γιάννα Χορμόβα, γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό touch. Δηλαδή εργοδότες, επιχειρήσεις και τα νέα παιδιά που ψάχνουν για δουλειά έρχονται σε επαφή για να δουν αν το όλο τους το βιογραφικό κλπ. Ταιριάζει και μπορεί να αξιοποιηθεί σε μια από αυτές τις επιχειρήσεις.
15: Έχουμε ημέρες καριέρας την Παρασκευή.
16: Αυτές είναι
15: και
16: οι
15: άλλες εκδηλώσεις έχει ενδιάμεσα η ΔΥΠΑ τώρα. Στις 7 η ώρα είναι η πρώτη εκδήλωση.
16: Έτσι.
15: Και καθημερινά έχουν εκδηλώσεις εδώ.
16: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον εργατολόγο τον Αλέξη τον Μητρόπουλο για να μας κάνει και αυτός τη δική του ανάγνωση των μέτρων που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
15: Είναι η επόμενη μέρα της ανακοίνωσης και σήμερα ήταν και η εξειδίκευση των μέτρων.
16: Επομένως, το μεσημέρι από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη.
15: Και μέτρων.
16: Θα ακούσουμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον Γιώργο τον Καβαθά. Ναι, γιατί ακούγονται αρκετές κριτικές φωνές. Και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος. Και είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Γιαννητσών, πατρίδα.
15: Πατριώτης μας.
16: Ναι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Λοιπόν, γιατί οι τρίτεκνοι περιμέναν να εξομοιωθούν με τους πολύτεκνους, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε προς στιγμήν. Θα δούμε αν θα γίνει στην πορεία με τις αποφάσεις της σημερινής κυβέρνησης.
15: Όσο επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Σε ένα βαθμό.
16: Θα πούμε και άλλα, είχαμε και το πρωί αναλύσεις, αναφορές, ιστορίες κλπ. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα πούμε όλα αυτά.
15: Πάμε ένα τραγουδάκι εγώ θα έλεγα.
16: Θα πάρουμε μια ισχυρή μουσική ανάσα. Γκέλη Παπαθανασίου.
15: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
16: Ναι. Τηλεσκηνοθεσία είναι ο Γιάννης Δέλκος.
15: Για δύο ώρες μέχρι 8 θα είμαστε μαζί σας. Να σας κρατήσουμε παρεούλα και να μας κρατήσετε και εσείς.
16: Και εσείς, ναι βέβαια.

0: είμαστε πάντα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Και πού πάμε?
0: Θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, που είναι στη τηλεφωνική μας
1: καλησπέρα,
0: γραμμή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Υπουργέ.
2: Καλησπέρα, τι σύμπτωση, και εγώ είμαι μέσα στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεις του Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έρχεστε από εδώ.
0: Το ξέρουμε, τον βγάλαμε από πάνελ.
1: Α, τον βγάλαμε δεν από μπορεί. Πάνελ. Α, όχι, όχι, όχι, εντάξει.
2: Ήμουν σε ένα πάνελ που μιλούσαμε, αλλά είχαμε κλείσει το ραντεβού και χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
1: Τώρα ποιος φιλοξενεί ποιον, εδώ η Διεθνής Εκθέσεις. Αλληλοφιλοξενιόμαστε τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Στους φιλόξενους.
1: Έτσι. Λοιπόν, λέγε Γκέλη.
0: Ναι.
1: Έχεις το γενικό πρόσταγμα.
0: Εγώ έχω το γενικό πρόσταγμα.
1: Άντε,
0: ευχαριστώ λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, σήμερα είχαμε και την εξειδίκευση των μέτρων που ακούστηκαν χθες και προχθές από τον Πρωθυπουργό. Τα οικονομικά μέτρα από τον Κυριάκο Πιερακάκη, και έχουν και πολλές αντιδράσεις όμως από την αντιπολίτευση. Εσείς πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Κατηγορούν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση γενικότερα ότι δεν έδωσε όσα τελικά περίμεναν ότι θα δώσει, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει. Όμως η απάντηση που παίρναμε και χθες στη συνέντευξη, που ήταν σταθερή, όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεν θα ξεφύγουμε, γιατί θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή να τα πάρουμε πίσω πολλαπλάσια.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εγώ έχω να παρατηρήσω είναι το εξής, ότι όσοι ξέρουν να διαβάζουν, να καταλαβαίνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ξέρουν πάντοτε ότι χαρακτηρίζεται από μια συνέπεια σε αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν απλώνει τα πόδια πιο πέρα από εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Το να είναι κανείς ευχάριστος στην πολιτική είναι εύκολο. Το να μπορεί όμως να είναι αξιόπιστος και να μπορεί αυτά που λέει να τα κάνει. Και εδώ πράγματι, αν κανείς πάρει τα προεκλογικά προγράμματα τόσο του 19 όσο και του 23, αλλά αν δει και κάθε χρόνο τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δει ότι όλα αυτά τα οποία είπε τα τήρησε, και εγώ θα σας έλεγα έτσι τα περισσότερα με μαθηματική ακρίβεια. Ακριβώς γιατί πρώτον ήταν μέσα στις δυνατότητες που μας δίνει η εθνική οικονομία, και δεύτερον διότι είναι πολύ σημαντικό πια να καταλάβουμε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Το τι μπορείς να κάνεις και όχι απλώς να είσαι ευχάριστος. Γιατί πριν από λίγες μέρες, και δεν κατάλαβα γιατί έκανε αυτό το τόλμημα ο κύριος Τσίπρας, μας παρουσίασε πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Θυμάμαι ένα άλλο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα το 2014 πριν έρθει στην εξουσία, που το 2014 παρουσίασε 11 δις ένα πακέτο. Τώρα ήταν μεγαλύτερο το πρόγραμμα, αλλά όταν ήρθε το 2015-2019 με μια άνετη πλειοψηφία μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, τότε όχι μόνο δεν εφήρμοσε τίποτα από αυτά που είπε, αλλά έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Είχε πετασχεί στο μνημόνιο και μας φόρεσε καπέλο ένα νέο μνημόνιο αχρίαστο, με πάνω από 120 δις κόστος για τον ελληνικό λαό,

0: υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία, πετσόκοψε μισθούς και συντάξεις, έκλεισε τις τράπεζες. Όλοι θυμόμαστε εκείνες τραγικές εικόνες με τους συνταξιούχους να κλαίνε έξω από τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, τα ATM. Και ξαφνικά κάναμε ένα δημοψήφισμα που ο κύριος Τσίπρας έλεγε, ξέρετε, πάμε και πείτε ναι στο δημοψήφισμα να βγούμε από την Ευρώπη. Και όταν τελικά το δημοψήφισμα έγινε, θυμάμαι τον κύριο Βαρουφάκη που τότε ήταν ο υπουργός των οικονομικών, ο τσάρος οικονομίας επί Αλέξη Τσίπρα, που λέει: δεν έχω δει πιο θλιμμένο άνθρωπο από τον Τσίπρα το βράδυ μετά το δημοψήφισμα, με τα αποτελέσματα του 68% του ελληνικού λαού να έχει πει ναι να βγούμε από την Ευρώπη. Και έκανε την διεθνώς πλέον γνωστή ως ελληνική λέξη την κολοτούμπα. Άρα η αξιοπιστία του καθενός κρίνεται από τα έργα του, όχι από τα λόγια του. Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς βλέπουμε τώρα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης τον κατήγγειλε ότι, ξέρεις, μας κλέβει τα προγράμματα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ναι, αυτό το οποίο πράγματι θέλουμε να δούμε είναι επιτέλους τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Εμείς από την πλευρά μας λοιπόν παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εφικτό, είναι ένα πρόγραμμα καταρχήν 2,2 δις. Δεν καταλαβαίνω σε αυτούς οι οποίοι έσπευσαν να μας κατηγορήσουν ότι δώσαμε λίγα. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά που δώσαμε είναι αυτά που επιτρέπει η εθνική οικονομία. Και εδώ επαναλαμβάνω αυτό που σημειώσατε κι εσείς, που είπε ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη τύπου, ότι δηλαδή δεν θα βγω ποτέ έξω από τα όρια που με επιτρέπει η εθνική οικονομία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πόσο αξιόπιστα είναι, όπως σας είπα, και τα υπόλοιπα. Θυμάμαι, ας πούμε, την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε θα δώσουμε 13η σύνταξη, όταν προκλήθηκε από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή πριν από μερικές εβδομάδες. Και είπε, ωραία, πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη που θα τη δώσεις. Άρχισε να τα αναμασά χωρίς να δώσει απάντηση. Όχι, δεν εννοούμε ακριβώς, θα δώσουμε ένα μέρος της σύνταξης και θα δώσουμε αργότερα το υπόλοιπο μέρος. Όπως θυμάμαι την πρόταση του Πασόκ για την τετραήμερη εργασία με μισθούς 5 ημερών. Mm-hmm. Και ξαφνικά ήταν στελέχη της Πολιτικής Επιτροπής του Πασόκ, οι οποίοι είπαν αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Αν μου επιτρέπετε να φύγουμε λίγο από την τρέχουσα από πολιτική κουζίνα και να πάμε σε ένα θέμα που προέκυψε στα καλά του καθουμένου. Είχαμε αυτές τις σκαλοσιές στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και υπήρξε και παρέμβαση από τον συνάδελφό σας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αρκετός κόσμος, πρέπει να πω ένας από αυτούς που αναρωτιόμουν τι είναι αυτό που κάνουν, γιατί καθημερινά πολλοίς κόσμος και για λόγους υγείας πηγαίνουν έρχεται σε αυτόν τον άξονα Μέγαρο Μουσικής, Μακεδονία, Παλάς και αντίστροφα. Λοιπόν, και αναρωτιόμασταν τι είναι αυτό τώρα, γιατί βάζουν σκαλοσιές πάνω κιόλα, όχι δίπλα, πάνω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εσείς είχατε γνώση, δώσατε άδεια για αυτό το πράγμα?
0: Καταρχήν δεν είναι άδεια, δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς, δεν δίνει άδεια το δικό μας
1: Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Αυτό είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, μάλιστα. Φαντάζομαι, οι τοπικοί φορείς, ο Δήμος κτλ.
1: Ποια, η κυρία Μενδώνη δηλαδή?
0: Όχι, λέω ότι σε αυτά δεν ερωτάται κάποιος άλλος παρά μόνον οι τοπικές αρχές. Είναι λογικό.
1: Οι τοπικές αρχές, ποιες τοπικές αρχές όμως?
0: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιος δίνει την άδεια αυτή, αλλά για να καταλάβεις ένα δημόσιο χώρο, όπως είναι ο χώρος εκεί στο πλακόστρωτο της παραλίας, όλο αυτό το πράγμα φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί κανείς να πάει να καταλάβει την πλατεία.
1: Ο κύριος Αγγελούδης επομένως, να τον ψάξουμε τον κύριο Αγγελούδη.
0: Δεν
1: να
0: ξέρω,
1: τον βρούμε,
0: λέω όμως ότι οι τοπικές αρχές, φαντάζομαι ο κύριος Αγγελούδης, η αστυνομία κτλ., είναι αρμόδιοι να δώσουν.
1: Οι αστυνομικοί οι οποίοι περνάνε τώρα από εδώ, αλλά να είναι πάλι η αστυνομία αρμόδια. Μισό λεπτό. Αν πήγαινε κάποιο ένας χορηγός που είχε αναψυκτικά και κολούσε πάνω στο αυτό, ο στρατιλάτης, ο Μέγαρς Αλέξανδρος έπινε μπόκα κόλλα. Να μην πω. Δηλαδή δεν θα πήγαινε κάποιο να προστατεύσει τον πολιτισμό μας, την παρουσία μας, γιατί είναι σημείο αναφοράς ο Μέγας
0: Αλεξάνδρος. Θα πήγαινε, αλλά ξέρετε και εσείς, επειδή είστε πολιτικός άνδρας αυτής της πόλης, όλοι έχουμε την ευθύνη μας απόλυτα, αλλά υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένες να δίνουν τις άδειες. Δεν μπορεί ο καθένας, δηλαδή με την ίδια λογική θα μπορούσε και ο πρόεδρος της Βουλής να ασχοληθεί και να πει τι είναι αυτό που κάνετε. Δεν είναι όμως ο αρμόδιος να δώσει την αρχή. Αυτό σας εξηγώ, ότι εδώ υπάρχουν κάποιες αρχές όταν καταλαμβάνει κάποιος δημόσιο χώρο για να οργανώσει μια εκδήλωση οτιδήποτε, και πολύ περισσότερο όταν αυτό που περιγράψατε τώρα πάνε και βάζουν τις καλωσιές πάνω από το πιστολεπτό εδώ, γιατί έχουμε μια μπάντα.
2: Την είχαμε και εμείς νωρίτερα.
1: Την είχαμε και εμείς.
0: Συνηθισμένη. Αν ακούτε με μουσική υπόκρουση,
1: δεν μας πειράζει.
0: Είναι εσείς μια μπάντα εδώ. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να
1: ρωτήσω, εσείς πότε το πληροφορηθήκατε?
0: Ένα λεπτό λίγο να σας απαντήσω πρώτα και μετά. Λέω λοιπόν ότι οποιοδήποτε κάνει μια δημόσια εκδήλωση, εν προκειμένου δηλαδή η συναυλία του δημοφιλούς αυτού του τραγουδιστή, του συμπατριώτη μας, του Αντώνη Τουρέμου,
1: πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Από εσάς.
0: Πάρα πολύ προσεκτικός, έτσι, γιατί με την ίδια λογική που το Υπουργείο Πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως έχει γίνει πολλές φορές για το θέμα της Ακρόπολης και τα λοιπά, εκεί έχει την απόλυτη αρμοδιότητα να δώσει την άδεια, έτσι κανείς για να καταλάβει έναν δημόσιο χώρο θα πρέπει να πάρει την άδεια από τις τοπικές αρχές. Τώρα από εκεί πέρα η αστυνομία, ο Δήμος και τα λοιπά είναι αυτοί που έχουν την εποπτεία για τους δημόσιους χώρους.
1: Εσείς πότε το πληροφορείτε? Επειδή ο Κώστας Γκουλέκας είναι δημοσιογράφος, είναι βουλευτής, είναι δικηγόρος, ζει τον παλμό της πόλης τα τελευταία 40-50 χρόνια, μην πω και η ηλικία. Λοιπόν,
0: απλώς είναι... ο Κώστας Γκουλέκας δεν φοράει στολή φοροφύλακα και
1: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν θέλω.
0: Μην κάνουμε υπέρβαση.
1: Κύριε Γκουλέκα.
0: Κύριε Γκουλέκα. Κύριε Γκουλέκα, αγαπητέ
1: Κώστα, δεν θέλω να σου χρεώσω κάποια ευθύνη. Λέω ότι είμαστε όλοι Θεσσαλονικείς.
0: Όχι. Και ο κάθε Θεσσαλονικιός ασφαλώς και ενοχλείται όταν βλέπει παρεμβάσεις και υπερβάσεις έτσι, τέτοιου είδους. Αλλά
1: εσείς
0: λέω,
1: πότε το πληροφορηθήκατε αυτό?
0: Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν το δημόσιο χώρο δίνουν και τα σχέδια τι πρόκειται να κάνουν ή όχι λογικά.
1: Έτσι.
0: Και δεν μπορεί δηλαδή εγώ ξαφνικά να πάω να βάλω ένα ικρίωμα μπροστά στον λευκό πύργο γιατί θέλω να δείξω ότι είμαι και να κρύψω ένα μνημείο της πόλης.
2: Από ο ό,τι διαβάζω εδώ, είχαμε ανακοίνωση από την πρόεδρο της πρώτης
0: Κώστας Γκουλέκας, κύριε Τιανταφυλλίνου, το πληροφορήθηκε όποτε πληροφορήθηκατε και εσείς και ο καθένας σε αυτή την πόλη. Μάλιστα. Αλλά λέω ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ζούμε σε μια μπανανία, ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία που υπάρχουν οι αντίστοιχες αρχές που είναι επιφορτισμένες να δίνουν τις σχετικές άδειες. Αυτό λέω.
1: Μπράβο.
0: Ότι εμένα με ενοχλεί λοιπόν, οτιδήποτε γίνεται ότι στην πόλη και παραβιάζει, αν θέλετε, τις αρχές μας, τις αξίες μας, οτιδήποτε. Αυτό βεβαίως. Αν πήγαινε κάποιος λοιπόν αύριο, επαναλαμβάνω, να καλύψει το επταπύργιο ή να καλύψει οτιδήποτε, έτσι, θα είχαμε όλοι ξεσηκωθεί. Τώρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε την αντίδραση που θα εκδηλωθεί από τους ανθρώπους αυτούς που δώσαν την άδεια. Προφανώς οι άνθρωποι δεν ξέρω αν είχαν πληροφορηθεί.
2: Δεν ξέρανε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό ήθελα να σας πω. Είχαμε δήλωση από την Άννα την Ακριβάκη, την πρόεδρο της πρώτης δημοτικής κοινότητας του Δήμου. Λέω ότι έχουμε δήλωση της Άννας της Ακριβάκη, που είναι πρόεδρος της πρώτης δημοτικής κοινότητας του Δήμου, και είπε ότι ο Δήμαρχος επικοινώνησε με τον Αντώνη Ρέμο, του ζήτησε να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις και οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η αστοχία μέχρι αύριο.
1: Μέχρι αύριο να γίνουν οι απαραίτητες βελτιωτικές κινήσεις.
2: Υποθέτω ότι δεν είχαν γνώση του τι ακριβώς επρόκειτο να γίνει.
1: Δεν
2: μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές μέρες εκεί και προφανώς τα είδαν και αυτοί όπως τα είδαμε και εμείς.
1: Συγγέλη, συγγνώμη. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, θα πάω εκεί να. Λοιπόν, δίνει ένα σχέδιο, ένα περίγραμμα.
0: Αυτό
1: θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Και του
0: όταν
1: λέει αυτό ναι,
0: κάτι,
1: αυτό όχι.
0: Να πεις και τι θα κάνεις.
2: Κανονικά πρέπει.
0: Που
1: διαχειρίζεσαι μια πολιτισμική παρουσία του στρατηλάτη Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πόλη που τον γέννησε, την πόλη που δόξασε, που μεγαλούργησε κλπ. Ο Μέγας Αλεξάνδρος είναι σημείο αναφοράς για όλους μας. Έτσι, είναι σαφές.
0: Είναι η κυρία Τεταφυλλίδη ακριβώς, είναι σημείο αναφοράς για όλους μας. Και καταλαβαίνω απόλυτα ότι αυτό βρίσκει ευαίσθητους πολίτες όπως εσάς, όπως εμένα, έτσι, όπως όλους, αντίθετους. Αλλά και πάλι σας λέω ότι εδώ δεν μπορεί ο καθένας να αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της κάθε αρχής
1: του άλλου,
0: και να τις παίρνει μόνος του αφαίρετα. Εδώ οι αρχές αυτές, έτσι, οι οποίες προφανώς αυτό που υποθέτω ότι θα συνέβη θα είναι ότι, έτσι, δεν είχε υποβληθεί
1: όλα αυτά. Θα σας κατηγορούσα για εισπίδηση.
0: Τώρα που είπατε ότι η πρόεδρο του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος ήδη σας είπε ότι ο κύριος Αγγελούδης παρενέβη
1: Η Γκέλη Παπαθανασίου.
0: Θα γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις. Και ελπίζω ότι θα γίνουν άμεσα.
1: Έτσι, η Γκέλη Παπαθανασίου ορθοτόμησε δημοσιογραφικά, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Τελικά εκλογές θα έχουμε την άνοιξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτειες. Ελπίδα ή περιπέτειες. Και το σημείο, η λέξη κλειδί, είναι η λέξη σταθερότητα. Αυτό σχετίζεται με τις περιπέτειες. Για να μην έχουμε περιπέτειες, χρειαζόμαστε και αυτό τον οδικό χάρτη. Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και βέβαια θέλω να το πω και να το υπογραμμίσω. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη των λεγόμενων μου. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου τριπλό έβγε. Έβγε για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες για ανθρώπους που είτε αντιμετωπίζουν λεμφώμα, είτε αντιμετωπίζουν λευχαιμία, που είναι εκεί αγκονάροι, γιατροί, νοσοκόμες κλπ. Σε πολύ καλές συνθήκες. Και δίνουν τη μάχη για τη ζωή, τη μάχη για την ελπίδα και για την προοπτική.
0: Και να πούμε ότι πραγματικά είναι αυτό το αιματολογικό κέντρο είναι το μοναδικό αυτού του επίπεδου προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα υπερσύγχρονο από ό,τι μας εξηγούσε εκεί και η διευθύντρια του κέντρου.
1: Η κυρία Σαγκελάρη.
0: Ακριβώς μας εξήγησε ότι αυτό δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, αυτό όμως το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Υγείας, είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στη χώρα και ήταν απαραίτητο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα απέκτησε τη Θεσσαλονίκη μαζί και με το παιδιατρικό. Σκεφτείτε ότι περίπου 500 παιδιατρικά περιστατικά κατά μέσον όρο αναγκαζόμασταν να τα διακομίσουμε κάθε χρόνο στην Αθήνα για να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι ελλείψεις συμπληρώνονται. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα να γίνουν, αλίμονο. Αλλά είναι σημαντικό ένα-ένα να μπαίνει στη θέση του. Όπως το μετρό, δηλαδή, που ήταν κάποτε ανέκδοτο στη Θεσσαλονίκη, έτσι γιοφύρι της Σάρτας, και τώρα μπήκε στην
1: Τώρα είναι ομορφιά.
0: Το κλάδος Καλαμαριάς.
1: Μπήκα από την Ομαρχία, μπήκα από τη στάση Ομαρχίας, βγήκα στα Συντριβάνε και ήρθα εδώ για την εκπομπή και πραγματικά, Κώστα Γκουλέκα, θυμήθηκα. Το 1990, τότε πρέπει να ξεκινήσαμε μαζί, εσείς στην TV100, εγώ στην TV Μακεδονία.
0: Όχι, εγώ ξεκίνησα το 1978.
1: 78! Αμ' άρεσε η Κώστα τόσο μεγάλη.
2: Μικροδείχνει πολύ, μη σε ξεγελάει.
1: Εγώ έλεγα για την εκπομπή που είχαμε και είχαμε τηλεφωνικά τον Στέφανο Μάνο, τον αείμνηστο πλέον. Και έλεγε το μετρό της Θεσσαλονίκης θα γίνει πιο μπροστά από το μετρό της Αθήνας. Ναι. Δεν ευτύχησε αυτό, αλλά τέλος πάντων. Αυτό το ότι έγινε και ολοκληρώθηκε και έγινε και η Καλαμαριά και λοιπά είναι πολύ
0: και τώρα
1: πολύ
0: βέβαια
1: μεγάλη.
0: Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε η επόμενη κίνηση προς τα δυτικά.
1: Δυτική.
2: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που προκρίθηκε η επέκταση προς τα δυτικά και πολλοί γκρινιάζανε και λέγανε να πάει προς αεροδρόμιο. Οκ, το καταλαβαίνουμε όλοι το λόγο. Αλλά ο κόσμος εκείνος ο ταλέπορος που μένει στα δυτικά, δηλαδή πραγματικά ταλαιπωρείται πάρα πολύ καθημερινά.
1: Και να ευχαριστήσουμε θερμά για τις πρωτοβουλίες του Κώστα του Γκουλέκα.
0: Και δεν μπορεί να είναι μια πόλη που να αναπτύσσεται ανισόρροπα, δηλαδή η μία πλευρά της να αναπτύσσεται ή η άλλη να μην αναπτύσσεται.
1: Πέστε το
0: είναι
1: αυτό για το ανισόρροπο.
0: Ανάγκη
1: πέστε
0: και
1: το.
0: Αυτό πλέον είναι έτσι. Δέσμευση επίσημη το, έτσι, από τον ίδιο τον
1: Δεν μπορεί, κύριε Υπουργέ Μακεδονία Στράγκης, να έχει η ΑΕΚ το δικό της γήπεδο, ο Ολυμπιακός το δικό του, ο Παναθηναϊκός το δικό του. Γιατί ξέρω ότι πήρατε πρωτοβουλία και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ειδικά για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και είπατε ρε παιδιά, εντάξει, τέλος, νησάφι, ας πούμε. Πρέπει να κάνουμε το γήπεδο. Δεν γίνεται άλλο, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Και
0: είναι
1: νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε στον Κώστα τον Γκουλέκα αυτή την ιστορία και αυτή την παρέμβαση.
0: Οι ανάγκες της Θεσσαλονίκης και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τον Ηρακλή είναι μεγάλες γιατί οι ομάδες αυτές είναι ιστορικές και είναι πολύ σημαντικές ομάδες. Δεν είναι ομάδες τέτοιο. Και αυτό που έγινε είναι μόνο το ξεκίνημα γιατί φυσικά και ο Άρης από τη δική του πλευρά. Έχει αυτό στα δίκαια, πολύ δίκαια αιτήματά του και ο Ηρακλής, έτσι μιλώ τώρα για τις τρεις μεγαλύτερες ομάδες, ο Απόλλων Καλαμαριάς επίσης, ο οποίος ανεβαίνει και είναι και αυτή μια ιστορική ομάδα. Μιλώ για τις τέσσερις ομάδες που παίξανε στην Αλφα Εθνική, έτσι υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές ομάδες, αλλά αυτές οι τέσσερις είναι ομάδες οι πιο ιστορικές και τα λοιπά. Ο Μακεδονικός επίσης είναι ομάδες που πραγματικά γίνονται πολλά στο χώρο του αθλητισμού και τα οφείλουμε στους ανθρώπους, στους παράγοντες, στους παίκτες αυτών των ομάδων διαχρονικά εννοώ, Mm-hmm. Ποιος δεν συγκινήθηκε όταν φέρνανε τίτλους σε αυτές οι ομάδες, ποιος δεν θυμάται τις δόξες. Θυμάμαι κάποτε όταν έπαιζε ο Νίκος Ογκάλης και τα υπόλοιπα παιδιά, ας πούμε, έτσι, mm-hmm. εκείνης της ιστορικής ομάδας του μπάσκετ. Όλη η Ελλάδα, όχι όλη η Θεσσαλονίκη.
2: Όλη η Ελλάδα, πραγματικά.
1: Όλη Ελλάδα. Εγώ πάω να το σπρώξω προς τον ΠΑΟΚ και αυτός γυρνάει πάλι στον Άρη. Πάλι στον Άρη γυρνάει. Εγώ θέλω να το σπρώξω εδώ πέρα στην Τούμπα. Αυτός εκεί στον Άρη.
2: Είπαμε, το γήπεδο θα γίνει.
0: Δηλαδή έγινε το βήμα. Έτσι το ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.
2: Είπε και για τον Άρη όμως ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε το επόμενο.
1: Καλά, και η Γραπετρίτη είχε πει, ρε παιδί μου, ότι θα κάνει για το αυτό. Εντάξει, μακάρι.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Αν και μας στενοχώρησαν χθες και τρεις οι ομάδες, αλλά τέλος πάντων.
1: Το σύνολο 10-0 ήταν.
2: Μην το πιάσουμε.
1: 10-0.
2: Όχι 0. Βάλαμε και εμείς ένα.
1: Ναι, 11.
2: Ναι,
1: ήταν 3 ο Παναθηναϊκός, 5 η ΑΕΚ και 2 ο. Ποιο?
2: Στον Ηρακλή, πώ?
1: Στον Ηρακλή, 2. Α, σήμερα
2: παίζει. Σήμερα παίζει.
1: Αυτό γιατί ο Κουγιουμτζόπουλος ή έλεγε το 3-3-5-2.
2: Το λέω και εγώ, το λες και εσύ, παιδάκι μου.
1: Όχι, μισό λεπτό. Ο Κουγιουμτζόπουλος...
2: Ο Τσίπας μας μπέρδεψε.
1: Ναι, ακριβώς. Τι είπε.
2: Λοιπόν, αντε πάμε τραγούδι και θα σου πω.
1: Τι, θα μου πεις τέτοιο.

0: Είμαστε πάντα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ3, 102 FM, κοντά σας, καθημερινά μέσα από τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την έκτακτη διωρή εκπομπή, 6 με 8, κάθε απόγευμα, για όλη την εβδομάδα που διανύουμε, που είναι αφιερωμένη βέβαια στην Θεσσαλονίκη και στην Διεθνή της Έκθεση, που φέτος γιορτάζει τα 100 της χρόνια, με την 90η διοργάνωση, το είπα πριν να μην το εξηγήσω
1: τα
0: πάλι.
1: Τα 10 χρόνια, ναι. Είναι.
0: Τα 10 χρόνια είπαμε, λόγω κατοχής και λόγω κορονοϊού, μια διοργάνωση αναβλήθηκε.
1: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο τα πολιτικά δρόμενα που εκκίνησαν με την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη και την επενέργειά τους και λοιπά, την συζητάμε σήμερα, καθώς εξειδικεύτηκαν και όλα τα μέτρα από τον Υπουργό Οικονομικών. Βλέπουμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις που γίνονται,
0: στο πλαίσιο πολλές,
1: και γίνονται πάρα πολλές και πολύ σημαντικές και ουσιαστικές. Πολύ
0: γεια
1: σημαντικές.
0: Σας,
1: γεια σας, τι κάνετε? Yeah. Μπράβο, yeah. Μπράβο. Φτου, φτου, φτου, φτου. Πανέμορφα, κουκλάκια. Κουκλάκια.
0: Υπέροχες και οι τέσσερις. Και οι μαμάδες.
1: Και οι μαμάδες. Λοιπόν, έχουμε αυτή την εκδήλωση, το touch αυτό που λέμε, από τη μια επιχειρηματίες εργοδότες και από την άλλη τα παιδιά που ψάχνουν για δουλειά, που έχουν βιογραφικά, που έχουν πολύ σημαντικά βιογραφικά και θέλουν να δουν αν θα διασταυρωθούν και αυτή τη δουλειά την κάνει η ΔΥΠΑ. Δηλαδή η αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπισης της ανεργίας και ευρέσεως θέσεως εργασίας. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν γίνεται αυτή η εκδήλωση, η οποία
0: είναι πολύ σημαντική και γίνεται
1: μέρες καριέρας,
0: κάθε
1: λέγεται.
0: Χρόνο. Οι μέρες καριέρας είναι την Παρασκευή. Έχουμε όμως καθημερινά εκδηλώσεις και τώρα στις 7 η ώρα επίσης έχουμε μια σημαντική εκδήλωση, αλλά νομίζω είναι ο πλέον αρμόδιος να μας τα πει,
1: ο υποδιοικητής
0: της ΔΥΠΑ, ο κ. Βασίλης Γεωργιάδης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ενημέρωση καριέρας, career corner έχουμε.
2: Ημέρα καριέρας, στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή και το Σάββατο, στο χώρο του λιμανιού, στην αποθήκη Γάμα, με τη συμμετοχή πάνω από 150 επιχειρήσεων και προσφερόμενες θέσεις εργασίας πάνω από 1.000. Είναι οι μέρες καριέρας για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Οι μέρες καριέρας ουσιαστικά είναι η σύζευξη μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων. Έρχονται οι επιχειρήσεις και προσφέρουν τις θέσεις εργασίας τις οποίες αναζητούν.
1: Έτσι.
2: Και οι ενδιαφερόμενοι έρχονται με το βιογραφικό τους και κάνουν εκείνη την ώρα επιτόπου συνέντευξη με τις επιχειρήσεις τις οποίες ενδιαφέρονται και για τις ειδικότητες τις οποίες ενδιαφέρονται.
0: Έτσι. Δεν χρειάζεται κάποιο ραντεβού, κάποιο κάτι να κλείσουν.
2: Δεν χρειάζεται κανένα ραντεβού. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να έρθει με το βιογραφικό
1: έτσι,
2: του.
1: Με τις αποσκευές του. Τις αποσκευές του. Έτσι. Τι έχει κάνει στην πορεία του, στην ζωή, τη συγκρότησή του, τον εξοπλισμό του, τον επιστημονικό, τον παραγωγικό κλπ. Και το σημαντικό, κύριε Γεωργιάδη, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι ο ένας δρόμος, ο γνωστός, είναι αυτό που λέει τα παιδιά, έχεις κονέ, έχεις κάποιον βουλευτή γλύψιμο να σε τακτοποιήσει κάπου, να σε βάλει στην πυροσβεστική, στο λιμενικό εδώ και κλπ. Και ο άλλος δρόμος της αξιοπρέπειας και της αξιοπιστίας είναι αυτός εδώ που προτείνεται. Δηλαδή, όμορφα, καθαρά, πάνω από το τραπέζι, εργοδότης, εργαζόμενος. Μου κάνεις, σε παίρνω. Δεν μου κάνεις, πάμε στον επόμενο. Αυτό νομίζω είναι ο έντιμος και καθαρός δρόμος για να βρεις δουλειά.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Τσικοπάνογλου, και στα υπέροχα παιδιά σας. Με συγχωρείτε.
1: Περνάει
0: ο συνάδελφός μας από εδώ. Είμαστε ζωντανοί.
1: Ο κύριο Τσικοπάνογλου με τα δύο κουκλάκια του.
0: Τα υπέροχα παιδιά.
1: Να τα επισκεφτείτε, να τα επισκεφτείτε.
0: Πείτε μου λίγο, έχουμε κάποια στοιχεία έτσι πάνω κάτω, δεν θέλω ακριβείς αριθμούς, για το πόσα παιδιά κατάφεραν να βρουν δουλειά με αυτόν.
1: Μισό λεπτό, μην παρακάμπτει στο ερώτημά μου και την επισήμανσή μου.
0: Δεν
1: θέλει
0: την
1: να πει
0: έκανες,
1: κάτι, όχι, ξέρεις. Την έκανα. Κάτσε να μας πει πρώτα σε αυτό πάνω που είπα ο κ. Γεωργιάδης.
2: Πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
1: Ότι...
2: Γι' αυτό το λόγο η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης φέρνει πιο κοντά τις επιχειρήσεις με τους ενδιαφερόμενους.
1: Έτσι.
2: Αυτή η τακτική έχει ξεκινήσει από το 2021, οι μέρες καριέρας έχουν ξεκινήσει από το 2021.
1: Μπράβο.
2: Και έχουν αγκαλιαστεί τόσο από τους συμπολίτες μας, όσο και από τις επιχειρήσεις.
1: Μπράβο.
2: Θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, μιλάμε για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, δηλαδή για πραγματικές θέσεις εργασίας που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
2: Και το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι οι μέρες καριέρας δεν αφορούν μόνο ανέργους που αναζητούν μια θέση εργασίας, αφορούν και εργαζομένους οι οποίοι μπορεί είτε να θέλουν να αλλάξουν επιχειρηματική στέγη, είτε μπορεί να θέλουν να κάνουν στροφή στην καριέρα τους.
1: Κινητικότητα λέγεται αυτό, έτσι.
2: Έτσι,
1: η κινητικότητα στον χώρο εργασίας.
2: Και αυτό είναι ένα από τα επιτεύγματα τα οποία έχουμε μέσω της μείωσης της ανεργίας, καθώς βγήκανε και τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου και για μετά από πάρα πολλά χρόνια είμαστε κάτω του 8% από την ΕΛΣΑΤ. Είναι 7,9 η ανεργία στο τελευταίο τρίμηνο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή είναι η πραγματική επιτυχία της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κυβέρνησης, το ότι έχει δημιουργήσει τόσες θέσεις εργασίας, οπότε αυξάνει και τον ανταγωνισμό.
1: Έτσι.
2: Άρα υπάρχει δυνατότητα και σε κάποιον εργαζόμενο να αναζητήσει καλύτερες απολαβές.
0: Mm-hmm. Βέβαια.
2: Έτσι επιχειρήσεις.
1: Πέστε μου λίγο, κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Αυτές οι 150 επιχειρήσεις για τις 1000 θέσεις εργασίας. Γκέλη, μήπως ήθελες να κάνεις κάποια ερώτηση?
0: Όχι, εγώ, απλά πήγε να μου απαντήσεις αυτό που ρώτησα νωρίτερα.
1: Καλά, τότε απαντήστε και στην ερώτηση της Γκέλης και μετά θέλω.
2: Θα τα απαντήσουμε όλα.
0: Θα συγχρονιστούμε που το πάει.
2: Έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής πάνω από 3.000 επιχειρήσεις και έχουν βρει δουλειά μέσω των ημερών καριέρας πάνω από 14.000 συμπολίτες μας.
1: Μάλιστα.
2: Ευελπιστούμε και την Παρασκευή και το Σάββατο αρκετοί συμπολίτες μας να βρουν και αυτή η δουλειά.
1: Όταν λέτε συμπολίτες μας, εννοείται Θεσσαλονικής.
2: Θεσσαλονικής. Από τη στιγμή που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, βέβαια δεν αποκλείουμε από κάποιον άλλο νομό να προσέλθει. Οι μέρες καριέρας είναι ανοιχτές για όλους.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αυτές οι 150 επιχειρήσεις που προσφέρουν 1000 θέσεις εργασίας ή ζητούν και διεκδικούν να τις καλύψουν. Τι θέσεις είναι, ποιες ειδικότητες είναι, για να ακούνε και τα παιδιά και να στρέψουν προς τα εκεί το ενδιαφέροντο, ότι κάποιες θέσεις ζητάνε, έχουμε περίπου γνώση, ξέρουμε ότι τεχνικά επαγγέλματα, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί κλπ, τους ψάχνουμε και τους βρίσκουμε, με τα ψιλοβέλαια να τους ψάχνουμε, που έλεγαν οι παλιοί. Λοιπόν, πέστε μας λίγο, πού εξειδικεύονται αυτές οι θέσεις.
2: Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για 1000 θέσεις εργασίας, ότι αφορούν όλους τους κλάδους και όλες τις ειδικότητες.
1: Ναι.
2: Μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπει μέσα στο site της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και
1: μάλιστα
2: να δει ποιες επιχειρήσεις συμμετέχουν, αλλά και ποιες είναι οι ειδικότητες τις οποίες αναζητούν. Εννοείται τα τεχνικά επαγγέλματα πως έχουν τη μερίδα του λέοντος.
1: Έτσι.
2: Καθότι είναι οι ειδικότητες τέτοιες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά όπως μπορεί να καταλάβει κανένας, όταν μιλάμε για 1000 θέσεις, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για σχεδόν το σύνολο των ειδικοτήτων της αγοράς εργασίας.
0: Και
2: αυτό
0: που
2: είναι πάρα πολύ ευχάριστο,
0: για το
2: λόγο το ότι και οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, μέσω της οποίας μπορούν να καλύψουν τα κενά.
1: Ωραία.
2: Τα οποία έχουν.
0: Αυτή η εκδήλωση που έχετε τώρα στις 7, στο περίπτερο 15, στάν 33, για το μέλλον της εργασίας, τι αφορά?
2: Αυτή είναι μια εκδήλωση που ουσιαστικά είναι το μέλλον της εργασίας. Θα είναι μια κουβέντα μαζί με ακαδημαϊκούς και ανθρώπους της αγοράς. Προκειμένου, ξέρετε, η αγορά εργασίας εξελίσσεται με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς.
0: Βέβαια.
2: Και καταλαβαίνετε το ότι πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι για τις εξελίξεις τις οποίες έρχονται. Πλέον στις εποχές που ζούμε, όλοι θα εργαστούν σε μίνιμουμ, με βάση των μελέτες που έχουμε κάνει, 4 με 5 διαφορετικές ειδικότητες. Πριν μια 15ετία ξεκινούσε δάσκαλος και έβγαινε δάσκαλος.
0: Ναι.
2: Δεν σταματούσε.
0: Είναι φοβερό αυτό.
2: Παίρνω ένα παράδειγμα.
1: Φοβερό,
2: ναι. Ναι. Είναι η εξέλιξη της αγοράς εργασίας.
0: Είναι αυτό που λέμε εμείς συνήθως, λέμε καταιγιστικές εξελίξεις, το λέμε ως κλισέ δημοσιογράφη, αλλά εδώ είναι αληθινό.
1: Και αυτό ξεκίνησε εδώ και δεκαετίες. Και εμείς ξεκινήσαμε
0: τώρα,
1: φιλόλογος
0: όμως,
1: καθηγητής και μετά, εντάξει, για πότε έγινε δημοσιογράφος λόγω αδιοριστίας. Δεν, αυτό έχει επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες φωτογραφίες που μας παίρνετε. Να είστε καλά. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, ταυτόχρονα, ξέρετε, γίνεται διάφορα.
0: Φωτογραφίζομαι.
2: Το καταλαβαίνω, ούτως ή άλλως, η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι μια ζωντάνια πραγματικά, οπότε είναι σημαντικό.
1: Εμείς να πούμε τον κόσμο να έρθει 7 η ώρα που...
0: 7 η ώρα στο περίπτερο
2: 15.
0: Στο περίπτερο 33.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο περίπτερο
0: 15.
1: Στο
0: Σταν 33.
1: Στο Σταν 33.
0: Για το μέλλον της εργασίας.
1: Όχι στο κελί 33. Στο Σταν 33.
2: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
2: Και σας περιμένουμε, εννοείται, και την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή και το Σάββατο.
2: Στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι.
1: Και να πούμε όλα τα παιδιά. Όχι, αυτό εδώ θα γίνει και μία, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά και στις εκπομπές μας και στον 102, είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο να είμαστε χρήσιμοι, το δημόσιο ραδιόφωνο να κάνει αυτό το touch. Δηλαδή να πληροφορείται ο νέος άνθρωπος ότι γίνεται αυτή η μέρες καριέρας. Τώρα στην αποθήκη Γάμα θα είναι, στο Ολύμπιον θα είναι, σε κάποιο χώρο τέλος πάντων. Ψάχνει για δουλειά. Να βρει, να δει, να αλλάξει δουλειά, κινητικότητα κλπ.
0: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Και την κυρία Χορμόβα.
1: Και την κυρία Χορμόβα, η οποία μας βοήθησε πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε και μερικά πράγματα για τις εκδηλώσεις που έχουμε τώρα σε εξέλιξη. Γιατί πραγματικά ενδιαφέρει τον κόσμο. Έχουμε μία υλοποίηση δράση με συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου από τους επισκέπτες και σύνδεση απαντήσεων με θεματικούς χάρτες GIS της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας με διαθέσιμες δομές και υπηρεσίες πρόληψης. Νομίζω και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο για την υγεία του. Μέχρι τις 8 είναι αυτό, στο περίπτερο 14 από την τρίτη υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας.
1: Έτσι.
0: Και επίσης έχουμε όπως κάθε χρόνο, εμείς που έχουμε πιο μικρά παιδιά σε σχέση με σας, τα ξέρουμε, κάθε χρόνο πηγαίνουμε.
1: Εμείς ξεπαιδιάσαμε.
0: Κάθε χρόνο πηγαίνουμε στο περίπτερο 13, που είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κάνει παιχνίδια bowling, ελάτε να πετύχουμε τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας, ειδικά διαμορφωμένου εξωτερικό χώρο. Τα παιδιά χτυπάνε με την κορίνα για να πετύχουν έναν τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας. Και επίσης υπάρχει και σε συνεργασία με το Απιθύτα διαγωνισμός ζωγραφικής εκεί για τα παιδιά, όπου ζωγραφίζουν κάθε χρόνο κάποιο θέμα σχετικό με το κλίμα, το περιβάλλον και όλα αυτά. Πέρσι ήταν η ρήπα στη θάλασσα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Φέτος δεν έχω πάει ακόμα, δεν πρόλαβα, θα πάω όμως οπωσδήποτε.
1: Ναι. Ωραία. Η Γκέλη τα λέει καταπληκτικά, συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Και ο Αλέξανδρος επίσης.
1: Στο δεύτερο μέρος, όπως σας έχουμε πει ήδη, θα έχουμε τον εργατολόγο τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Τριτέκνων, για να μας πει αν η κυβέρνηση έτεινε ευήκον ους στα αιτήματά τους για την εξομοίωσή τους με τους πολύτεκνους ή τι άλλο θέλουν, διεκδικούν, ζητούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά όμως μετά το δελτίο ειδήσεων των 7. Περνούν βέβαια και κάποιοι φίλοι οι οποίοι θα τους δούμε. Πέρασε ο Δημήτρης Ριζούλης από την εφημερίδα Δημοκρατία. Ήταν ο Γεωργιάδης, ο κ. Γεωργιάδης από τη ΔΥΠΑ και δεν αυτό. Αν δεν έχουμε και έχουμε μουσική λοιπά, παπ, τον πιάσαμε, κάθισε εδώ και ο Φωτσομπίμπασης. Γιατί θα μπορούσε να έρθει εδώ και να καθίσει.
0: Όλος ο κόσμος είναι στη Δέντση, από ό,τι βλέπω.
1: Τον κύριο Παναγιωτίδη, πώς το βλέπεις τον κύριο Παναγιωτίδη?
0: Ο κύριος Παναγιωτίδης είναι ωραιότατος. Λοιπόν, να πάμε, εγώ λέω, σιγά σιγά με ένα τραγουδάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 7. Έτσι. Με τον συνάδελφο τον Χρήστο Χατζημίση. Και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί για άλλη μια ώρα μέχρι τις 8.
1: Έτσι. Ο Άρης Παναγιωτίδης, να πούμε, να διευκρινίσουμε, είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤΡΙΑ. Σε αυτόν αναφερόμαστε. Μπαίνει, βγαίνει.
0: Στις επάλξεις.
1: Στις επάλξεις είναι στο στούντιο. Γιατί εδώ ταυτόχρονα έχουμε ραδιοφωνική εκπομπή έξω, τηλεοπτική εκπομπή μέσα, ας πούμε. Είναι 2-1, ας πούμε. και πάμε καλά. Πάμε.

0: εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως με το κράτος να βάζει ισόπωση εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σε κλοιό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικάπα Ευβίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη. Στην κατάσβεση επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με υδροφόρες. Πυρκαγιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Υποέλεγχο η φωτιά στους κοφούς Μαγνησίας. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένισης των ανέμων βρίσκεται η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου πυκνά δάση μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως τις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Ανχάλτ και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Απέκλεισε όμως τα σενάρια παρέτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Νέα επιδείνωση των σχέσεων Ρωσίας-Γερμανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη και τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Και ο καιρός, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας και θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τι ωραία μουσική είναι αυτή, αδελφέ. Ε, δυνατά, όμορφα, από εδώ, από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Εκτός από όλα τα άλλα, βάζουμε και ωραία μουσική.
0: Ε, σε παρακαλώ, από το περίπτερο της ΕΡΤ3 και της ΕΡΤ, Γκέλη Παπαθανασίου
1: και Αλέξανδρος Τρανταφυλλίδης.
0: Είμαστε εδώ από τις 6 μέχρι τις 8 για να δώσουμε τον παλμό, το σφιγμό, το αποτύπωμα, τις πρωτοβουλίες, τις δράστις, τις καινοτομίες. Άρη, να μην καπνίζεις. Είμαστε ενάντια, είμαστε το αντικαπνιστικό κίνημα. Λοιπόν, κάτσε, λέμε τις απόψεις μας. Τι είτε, αν μας κόψετε και το αντικαπνιστικό τώρα, δεν κατάλαβα καλά.
1: Λοιπόν, να σου
0: μα
1: πω.
0: Το είπα, θα τον βγάλω στο δεύτερο μέρος, γι' αυτό του. Ντάξει. Λοιπόν.
1: Να σου πω λίγο τώρα, ναι. Μιας και είπες για καινοτομίες, έχουμε πολύ ωραία, μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Τι ωραία εκδήλωση
1: που
0: έχουμε.
1: Αφορά. Το πρίμενε λίγο κάτι με τα Ιαπωνικά Πανεπιστήμια. Πού είναι, ρε. Συνεργασία πιθύτα Ιαπωνικών Πανεπιστημίων για το μέλλον. Συνδέοντας, λέει, τα μυαλά.
0: Τα μυαλά.
1: Ναι. Τα Ιαπωνικά μυαλά με τα ελληνικά μυαλά.
0: Ωραία.
1: Δεν ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ σημαντικό. Περίπτωρο αυτό που μας είπε η Μπέλα Ιθεριού, θα μου άρεσε πολύ να το δούμε. Αν επικοινωνούν οι κουζίνες. Αν δηλαδή η Ιαπωνική κουζίνα.
1: Αυτά θα
0: έχει
1: μας τα πει
0: σχέση.
1: Αύριο
0: η κυρία,
1: αντιδήμαρχος πολιτισμού θα μας τα πει αύριο.
0: Ναι. Όχι, και έχουμε και μία κυρία η οποία είναι σεφ. Το μικρό της όνομα είναι
1: Μίνα.
0: Θα πάμε
1: και την κυρία Μίνα της σεφ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε σειρά εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης εδώ μέσα στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα μπορείς να πας στο περίπτερο του Δήμου,
0: ναι,
1: και να γευτείς δέσματα τα οποία τα ετοιμάζουν εκείνη την ώρα οι σεφ,
0: ναι,
1: και τα οποία παντρεύουν τρόπον τεινά την κουζίνα την ελληνική με την ιαπωνέζικη.
0: Πολύ καλό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Συνδέεται όμως. Ένας δικός μου, ξέρεις, ένας δικός μου πόντιος,
1: ναι,
0: ο Παναγιώτης ο χοροδιδάσκαλος, αυτός που μίλησε με τον πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, και του είπε, είναι καλός. Λέει, ναι, είναι καλός, λέει, χορεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, Άρη μου, έλα, Άρη. Ο Άρης Παναγιωτήδης. Λοιπόν, να φορέσεις, σε παρακαλώ, τα ακουστικά. Λοιπόν, τώρα σε λίγο.
2: Ωραία.
0: Είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, ο κύριος Άρης Παναγιωτήδης.
2: Κύριος
0: ο συνάδελφός μας, ο Άρης Παναγιωτήδης.
1: Ναι.
2: Σε ανθρώπους οι οποίοι.
0: Σάρκα από τη σάρκα της ΕΡΤ3.
2: Ανθρώπους οι οποίους τους βρήκα και δεν με βρήκανε. Τώρα είναι δυνατόν. Τι κάνετε,
0: είναι λόγω ηλικίας.
1: Όλα καλά, να καθίσει και το κορίτσι.
2: Ας καθίσει, καλλιρόη, κάθε δίπλα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έχω να σε μεταφέρω μια πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Καθόλου δεν σε μοιάζει.
2: Ναι.
0: Σταγόνα.
2: Τι να κάνουμε.
0: Ο κορισμό έτσι μοιάζει. Οι καλοί
1: κουκλά.
0: Άνθρωποι, κόρε, κανάστο. Εδώ σου μιλάει και εγώ κόρη.
1: Για του άντρε εννοείται αυτό. Ναι. Έτσι.
2: Καλή,
1: για τι γυναίκε δεν ισχύει.
0: Και τα δύο.
1: Για τι γυναίκε δεν ισχύει. Καλοί άνθρωποι, κάνουν.
0: Παναγία μου, μια κουβέντα είπα. Πέσατε να με φάτε.
2: Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, σα μεταφέρω μια πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Για πε το.
2: Ω Πόντιο τρελάθηκα που την είδα. Πριν από λίγο στο. Έτσι ακριβώς, για να ξεκινήσουμε σε πράγματα έτσι που είμαστε πιο κοντά.
1: Από εκεί που πρέπει, από το ποντιακό στοιχείο.
2: Λοιπόν, στο περίπτερο 13, αν δεν κάνω λάθος, τη θυμόμενη χώρα που είναι η Ιαπωνία, βλέπω πολύ κόσμο μαζεμένο. Λέω, θα είναι κανένα μάξι, θα κάνει κάποιο ένα.
0: Κάτι. Πει τώρα, το πει.
2: Κάτι. Και βλέπω, ξέρεις, δεκάδες κινητά,
0: ναι,
2: και δύο τυπούς να χορεύουν σέρα.
0: Σέρα.
2: Οι Άπωνες.
1: Δεν στο είπα εγώ ότι κάτι άκουγα ποντιακό. Ναι, και μου λες όχι, δεν είναι ποντιακό.
0: Γιατί πάλι.
2: Οι Άπωνες.
0: Να τελειώσει πρώτα, όταν τελειώσει θα σου πω.
2: Οι Άπωνες.
0: Ότι από πίσω ο δάκτυλος. Όχι να το πενευτώ, ας πούμε.
1: Μην μου πεις ότι έμαθες τους Άπωνες να
0: χορεύουν. Όχι. Ο χοροδιδάσκαλος.
1: Α, ο Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης.
2: Ναι. Είναι φιλοσού.
0: Ναι. Έκανα το κονέ. Μέσω, δεν θέλω να πω ποιου, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα συνάδελφός μου, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.
2: Ναι.
1: Και πόντιος.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, γνώριζε τον Έλληνα πρέσβη στο Τόκιο. Από εκεί βρήκαμε κονέ και πήγε ταξίδι, βρήκε το Γιαχιμότο Τακαχάτσου, πώς το λένε.
2: Ναι, τον κάτι,
0: ο οποίος κάποια στιγμή του είπε... Καλά, δεν ξέρεις να χορεύεις σέρα.
1: Αλήθεια,
0: είναι δυνατόν.
2: Που είναι και τόσο απλός χορός, ας πούμε.
0: Και τόσο εύκολος. Που εμείς δεν ξέρουμε να χορεύουμε. Εμείς είμαστε πόντι, δεν ξέρουμε να χορεύουμε. Δεν ξέρεις σέρα.
2: Απορώ...
0: Και τους έμαθε σέρα.
2: Απορώ με τη σέρα. Τώρα το θέμα ποιο είναι ότι πηγαίνουμε ή προτρέπουμε τους ανθρώπους, ας πούμε, να πάνε σε γυμναστήριο. Γιατί λέμε ότι θέλουμε, για παράδειγμα, να βελτιώσουμε τη ζωή μας όταν θα γίνουμε πολύ μεγαλύτεροι. Νομίζω για έναν πόντι ο οποίος αν ξυπνήσει το πρωί και χορέψει μία σέρα, νομίζω ότι αυτό το πράγμα το έχει πετύχει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό που παίζει τα γόνατα κάτω και τα λοιπά.
1: Η πρόταση.
2: Και τα θεωρώ ότι οι παραδοσιακοί χοροί όντως βοηθάνε, ρε παιδί μου.
0: Αυτό λέγαμε κάποια στιγμή με τον Εμίλιο Τσαπρανίδη, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη και εγώ, οι τρεις μας. Ναι, ο Παναγιώτης Κουστάκης θα ήταν ο συντονιστής. Λοιπόν, ναι. Τότε πήγαμε στην πρώτη φορά που λειτουργήσε η Μονή της Παναγίας Σουμερά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και θα σας πω μια ιστορική στιγμή. Ιστορική στιγμή. Εμείς, η R3 έδειξε το 2010 την πρώτη λειτουργία μετά από 70 χρόνια σιωπής. Και κατεβαίνει ο οικουμενικός μας Πατριάρχης στην Τραπεζούντα με το αεροπλάνο. Και είναι μόνη τηλεόραση η R3 και το μικρόφωνο. Και λέει τη συγκλονιστική φράση: «Επιστρέφω στη γη των πατέρων μου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης».
2: Ναι, ήταν.
0: Και βέβαια δεν κοιμηθήκαμε τρία βράδια, ήμασταν σε κατάσταση αυτή. Δηλαδή ήταν μέθεξης με την ιστορία. Το βγάλαμε ζωντανά παντού.
2: Όποιος δεν το έχει δει αυτό.
0: Έτσι.
2: Αρχικά, ξέρεις τι, ο τηλεθεατής βλέπει ένα αποτέλεσμα. Βλέπει κάποιον με ένα μικρόφωνο, ακούει μια φωνή όταν κάνει μια περιγραφή. Αλλά ειδικά η Παναγία Σουμελά σε επίπεδο παραγωγής. Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και το στήσιμο και το να ανεβείς και να κατεβείς. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι αυτά τα.
0: Έτσι. Και στην πρέπει ώραση να το έχεις ζήσει.
2: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Τουλάχιστον μία φορά.
0: Δεν είναι project με την τρέχουσα έννοια του όρου.
2: Όχι.
0: Δηλαδή πρέπει να σε αγγίζει και κάτι για να μπορείς να το κάνει και να έχει και γνώση, όπως η γνώση που έχει ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, όπως την έχει ο Εμίλιος Σαπρανίδης.
1: Και όλοι.
0: Άσε με εμένα, γιατί η R3 έχει κάνει εκπληκτικές εκπομπές και έχει στο αρχείο της του Νίκου του Ασλανίδη.
2: Του Παντελή του Σαββίδη.
0: Είναι συνωμοσία στο φως του Αστέρα και όρκα κάποια στιγμή. Ήταν συνωμοσία, δεν
2: είναι. Σε κάποια φάση είχε πολύ πόντο, πολύ Κατερίνη.
0: Κατερίνη, έτσι.
2: Σε κάποια φάση, πολύ Κατερίνη όμως.
0: Ναι.
1: Και πολύ.
0: Και πολύ Πέλα.
2: Και πολύ Πέλα. Κοίτα, να σου πω κάτι, η πάντα.
1: Να μπούμε κι εμείς κάπου μέσα, ρε παιδιά, δηλαδή.
2: Ισχύει. Εντάξει, οκ.
0: Κορίτσι με ζύμκα.
2: Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις τι, ρε παιδί μου, εγώ στην R3 είμαι από το 2001, έτσι έχουμε τώρα 2026. Είναι τόσες οι αλλαγές που έχουν γίνει. Τόσες οι αλλαγές. Εγώ δεν λέω ότι για πρόσωπο, ούτε για κυβερνήσεις, αυτό είναι εντάξει, επόμενο. Αλλά είναι σε επίπεδο προετοιμασίας, παραγωγής, λήψης σήματος. Δηλαδή θυμάμαι όταν πήγα εγώ, ρε παιδί μου, ο Αλέξανδρος ήδη ήταν ένα brand name στην τηλεόραση με την εκπομπή του συγκεκριμένη.
0: Η οποία
2: είχε μία συγκλονιστική, έτσι, πρωτιά για την ελληνική τηλεόραση τότε. Ήταν μια εκπομπή του ενός. Έτσι. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος συναντούσε τον σκηνοθέτη και τον παραγωγό στο στούντιο. Τον βλέπαμε κάθε μέρα να τρέχει πάνω κάτω με ένα πάκο εφημερίδων, κάτι χαρτιά, καθόταν σε ένα γραφείο μόνο του.
1: Αλλά αυτά ακόμα τα κάνει.
2: Ναι, αλλά είναι γεγονός αυτό. Τότε όμως το να βγάλει ένα ζωντανό κάποιον, ή το να κλείσει ένα στούντιο στην Αθήνα,
0: έτσι,
2: ή να πρέπει οι τεχνικοί μας να ανεβούν σε μια ταράτσα για να στήσουν ένα link, γιατί έχω κλείσει ένα καλεσμένο, αλλά δεν μπορεί να έρθει στο στούντιο και κάποιος να το βγάλω. Ήταν διαδικασία.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι τώρα που βλέπεις έναν οπερατέρ με μια ζώνη, στην οποία ζώνη έχει κάτι κάρτες, ας πούμε 5G, και βγάζει ο παντού σήμα, γιατί είναι άλλη τεχνολογία. Τώρα, στο πέρασμα των χρόνων αυτών, προφανώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και ο Αλέξανδρος θυμάται σίγουρα καταστάσεις που κατέβαινε στο στούντιο και έβλεπε ένα συνάδελφο τεχνικό με ένα πιστολάκι στο βίντεο γιατί είχε υγρασία.
0: Έτσι,
2: ας πούμε.
0: Έτσι.
2: Από την άλλη, όμως, δεν μπορώ να μην πω ότι σε αυτό το καθεστώς, αν θες, το τεχνολογικό, σε εκλογική αναμέτρηση, αφού είμαστε και σε περίοδο που σιγά σιγά μπαίνει το κλίμα έτσι μέσα μας, η R3 με τους τοπικούς ΟΤΕ τότε, γιατί δεν μπορεί να βγάλει άλλο, έβγαλε σε μία βραδιά, μέσα ένα απόγευμα, γύρω σε 100 με 120 συνδέσεις. Αυτό είναι μία ιστορία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ, επειδή μου, ότι σιγά σιγά πλησιάζει ακόμη μία επέτειος της R3 σαν κανάλι αυτόνομο, ότι πρέπει να κάνουμε, το σκέφτομαι αυτό, έτσι, μία σειρά τριών ντοκιμαντέρ, στο οποίο να έχει και την άποψη των δημοσιογράφων και παλιών και νέων, και την άποψη των τεχνικών, και την άποψη των προτεργατών αυτού του καναλιού, γιατί αυτές οι ιστορίες νομίζω είναι ιστορίες που είναι πολύ ωραίες και μας αφορούν όχι μόνο εμάς που τα ζήσαμε, αλλά κάποιος σε κάποια φάση πρέπει ο κόσμος να το ξέρει.
1: Άρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και είναι πολύ ωραία ιδέα.
0: Αυτό που μόλις περιέγραψε ο Άρης Παναγιωτίδης, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤΡΙΑ, είναι αυτό που ορίζουμε ως το κοινό μας σπίτι. Η ΕΡΤΡΙΑ διαχρονικά το αντιμετωπίζαμε. Ο καθένας ρε παιδί μπορεί να πιστεύει όπου θέλει. Να είναι εδώ, να είναι εκεί, πάνω, κάτω, κόκκινα, πράσινα, μπλε, οτιδήποτε. Αλλά. Το σπίτι. Να προστατεύσουμε το σπίτι. Ότι αυτό είναι το. Και όταν λέμε σπίτι, η ΕΡΤΡΙΑ, αυτό λέγαμε. Είναι το σπίτι μας. Ότι είναι το σπίτι του φορέα που εκπροσωπεί και αντανακλά το μόνο τηλεοπτικό φορέα που είναι εκτός του Αθηναϊκού Κέντρου. Που εκπέμπει για όλη την Ελλάδα και είναι. Για την περιφέρεια, για την περιουσία, για την παράδοση, για τα χωριά, για το Κυριακή στο χωριό που είχαμε την ιστορία.
2: Απλά ξέρεις, το θέμα

0: προγράμματος της R3 είχαμε έτσι ένα πρόβλημα κεφαλικό και μαζεύαμε αυτά που θεωρούσαμε εμείς μαργαριτάρια. Γιατί παλιά, επειδή ακριβώς δεν ήταν η τεχνολογία έτσι και δεν ήμασταν όλοι, ξέρεις, κάναμε διάφορα. Σε κάποια από τις επόμενες μέρες θα καλέσω τον κύριο Τριανταφυλλίδη στο γραφείο για να δει και 2-3 δικά του μαργαριτάρια.
1: Ο
0: Αλέξανδρος είχε κάποια θέματα με τον ήχο ή με την εικόνα. Δηλαδή έβλεπε 2 φορές τον εαυτό του ή μιλούσε με σένα που εσύ είχες...
2: Ναι.
0: Δεν πήγε κανείς τίποτα, ας πούμε. Και είναι μεγαλειώδεις στιγμές.
2: Εμίλια Τσαρουχάς, Εμίλια, την αγάπη μας.
0: Γιατί έχουμε ζήσει. Δεν διακόπτεται καθόλου.
1: Να βάλουμε και κάποια από αυτά.
0: Ναι, κοίτα, θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι κάποιες ιστορίες. Δηλαδή μου λέει ένας συνάδελφος, ο οποίος είναι σύνταξη τώρα. Μου λέει, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι στην... του Μητσοτάκη του μπαμπά, έτσι. Λοιπόν, κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι με συνεργείο της ΕΡΤ στην Καστοριά. Έτσι, ωραία. Τότε όμως δεν ήταν η κάμερα που έγραφε και τον ήχο, ήταν τα παλιά, τα U-Matic που ένας κουβαλούσε την κάμερα, άλλος κουβαλούσε τον ήχο, δηλαδή ήθελε 4 άτομα να κουβαλά μόνο τα πράγματα. Έτσι.
2: Κασέτες, ναι.
0: Λοιπόν, και πάνε σε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο ένας υπουργός, ο οποίος κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Η κάμερα κανονικά, λαμπάκι, όπως βλέπει τώρα ο Αποστόλης εδώ τα λαμπάκια που αναφοσβήνουν και σου λέει κάτι, έχω ήχο και ακούει βέβαια. Τότε δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα να τα κάνουν όλα ταυτόχρονα. Με αποτέλεσμα, ενώ έδειχνε ότι έγραφε, ρε παιδί μου, όταν πάνε να δουν μετά, του λέει, γύρνα το λίγο πίσω. Δεν έχει τίποτα. Μετά, τότε ήταν μόνο η ΕΡΤ όμως, έτσι. Λοιπόν, μετά αυτός είχε σε ένα σχολείο κάτι. Σου λέει, μεταξύ τους τι κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε γράψει τίποτα. Δηλαδή και αρχίζουν και σκέφτονται αυτά τα πράγματα που σκεφτόταν οι άνθρωποι πιο μεγάλοι από μας. Πού θα πάω τώρα, ξέρεις τι θα γίνει, τον αντάλλο. Του λέει άλλος, κοίτα να δεις. Θα πάμε και ό,τι γίνει, ρε φίλε. Θα πάμε. Λέει, μα δεν θα γράφει. Ας δείχνει ότι γράφει. Τι να κάνουμε τώρα. Στημένη δική μας που λες. Στημένη δική μας. Το λαμπάκι κόκκινο κτλ. Έτοιμη, παιδιά.
2: Ναι, πάμε.
0: Έτοιμη, κύριε Υπουργέ. Ξεκινάει τα έργα αυτά εκείνα. Και την ώρα που κάνανε τις δηλώσεις, προσγειώνεται ελικόπτερο να πάρει τον υπουργό από εκεί, γιατί είχε πέσει κυβέρνηση. Και λέει, έτσι και λέει έτσι σωθήκαμε.
2: Το σώσαμε.
0: Αυτό αν το λέει ο ίδιος ο άνθρωπος τώρα. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας.
2: Αυτό είναι γραμμένο.
0: Δεν ξέρω αν το έχουμε κάτω στο αρχείο. Αυτά τώρα, αυτό είναι ιστορία.
2: Αυτό μεγάλη ιστορία.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που τεργάτες με τη ΣΕΡΤ, οι παλαιότεροι για παράδειγμα, εμείς τώρα βρήκαμε τα πράγματα λίγο πιο άνετα.
2: Κύριε Διευθυντά, κύριε Γενική Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχουμε και μια ροή. Έχουμε κάποιους ανθρώπους να βγάλουμε εδώ πέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Θα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα έρθω όμως μια μέρα να κάνουμε μια εκπομπή έτσι γιατί το ραδιόφωνο το λατρεύω. Να πω 2 πράγματα μόνο για το. Ναι,
1: έτσι,
0: και εμένα μου λείπει πάρα πολύ.
1: Και σένα σου λείπει.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω 2 πράγματα και όσον αφορά για το ραδιόφωνο και να κλείσω. Δεν θα πω το πείμα μου, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε όλοι, είμαστε πολύ περήφανοι. Ο 958 πλέον είναι στο DAB, στο σύστημα και στο DAB Plus.
2: Το άκουσα και που το σημαίνει είδα και είναι πραγματικά
0: ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει.
1: Εμείς πότε θα πούμε.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε τη λογική του βήμα-βήμα. Έτσι, λοιπόν.
2: Τι βήμα-βήμα. Μπήκε ο 958, 102, πότε θα μπει. Τώρα θα αρχίσω να ουλιάζω τώρα.
0: Στηρίζουμε τον πολιτισμό. Λοιπόν.
2: Γιατί εμείς είπαμε εμείς. Μισό λεπτό.
1: Απολύτιστη.
2: Σοσιαλισμός. Πού είναι ο Ντόζης. Ντόζη, άκουσες τι είπε. Σοσιαλισμός είναι βαρβαρότητα. Δηλαδή εμείς είμαστε η βαρβαρότητα 102 και ο σοσιαλισμός είναι 958. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
0: Χριστιανικά τελείως σας συγχωρώ. Αλλά προχωρώ. Λοιπόν, το άμεσο επόμενο βήμα, το οποίο το έχουμε συζητήσει και οι συνάδελφοι μεταξύ μας πολλά χρόνια και είναι και αίτημα και των τεχνικών και νομίζω ότι είναι και δίκαιο αίτημα γιατί είναι πολύ καλό να αισθάνεσαι ότι η δουλειά σου τουλάχιστον ή βλέπεται ή ακούγεται.
2: Έτσι.
0: Στο άμεσο προσεχές διάστημα και με τη σύμφωνη γνώμη και της διοίκησης θα ξεκινήσουμε λίγο να ξαναδούμε το ζήτημα της, του πώς να ακούγεται το 102 σε μεγαλύτερο γεωγραφικό μήκος και πλάτος και
2: παλιότερα
0: ξέρω το θέμα.
2: Είχε γίνει κουβέντα και επειδή έχω προσωπική γνώση για τη δουλειά που γίνεται στο 958, τώρα μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Ο 958 έχει εκπομπές διαμάντια. Διαμάντια.
0: Είναι το μοναδικό πολιτιστικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Διαμάντια και το υπερασπιστήκαμε με νύχια και με δόντια.
0: Ναι, ισχύει.
2: Ξέρετε τις δύσκολες εποχές κλπ. Δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Λοιπόν, ο 958 έχει σήμερα που μιλάμε, έχει και είχε και έχει εκπομπές διαμάντων.

0: διαμάντια.
1: Έχει, έχει και φανατικό.
0: Μπράβο
1: κοινό,
0: που έχει προτεραιότητα κλπ.
1: Όχι, δεν είναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν είναι θέμα προτεραιότητα. Και μπορεί να πει και είναι θέμα επιλογή κτλ. Η επιλογή ήταν να βάλουμε το 958, σιγά σιγά να δημιουργήσουμε τι συνθήκε να μπει και ο 102, γιατί νομίζω το αξίζει. Είναι και το θέμα και τη τηλεόραση ταυτόχρονα, γιατί σου λένε ότι εγώ σε ένα μπουκέτο ακούω τα ραδιόφωνα, αλλά δεν ακούω τα ραδιόφωνα τη Θεσσαλονίκη. Αλλά για μα, Αλέξανδρε, θεωρώ ότι είναι ντροπή.
0: Έτσι.
1: Και για κάθε άνθρωπο που πέρασε πριν από μένα και αν δεν το καταφέρω και μετά από μένα, δηλαδή και εγώ μέσα θα είμαι σε αυτό το κομμάτι, να μην μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο ώστε ο μέσος Έλληνας φορολογούμενος Θεσσαλονικιός και όχι μόνο που θα πάρει την οικογένειά του ή μόνος του ή μόνη της να πάει στη Χαλκιδική να μην έχει τη δυνατότητα να ακούει το δημόσιο
0: ραδιόφωνο. Ναι,
1: πρώτον και δεύτερον, αν το δω και εγώ και ωφελημιστικά ως Γενική Διεύθυνση, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε πάρα πολύ άνετα να πουλήσουμε, όχι σε ιδιωτικονομικούς όρους, να πουλήσουμε σαν πρόγραμμα το πηγαίνω και το έρχομαι από τη Χαλκιδική με την παρέα μας, με τα σχόλιά μας, με τους καλεσμένους μας
0: και τα πάντα.
1: Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, δεν είναι το θέμα. Ναι, δεν κατάλαβα. Πρέπει να γίνει και αυτό. Λειτουργούμε και με όρους οικονομίας και αγοράς.
1: Ναι, το θέμα δεν είναι να πουλήσεις μια εκπομπή. Ενώ ρε παιδί μου να το δώσεις στον κόσμο, να το παρουσιάσεις και να το πουλήσεις με τον τρόπο το δικό μας.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ που ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, είπε στον Πρωθυπουργό και εδώ είναι ο 958 στον ΤΑΒ. Μου άρεσε αυτό το στιγμιότυπο δηλαδή, ναι, που τράβουσε. Και εδώ είναι ο 958, είναι σταθμό πολιτισμού από τη Θεσσαλονίκη.
1: Σε κάποια στιγμή θα σας πω και την ιστορία αυτού του πράγματος. Γιατί ξέρετε, είναι καλό να μιλάς με ανθρώπους που αρχικά ακούνε. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, μας στέλνουν μηνύματα.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Νομίζω ότι μπορώ να ξανάρθω έτσι κανένα Σαββατοκύριακο, έτσι να κάνουμε κάποια.
2: Κάθε μέρα.
0: Για την επόμενη εβδομάδα.
2: Για την ενότητα του γενικού.
1: Αλέξανδρε, το ραδιόφωνο για μένα.
0: Λέγει. Αυτό δεν το συζητήσαμε. Δεν το πούμε στον αέρα.
1: Το ραδιόφωνο για μένα είναι.
0: Τώρα θα νομίζει ότι
2: ήταν
0: δεν
2: είναι. Μια ωραία ιδέα, βρε. Να σου πω κάτι.
0: Θα συζητήσουμε για τις ομάδες όμως.
1: Θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρικά στην Αγγλία να ψάχνω τα βραχαία για να ακούσω ένα πρόγραμμα. Έτσι. Και αυτό έχει μείνει μέσα μου σαν εικόνα. Το ραδιόφωνο το λατρεύω. Και τους ανθρώπους, γιατί έχουν και ένα ρομαντισμό για το μέσο. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Μπορείτε αυτή τη στιγμή να αποχωρήσετε και θα συνεχίσουμε εμείς με τους καλεσμένους.
0: Ωραία, νάτε. Μας φέρει και τη δουλειά. Λοιπόν, να είστε καλά, ρε μου. Σας ευχαριστούμε, κυρία μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Είμαστε πάντα εδώ στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Είχαμε μια ανατροπή, έτσι. Ναι. Κάναμε μια ανατροπή τώρα.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Γκέλη Παπαθανασίου.
0: Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο μας.
1: Να είναι και... καλά ο Απόστολος. Που μας ανέχεται και μας αντέχει.
0: Βέβαια, ναι. Και όπως πάντα είμαστε εδώ όπως κάθε χρόνο 6 με 8 έκτακτη εκπομπή από την Διεθνή Έκθεση. Mm-hmm. Και τώρα θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος αλλά και πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Γιάννη Τσόν, τον κύριο Αντώνη Διούδη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και με τον οποίο θα σχολιάσουμε τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες και προχθές για τους τριτέκνους από τον πρωθυπουργό.
1: Να χτυπήσουμε κατευθείαν στο κέντρο.
0: Βεβαίως.
1: Και να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Διούδη, αγαπητέ μου συμπατριώτη, να καλησπερίσουμε τα Γιάννητσά μας που μας ενώνουν και να ρωτήσω...
2: Καλησπέρα.
1: Να ρωτήσω κύριε Διούδη, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν εξομοίωσε τους τριτέκνους με τους πολυτέκνους, το οποίο είναι διαχρονικό αίτημα με όλες τις κυβερνήσεις και με όλα τα δεδομένα. Αν δεν το έκανε τώρα, πότε θα το κάνει?
2: Πραγματικά δεν μπορούμε κι εμείς να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν προχωράει στην πολυπόθητη εξομοίωση.
1: Έτσι.
2: Η κατάσταση δημογραφικά είναι τόσο χάλια.
1: Έτσι.
2: Να φανταστείτε ότι κάθε χρόνο 60.000 γεννήσεις λιγότερες από θανάτους. Δηλαδή κάθε χρόνο μία πόλη 60.000 κατοίκων χάνεται.
1: Έτσι. Αυτό.
2: Είναι πάγιο αίτημα δικό μας. Δεν είναι μόνο βέβαια αυτό. Απλά είναι η αρχή, είναι μια βάση για να ξεκινήσουμε να χτίζουμε μια σωστή δημογραφική πολιτική για τη χώρα. Mm-hmm. Τα μέτρα έτσι όπως τα ακούσαμε εγώ για να μεταφέρω με τρεις λέξεις επειδή δέχτηκαμε από το Σάββατο βράδυ χιλιάδες σχόλια στα social media της Συνομοσπονδίας από τους τρίτεκνους οικογενειάρχες. Τρεις λέξεις υπάρχουν: απογοήτευση, αγανάκτηση, εμπαιγμός.
1: Μάλιστα.
0: Τι ήταν αυτό το οποίο εσείς ζητήσατε και δεν ευωδόθηκε, κυρίως γιατί υπάρχουν πολλά αιτήματα προφανώς. Κάτι που σας απογοήτευσε ιδιαιτέρως?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, εδώ και δύο χρόνια λένε ότι θα κάνουμε σύγκληση, θα κάνουμε εξομοίωση, θα κάνουμε χαρακτηρισμό των τριτέκνων ως πολυτεκνείς και είμαστε πάντοτε στο περίμενε και πάντα απογοητευόμαστε. Εκτός αυτού, πριν 5 μέρες είχαμε συνάντηση με τον κύριο Πιερακάκη. Εμείς του επισημάναμε το ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο ρεαλιστικά. Δεν πρέπει να πάμε όπως ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια στο να δίνουμε κάποια ψυχουλάκια ή κάποια ελάχιστα πράγματα. Αυτό δεν είναι δημογραφική πολιτική. Ζητήσαμε να υπάρχει αξιοπρεπή εργασία με αξιοπρεπή μισθό ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα ένας οικογενειάρχης. Επισημάναμε το εξής, ότι πρώτα πρέπει να πείσουμε τον νέο ότι μπορεί να κάνει οικογένεια και να τη ζήσει. Είναι η πρώτη απόφαση για τον νέο, ο οποίος θα κάνει 1-2 παιδιά. Και μετά η επόμενη απόφαση είναι να τον στηρίξουμε στεναρά ώστε να προχωρήσει το τρίτο παιδί. Και γιατί λέμε τρίτο παιδί? Γιατί όλες οι διεθνείς μελέτες για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη λένε ότι εάν η πλειοψηφία των οικογενειών σε μια χώρα έχει 3 τέκνα, τότε καταφέρνουμε να εξισορροπήσουμε τον πληθυσμό. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχουμε αυτή την κατάρρευση, μείωση του πληθυσμού. Γι' αυτό έχει τόσο κομβικό, είναι τόσο, τόσο κομβικό σημείο το τρίτο παιδί.
0: Αυτό τώρα που ανακοινώθηκε για τον μηδενισμό του φόρου μέχρι τις 20.000 και για τους τριτέκνους που θα ισχύει πλέον... Για τους αγρότες και για τους τριτέκνους.
1: Και για τους τριτέκνους.
0: Αυτό δεν το θεωρείτε σωστό βήμα?
2: Είναι ένα σωστό βήμα.
1: Δεν είναι επαρκές.
2: Όμως δεν είναι επαρκές. Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό
0: δηλαδή πώς θα έπρεπε να είναι?
2: Πόσες οικογένειες τριτέκνων ξέρετε εσείς που μπορούν να επιβιώσουν με 20.000?
1: Να χαιρετήσουμε την ομάδα του Ηρακλή. Να πούμε παιδιά, ο Ηρακλής κερδίζει 2-0. Το ποδοσφαιρικό. Ναι, να το πούμε και στον αέρα.
0: Άντε,
1: τώρα.
0: Μπράβο, γιατί.
1: Ναι, γιατί έχουμε από πίσω τον Μπεκλάρη, θα μας φάει. Θα μας φάει ο Μπεκλάρης από πίσω. 2-0 λοιπόν ο Ηρακλής.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι, μπράβο. Και περνάει τώρα η ομάδα του Ηρακλέους που είναι στο χάντμπολ. Χάντμπολ, ναι, ρε παιδιά, συγγνώμη. Να το διευκρινίσουμε. Ναι. Λαλίδης Γιάννης, τελείως. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μπράβο, να είστε παιδιά. Καλά, παιδιά, να είστε καλά. Αγαπητέ κύριε Ντιούδη, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι ζωντανό το, ξέρετε, το πρόγραμμα και είμαστε εδώ στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου της ΕΡ3, ταυτόχρονα έχουμε και αυτές τις παρεβάσεις, τις παρεκβάσεις, τις παρεμβολές κλπ. Με την καλή έννοια.
2: Είναι ωραίες παρεμβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόησή σας. Πάμε λοιπόν.
2: Όσον αφορά για το ζήτημα που ανακοίνωσε για τον Κουμπάρα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των τρίτεκνων οικογενειών, σε ένα μεγάλο ποσοστό, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Είναι δυνατόν να πηγαίνει σε μια οικογένεια η οποία δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και ζητάει βοήθεια από τους παππούδες στο τέλος του μήνα για από τις συντάξεις, να τους λες για αποταμίευση?
1: Έτσι.
0: Εντάξει, μην... αν δεν μπορούν να την κάνουν, δεν θα την κάνουν. Αλλά αυτός που την κάνει, γιατί να μην διπλασιάζεται? Δηλαδή, γιατί είναι αυτό κακό?
2: Δεν είναι κακό. Απλά αφήνουμε τα σοβαρά. Δηλαδή,
0: αυτό σας ρώτησα πριν. Πείτε μας ποια είναι τα πλέον σοβαρά που εσείς θέλατε και δεν γίνονται.
2: Τα πλέον σοβαρά είναι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα οικογενειάρχη. Πρέπει να
0: το ισχύει για όλους, για τους τρίτεκνους ειδικά.
2: Τα τελευταία 7 χρόνια είδαμε συνολικά ο Έλληνας οικογενειάρχης να έχει αυξήσεις τα εισοδήματά του γύρω στο 25-30% και το κόστος διαβίωσης να εκτινάσεται στο 80%. Αυτή είναι η ψαλίδα που πρέπει να κλείσει αυτή τη στιγμή για να μπορέσει ο Έλληνας οικογενειάρχης να πάρει απόφαση να κάνει κι άλλο παιδί.
1: Ωραία, να το πω, κύριε Ντιούδη. Αυτό που λέει. Μισό λεπτό.
2: Περιφερειακά.
1: Τα σοβαρά να πιάσουμε.
0: Κανέναν δεν φτάνει τα λεφτά.
1: Αυτό που λέει. Αυτό που λέει η Γκέλη Παπαθανασίου είναι το εξής. Λέμε τώρα, γενικό μότο, να εξομοιωθούν οι τρίτεκνοι με τους πολυτεκνούς. Ποια είναι εκείνα τα δύο σημεία που έχουν οι πολυτεκνοί, πάνω από 4 παιδιά, που αν είχαν εξομοιωθεί οι τρίτεκνοι, αυτά τα δύο σημεία θέλουμε να μας πείτε, που θα λειτουργούσε πραγματικά λυτρωτικά και θα είχαμε κίνητρο για να κάνουν και τρίτο παιδί. Για πέστε μας.
2: Δεν υπάρχουν με το χαρακτηρισμό των τριτέκνων ως πολυτεκνοί. Σας είπα, δεν λύνεται το δημογραφικό.
0: Δεν μιλάμε για το δημογραφικό, μιλάμε για αυτά που θέλουν οι τρίτεκνοι.
1: Αυτό
0: σας ρωτάμε. Κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο θέλετε, ζητάτε και δεν γίνεται.
1: Και δεν γίνεται. Για να το ακούσουν πιο πάνω και να
0: δουν άλλο θέμα
1: αν θα μπορέσουν να το κάνουν.
2: Κάποια από τα αιτήματά μας είναι και βασικά οι βασικές διαφορές αυτές τη στιγμή που υπάρχουν τους πολυτεκνούς είναι η μείωση στις μεταφορές, πολύ μεγάλο για όλους.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και όσον αφορά, είναι κάποια θεσμικά ζητήματα που έχουν οι πολυτεκνοί όσον αφορά στα εργασιακά, στις μεταθέσεις, στις μετατάξεις, είναι μεγαλύτερο το πλέγμα προστασίας και στις προσλήψεις, όσον αφορά για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στην εργασία, σε σταθερή εργασία. Και ύστερα είναι το κότ γάμα, σε εργαστική πολιτική. Είναι όλα αυτά σημεία τα οποία είμαστε πιο πίσω από τους πολίτεκνους, τα οποία θα δώσουν όθηση στην τρίτεκνη οικογένεια.
1: Κύριε Ντιούδη, μισό λεπτό. Γιατί θέλουμε να παίρνουμε και αφορμή από το προσωπικό βίωμα. Γιατί δεν είμαστε αυτό που δηλώνουμε, είμαστε αυτό που κάνουμε. Αυτό που κάνουμε. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που είχε 3 παιδιά. Έτσι. Η αδελφή μου, ο αδελφός μου και εγώ που είμαι ο μικρότερος. Εγώ και ο αδελφός μου κάναμε οικογένεια με ένα παιδί. Έτσι. Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό, τουλάχιστον ό,τι με αφορά, είχε γίνει και για το γεγονός ότι δεν είχαμε πού να αφήσουμε το παιδί. Δηλαδή, εξέλιπε η μία μάνα για λόγους γιαγιά, έτσι, για λόγους υγείας, και η άλλη δεν μπορούσε γιατί κοίταζε τον κατάκητο πατέρα μου. Επομένως, δηλαδή, κάνουμε μια προσομοίωση και βλέπουμε ότι τι ήταν το ζητούμενο. Υπάρχουν οι χώροι υποδοχής που μπορούν να στηρίξουν τη μάνα η οποία θα κάνει και δεύτερο και τρίτο παιδί? Ή θα πει, ρε παιδιά, εγώ με το ένα παιδί και τράβηξα της ψυχής μου τον τάραχο, πώς θα κάνω δεύτερο και τρίτο παιδί? Δεν είναι και αυτό ένα πρόβλημα?
2: Έτσι ακριβώς. Απλά,
1: έτσι εκεί είναι, απλά να τα βλέπω.
2: Απλά αυτό προσπαθώ να σας πω είναι ότι είναι συνδυαστικά η δημοκρατική πολιτική. Είναι πολλά πράγματα συνδυαστικά. Δηλαδή είναι σταθερή εργασία, είναι στεγαστική πολιτική, φιλική προς την οικογένεια. Είναι ενεργειακή πολιτική, φιλική προς την οικογένεια. Είναι παιδική σταθμή. Εμείς είχαμε κάνει μια πρόταση όταν συναντηθήκαμε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η οποία είναι μια βοήθεια για την Ελληνίδα μάνα. Όποια Ελληνίδα μάνα θέλει να κάτσει τα πρώτα δύο χρόνια να μεγαλώσει το παιδί της, είτε εργαζόμενη είτε μη εργαζόμενη, να εισπράττει ένα επίδομα τύπου επιδόματος ανεργίας, για να μπορέσει να μεγαλώσει το παιδί της. Και για αυτό θα έχει αντίκτυπο και στη συμπεριφορά του παιδιού, γιατί και από διάφορες μελέτες ιατρικές έχουμε δει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με τη μάνα μεγαλώνουν διαφορετικά.
0: Ναι. Είναι ειδικά του τρίτου παιδιού.
2: Όλα αυτά τα συνδυαστικά πράγματα. Όλα αυτά μαζί.
0: Εντάξει, άμα είναι, έτσι και από το πρώτο παιδί να γίνεται αυτό, γιατί να γίνεται μόνο στο τρίτο?
2: Όχι, από το πρώτο παιδί είναι η πρότασή μας να γίνεται αυτό.
0: Από το πρώτο παιδί να
2: ναι, ναι, η πρόταση μας στον Πρωθυπουργό είναι από το πρώτο παιδί να γίνεται αυτό και να συνεχίζει αναλογικά από το τρίτο παιδί και πάνω, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας, να αυξάνονται και τα ποσά. Αυτό έχουμε προτείνει στον Πρωθυπουργό. Αλλά πρέπει όλα αυτά τα πράγματα συνδυαστικά να λειτουργήσουν, ώστε να μπορέσει να νιώσει εμπιστοσύνη ο Έλληνας οικογενειάρχης για να δημιουργήσει οικογένεια, να πάει από το πρώτο στο δεύτερο παιδί και μετά να πάρει τη μεγάλη απόφαση να κάνει το τρίτο. Και λέω μεγάλη απόφαση γιατί τα έξοδα όταν θα κάνεις από το δεύτερο στο τρίτο παιδί δεν αυξάνονται αναλογικά. Είναι πολύ περισσότερα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Για να
1: περάσουμε σε λίγο, σε ένα λεπτό, στον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, για να πάρουμε τον αχό από επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους
0: και αυτοί γκρινιάζουν, θα μας τα πει.
1: Οι οποίοι φιλοξενούνται και σε όλα τα περίπτερα, έτσι.
0: Ναι,
1: τα περίπτερα είναι επιχειρηματίες κλπ.
0: Κύριε Διούδη,
1: την αγάπη μας.
0: Να είστε καλά.
1: Τους χαιρετισμούς μας στα Γιάννητσά μας που μας ενώνουν, έτσι. Να το λέμε και αυτό. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι θα έχουμε σε ένα λεπτό και τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Τον έχουμε τώρα, γιατί και οι επαγγελματίες γκρινιάζουν.
1: Όχι, ήτανε συγκεκριμένη...
0: Από αυτά που ακούστηκαν από τον πρόεδρο.
1: Εγώ πώς θα την πω. Θα πω ότι ήτανε συγκροτημένη, συγκεκριμένη και θα την έλεγα και συγκρατημένη η κριτική τους. Είπε, τα μέτρα προκάλεσαν απογοήτευση και οργή, δεν μας βλέπει, είπε. Όταν μιλάει ο Καβαθάς, δεν μιλάει ο Καβαθάς ως πρόσωπο.
0: Δηλαδή είναι η αίσθασή σου.
1: Όχι, άσε με να ολοκληρώσω. Δεν μιλάει ως πρόσωπο. Είναι η φωνή των επιχειρηματιών, επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τι είδαμε την επόμενη μέρα που έχουμε πάρει και μια απόσταση χρονική από τις ανακοινώσεις και λοιπά. Δεν υπάρχει ορατότητα, δηλαδή τι δεν βλέπει η κυβέρνηση.
0: Είχαμε
1: να το πω και διαφορετικά. Δηλαδή ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε αυτά είναι παιδιά τα λεφτά, 2,2, κόψτε το κεφάλι σας, δεν έχω άλλα, τέλος.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι η απογοήτευση, η απαισιοδοξία και η οργή δεν φεύγουν όσες μέρες και να περάσουν. Γιατί η μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενοι έχουν τεράστιο πρόβλημα στη βιωσιμότητά τους. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι μέτρα για το μέλλον. Είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων το πρώτο μέτρο που θα έχει εφαρμογή. Θα είναι το καλοκαίρι του 2027 και θα φτάνουν τα μέτρα μέχρι το 2032.
1: Και μ' άρεσε αυτό που είπατε. Αυτό πάντα γίνεται. Ανακοινώνουν οι κυβερνήσεις, θα αυξήσουμε 1.000 ευρώ με ξένα κόλληβα μνημόσυνο. Αυτά που θα αυξήσουν δεν τα πληρώνει η κυβέρνηση, ούτε ο κρατικός μνημόνιος. Οι εργοδότες πρέπει να τα πληρώσουν.
2: Κοιτάξτε, είναι το οξύμορο στην Ελλάδα να έχουμε τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από την εκάστοτε κυβέρνηση, να είναι εργαλείο πολιτικής στα χέρια των κυβερνήσεων. Και όντως με ξένα κόλληβα κάνουν μνημόσυνο. Όμως οι αυξήσεις που εγώ είμαι υπέρ των αυξήσεων των μισθών, όχι στην ονομαστική του τιμή, αλλά στην πραγματική αγοραστική δύναμη που πρέπει να έχουν οι μισθοί.
0: Παγίως το λέτε αυτό εσείς, κύριε Καβαθά.
2: Ναι.
1: Διαχρονικά.
2: Ξέρετε... καμία οικονομία δεν μπορεί να πάει καλά αν η κοινωνία δεν πάει ίδια καλά. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι δημιουργήθηκε η εντύπωση, αναπτύχθηκαν προσδοκίες από τις θέσεις που διατύπωναν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι αυτή η ΔΕΘ είναι αφιερωμένη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τελικώς άνθρακας ο θησαυρός.
1: Να ρωτήσω τον κύριο Καβαθά που ήρθε Θεσσαλονίκη και έκανε μια βόλτα στην Τζιμισκή και είδε ότι στα τρία μαγαζιά το ένα είναι κλειστό και το αντίστοιχο σκηνικό είναι και στην Εγνατία οδό και στους παράδρομους κλπ. Ποια ήταν η εικόνα του, δηλαδή όταν ρώτησε και τους συνεργάτες του κλπ. Από εδώ από την Θεσσαλονίκη κλπ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή μια εικόνα η οποία δεν ξέρω πόσο εναρμονίζεται με αυτό που λέμε ανάπτυξη και ιστορίες κλπ.
2: Όχι, η ανάπτυξη είναι στους δείκτες της οικονομίας και αφορούν ένα πολύ μικρό κομμάτι της επιχειρηματικότητας, θα έλεγα και σε μεγάλο κομμάτι της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας.
1: Κρατικοδίαιτης, μάλιστα.
2: Αυτοί που πήραν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και πήγαν δηλαδή σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν ανάγκη δανειοδότησης, γιατί είχαν πρόσβαση στην αδειοδότηση μέσω των τραπεζικών οργανισμών, είχαν δυνατότητα να αντλήσουν πόρους από το χρηματιστήριο, από ομολογιακά δάνεια που μπορούν να εκδώσουν, ενώ η μικρή επιχείρηση, η οποία είναι αποκομμένη από κάθε τραπεζικό δανεισμό, από κάθε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, λόγω των γνωστών ετήσιων μονάδων εργασίας που αποκλείουν το σύνολο της αυταπασχόλησης και το 75% των ατομικών επιχειρήσεων, που η αναπτυξιακή τράπεζα που θεσμοθετήθηκε πριν το 19 ως τράπεζα, αλλά μόνο σαν τράπεζα δεν λειτουργεί, συνεχίζει να είναι ταμείο να μεταφέρει πόρους στις συστημικές τράπεζες, και άλλωστε είναι κάτι που εξαγγέλθηκε και προχθές στη ΔΕΘ. 1,5 δισεκατομμύριο για δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς μέσω από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσω των συστημικών τραπεζών. Άρα πάλι 65.000 επιχειρήσεις θα μπορούν να καλύψουν τα τραπεζικά κριτήρια σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
1: Άρα δηλαδή,
2: από τις 900.000, οι 850 θα πεθάνουν.
1: Άρα λέτε το εξής, ο μικρομεσαίος, ο έμπορος, ο βιοτέχνης, ο επιχειρηματίας, ο μικρός και ο μεσαίος δεν μπορούν να περάσουν ούτε έξω από τις τράπεζες, ας πούμε, σε σχέση με τη δυνατότητα δανειοδότησης, χρηματοδότησης.
2: Το λέει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Ότι αυτές είναι οι αξιόχρες. 70.000 περίπου είναι οι αξιόχρες επιχειρήσεις. Ναι. Πληρούν τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ναι. Τελειώσαμε δηλαδή. Ναι. Αν λοιπόν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν γίνει τράπεζα, και μάλιστα τράπεζα ειδικού σκοπού, που στο επίκεντρο θα έχει τη μικρή επιχειρηματικότητα, θα τελειώσουν οι μικρές επιχειρήσεις, γιατί δεν θα ακολουθήσουν ούτε το ψηφιακό μετασχηματισμό, ούτε θα μεταβούν στην πράσινη οικονομία, με έτσι αποτέλεσμα να είναι μη ανταγωνιστικές έτσι και στο τέλος να κλείσουν.
1: Και να μην σας ρωτήσω, μισό λεπτό αν μου επιτρέπεις Γκέλη, και να μην ρωτήσω και για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι και επιχειρηματικά δάνεια, δεν είναι μόνο στεγαστικά για το σπίτι, είναι επιχειρηματικά δάνεια.
2: Ακούσατε εσείς κάτι από τον κύριο Πρωθυπουργό για το ιδιωτικό χρέος?
1: Τώρα αυτό είναι ρητορική ερώτηση.
2: Ναι, μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ναι, ότι σε σχέση με το ΑΕΠ είμαστε στο 130 το δημόσιο χρέος. Στο ιδιωτικό, που είναι 270 δισεκατομμύρια ιδιωτικού χρέους στη χώρα, είτε και τα 100 και πλέον δισεκατομμύρια αφορούν τις τράπεζες και τα funds και τους services. Αχα. Δεν μίλησε για το ξεπούλημα της πρώτης κατοικίας των Ελληνίδων και των Ελλήνων, έναντι πινακίου φακής στα funds, τα οποία αναζητούν το 100% της δανειοδότησης, ακόμα και αν έχεις δώσει το 30-40% του δανείου, το έχεις εξοφλήσει. Αυτά πρέπει να αντιληφθεί η κοινωνία, αυτά πρέπει να αντιληφθούν όλοι οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες, γιατί η δύναμη είναι στα χέρια τα δικά μας. Γιατί εμείς με τη συμπεριφορά μας στις εκλογές αποφασίζουμε για το δικό μας μέλλον.
1: Είστε πάρα πολύ ζαβείς. Περισσότερα ζαβείς δεν θα μπορούσατε να είστε. Είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Καβαθάς, ο οποίος ορθοτομεί και ορθογνωμεί μέσα από τις συγκεκριμένες, το σοφό, το σαφές. Δεν λέει περικοκλάδες, λέει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
1: λοιπόν,
0: που ήταν μαζί
1: τον
0: μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίνεται στο καλύτερο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουμε όμως ακόμα μερικά λεπτάκια.
1: Μ' άρεσε η Γκέιλ, η γλώσσα δεν βάζεις μέσα, ρε παιδί μου, όλη την ώρα.
0: Καλά, θα σου έλεγα τώρα, αλλά εντάξει.
1: Μη μου πετάξει κανένα νερό.
0: Μετά.
1: Μετά. Αυτό ακούστηκε απειλητικά αυτό. Απειλητικά.
0: Λοιπόν, μιας και λέγαμε πριν για την επιχειρηματικότητα και όλα αυτά, έχουμε σε εξέλιξη από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σε εξέλιξη μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τη γυναική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ευθύνη, ψυχική Μπράβο. Ανθεκτικότητα στην οικογένεια, πρώτες βοήθειες κλπ. Στο περίπτερο 14. Και επίσης να πω ότι έχουμε μέχρι τις 9 Time to Move, παίξε, ανακάλυψε, ταξίδεψε στην Ευρώπη. Είναι μία εκδήλωση που μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρει η Ευρώπη. Έτσι. Δοκίμασε τις γνώσεις σου, μάθε για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και κινητικότητας, για την οποία πολλούς λόγους έγινε νωρίτερα, και ζήσε μια διαδραστική εμπειρία, γεμάτη δράση, παιχνίδι και πολλές εκπλήξεις.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Να
1: αύριο,
0: κάτι.
1: Τρίτη, ό,τι 8 θέλεις. Σεπτεμβρίου, από πολιτική, κομματική κλπ. Αναφορά, ποιοι θα μας επισκεφτούν εδώ.
0: Θα τα πούμε αύριο αυτά. Προς το παρόν έχουμε βράδυ στα Βέντο.
1: Όχι, ρε,
0: Ντάφνη Λόρεν σε live εμφάνιση. Ναι, όχι, λες εσύ, αλλά θα δεις πόσο κόσμο θα μαζευτεί σε
1: λίγο. Έχει νέα γενιά, τι
0: και
1: είναι,
0: και η Μαρσό στα Music και Dance Live της 90's Death. Συναυλία που συνδυάζει pop, hip hop και σύγχρονους urban ήχους. Αυτά όλα θα φέρουν τον κόσμο εδώ, να πούμε ότι είναι δωρεάν βέβαια όλες οι εκδηλώσεις, όλες οι συναυλίες που γίνονται κάθε βράδυ στο stage της Death.
1: Έχω
0: και είναι για
1: υποψία.
0: Όλα τα Αγούστα φέτος. Δηλαδή εγώ είχα λίγο ένσταση για την εναρκτήρια, αλλά νομίζω τώρα το πάμε καλά. Το σημερινό είναι ωραίο.
1: Έχω την υποψία ότι κάποιοι καλεσμένοι, όχι σε εμάς κατά ανάγκη, δεν ήρθαν γιατί μάλλον συνδέονταν έμεσα ή άμεσα με την ιστορία με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τις καλωσιές κλπ. Έχω την υποψία ότι κάπου εκεί πρέπει να τα... Εμείς,
0: ναι. Ωστόσο, έχουμε ένα λεπτό καιρό για να χαιρετήσουμε και
1: χαιρετάμε.
0: Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Λέει χαιρέτα μας τον Πλάτανο.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Γέλη Παπαθανασίου.
0: Μαζί σας και αύριο 6 το απόγευμα.
1: 102 FM, R3. Εδώ, η ενημέρωση είναι εδώ, συνεχίζεται το πρόγραμμά μας από τα στούντιο της R3, από το περίπτερο της R3 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, R3 102 FM.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια, και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης φωτιάς στη Μακρικά Παεβίας. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με υδροφόρες. Πυρκαγιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η φωτιά στους κοφούς Μαγνησίας. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένησης των ανέμων βρίσκεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου πυκνά δάση μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως τις 8 το πρωί αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε μέσος και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Βίτκοφ, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη. Και δύο λόγια για τον καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξειδικεύτηκαν από το οικονομικό επιτελείο τα νέα μέτρα σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά, στη δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παευίας, φωτιές σε Αχαΐα και Εύρο. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δηλώνει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στη Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τις 10 ανοιχτά τα περίπτερα της ΔΕΘ, συναυλία με Σταβέντο απόψε. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην εξειδικευσή των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027. Με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Αντιστροφή μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες, σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτιρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Πριν την έλευση της νύχτας και την αποχώρηση των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση, αναδασωτέα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023 στην Αλεξανδρούπολη. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως τις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέλτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Στίβ Βίτκοφ, μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Βίτκοφ, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα, σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στη Μακρικάπα Ευβίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη η Μόσχα. Προηγήθηκε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Αισιοδοξία Γουίτκοφ για επίλυση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο. 12 νεκροί στο Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ. Μέχρι τις 10 ανοιχτά τα περίπτερα της ΔΕΘ. Συναυλία με Σταβέντο απόψε. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην εξειδικευσή των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο με κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με τη συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής του μετρό θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτίριων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Πριν την έλευση της νύχτας και την αποχώρηση των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση, αναδασωτέα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023 στην Αλεξανδρούπολη. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ έως στις 8 αύριο το πρωί σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει έναν νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέλτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Steve Witkoff, μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ 3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, έφυγε η λάμψη του Σαββατοκύριακου για την πόλη μας, γέμισε η πόλη με κυβερνητικά και όχι μόνο στελέχη. Είχαμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα μέτρα ανακούφισης του κόσμου απέναντι στην αυξανόμενη πίεση που δέχονται τα εισοδήματά τους. Πάρα πολλοί κόσμος στην πόλη μας, πάρα πολλοί κόσμος και στην έκθεση. Δρόμοι, καφέ, εστιατόρια, όλα γεμάτα. Συνεχίζεται η έκθεση για όποιον θέλει να την επισκεφθεί και το απέφυγε λόγω πολυκοσμίας. Να πάτε, είναι πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα τα λέμε μέχρι και τα μεσάνυχτα μαζί. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα ρυθμίζει τον ήχο. Όποτε θέλει κλείνει τον ήχο με ένα κουμπί. Τέτοια δύναμη έχει πάνω μου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Κάτσαμε μπροστά στη τηλεοράση το Σάββατο το απόγευμα, προς βράδυ, λίγο μετά τις 8, για να δούμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Είχε πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Το έδειξαν και τα νούμερα τηλεθέασης στο Earth News. Περίμενε ο κόσμος να ακούσει αν θα ενισχυθούν τα εισοδήματά του, αν θα είναι μέσα σε αυτούς που βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται. Το καλό είναι ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τα περισσότερα είναι μόνιμου χαρακτήρα, δηλαδή φεύγουμε σιγά σιγά από τη λογική του επιδόματος, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος. Το ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν έχουν μόνιμο χαρακτήρα είναι σε καλό δρόμο. Να πούμε ότι ουσιαστικά ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα για το επόμενο διάστημα το άμεσο, αλλά και ήταν και επί της ουσίας μια πρώτη γεύση του προγράμματος του οικονομικού που θα έχει η Νέα Δημοκρατία για αν εκλεγεί στις επόμενες εκλογές που θα έχουμε το Μάρτιο ή το Μάιο. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Πρωθυπουργός. Θα το μάθουμε στους επόμενους μήνες πότε θα πάμε να ψηφίσουμε. Πάμε να δούμε έτσι συνοπτικά κάποια πράγματα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Από τον Νοέμβριο του 2026 η ενίσχυση συνταξιούχους άνω των 65 ετών αυξάνεται μόνιμα από 300 σε 400 ευρώ καθαρά. Από το 2027 θεσπίζεται το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ανακοινώθηκε ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ έως το 2028 μέσω δύο αυξήσεων, το 2027 και στο πρώτο εξάμεινο του 2028. Ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και μειώνεται η προκαταβολή φόρου, ενώ καταργείται σταδιακά το τέλος επιτιδεύματος. Αυτό με το τέλος επιτιδεύματος ήταν ένα χρήσιμο μέτρο πραγματικά, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Θα δημιουργηθεί ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για βρέφη με κρατική επιδότηση έως 1.200 ευρώ ετησίως μέχρι τα 18 έτη, και αυτό έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή συζητήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Ελπίζω αυτά τα μέτρα σήμερα που έγινε περαιτέρω εξήγηση το πώς θα εφαρμοστούν να τα καταλάβατε όλοι. Τα σημαντικά είναι ότι μειώνεται η προκαταβολή φόρου από 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027. Σταδιακή μείωση κατά 5% ετησίως της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2028, ώστε από 80% σήμερα σταδιακά να μειωθεί στο 50%. Κατάργηση του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Αύξηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με νέες επενδύσεις που θα συντελέσουν μεταξύ άλλων και στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Μειώνεται και το ηλεκτρικό ρεύμα, οι τιμές χοντρικής έως 30%, ανακοινώθηκε και αυτό. Τι άλλα έχω να σας πω, πάνω κάτω αυτό είναι, αυτά ανακοινώθηκαν. Το πώς θα υποδέχτηκε ο κόσμος θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες που θα γίνουν οι ανάλογες δημοσκοπήσεις. Σημασία έχει ότι μπαίνουμε σε μια λογική ότι κάτι πρέπει να επιστρέφεται στον κόσμο από όσα καταφέρνουμε σαν χώρα, και είναι σωστή λογική, δεν είναι λάθος. Αν βοηθούσε σίγουρα περαιτέρω και η κατάσταση, η διεθνής κατάσταση εννοώ, δηλαδή η πόλεμη που έχουμε δεξιά και αριστερά και αυξάνουν το κόστος της ενέργειας κυρίως. Σήμερα άκουγα τον κύριο Μητυλινέο που έλεγε στο Bloomberg ότι αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν, και υπάρχει και το πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς, ο χειμώνας για την Ευρώπη θα είναι πρωτόγνωρα δύσκολος. Χρησιμοποίησε τη λέξη πρωτόγνωρα. Και όταν τα λένε άνθρωποι των επιχειρήσεων που είναι για χρόνια μέσα στις αγορές, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα σοβαρεύει. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσουν αυτοί οι δύο πόλεμοι, που δεν βρίσκω και καμία λογική στο να συνεχίζονται πραγματικά.

Όσοι μπήκατε στα κοινωνικά δίκτυα το Σαββατοκύριακο, εκτός βέβαια από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα είδατε ότι το μεγάλο θέμα που απασχόλησε την πόλη μας είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και κυρίως η σκηνή που στήθηκε στη Μεγάλη Παραλία και έχουν κάνει ένα τόπιμα, θα το πω εγώ. Έχουν συμπεριλάβει μέσα και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό το επιβλητικό άγαλμα, εμβληματικό για την πόλη μας. Όλοι οι τουρίστες έρχονται για να φωτογραφηθούν σε αυτό το άγαλμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα είχα μια κουβέντα με έναν άνθρωπο της πόλης που είπε και ποιος κοιτάει πια το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν έχει σημασία αν εμείς οι Θεσσαλονικοί το έχουμε συνηθίσει και το Λευκό Πύργο έχουμε συνηθίσει. Να το κάνουμε τι δηλαδή, να το ανοίξουμε για να μπουν μέσα καντινιέριδες? Όχι. Αυτά είναι σημεία της πόλης τα οποία είναι αναγνωρίσιμα στο εξωτερικό και πρέπει να τα σεβόμαστε. Δεν λέω ότι η εταιρεία παραγωγής δεν το σέβεται με αυτή τη σκηνή που έχει στήσει. Άλλωστε, σε αυτό το σημείο πάλι έτσι έχει ξαναγίνει συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού, για όσοι θυμούνται, και πάλι ήταν μέσα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Απλά τότε στήσανε την τελευταία μέρα και ξεστήσανε νωρίς το πρωί, οπότε κανείς δεν μπορούσε να το δει και να το διαδώσει και να πάρει τέτοιες διαστάσεις. Όλος ο κόσμος λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με τη σκηνή που έχει συμπεριλάβει μέσα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλοι λέγανε για το πόσο προσβλητικό είναι αυτό, το πόσο άσχημη εικόνα είναι αυτή. Δεν θα διαφωνήσω μαζί τους, όπως δεν διαφώνησαν μαζί τους και αρκετοί από το Δήμο. Συγκεκριμένα θα σας πω, ο Γιώργος Δημαρέλος, ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, σε ανάρτησή του για το θέμα, είπε: μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει. Να πούμε ότι αυτή η συναυλία που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 200.000 κόσμου. Το 200.000 είναι λίγοι κατ' εμέ, θα έχει πάνω από 300-400.000 κόσμου και γι' αυτό τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρά για να μην έχουμε ατυχήματα, για τους δρόμους το λέω κυρίως. Απάντησε και η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Βρισκόμενη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη. Η συναυλία της 12ης

Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο, με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Να πούμε ότι η σκηνή είναι ανοιχτή, οπότε δεν κλείνει. Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα φαίνεται από τη σκηνή. Το λέω αυτό για υποσημείωση. Σε ό,τι αφορά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του, συνεχίζει η εταιρεία παραγωγής. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου της παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου. Μάλιστα. Η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι είναι οριστικό, εκεί θα γίνει η συναυλία, δεν αλλάζει η σκηνή, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα συμπεριλαμβάνεται μέσα στη σκηνή. Έχει μιλήσει και γι' αυτό και το έχει επιβεβαιώσει ο κύριος Γάκης. Η εταιρεία παραγωγής κατέθεσε στο Δήμο ως όφιλε ένα σχέδιο σχετικά με το χωροταξικό της συναυλίας, το οποίο και εγκρίθηκε. Ο ίδιος μάλιστα σχολίασε πως όταν είδε το σχέδιο θεώρησε ότι η σκηνή θα στυνόταν μπροστά από το άγαλμα. Τι να πούμε. Θα το καταπιούμε, θα ξεχαστεί, σε 6 μήνες δεν θα το θυμάται κανείς, αλλά την επόμενη φορά που θα χρειαστεί κάποιο σημείο της πόλης να χρησιμοποιηθεί για ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός, που είναι καλοδεχούμενα, δεν λέμε να γίνουμε εσωστρεφείς και να μην έρχονται μεγάλοι καλλιτέχνες στην πόλη μας, άλλωστε γι' αυτό έχουμε και τόσα γήπεδα, καλό θα είναι να σεβόμαστε περισσότερα τα εμβληματικά σημεία αυτής της πόλης. Και δεν είναι και πάρα πολλά, οπότε ας διαλέξουμε τι θέλουμε για αυτή την πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξειδικεύτηκαν από το οικονομικό επιτελείο τα νέα μέτρα σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη, Μόσχα. Προηγήθηκε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Αισιοδοξία Γουίτκοφ για επίλυση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο. Δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα σε Πιερία και Χαλκιδική. Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο, διασωληνωμένη νοσηλεύεται 14χρονη. Πάνω από 4.000 ευρώ ηλία από 4 ληστείες σε καταστήματα καφέ και ψιλικών στη Θεσσαλονίκη εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Σοβαρεύουν τα πράγματα στη γειτονιά μας και μιλάω για τους γείτονές μας εξ Ανατολής, για την Τουρκία. Σαφείς προειδοποίησεις σε όσους παρεμβαίνουν στις υποθέσεις Τουρκίας απίφθινε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση που είχε το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας του. Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά. Η ήπια συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παρέμβει στις υποθέσεις μας, δεν θα μείνουμε άπραγοι να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας. Ανέφερε, μην πέφτετε στην παγίδα ότι μπορεί να μιλάει μόνο για την Ελλάδα. Η Τουρκία έχει ανοιχτά μέτωπα με τη Συρία, στη Βόρεια Σύρια, με τους Ισραηλινούς. Σαφώς έχουμε και εμείς σύνορα και ανοιχτές λογαριασμούς στο Αιγαίο με τους Τούρκους, αλλά μην το δένετε σκηνή κορδόνι ότι μιλάει για μας. Δεν τρέφουμε, λέει, καμία εχθρότητα προς κανέναν. Όσοι ενοχλούνται από την ενίσχυση της χώρας μας δεν μπορούν να μας αποτρέψουν από την πορεία μας. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Πολύ συχνά αναφέρεται ο Ερντογάν στην ιστορία, αλλά δεν νομίζω ότι τη γνωρίζει και τόσο καλά. Καταλήγοντας, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρει ότι η Τουρκία θα ενωθεί ξανά με τους αδερφούς και τις αδερφές της, προσθέτοντας ότι όσοι είναι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν και όσοι είναι εχθροί θα χάσουν. Και μέσα στην ημέρα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Στρατιωτικής Άμυνας της Τουρκίας ότι εκτοξεύονται οι δαπάνες για το επόμενο έτος για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς κατά 230%. Θα επενδύσει δηλαδή στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία σε νέα όπλα και τεχνολογίες, θα ρίξει πάρα πολύ χρήμα, θα κατασκευάσει καινούριους βαλιστικούς πυράβλους μεγαλύτερης εμβέλειας, θα επενδύσει, ήδη έχει επενδύσει σε drones στρατιωτικά, είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς στον κόσμο η Τουρκία στα drones. Πέρσι η Τουρκία εξόδεψε περίπου 20-30 δισεκατομμύρια δολάρια και ήταν 18η θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες. Τώρα με το 230% του χρόνου φανταστείτε σε ποια θέση θα ανέβει η Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι όλη αυτή η συσσόρευση όπλων από τόσες πολλές χώρες σε μια περιοχή που δεν θέλει και πάρα πολύ για να γίνει ανάφλεξη, γίνεται πάρα πολύ εύκολα, το έχει δείξει η ιστορία, να μην έχει τελειωτικό, να μην έχει κατάληξη σε μια πολεμική σύραξη. Δύσκολη περιοχή, δύσκολες οι συνθήκες, όταν υπάρχουν εμπόλεμες ζώνες πολύ συχνά παρασύρονται κάποιοι ηγέτες και κάνουν παραπάνω βήματα ενώ δεν θα έπρεπε. Καλό θα είναι να υπάρξει ειρήνη σε αυτή τη μεριά του πλανήτη, πολλά χρόνια ταλαιπωρείται, για να προχωρήσει οι ζωές όλων μπροστά.

Μέσα από αυτή την εκπομπή έχουμε πει ότι παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία την αύξηση των κρουσμάτων βίας, κυρίως σε νεαρές ηλικίες. Εγώ προσωπικά από αυτό το μικρόφωνο έχω πει ότι είμαι υπέρ το να αυξηθούν και να οι ποινές ακόμα και σε νεαρές ηλικίες, δηλαδή το 17, 18, 19, όταν προβαίνουν σε τέτοιες αξιόπινες πράξεις, πλέον δεν πρέπει να τους κοιτάμε με ελαφρυντικά, όταν γίνεται κατά εξακολούθηση, έτσι. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί την τελευταία του πνοή άφησε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου μετά από ένα καυγά που φέρεται να ξεκίνησε μέσα σε ένα κέντρο διασκέδασης, νυχτερινή διασκέδαση, σε ένα κλαμπ στα Γιάννητσά της Πέλλας. Από εκεί ξεκίνησε και συνεχίστηκε και στο κέντρο της πόλης ο καυγάς. Ο νεαρός, μετά την επίθεση που δέχτηκε με γροθιές από έναν 26χρονο, είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης και την Κυριακή το πρωί, συγκεκριμένα στις 8 το πρωί, κατέληξε. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο 26χρονος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό του θύματος είχε κριθεί προφυλακιστέως μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Γιάννητσών. Και τώρα, με την εξέλιξη αυτή, δηλαδή με τον θάνατο του 27χρονου, όπως καταλαβαίνετε, η κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αναμένεται να αναβαθμιστεί σε φόνο πλέον. Και η ποινή θα είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερη. Ηρεμήστε, η βία δεν είναι ποτέ λύση. Καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος έχει τα νεύρα του, αλλά τέτοιου είδους συμβάντα, δηλαδή να βλέπουμε νέους ανθρώπους για ασήμαντες, πραγματικά ασήμαντες καταστάσεις να οδηγούνται σε έναν τόσο σε ένα ξυλοδαρμό που τελικά κατέληξε ένας νέος άνθρωπος, μια μάνα έχασε ένα νέο παιδί, πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου. Φαντάζομαι η ποινή θα είναι σίγουρα 10 έτη. Οπότε ο 26χρονος θα έχει αρκετό χρόνο για να σκεφτεί αν η πράξη του ήταν σωστή ή λάθος.

Συνεχίζουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ της πόλης μας. Στις 4 τα ξημερώματα σήμερα, μια κοπέλα εντοπίστηκε στην πρασιά ενός ξενοδοχείου, μια 13χρονη, στην περιοχή του Βαρδαρίου, συγκεκριμένα στους Άγιους Πάντες. 13 ετών η κοπέλα έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου. Παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φυσικά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με κατάγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και θα υποβληθεί αύριο σε χειρουργική επέμβαση σπονδυλική στήλη. Δεν έχει κίνδυνο για τη ζωή της, επαναλαμβάνουμε, απλά χρειάζεται σίγουρα χειρουργική επέμβαση. Το επικρατέστερο σενάριο που μέχρι τώρα ξέρουμε είναι ότι η 13χρονη βρέθηκε στο ξενοδοχείο μαζί με ένα νεαρό αλλοδαπό. Ο υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι ήταν ανήλικο και οι δύο τους προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο μέσω της υδροροής. Ο αλλοδαπός κατάφερε να διαφύγει, όμως η 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Τώρα μαθαίνουμε ότι μπορεί να υπήρχε και μία ακόμη κοπέλα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Το ερευνάει αυτό η αστυνομία. Περιμένουν να συνέλθει η κοπέλα προφανώς και παρουσία παιδοψυχολόγου να δώσει κάποιες απαντήσεις η 13χρονη για το τι ακριβώς συνέβη στο δωμάτιο και κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Όλα είναι ανοιχτά μέχρι τότε. Προφανώς αναζητείται ο νεαρός αλλοδαπός που ήταν μαζί του. Σε βάρος του, λέει, έχει σχηματίσει δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Μάλιστα. Τι να πω. Είναι σοκαριστική ηλικία. 13 ετών σε μια πρασιά μετά από πτώση 5ου ορόφου. Πραγματικά είναι στιγμές που σκέφτομαι τις μητέρες και τους πατέρες αυτών των παιδιών και λέω, πώς αντέχουν με τόσο άγχος μέσα στη μέρα να φεύγει το παιδί σου για ένα καφέ, για ένα ποτό και να μην ξέρεις αν θα γυρίσει. Και τώρα σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η μητέρα μου, θα με καταλάβεις όταν μεγαλώσεις. Τώρα το καταλαβαίνω.

Την ώρα που η Γερμανία έχει σοκαριστεί με την άνοδο της ακροδεξιάς στις εκλογές της Σαξονίας, χιλιάδες Γερμανοί στο Βερολίνο βγήκαν να διαδηλώσουν υπέρ της δημοκρατίας και της παραμονής στη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά φυσικά των ναζιστικών οργανώσεων και άλλα πάρα πολλά. Σοκαρισμένος δήλωσε ο καγκελάριος ο Φρίντριχ Μέρτς από το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και ικανοί να προστατεύσουν το πολίτευμα. Ο καγκελάριος επισήμανε ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων επέλεξε κόμματα που ο ίδιος χαρακτήρισε ως μη δημοκρατικά και αναφέρει κάποια κόμματα. Αρχίζουν και αυξάνονται πάρα πολύ και οι φωνές που λένε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να έχει επηρεαστεί και από, από τη Ρωσία, δηλαδή μέσω της προπαγάνδας κάποιων ανθρώπων που πληρώνονται από τη Ρωσία. Σημασία έχει ότι η Γερμανία περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και πάρα πολύ κρίσιμη φάση. Η Γερμανία είναι ζωτική σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες αυτές οι φωνές που λένε καλά να πάθουν με την αιτιολογία ότι τότε στα μνημόνια η Γερμανία δεν μας φέρθηκε και πάρα πολύ καλά, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μια διαλυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη χρονική στιγμή κιόλας, που γύρω μας ο πλανήτης έχει 100 εστίες πολέμου και μπορεί να ξυπνήσουμε αύριο και να βομβαρδίζονται και μια καινούργια χώρα. Πολύ θα πρέπει να το σκεφτούμε 10 φορές περισσότερο τι λέμε. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ακόμα πιο ισχυρή από ό,τι είναι και επιτέλους να υψώσει φωνή απέναντι τόσο στις ΗΠΑ όσο και προς τη Ρωσία, γιατί για τόσο καιρό μας θεωρούν πάρα πολύ κατώτερους και δεν μας δίνουν και καθόλου σημασία. Δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδενβούργου, το σύμβολο της γερμανικής επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Μία ημέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Anhalt. Με θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Friedrich Merz. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Αντιστροφή μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιρασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνο αν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει ένα νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο απεσταλμένος των ΗΠΑ Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργου, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Την τιμή της Θεσσαλονίκης έσωσε ο Ηρακλής μόνο αυτό το τρίμερο που είχαμε αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο, στη Super League. Κέρδισε σήμερα στις 6 ώρα τον Αστέρα Τρίπολης με 0-2. Μπορώ να σας πω ότι μου άρεσε, γιατί το είδα το παιχνίδι. Μου άρεσε ο Ηρακλής. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά πάρα πολύ από τον Αστέρα Τρίπολης. Έβαλε δύο ωραία γκολ. Οι καινούργοι παίχτες που ήρθαν δείχνουν ότι ξέρουν αρκετή μπάλα και θα βοηθήσουν σίγουρα το γυραιό. Και μακάρι, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή δεν θα κινδυνεύσει ο Ηρακλής να μείνει στην κατηγορία. Μακάρι να κάνει και κάτι περισσότερο, ενώ να βγει σε κάποια θέση που οδηγεί σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αντιθέτως, το Σάββατο ο Άρης έχασε με 5-0 από την ΑΕΚ. Το σκορ ξεγελάει, δεν ήταν τόσο κακός ο Άρης, δηλαδή μέχρι και το 65 ο Άρης ήταν μέσα στο παιχνίδι, μπορούσε δηλαδή να πάρει κάτι, αλλά η ποιότητα της ΑΕΚ οδήγησε σε αυτό το 5-0. Εκεί κοντά στο 70-75 οι παίχτες του Άρη τα παράτησαν και γι' αυτό ήρθε αυτό το σκορ. Και ο ΠΑΟΚ, που έχει παράπονα βέβαια από τη διατησία του παιχνιδιού της Κυριακής, έχασε με 3-1 από τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη γκρίνια στη στάξη στο φιλάθλο του ΠΑΟΚ. Μετά σε άλλο μικρόφωνο θα σας πω και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σαββίδης, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε ότι αύριο η ΑΕΚ μπαίνει στο Champions League. Ξεκινάει, αντιμετωπίζει σε 8 παρατέταρτο τη LASK Linz. Καλή επιτυχία της ευχόμαστε. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε βαθμούς στο κυνήγι της 10ης θέσης στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι σοβαρά για να περάσει την επόμενη φάση του Champions League, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα πάρει, γιατί η επόμενη αντίπαλή της είναι, παιδιά, πάρα πολύ δύσκολη, μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να ήταν και πολύ καλό στο μάθημα της γεωγραφίας. Πριν από λίγο έκανε μια ανάρτηση στο δικό του κοινωνικό δίκτυο που έχει φτιάξει, όπου περιλαμβάνει σαν αμερικανική επικράτεια τόσο τον Καναδά, το Μεξικό, αλλά και τη Γροιλανδία. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Καναδά βρίσκονται σε τεντωμένο σκηνή. Παραδοσιακά σύμμαχος ΗΠΑ για δεκαετίες ο Καναδάς, έχει πάρα πολλά προβλήματα στις εμπορικές συμφωνίες πλέον. Οι δασμοί κλονίζουν την οικονομία του Καναδά και πλέον ο Καναδάς δεν πηγαίνει με κλειστά μάτια. Αρχίζει και συζητάει με άλλους εταίρους παγκοσμίως, και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Πίστευε ότι θα βάλει δασμούς και κανείς δεν θα αντιδράσει. Αντιθέτως, ο Καναδάς δείχνει σθένος. Θα είναι ένα σύριαλ που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ μέσα στο χειμώνα, οι σχέσεις αυτών των δύο χωρών. Ελπίζουμε βέβαια πάντα να καταλήξει δηλαδή ομαλά, να μην έχουμε άλλες περαιτέρω διενέξεις στον πλανήτη. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Η Δέσποινα μας λέει ότι περιμένει με ανυπομονησία τη συναυλία των Ημισκουμπρίων την Παρασκευή. Θα είναι και καλός ο καιρός, οπότε θα την απολαύσεις, είμαι σίγουρος. Και ο Θανάσης μας λέει ότι λίγο αργά για ραδιοφωνικό μήνυμα, αλλά εδώ και πάλι από κολυνδρό, προσπαθώντας λέει να συνέλθω από την επιστροφή στη δουλειά μετά την άδεια. Αν έχετε τόσο μεγάλο πρόβλημα όταν επιστρέφετε από την άδειά σας στην εργασία, γιατί κι άλλοι μου το έχετε πει, μια καλή λύση είναι να μην παίρνετε και άδεια. Όχι να διαμαρτύρεστε που πήρατε άδεια και γυρίσατε στη δουλειά, άλλοι δεν έχουν πάρει καν άδεια αυτή τη χρονιά. Οπότε να αισθάνεστε ευλογημένοι. Και μιας και μιλήσαμε για τη συναυλία των Ημισκουμπριών, να δώσουμε και μερικές ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε αύριο. Είπαμε, η Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα θα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αύριο στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας των Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται η Στρίγκλα, βασισμένη φυσικά στο έργο Η Στρίγκλα που έγινε Αρνάκι του Σέξπιρ. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η επιθεώρηση Εγώ θα σας τα πω, σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Εγγύηση. Το σινεμά στη γειτονιά συνεχίζεται με την προβολή της ταινίας «Στάσου πλάι μου» στον αστικό Αμπελώνα, σκηνοθεσία Rob Reiner, μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Body» του Stephen King. Τέσσερις φίλοι αποφασίζουν να αναζητήσουν το πτώμα ενός εξαφανισμένου αγοριού έξω από την πόλη. Βλέπετε πάρα πολύ εύκολα αυτή η ταινία. Δεν είναι από τα συνηθισμένα βιβλία του Stephen King, δεν είναι thriller-thriller. Να πάτε να τη δείτε. Το Σινέ Απόλλων κάνει αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα με την προβολή της ταινίας «Οι 7 Σαμουράι». Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε συναυλία του Κωστή Μαραβέγια και του Πάνου Μουζουράκη. Ο Γιώργος Νταλάρας, σε εξαναβολή συναυλία στο Θέατρο Γης, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Και μην ξεχνάμε, ξεκινάει και το Annapolis World Music Festival 2026. 13 συναυλίες σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες μεταμορφώνουν αυλές, μνημεία, πάρκα, πλατείες και σοκάκια της Θεσσαλονίκης σε ανοιχτές μουσικές σκηνές. Πάω κάθε χρόνο, σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, θα περάσετε καταπληκτικά. Η ατμόσφαιρα στην Άνω Πόλη, αλλά και οι άνθρωποι που φτιάχνουν ένα φεστιβάλ και το σέβονται πάρα πολύ, είναι εγγύηση για να περάσετε καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Βερολίνο, ζήτησαν να σταματήσουν την AfD. Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα, σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα σε Πιερία και Χαλκιδική. Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο, διασωληνωμένη νοσηλεύεται 14χρονη. Πάνω από 4.000 ευρώ ηλία από 4 ληστείες σε καταστήματα καφέ και ψιλικών στη Θεσσαλονίκη εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία. Αισιοδοξία Γουίτκοφ για επίλυση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο. Φράχτη 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με τη Ρωσία εγγενίασε η Φινλανδία. Τεταμένες οι σχέσεις των δύο χωρών. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και σας πάω κατευθείαν στον Εμμανουέλ Μακρόν που στις 29 Αυγούστου έστειλε μια επιστολή στην Ursula von der Leyen με την οποία ζητάει καθολική απαγόρευση σε όλους τους νέους κάτω των 15 ετών στην πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα social media και Instagram και TikTok σε όλη την Ευρώπη. Δεν μιλάει για τη Γαλλία, μιλάει να είναι καθολική απαγόρευση σε όλη την Ευρώπη γιατί πλέον και οι επιστήμονες το λένε, εγώ συμφωνώ με τον Εμμανουέλ Μακρόν, οι επιπτώσεις του εθισμού αυτού των παιδιών στα social media είναι αποδεδειγμένες πλέον. Όλα αυτά που συζητάμε κατά καιρούς, η αύξηση της βίας, η απαξίωση της εκπαίδευσης, πολλές φορές ακόμα και οι διαλυμένες κοινωνικές σχέσεις επηρεάζονται και από τα social media. Το λένε πλέον ανοιχτά οι ειδικοί και είναι ώρα για να δράσουν αυτοί που πρέπει. Δεν ζητάει βέβαια επαόριστον απαγόρευση στις ηλικίες κάτω των 15 ετών στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο πλαίσιο το οποίο θα ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπουν εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην δημιουργείται εθισμός στους νέους. Κανένας νέος μέχρι 16 ετών δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το κινητό του τηλέφωνο. Ο μέσος όρος που περνάνε στα κινητά τηλέφωνα είναι κοντά στις 3,5 με 4 ώρες. Βάλτε και 6 ώρες σχολείο, βάλτε και δραστηριότητες, βάλτε και 8 ώρες ύπνο. Καταλαβαίνετε ότι το περισσότερο κομμάτι του ελεύθερου του χρόνου πλέον ένας νέος το περνάει στο κινητό του τηλέφωνο. Καλό είναι να μπουν κάποιοι όροι, να διασφαλιστεί ότι οι νέοι δεν βλέπουν πράγματα που δεν πρέπει να βλέπουν. Να μπουν επιπλέον κανόνες, γιατί όπως είδαμε και στις ΗΠΑ που καταδικάστηκε το Facebook και ήρθε σε συμβιβασμό με κάποιες πολιτείες στις ΗΠΑ, βλέπαν πράγματα οι νέοι που δεν θα έπρεπε να βλέπουν. Μαζί με τον Μακρόν, πραγματικά μακάρι να συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προχωρήσουν σε καθολική απαγόρευση της εισόδου των νέων στα κοινωνικά δίκτυα. Και για να τα προλάβω όλα, σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας πω την απάντηση του κυρίου Σαββίδη στις φωνές των οπαδών του ΠΑΟΚ που λένε να φύγει, να πουλήσει την ΠΑΕ και να φύγει μετά από τα ατυχή αποτελέσματα, αλλά κυρίως του χρεώνουν την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ο κύριος Σαββίδης απάντησε: «Δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω τον Ντουμπάουκ. Ούτε την πίστη μου, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή, την ψυχή μου. Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρός». Αυτή ήταν η δήλωσή του. Δεν νομίζω ότι αφήνει περιθώρια σε αυτούς που πιστεύουν ότι η οικογένεια Σαββίδη θα φύγει από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αντιθέτως, δείχνει μια επιμονή και ένα όραμα για το μέλλον. Ας τα βρούνε όμως, δεν χρειάζεται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ούτε πρόσωπα, ούτε μια συγκεκριμένη χρονιά. Ας τα βρούνε, ας στηρίξουν την ομάδα του ΠΑΟΚ στα δύσκολα και οι καλύτερες μέρες θα έρθουν.

Είχα διαβάσει συνέντευξη ότι όταν γράψαν το Enjoy the Silence οι Depeche Mode ήταν τόσο σίγουροι ότι γράψαν ένα τραγούδι που θα μείνει στο χρόνο και θα το λατρέψουν όλοι, που μείνανε ξύπνοι, λέει, εκείνο το βράδυ και προσπαθούσαν να βρουν κάποιον στη δισκογραφική τους εταιρεία για να τους το βάλουν να τα ακούσουν. Δεν έβρισκαν, και από την επιθυμία που είχαν να το μεταδώσουν, να το παίξουν σε κάποιο αυτοί για να ακούσουν μια τρίτη γνώμη, μπήκαν στο αμάξι ενώ ήταν νύχτα, ταξίδεψαν αρκετά χιλιόμετρα, πήγαν στη δισκογραφική και τους ανάγκασαν σε εισαγωγικά να το ακούσουν, και όλοι μαζί φυσικά καταλάβαν ότι γράφτηκε ένα τραγούδι που θα μείνει στην ιστορία. Πάμε στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, όπου ένας 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer, παράγουμε περισσότερους influencer από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε σε αυτή τη χώρα, συνελήφθη και κατηγορείται ότι είχε πείσει δύο 16χρονα κορίτσια να εκδίδονται, αναλαμβάνοντας ο ίδιος να βρίσκει πελάτες και να προγραμματίζει τις συναντήσεις τους. Καταλάβατε τι σας είπα, ένας 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer είχε πείσει δύο 16χρονα κορίτσια να εκδίδονται, κανονίζοντας ο ίδιος να τους βρίσκει πελάτες και να προγραμματίζει τις συναντήσεις τους. Το συνέλαβαν λοιπόν στις 5 Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Ο ίδιος, μετά από έρευνα που έγινε, φέρεται να αναρτούσε αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου μέσω των οποίων βρίσκονταν οι πελάτες. Μάλιστα, κανονικά έτσι, υπήρχαν και φωτογραφίες των δύο ανήλικων κοριτσιών και παρόλα αυτά βρίσκονταν πελάτες. Απίστευτα πράγματα. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο 33χρονος προέβαλε στεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πιστηρίων, καθώς και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Άλλο αυτό, δεν έχει καμία σημασία. Ο 33χρονος κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό το κέρδος και τη χρησιμοποίησή του σε ανήθικες ασχολίες, καθώς πορνογραφία ανηλίκων, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Επίσης υπάρχουν οι κατηγορίες για μαστροπία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων, των αστυνομικών υπαλλήλων που πήγαν να το συλλάβουν, και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Καλή φυλακή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, του ευχόμαστε του κύριου. Η ποινή θα είναι αρκετά μεγάλη και για αυτόν. Έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάς. Δεν χρειάζεται να μπείτε να ψάξετε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών. Δεν είναι και τόσο γνωστός, μόνο αν έχετε την περιέργεια. Να πούμε μπράβο στην ελληνική αστυνομία που τον τελευταίο καιρό, ειδικά σε αυτό το κομμάτι των ανήλικων κοριτσιών που έχουν προβλήματα με το διαδίκτυο και τις αγγελίες αυτές τις συγκεκριμένες, έχει κάνει τρομερή δουλειά. Μπράβο στα παιδιά που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο.

Ξέρετε που χρωστάμε το συγκρότημα οι Pix Lux? Μείνανε για παραπάνω από 20 χρόνια και γράψανε αυτές οι κομματάρες που ακούμε και συνεχίζουμε να τραγουδάμε στις συναυλίες τους. Στο ότι ο Φίλιππος ο Πλιάτσικας δεν ήξερε να μαγειρεύει καλά. Και τι εννοώ? Όταν οι Pix Lux στην αρχή του συγκροτήματος δεν πήγαιναν και πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν βγάζανε αρκετά χρήματα, ο Φίλιππος Πλιάτσικας σκέφτηκε να τα παρατήσει όλα. Είχε ανοίξει μάλιστα, λέει, μια πιτσαρία με τον αδερφό του. Αλλά δεν κράτησε και πάρα πολύ, γιατί λέει δεν υπήρχαν χρήματα για να βρούνε υπαλλήλους και μάγειρα, οπότε δουλεύαν αυτοί μέσα στο μαγαζί. Ο ίδιος δεν ήξερε, λέει, ούτε να σουρώνει τα μακαρόνια, έβαζε τα μακαρόνια μέσα στο πιάτο με το νερό, λέει. Όπως καταλαβαίνετε, η πιτσαρία δεν πήγε πάρα πολύ καλά και αναγκάστηκε να συνεχίσει να γράφει τραγούδια και να γεμίζει στάδια. Αυτοί που ζήσαμε την καλή εποχή των Pix Lux εκείνα τα χρόνια, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είδατε, μερικές φορές η μοίρα φροντίζει από μόνη της για να δημιουργηθούν θρύλοι. Η πρώτη νυχτερινή βάρδια αυτής της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο στις 12. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Μία ημέρα μετά το θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ. Με θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Αντιστροφή μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Συνάντηση με τους παραγωγικούς και τους επιστημονικούς φορείς θα έχει το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα συναντηθεί και με φορείς από την Δυτική και την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει ένα νεαρό. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού μετά το σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης, σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. Ενώ ένας γαλλικός νόμος για το σκοπό αυτό λογοκρίθηκε τον Αύγουστο από το Συνταγματικό Συμβούλιο, ο Γάλλος πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι θέλει να βρεθεί μια διέξοδο σε αυτό το φθινόπωρο με ένα αναθεωρημένο θετικό κείμενο που να σέβεται το δίκαιο της Ένωσης και το σύνταγμα της χώρας του. Η Κόβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.